Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη από νηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι με στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη

πάνω και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: βραδύ.
1: Η ιστορία της Μαρή, η πρωτότυπη κωμωδία του Ζορζ Μπρασάι στο θέατρο Εξτάν των Πατησίων. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ και ως 17 Δεκεμβρίου. Σκηνοθεσία Ζαν-Πολ Ντενιζόν. Καθαρίστρια Μαρή Ελένη Παπαχριστοπούλου. Μια πολύ αστεία και συγκινητική παράσταση. Προπόληση Ticket Services.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
4: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
3: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
5: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
3: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
6: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
4: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
6: Απάντησέ μου.
4: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
7: Απάντησέ μου!
8: Τι θέλετε από μένα?
7: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
9: Ποιες ευθύνες?
3: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
10: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 22 Ιανουαρίου. Για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Βαγγέλης Κακουριώτης. Στο ρόλο της Wednesday, η Μαρσό. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala Μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
3: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
2: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
4: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
2: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
5: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
3: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
5: Απάντησέ μου.
3: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
6: Απάντησέ μου!
7: Τι θέλετε από μένα?
8: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
9: Ποιες ευθύνες?
2: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Γιατί το χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα. Ένα σκανδαλώδες έγκλημα. Ένα τέλειο μυστικό. Και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κόκλα, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χόρ. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
7: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
9: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
8: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
10: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
9: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
8: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
11: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε. Ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
9: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
11: Απάντησέ μου.
9: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
12: Απάντησέ μου!
13: Τι θέλετε από μένα?
12: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
14: Ποιες ευθύνες?
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
15: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Τρία θα είναι τα θέματα κυρίως που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εκπομπή. Το πρώτο βεβαίως είναι η Ελλάδα σαν μία απόλυτα χρεοκοπημένη χώρα. Η έννοια της χρεοκοπίας, που συνήθως τη χρησιμοποιούμε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, δεν είναι ένα δημοσιονομικό ζήτημα. Ένα απλά δημοσιονομικό ζήτημα. Ούτε λογιστικό. Βεβαίως, ναι. Έτσι αλλιώς, πάντα στην εκπομπή, η εκπομπή δέχεται ερωτήματα, παρεμβάσεις, έτσι, διαφωνίες, όλα αυτά. Είμαστε ανοιχτοί. Ζητήματα, μπας και καταλάβουμε λίγο, γιατί ξέρετε, η πρώτη πράξη της προσπάθειας να κινητοποιηθεί μια κοινωνία και να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα, προϋποθέτει βεβαίως να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Γιατί η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να καταγάγει ο αντίπαλος είναι να μας πείσει να σκεφτόμαστε και να αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα όπως αυτός. Όπως θέλει αυτός ή όπως το συμφέρει αυτόν. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να κατανοούμε, ειδικά σήμερα, γιατί σήμερα ακόμη και αυτοί όσοι αντιδρούν, οι περισσότεροι μάλλον από αυτούς που αντιδρούν, στην καθεστική ένταξη πραγμάτων, είτε σε υπερεθνικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο, στην ουσία υιοθετούν τους όρους ανάλυσης και αντίληψης των πραγμάτων που έχει εφαρμόζει ή έχει επιβάλει η κυρίαρχη τάξη, να το πούμε έτσι, η κυρίαρχη τάξη είτε σε υπερεθνικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ο λαός μας, οι κοινωνίες μας γενικότερα. Ειδικά όταν μιλάμε για τη Δύση, την περίφημη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν καταρχάς για το ζήτημα της χρεοκοπίας. Το ζήτημα της χρεοκοπίας είναι ένα πρωτίστως πολιτικο-κοινωνικό γεγονός. Έχει να κάνει δηλαδή όχι απλά με τον τρόπο λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά το τι απηχεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας του κρατικού κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα δημοσιονομικό ζήτημα απλά. Ούτε βεβαίως είναι ζήτημα, πώς θα το πούμε, κρατικής λογιστικής. Δηλαδή, εάν και κατά πόσον μπορούμε να δανειζόμαστε και να πληρώνουμε αυτά που χρωστάμε. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το εξής, ότι η χώρα μας, όπως και παγκόσμια αν θέλετε, ποτέ, με κανέναν τρόπο, μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα δηλαδή που ζει υπό καθεστώς υπερ κρίσης χρέους, όπως λένε συλλογικότερα, ή στην ουσία υπό καθεστώς χρεοκοπίας, δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της χρεοκοπίας με πολιτική λιτότητας ή αν θέλετε με πολιτική κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή με ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Το μόνο που κάνει αυτή η πολιτική είναι να διαιωνίζει το πρόβλημα και να το μεγενθύνει. Το τρίτο ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το καθοριστικό στοιχείο στην αύξηση του χρέους δεν είναι το έλλειμμα ή το πλεώνασμα, να το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι η ανάγκη να δανειζόμαστε εκ νέου για να αναχρηματοδοτούμε το χρέος. Αυτό εκτινάσει. Και βέβαια με ποιους όρους αυτό γίνεται και υπό ποιες συνθήκες κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην ιστορία μας, στην Ελλάδα, καταρχάς δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα και εγώ προκαλώ οποιονδήποτε έτσι, να μου βρει ένα παράδειγμα που μια χώρα αντιμετώπισε το τεράστιο πρόβλημα χρέους ή αν θέλετε χρεοκοπίας με διαδικασία πλεονασματικών ισοζυγίων στο κρατικό προϋπολογισμό. Καμία χώρα. Δεν υπάρχει που να μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους. Η διαφορά ανάμεσα στις χώρες έχει να κάνει με τη δύναμη που έχει μια χώρα από την άποψη του εκτοπίσματος που έχει στην παγκόσμια οικονομία, με τους όρους που επιβάλλεται πολιτικά και οικονομικά, να εξάγει το πρόβλημά της στο εξωτερικό ή να το φορτώνει σε άλλες χώρες. Όπως για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα δημοσίου χρέους και όχι μόνο, συνολικού χρέους
θα λέγαμε, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, πραγματικά δεσπόζει αυτή η ιστορία, αλλά δεν κινδυνεύει με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει στο βαθμό που μπορεί να ελεηλατεί όλες τις υπόλοιπες οικονομίες. Θα το δούμε όμως στα επόμενα, στα επόμενα θέματα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η πολιτική του ισοσκελισμένου ή του πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό ήταν μια πολιτική που μας την επέβαλαν οι ξένοι δανειστές ήδη από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, του επισήμου ελληνικού κράτους. Το επίσημο ελληνικό κράτος έχει ιδρυτικό έτος το 1832, τότε που μας επέβαλαν τη βαβαροκρατία οι ξένες δυνάμεις. Από τότε μάλιστα έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν ως εγκύτριες δυνάμεις, οι προστάτηδες τις λέγανε τότε οι προστάτηδες δυνάμεις, και βεβαίως πρωτίστως με το άρθρο 6 της συγκεκριμένης συμφωνίας που μας επέβαλαν τη βαβαροκρατία, τον όφωνα δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαν και το δικαίωμα του δημοσιονομικού ελέγχου στη χώρα. Η Ελλάδα γλίτωσε ή απαλλάχθηκε από το καθεστώς προστασίας το οποίο είχε υποστεί σχεδόν έναν αιώνα, και την δικλίδα της επέμβασης στα δημοσιονομικά της χώρας, το Δημόσιο Ταμείο δηλαδή της χώρας, με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923. Δηλαδή ουσιαστικά σχεδόν έναν αιώνα είχαν το δικαίωμα να κάνουν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, με τη συνθήκη αυτή που επέβαλαν τη βαβαροκρατία, δηλαδή το βασιλιά στην Ελλάδα, και μάλιστα συγκεκριμένα μετά τη δολοφονία δηλαδή και του κυβερνήτη, πρέπει να με τις συμφωνίες αυτές ως προστάτητες δυνάμεις τις χρησιμοποίησαν ακόμη και στην εποχή του Εθνικού Διγασμού, όταν το 1915-16 επενέβησαν, κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και μετά δημιούργησαν την κυβέρνηση Δημοκρατικής Άμυνας. Στην ουσία πηγαδεύσανε από την Αθήνα το Βενιζέλο και μαζί με τους δικούς τους στήσανε την κυβέρνηση Δημοκρατικής Άμυνας εκεί, για να υπάρξει ο γνωστός Εθνικός Διχασμός. Η επίσημη αιτιολογία της επέμβασης της Αντάντ την εποχή εκείνη και η κατάληψη Θεσσαλονίκης ήταν με βάση τον συμφωνητικό του Λονδίνου, τη συμφωνία του Λονδίνου στα 1828 και 32, που επέβαλαν το καθεστώς προστασίας της Ελλάδας. Από αυτό, είπαμε, γλίτωσε η χώρα ή απαλλάχθηκε, δεν γλίτωσε γιατί άλλαξε μορφή. Απαλλάχθηκε το 1923 με τη συνθήκη της Λοζάνης. Από εκεί και πέρα άλλαξε η μορφή ελέγχου της οικονομίας, η παρέμβαση, η διείσδυση, αυτό που λέμε συνολικά εξάρτηση. Εξάρτηση ή, αν θέλετε πιο πολιτικά, υποτέλεια. Πώς άλλαξε? Άλλαξε γιατί πλέον δεν είχαν τον ομότυπο της άμεσης επέμβασης, οπότε έπρεπε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις άμεσης επέμβασης διά του χρέους και ελέγχου των δημοσιονομικών της χώρας. Πώς το κάναν αυτό? Με τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε από την κατοικώνα και ομοίωση της Τραπέζης Αγγλίας, τότε ιδιωτική τράπεζα, με στόχο την άμεση παρέμβαση σε δύο βασικά ζητήματα. Πρώτο, στη διαχείριση του χρέους, του εξωτερικού χρέους πρωτίστως της Ελλάδας, και το δεύτερο είναι στην νομισματική κυκλοφορία. Έλεγχο στην νομισματική κυκλοφορία. Τα δύο αυτά ζητήματα ταλαιπωρούσαν επί 1,5 αιώνα, μέχρι ουσιαστικά, όχι, στην ουσία η κατάργηση της νομισματικής, του ελέγχου της νομισματικής, όχι κατάργηση, ουσιαστικά είχαμε μέχρι την είσοδό μας στο ευρώ, στο λεγόμενο κοινό νόμισμα, όπου εγκλωβίστηκε η χώρα σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε επιλογή νομίσματος, δεν έχουμε έλεγχο στην νομισματική κυκλοφορία, δεν έχουμε έλεγχο στα δημοσιονομικά και στην πιστωτική λειτουργία της οικονομίας μας. Λοιπόν, μέχρι την είσοδό μας στο ευρώ είχαμε ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας, πέρα από το σύστημα του χρέους, ήταν καθοριστικός. Σε δύο περιπτώσεις είχαμε, πώς να το πούμε,
παράγκαψη, να το πούμε έτσι, παράγκαψη του ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το πρώτο ήταν επί Χούντας. Στη Χούντα, η Χούντα για να εξαγοράσει τον πληθυσμό της χώρας, εκτείναξε την νομισματική κυκλοφορία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έκοβε αβέρτα κουβέρτα δραχμή χωρίς να υπολογίζει την νομισματική επιτροπή που μας είχαν επιβάλει οι φίλοι μας Βρετανοί το 1945 μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας, όπου η νομισματική επιτροπή δημιουργήθηκε για να ελέγχει την νομισματική κυκλοφορία. Πρωτίστως δηλαδή για να καθορίζει τα πλαίσια στα οποία θα ασκείται η πιστωτική και η νομισματική πολιτική της χώρας στην εποχή εκείνη. Η νομισματική λοιπόν επιτροπή ουσιαστικά δράνησε με τη Χούντα και αυτό με τις πλάτες των Αμερικανών, διότι ξέραν ότι για να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το καθεστώς έπρεπε να μοιράσει χρήμα και έπρεπε να μοιράσει χρήμα με το συγκεκριμένο τρόπο που πάντα κάνουν τέτοια καθεστώτα. Και το δεύτερο είναι την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1982 ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυβέρνηση Πασόκ, καταργεί την νομισματική επιτροπή. Τότε καταργήθηκε η νομισματική επιτροπή και σταμάτησε ο έλεγχος της πιστωτικής και νομισματικής κυκλοφορίας. Αυτό βέβαια το έκανε δίνοντας τεράστια προνόμια προς τις τράπεζες, προνόμια τα οποία μέχρι τότε τα απαιτούσαν οι τραπεζίτες, αλλά δεν είχαν δοθεί, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δόθηκαν, η γνωστή ιστορία για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν, τα πανωτόκια. Αυτό είναι κατάκτηση του Πασόκ. Το Πασόκ έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες στην εποχή εκείνη να μπορούν να επιβάλλουν πολιτική πανωτοκίων στο δανεισμό, με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει. Αυτό συνέβη ουσιαστικά μέχρι και και το Σιμίτι, ο οποίος εφάρμοσε προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, προσάρμοσε την νομισματική κυκλοφορία στα πλαίσια της λεγόμενης νομισματικής ένωσης, με πρώτη και κύρια το άνοιγμα των συνόρων στην κίνηση κεφαλαίου, με ό,τι αυτό σημαίνει. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, με όλη αυτή την πολιτική, είχαμε 5 ουσιαστικά χρεοκοπίες. Χρεοκοπίες οι οποίες στην ουσία ξαναβάζανε την Ελλάδα σε διαδικασία νέας χρεοκοπίας. Ακριβώς αυτή, και γιατί αυτό το πράγμα, διότι σε όλες τις περιπτώσεις, με εξαίρεση μία, τη μεταπολίτευση, στην μεταπολεμική περίοδο στην ουσία, πάντα οι ξένοι δανειστές, στους οποίους πάντα υποκύπταμε, είχαν την προβληματική, επέβαλαν, όπως άλλωστε συνηθίζουν οι δανειστές να το κάνουν, όποτε έχουν τη δυνατότητα να έχουν, πώς να το πούμε, τους δικούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση, επέβαλαν πολιτικές λιτότητας. Λιτότητας δηλαδή περιοριστικής πολιτικής, με τη λογική των πλεονασμάτων ή του συσκελισμένου προϋπολογισμού ή των πλεονασμάτων που είχαν σαν στόχο την εξυπηρέτηση των δικών τους απαιτήσεων. Άλλωστε γι' αυτό μας δόθηκαν τα δάνεια, δεν δόθηκαν για να αναπτυχθεί η χώρα, ούτε αξιοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό, ούτε βεβαίως τα δάνεια της αποκαλούμενης ανεξαρτησίας, ούτε επιτόκιο δανείων. Τι εννοούμε επιτόκιο δανείων? Πανωτόκια είναι η δυνατότητα να τοκίζω τους τόκους. Είναι τοκογλυφική πρακτική και χρειάστηκε 2 δεκαετίες ουσιαστικά για να μπορέσει τουλάχιστον τα ανώτατα δικαστήρια να καταλήξουν στο χαρακτηρισμό των πανωτοκίων ως παράνομο. Όχι πως δεν υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ή μάλλον πολύ πιο περιορισμένα ή με άλλες μορφές. Τα επιτόκια της εποχής εκείνης καθορίζονταν με βάση τον πληθωρισμό. Δηλαδή, οι τράπεζες, όταν έχεις 35% πληθωρισμό, καταλαβαίνουμε ότι αντίστοιχα ή και ψηλότερα θα είναι τα επιτόκια. Είναι απολύτως λογικό αυτό το πράγμα. Και έχει να κάνει με τη διαμόρφωση του πληθωρισμού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις 40% πληθωρισμό, παράδειγμα, και να έχεις χαμηλότερο επιτόκιο, γιατί πολύ απλά η τράπεζα χάνει. Σας δίνει ιστορία. Όποια πολιτική και αν ακολουθεί. Το πρόβλημα είναι γιατί είχαμε αυτούς τους πληθωρισμούς.
Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αύξηση νομισματικής κυκλοφορίας, έχει να κάνει με το πού πήγαιναν τα λεφτά. Πού συγκεντρώνονταν τα λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα της εποχής εκείνης, αν θέλετε, και όχι τόσο το επιτόκιο. Γιατί, για παράδειγμα, σε μια εποχή όπου, για παράδειγμα, είχαμε 25% στην πρώτη τετραετία του Πασόκ, είχαμε περίπου τα επιτόκια, αν θυμάμαι καλά, τα τραπεζικά επιτόκια ιδιαίτερες καταθέσεις ήταν γύρω στο 18%, 18-20%. Αλλά τότε είχε πέσει σημαντικά ο πληθωρισμός, επομένως είχαμε θετικό επιτόκιο. Ενώ δείτε τώρα, είχαμε υψηλότερο επιτόκιο την εποχή εκείνη, καθαρό επιτόκιο, από ό,τι έχουμε σήμερα για τις τράπεζες. Ιδιαίτερα, και αυτό συνέβαινε και στα δάνεια. Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή ήθελαν να υπεκερδοσκοπήσουν οι τράπεζες, και οι τράπεζες το κύκλωμα αυτό, γιατί μέσω των τραπεζών αυτό, πώς να το πούμε, το Πασόκ έκανε, πώς να το πούμε, διαμόρφωσε το πλαίσιο στο διακυβέρνησής του για πολλά χρόνια. Τι κάνανε? Κάνανε κάτι πολύ απλό. Και διαμορφώσαν τα επιτόκια. Και έτσι κερδίζαν τρελά και τρίδιπλα. Έτσι τα 10 εκατομμύρια δραχμές ένα δάνειο κίνησης, για παράδειγμα, έφτανε να 200 και 300 εκατομμύρια για αυτόν που το έχει πάρει. Χρεοκόπησαν πάρα πολλές εταιρείες σε αυτήν την ιστορία. Καταστράφηκε ολοκληρωτικά η βιοτεχνία, αλλά και ένα μέρος της μεγάλης βιομηχανίας, και κάποιοι βεβαίως από τους μεγαλοβιομήχανους τα πήραν και την κοπάνησαν, και έμεινε ο Κοσμάκης η φορολογούμενη, ο προϋπολογισμός να πληρώνει. Είναι η περίφημη το σκάνδαλο των προβληματικών αυτή η ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, το αυτονόητο δηλαδή, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Πράγμα σπάνιο στις μέρες μας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ειδικούς. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Το βασικό ζήτημα είναι ότι ότι χρεοκοπία έχουμε όχι όταν κηρύσουμε πτώχευση, δηλαδή όταν το κράτος λέει αδυνατό να πληρώσω ή μπαίνω σε μια διαδικασία άρνησης πληρωμών προς το χρέος. Δεν είναι αυτή η διαδικασία χρεοκοπίας, έστω και αν νομικά, να το πούμε έτσι, ή νομικοπολιτικά μπορεί να χαρακτηρίζεται έτσι. Λοιπόν, η χρεοκοπία σαν κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εμφανίζεται όταν προσπαθεί ο προϋπολογισμός να ισοσκελιστεί ή να έχει πλεονάσματα προκειμένου να πληρώσει τους ξένους δανειστές, και την ίδια ώρα να μεταφέρει τη χρεοκοπία, την αδυναμία δηλαδή, την αδυναμία να μπορέσει, της ανάπτυξης του εισοδήματος, να το πούμε έτσι, στην κοινωνία. Μεταφέρει δηλαδή τη δική του χρεοκοπία του δημοσίου χρέους και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους στην κοινωνία. Αυτό σηματοδοτεί μια χρεοκοπημένη κοινωνία και μια χρεοκοπημένη οικονομία στο διηνεκές. Αυτό το πράγμα δηλαδή, όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ο νόμος των Πανωτοκίων ήταν το νόμος 1083 το 80 και ψηφίστηκε 30 το 80 και ο νόμος Καραμαλή. Το Πασόκ απλώς το τήρησε. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν είναι απλά αυτός ο νόμος. Υπήρξανε πράξεις από το 1982, υπουργός οικονομικών ο Αρσένης, ο λόγος που έφυγε ο Δρετάκης που ήταν στην κυβέρνηση, στην πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, ήταν αυτός, πέρασε συγκεκριμένος νόμος το 82. Στη Βουλή, δεν θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, που πρόβλεπε αυτή την πολιτική των Πανωτοκίων με τις τράπεζες σε οποιαδήποτε μορφή δανεισμού γινόταν. Έτσι, λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θέλει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πολλά ήθελε να κάνει, δεν μπόρεσε να τα κάνει, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία του λαού τότε, πολιτικοποιημένος και έχοντας και μια εξαιρετική ευαισθησία ως προς τα ζητήματα της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, κόντραρε σε αυτήν την ιστορία, και επομένως είναι μεγάλο ζήτημα το πώς εφαρμόζεται. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο ζήτημα της χρεοκοπίας. Επομένως, λοιπόν, όταν μια κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια πτώση, συνολική πτώση πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, και αυτό το πράγμα είναι το χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε στον πάτο του ΩΣΑ. Ξαναλέω. Οριακά, σε επίπεδο πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυριό, είμαστε οριακά πάνω από το Μεξικό και την Κολομβία
στις χώρες του ΩΣΑ. Εντάξει, λοιπόν, τώρα βέβαια με την αλλαγή, με τις αλλαγές, πολιτικές αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν και στην Ουγγαρία και στην Βουλγαρία, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τροποποιήσεις αυτά τα πράγματα με την ταχύτητα που θα εφαρμοστούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στη χώρα του Όρμπαν. Ήδη ξεκίνησε ο Αρμαγεδόνας, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρόσφατα μέχρι το 25, αν θυμάμαι καλά, σε αρχές του 25, περνούσαμε τη Βουλγαρία, μας πέρασε η Βουλγαρία, είμαστε τώρα με το 26, το 26 βέβαια, συναγωνιζόμαστε, με την είσοδό της δηλαδή στο ευρώ, συναγωνιζόμαστε, ποιος θα πέσει πιο χαμηλά εντός του ευρώ. Υπάρχει το πρόβλημα της Ρουμανίας, η Ρουμανία μας έχει περάσει στα πλαίσια και τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπως και να έχει όμως. Το χαρακτηριστικό που πρέπει να κρατήσουμε για το αν και κατά πόσο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα σωστότερα, του νοικοκυριού στην Ελλάδα επαρκεί ή όχι, είναι το ζήτημα της οριακής αποταμίας. Τι κοιτάμε δηλαδή για να μετρήσουμε την αγοραστική δύναμη του καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος που υπάρχει για ένα νοικοκυριό. Το ποσοστό οριακής αποταμίευσης ή καθαρής αποταμίευσης, όπως λέγεται, στις μέρες μας. Δηλαδή, πόσο από το ποσό, σαν μακροοικονομικό μέγεθος, περισσεύει έτσι ώστε να μπορώ να το βάλω στην άκρη ή με αυτό να κάνω έναν οικογενειακό προγραμματισμό. Σας πληροφορώ ότι η χώρα μας, ειδικά στην ουσία όλα τα χρόνια της εισόδους μας στο κοινό νόμισμα, στο ευρώ, αλλά πρωτίστως από 2008 και μετά, έχουμε ρεκόρ αρνητικής αποταμίευσης. Ενώ αυτό συμβαίνει και στις λεγόμενες χώρες, πώς να το πούμε, τις άτια φιχθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ανατολή και στο ΝΑΤΟ, έχουμε σοβαρά προβλήματα εκεί, όμως εκεί είναι συγκυριακά. Εμείς έχουμε ένα μόνιμο χαρακτηριστικό υποβάθμισης αρνητικής αποταμίευσης. Τι σημαίνει αρνητική αποταμίευση? Σημαίνει ότι το μέσο νοικοκυριό ως μακροοικονομικό μέγεθος, το λέμε τώρα έτσι, λοιπόν, το μέσο νοικοκυριό όχι απλά δεν μπορεί να βάλει κάτι στην άκρη, δεν του περισσεύει για να βάλει κάτι στην άκρη, να κάνει ένα οικογενειακό, να μπορεί να χρηματοδοτήσει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, αλλά δεν έχει δυνατότητα να καλύψει με τον καθαρό πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά του, τις βασικές καταναλωτικές του δαπάνες, τις πιο ζωτικές, εκείνες δηλαδή που είναι το λεγόμενο της καθημερινότητας, το σκληρό πυρήνα των καταναλωτικών δαπανών. Αυτό είναι το κλειδί του γιατί δεν πρόκειται να δούμε πραγματική ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως και ποσοστό θετικό να είχαμε, εκεί μπαίνει το ταξικό στοιχείο μετά. Δηλαδή, ναι, μπορεί μακροοικονομικά να εμφανιστεί θετικό πρόσημο αποταμίευσης, δηλαδή να υπάρξει σαν μέσος όρος οριακή αποταμίευση θετική για τον οικοκυριό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα η μεγάλη πλειοψηφία των οικοκυριών να έχει αρνητική αποταμίευση, αλλά μακροοικονομικά να βγαίνει θετική αποταμίευση, διότι συγκεντρώνεται το διαθέσιμο εισόδημα σε πολύ λίγα χέρια. Ο μεγάλος όγκος σε πολύ λίγα χέρια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και το δούμε και στα στοιχεία, με τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε, το γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο ζήτημα τι ακριβώς έχει να γίνει με το ζήτημα της χρεοκοπίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση της χώρας είναι σε τέτοιο χάλι, ώστε, για παράδειγμα, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπερφορολόγηση που υπάρχει και που την ξέρουμε όλοι, την ίδια ώρα που εισοδηματικά πολύ μεγάλα στρώματα και ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, να το πούμε έτσι, είναι αδύνατο να επιβιώσουν
Μάλιστα έχει αλλάξει και αυτό το, αυτή η μορφή. Ενώ στις πρώτες φάσεις, στα πρώτα μνημόνια, το μεγάλο θέμα ήταν η συντήρηση των νεότερων από την οικογένεια, δηλαδή από τα διαθέσιμα της οικογένειας, όποια και αν ήταν αυτά, αυτά έχουν εξανεμιστεί. Σήμερα πλέον οι οικογένειες στηρίζονται στα παιδιά. Δηλαδή έχουμε ξαναγυρίσει ένα μοντέλο, μοντέλο μέσα εισαγωγικά, της ελληνικής οικονομίας που υπήρχε στο Μεσοπόλεμο και στα πρώτα χρόνια της μεταπολεμικής περίοδου. Εκεί δηλαδή τότε που οι οικογένειες κάνανε παιδιά για να μπορέσουν να στηριχθούν οι ίδιες εισοδηματικά. Δηλαδή βάζοντάς τα στη δουλειά από την πρώτη στιγμή. Τώρα δεν υπάρχει ούτε καν αυτή η προοπτική, γιατί γενικότερα πεθαίνει η ελληνική κοινωνία και βεβαίως αυτό είναι ένας βασικό στοιχείο του γιατί με κάνει να λέω ότι η Ελλάδα έχει πεθάνει ουσιαστικά. Έχει πεθάνει και το ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να αντιναστήσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα άλλο. Το δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι με βάση τα στοιχεία αλλά και την εμπειρία έχει εκτιναχθεί το ποσοστό των επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και κυρίως όσων προσπαθούν να αυτοαπασχολουμένων, όσων προσπαθούν να επιβιώσουν, που έχει προσπαθεί να απαλλαγεί από το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει επιβληθεί. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο τρίμηνο, δηλαδή από Ιανουάριο-Μάρτιο του 2026, έχουμε μια εκτείναξη νομισματικής κυκλοφορίας. Δηλαδή τα χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυξήθηκαν, κάνανε ένα άλμα σε σχέση με τα τελευταία δύο χρόνια, τα οποία είχαμε μια μείωση, οριακή μεν, εντάξει, αλλά μια σημαντική μείωση για τα δεδομένα της νομισματικής κυκλοφορίας της Ελλάδας, λόγω της επέκτασης της ψηφιακής ηλεκτρονικής, των ψηφιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τώρα, με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού της Τράπεζης Ελλάδας, είχαμε μια εκτείναξη περίπου στα 660 εκατομμύρια αύξηση χαρτονομισμάτων, αξίας χαρτονομισμάτων. Οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι όλο και περισσότερες συναλλαγές γίνονται με μετρητό. Αυτό είναι ανάγκη της οικονομίας. Είναι τρόπος η οικονομία να προσπαθεί να επιβιώσει σε μια κατάσταση όπου κυριαρχείται απόλυτα από καρτέλ και τραστ, κυριαρχείται βεβαίως, έχει γίνει το κόστος χρήματος, έχει εκτιναθεί σημαντικά λόγω ακριβώς της ψηφιοποίησης των συναλλαγών, πέρα από τα ζητήματα του ελέγχου που μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, και επομένως υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς το χαρτονόμισμα, στο ρευστό, στο άμεσο, στο απτό χαρτονόμισμα. Αυτό δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, είναι χαρακτηριστικό πολλών άλλων οικονομιών μέσα στην Ευρωζώνη. Έχει γίνει πολύ ακριβό το ευρώ, ιδιαίτερα σαν συναλλακτικό μέσω των ψηφιακών συναλλαγών. Γι' αυτό και πρωτίστως οι χώρες που έχουν το δικό τους νόμισμα και επομένως έχουν δυνατότητα να μπορέσουν να αυξήσουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συναλλαγές έχουν κάνει στροφή προς τον χαρτονόμισμα, δηλαδή ενισχύουν την νομισματική κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων τους προκειμένου να δώσουν δυνατότητες να μπορέσει να μην πνίγεται η οικονομία τους. Στην Ελλάδα βέβαια τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να δούμε, διότι βεβαίως ελέγχεται πλήρως από τις διάφορες φάρες του οργανωμένου εγκλήματος που πλέον έχουν πάρει υπόσταση κράτους, τράπεζας, θεσμών, δικαιοσύνης, έτσι. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει και παρόλα αυτά όμως, ρε παιδιά, δηλαδή δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε και επειδή μας λένε και ορισμένοι, εντάξει τα βλέπουμε όλα μαύρα, να τα πούμε κιόλας αυτά. Επειδή λοιπόν είμαστε δουλικά και χειρότεροι από ραγιάδες, η αυτού μεγαλειώτης, ο ένικος του Μαξίμου, μας ανακοίνωσε ότι επειδή έχουμε πλεόνασμα, μπορεί και δίνει και το κατητής παραπάνω. Επομένως, έκανε παρεμβάσεις διορθωτικές, μόνιμες παρεμβάσεις. Τώρα, η απόλυτη βλακεία στον τρόπο χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ιδιαίτερα σε αυτά, ακόμη και για εμάς τους αμύητους, δηλαδή δεν θεωρώ ότι κατέχω την ελληνική γλώσσα έτσι όπως θα ήθελα, αλλά τέλος πάντων, μόνιμες παρέμβασεις δεν υπάρχουν. Η παρέμβαση είναι συγκυριακού χαρακτήρα.
πάντα εκφύσεως. Το μόνιμο έχει να κάνει με τη θεσμοθέτηση δικαιωμάτων. Επειδή στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουμε καμία θεσμοθέτηση δικαιωμάτων, επομένως η παρέμβαση έχει να κάνει με το τι παραχώρηση κάνει η απολυταρχία, η απολυταρχική εξουσία που υπάρχει ανάλογα με τη συγκυρία. Είναι συγκυριακό φαινόμενο. Βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο μας διευνύει, έστω και αν υπάρχει ο κατημάς της ελληνικής κοινωνίας, πάντα υπήρχε ιδιαίτερα στις συνθήκες τέτοια χρεοκοπία σαν τη σημερινή, που είναι ευχαριστημένος ακόμη και εμένα 20άρικο να του δώσει το μπουρμπουάρ που του δίνει η κυβέρνηση. Δεν παλεύει κανένας για δικαιώματα. Δεν ξέρει τι σημαίνει δικαιώματα, ιδιαίτερα η νέα γενιά που δεν έχει ζήσει καλύτερες καταστάσεις ή άλλες καταστάσεις που με κατακτήσεις και τα λοιπά, θεσμοθετημένες κατακτήσεις για τον εργαζόμενο, για την ελληνική κοινωνία συνολικότερα, με, πώς να το πούμε, ανελαστικούς κανόνες στην αγορά εργασία, στο μέτωπο του που το πάλευες και που υπήρχαν και σχετισμοί και μπορούσαν να το υποστηρίξουν, δεν έχει έννοια δικαιώματος, έτσι. Λοιπόν, και όπως λέγανε από τα παλιά, το δικαίωμα είναι ίδιον του ελεύθερου πολίτη, του πολίτη γενικότερα. Η παραχώρηση, η παρέμβαση, όπως τη λένε, τη λέει ο εξέχων κύριος πρωθυπουργός μας, μαζί με το επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο, το οποίο μάλιστα ως ονούπο, δεν ξέρω βέβαια τι συζητιέται και πώς μπορεί να αποφευθεί αυτό στο παρασκήνιο, αλλά ως ονούπο φαίνεται να απειλείται με ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι η ψηφιακή Ελλάς, η οποία χρηματοδοτήθηκε. Το πώς χρηματοδοτήθηκε, ούτε ο Πιαρακάκης δεν ξέρει. Όχι ο πλέον ξέρει, αλλά ήδη ο Αμερικανικός τύπος το έχει βγάλει στον αέρα και από ό,τι φαίνεται επίκειται αντίστοιχες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και σε αυτόν τον τομέα. Κάτω λοιπόν από αυτό το πράγμα μας έκανε την τιμή, έτσι, να δει ποιες είναι οι δημοσιονομικές ανοχές της χώρας και να δώσει το κατητής του. Θα το πάρει βεβαίως τριπλά και τρίδιπλα μέσα από τη φορολογία, μέσα από όλα τα άλλα, από την πολιτική, δημοσιονομική πολιτική της χώρας, αλλά εμείς είμαστε ικανοποιημένοι το ότι η αυτού μεγαλειώτης έκανε παραχωρήσεις, έτσι. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου είναι τραγική. Ακόμη και το ευρώ, το παραμικρό ευρώ που η χώρα προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να παράξει, το χρωστάμε. Και το χρωστάμε πολλαπλά στο εξωτερικό. Από το εξωτερικό κατά κύριο λόγο. Γι' αυτό κιόλας έχουμε τη μεγάλη εκτείναξη του εξωτερικού χρέους. Εδώ είναι ακόμη ένας μύθος ο οποίος έχει καταρριφθεί πλήρως. Δηλαδή, ένα από τα πολλά παραμύθια που συνόδευσαν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στην Ευρωζώνη, είναι το γεγονός ότι μέσω του κοινού νομίσματος, υιοθετώντας ως εθνικό νόμισμα το ευρώ, τέτοιες λυθιότητες που λεγόντουσαν την εποχή εκείνη, γιατί δεν είναι εθνικό νόμισμα. Το ευρώ δεν υπήρξε ποτέ εθνικό νόμισμα. Το ευρώ μόνο ο κύριος Μιλιός, από τον κύριο Μιλιό έχω ακούσει αυτά τα πράγματα, αλλά ο Μιλιός τόσα ξέρει, τόσα λέει, εντάξει, δεν μιλάμε και τώρα σοβαρά πράγματα, τέλος πάντων, για σοβαρούς ανθρώπους που ξέρουν τι λένε, αλλά τέλος πάντων δεν υπήρξε ποτέ εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, με το ευρώ θα γλιτώναμε το μεγάλο άγχος του δημοσίου δανεισμού, πρωτίστως του εξωτερικού δανεισμού, το οποίο είναι και πιο επικίνδυνος. Με μια διαφορά, ότι ακριβώς ο εξωτερικός δανεισμός έχει εκτιναχθεί σε τέτοια επίπεδα που πραγματικά είναι πρωτοφανή. Έκλεισε το 2025 στα 590 δισεκατομμύρια, ύψος πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας, είναι πιο ψηλά από ό,τι ήταν το χρέος που μας οδήγησε στον πόλεμο της Μελούνας του 1897. Πιο ψηλά ήταν το δημόσιο χρέος της εποχής εκείνης που ήταν σε χρυσό, το εξωτερικό χρέος της χώρας που ήταν σε χρυσό, και οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία και μετά στην επιβολή και μέσω του πολέμου του Ελληνοτουρκικού του 1897 στο διεθνή οικονομικό έλεγχο και τα λοιπά, ήταν το σημείο, η χειρότερη μορφή, η χειρότερη χρεοκοπία που δέχτηκε η χώρα και με ό,τι αυτό συνεπαγόταν. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει και αυτό το επίπεδο.
ακόμη τα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε τα ιστορικά στοιχεία όπως το κρατάει το Δέλτα Νιτάφ, αν και είναι συζητήσιμο αν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα ή είναι πολύ χειρότερα από ό,τι τα παρουσιάζει στα ιστορικά στοιχεία του δημόσιου χρέους το Δέλτα Νιτάφ. Παρ' όλα αυτά ξεπεράσαμε 590 δις. Και δεν είναι 600, διότι έγινε το εξής καταπληκτικό πράγμα. Μια σειρά περίπου 10 με 15 δισεκατομμύρια δεν καταγράφηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας στον τελευταίο τρίμηνο του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους, διότι μεταφέρθηκαν μέσω παραγωγών, δηλαδή πράξεων που έχουν να κάνουν με παράγωγα, στον επόμενο χρόνο. Για να μην σπάσουμε το απίστευτο ρεκόρ των 600 δις. Έτσι λοιπόν να πάμε να δούμε κιόλας λοιπόν που έχουμε φτάσει με το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας. Αυτό είναι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία το τέλος του 2025. Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος είναι η μπλε, το μπλε ιστόγραμμα. Όπως βλέπετε, ξεκίνησε το 2003 με 162,9 δισεκατομμύρια. Για όσους γνωρίζουν, έχουμε παρουσιάσει τα στοιχεία το 1997-1999. Παρά το άνοιγμα των συνόρων, παρά την τραγωδία του χρηματιστηρίου και όλα αυτά, για όσους θυμούνται την εποχή εκείνη, το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας ήταν κοντά και ήταν περίπου στα 90 με 92 δισεκατομμύρια ευρώ την εποχή εκείνη, μόλις το 30 με 35 με 40% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος. Μετά το μπήκαμε στο ευρωνόμισμα και εκτινάχθηκε το εξωτερικό χρέος της χώρας μας συνολικά, φτάνοντας το 2019 στα 456,5 δισεκατομμύρια και αισίως στα 590+. Σας είπα, στην πραγματικότητα, αν ενσωματώσουμε και τα παράγωγα, τα οποία, πώς να το πούμε, είναι κυρίως CDO, τα οποία μεταφέρθηκαν επίτηδες, μεταφέρθηκαν στο μέλλον, ξεπερνάει τα 600 δισεκατομμύρια το εξωτερικό χρέος αυτό. Εδώ στον πίνακα επίσης μπορούμε να δούμε το εξής. Από κάτω στο πορτοκαλί ιστόγραμμα είναι η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας σε δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, στο τέλος του έτους η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση είναι η διαφορά ανάμεσα σε ζωές κεφαλαίων που δέχεται η χώρα και σε κροές κεφαλαίων όπως αυτές αθρηστικά, δηλαδή στο σύνολό τους. Έτσι λοιπόν αυτές εκτινάσονται, δείτε από πού ξεκίνησε και πού έχουμε φτάσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είμαστε από τις πιο χρεοκοπημένες χώρες του πλανήτη, διότι είμαστε από τις χώρες εκεί νομίζω τέταρτη ή πέμπτη αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη από το τέλος, έτσι, μετά τη Μαδαγασκάρη, τη Μογγολία, το Σουδάν. Είμαστε εμείς, διότι είμαστε μία από τις μεγαλύτερες οφειλέτριες χώρες στον πλανήτη. Οι γραμμές έχει να κάνει με το ακαθάριστο χρέος, ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί έχουμε αυτή τη βελτίωση όπως φαίνεται εκεί? Διότι πολύ απλά η αύξηση του ΑΕΠ, η μεγέντηση του ΑΕΠ στα τελευταία χρόνια, για τα οποία τόσο πολύ μας έχουν χειροκροτήσει και οι εγχώροι, οι ειδικοί και οι εξωχώροι, οι απατεώνες επικεφαλής της Κομισιόν, της Επιτροπής Δημοσιονομικών της Κομισιόν, της ΔΕΛΤΕ, η κυρία Γεωργίεβα τώρα τελευταία κτλ. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης? Δείχνει ότι όσο περισσότερο χρεωνόμαστε, όσο περισσότερο πιο ανοιχτή, όσο περισσότερο αυξάνουμε το εξωτερικό μας χρέος και ταυτόχρονα γινόμαστε πιο οφειλέτρια χώρα, δηλαδή χρωστάμε περισσότερα, όσο περισσότερα χρωστάμε στο εξωτερικό, τόσο αυξάνεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν υποδηλώνει αυτό που λένε, συνήθως οι διάφοροι αναλυτές, δημοσιολογούντες και όλα αυτά, ότι μειώνεται η
ή οφειλές της χώρας κτλ. Όχι, αντίθετα, ότι η αύξηση του χρέους οφείλεται, μάλλον η αύξηση, η μεγέθυνση του ΑΕΠ οφείλεται στη μεγέθυνση του χρέους. Και η μεγέθυνση αυτή του χρέους είναι μη επιστρεπτό, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την τεράστια μεγέθυνση του χρέους με την εξυπηρέτηση. Δεν είναι, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εξυπηρετήσιμο. Αλλά για να το δούμε αυτό πιο συγκεκριμένα και να δούμε την ταυτότητα αυτής της ροής κεφαλαίων, να πάρουμε τη διεθνή θέση, διεθνής επενδυτική θέση Ελλάδας, έναν άλλο πίνακα, ο οποίος είναι νούμερα, βεβαίως καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έχουν δυσκολία να παρακολουθήσουν τα νούμερα, αλλά κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε από τι ακριβώς αποτελείται η κίνηση κεφαλαίων στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην εποχή που ήμασταν στον ενιαίο νομισματικό χώρο. Προσέξτε, να δούμε τι λέει αυτός ο πίνακας. Η πηγή βεβαίως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και το προηγούμενο. Προσέξτε τώρα, οι άμεσες επενδύσεις. Απαιτήσεις υποχρεώσεις των αμέσων επενδύσεων. Εδώ βάζουμε δύο κατηγορίες από το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχει η χώρα, οι άμεσες επενδύσεις και οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Θα εξηγήσουμε. Άμεσες επενδύσεις είναι η αγορά ή η συμμετοχή με τον οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρηματικές μορφές στο εσωτερικό της οικονομίας. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι η κερδοσκοπία με χαρτιά που γίνεται εντός ή εκτός της χώρας. Προσέξτε τώρα τι γίνεται με τη διεθνή επενδυτική θέση. Απαιτήσεις είναι η εξαγωγή κεφαλαίου, δηλαδή είναι η τοποθέτηση στο εξωτερικό. Είναι τοποθέτηση κεφαλαίων στο εξωτερικό κατοίκων της Ελλάδας. Οι υποχρεώσεις είναι τοποθετήσεις κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας από μη κατοίκους της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Καταρχάς εδώ, στις άμεσες επενδύσεις. Άμεσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είναι πιο σχετικές με τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, την ανάπτυξη της χώρας, όπως μας λένε κτλ. Είναι η προσέλκυση κεφαλαίου. Αυτό αποτυπώνει αυτός ο πίνακας, την περίφημη προσέλκυση του κεφαλαίου. Βυθίζουμε ολόκληρη την οικονομία, έτσι, τσακίζουμε το εισόδημα, τακίζουμε την εσωτερική παραγωγή ή τις δυνατότητες εσωτερικής παραγωγής και βασιζόμαστε στο να προσελκύσουμε ξένο κεφάλαιο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε άμεσες επενδύσεις η εξαγωγή κεφαλαίου που τοποθετούνται σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, ακολουθούν αυτή την πορεία στην πορεία του μέχρι το 2019 είχαμε φτάσει από τα 10 περίπου δισεκατομμύρια στα 20,5 δισεκατομμύρια και τώρα στα 32,1. Οι κάτοικοι της Ελλάδας που τοποθετούν κεφάλαια σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, για να το καταλάβουμε όσο μπορούμε πιο απλά. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις τι δείχνουν τα επενδύσεις τοποθετήσει κεφαλαίων σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό από μη κατοίκους της Ελλάδας, από το εξωτερικό δηλαδή. Υποχρεώσεις σε άμεσες επενδύσεις από 18 δισεκατομμύρια πήγαμε το 19 στα 43 και από τα 43,6 πήγαμε στο 90,7. Αυτή είναι μια φοβερή εκτείναξη η οποία είναι εντυπωσιακή από κάθε άποψη και έχει να κάνει πρωτίστως βεβαίως με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, και βεβαίως δικαιολογεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, το γιατί έχουμε μεγέθυνση στο ΑΕΠ. Δεν οφείλεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην εσωτερική δυναμική της ελληνικής οικονομίας, είτε με όρους εισοδήματος, είτε με όρους πραγματικών επενδύσεων, είτε με όρους παραγωγής, αλλά στην εισρωή ξένου κεφαλαίου ή αν θέλετε στην αύξηση του λεγόμενου εξωτερικού χρέους της χώρας, του ακαθάριστου χρέους, εξωτερικού χρέους της χώρας, θα το δούμε πιο πρακτικά εκεί. Εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στην θητεία της περιόνιμης
της περιόνιμης κυβέρνησης των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Σχεδόν διπλασιασμό έχουμε στις τοποθετήσεις άμεσων επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας από 43,6 δισεκατομμύρια σε 90,7 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και βλέπουμε τη διαφορά πώς εκτινάσεται. Έτσι, υπέρ των εισερχόμενων. Πού τοποθετούνται οι άμεσες επενδύσεις? Περίπου οι μισές από αυτές είναι αγοραπολισίες ακινήτων. Αγοραπολισίες ακινήτων. Λοιπόν, με διάφορες μορφές. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι σε μια σειρά παρασιτικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το εμπόριο, έχουν να κάνουν με τη χρηματοπιστωτική δραστηριότητα, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την πρωτογενή και το δευτερογενή, με τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα, ο οποίος παραμένει στάσιμος, η μεταποίηση κατά κύριο λόγο, στάσιμος σε όλη αυτή την περίοδο, περίπου στα 8 δισεκατομμύρια. Δηλαδή είναι καθαρά παρασιτικού τύπου εισαγωγή κεφαλαίου, γι' αυτό και δεν προσθέτει σε απασχόληση, σε θέσεις απασχόληση, ιδιαίτερα σε θέσεις απασχόληση υψηλών αποδοχών. Δηλαδή, όπως θα μπορούσε να προκύψει αν γινόντουσαν επενδύσεις στην παραγωγή και στην ανάπτυξη παραγωγής. Λοιπόν, το δεύτερο είναι βεβαίως και το μεγαλύτερο όγκος κεφαλαίου που εισάγεται ή αν θέλετε που γίνεται παιχνίδι με τη χώρα, είναι οι περίφημες επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Θα δείτε ότι βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το χαρακτηριστικό ο βασικός όγκος εισαγωγής κεφαλαίου στη χώρα ήταν επενδύσεις χαρτοφυλακίου, δηλαδή επενδύσεις κερδοσκοπίας με χαρτιά και τίτλους στη χώρα, κυρίως με το χρέος, παιχνίδι με το χρέος, λοιπόν, κερδοσκοπικό παιχνίδι με το χρέος και εν μέρη και με το χρηματιστήριο. Αυτό βλέπουμε από το 2003 στο 2009, όπου σχεδόν υπερδιπλασιάζεται ο όγκος συνολικά των επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τα 106 δισεκατομμύρια το 2003 στα 238,6 δισεκατομμύρια το 2009. Μετά από το 9 μέχρι το 19 έχουμε

το κύκλωμα το λεγόμενο συστημικών τραπεζών και με όλους αυτούς που συνδέονται με αυτό, με τις κοινωνικές τράπεζες. Από το 2000, μετά τη χρεοκοπία, και από το 2019 βεβαίως και μετά, τι γίνεται? Αυτό που παρουσιάζεται είναι τεράστια εξαγωγή κεφαλαίου. Δηλαδή προσέξτε τι γίνεται. Έχουμε φτάσει το 2025 να έχουν εξαχθεί από την Ελλάδα 227,3 δισεκατομμύρια. Για να πάρουμε μια εικόνα του μεγέθους της τοποθέτησης κεφαλαίων στο εξωτερικό, δηλαδή της φυγής κεφαλαίων από την Ελλάδα και κερδοσκοπικών τοποθετήσεων στο εξωτερικό, είναι τα 227,3 δις, είναι, αν σκεφτούμε ότι επίσημα σε αγορές τιμές, το ακαθάριστο χώρο προϊόν του 2025 ήταν 248 δις και κάτι ψηλά. Λοιπόν, και όμως μόνο οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου είναι 227 πλάς δισεκατομμύρια τοποθετήσεις στο εξωτερικό. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο, έτσι, είναι η φυγή κεφαλαίων. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ φεύγει στο εξωτερικό να κερδοσκοπήσει. Από πού φεύγουν τα λεφτά αυτά? Φεύγουν κατά κύριο λόγο από τις τράπεζες και από μια σειρά άλλες παρατραπεζικές δραστηριότητες, funds, servicers, equity funds, τα οποία μάλιστα σκεώδους τραπεζικής, όπως λέγονται στη διεθνή ορολογία, τα οποία κερδοσκοπούν ασύστολα με όλο το μνημονιακό καθεστώς που ισχύει στη χώρα μας. Η συνολική βεβαίως, το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων το βλέπουμε στην τελευταία φάση, όπου έχουμε φτάσει εσίως να δανειζόμαστε για κάθε περίπου 100 ευρώ ΑΕΠ, να πληρώνουμε περίπου στα 100, στα 120 με 130 ευρώ στο εξωτερικό κάθε χρόνο και να δανειζόμαστε από το εξωτερικό περίπου στα 150 με 160 ευρώ κάθε χρόνο. Γι' αυτό και έλεγα προηγουμένως ότι ακόμη και το 1 ευρώ που σου δίνει η κυβέρνηση στην ουσία είναι 1 ευρώ, το 1 ευρώ που πολλαπλασιαστικά επιβαρύνει συνολικά την οικονομία της Ελλάδας με την εκτείναξη του χρέους. Αυτό είναι το τραγικό της όλης ιστορίας. Αυτό είναι το τραγικό. Και φαίνεται ο πίνακας αυτός δείχνει το βαθμό, το βάθος της χρεοκοπίας αυτής της χώρας και πόσο αυτό συνεχίζεται. Έχουν φύγει δηλαδή τόσα δισεκατομμύρια την ελληνική οικονομία, πήγαν έξω, είναι 20 ευκαιρίες? Όχι. Πήγανε, τοποθετήθηκαν σε χαρτιά στο εξωτερικό. Σε κερδοσκοπικά χαρτιά στο εξωτερικό. Κυρίως σε ομόλογα, κρατικά ομόλογα άλλων κυβερνήσεων, άλλων κρατών δηλαδή, τοποθετήθηκαν και σε άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, από αμοιβαία κεφάλαια ως παράγωγα. Είναι καθαρή κερδοσκοπία, είναι φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό και είναι μια αιμορραγία η οποία θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο με πολύ πιο έντονους ρυθμούς. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν για να δούμε το επιστέγασμα, το τι μας έχει κοστίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις μεταβολές που έχουν συμβεί το 2019-2025. Δεν σημαίνει ότι ήμασταν καλύτερα πριν, έτσι, μην συγκρίνουμε όλα αυτά τις ανοησίες που ακούμε ότι προηγούμενα είμαστε καλά, τώρα με το Μητσοτάκη χειροτερέψαμε. Όχι. Προσέξτε. Τι έχει συμβεί? Για να αυξηθεί μεταβολές, τι σημαίνει? Αύξηση ή μείωση των θέσεων αυτών, των μεγεθών αυτών, στην περίοδο από το 2019 έως το 2025. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Για να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 63,2%, που είναι στο τελευταίο, 63,2% αυξήθηκε το ΑΕΠ, μεγενθήθηκε να το πούμε έτσι, το ΑΕΠ από το 2019 έως το 2025. Αυτό πρόσθεσε ακαθάριστο εξωτερικό χρέος στη χώρα 133,8 δισεκατομμύρια, 63,2 δισεκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το ΑΕΠ και το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος 133,8 δις. Κατανοητό. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με όλη αυτή τη διάφρωση των άμεσων επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τις διεθνούς

και τις καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης. Συνολικά 130. Γι' αυτό λέω, λέω ότι στην πραγματικότητα η χώρα μεγενθύνεται και πρέπει να βλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή που μιλάνε για μεγέθυνση του ΑΕΠ, αυξάνοντας δραματικά το εξωτερικό χρέος της χώρας. Δραματικά. Αν η ελληνική διασπορά μάζευε αρκετά χρήματα για να πληρωθεί με μια στο χρέος της Ελλάδας, θα επιτρεπόταν από τους δανειστές? Καταρχάς, να σας πω κάτι. Τα μεγέθη 600 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν. Ακόμα ποιος να μαζέψει αυτά? Και βέβαια είναι λιγάκι αφελής η ερώτηση, διότι δεν ξέρω καμία ομογένεια που θα μπαινε, μάλλον ιδιαίτερα αυτούς, όχι τους ομογενείς που συντρέχουν σε διάφορες περιπτώσεις στη χώρα και όλα αυτά, ή σε προσπάθειες και όλα αυτά. Αυτά έχουν συμβεί και θα ξανασυμβούν. Αυτό είμαι σίγουρος. Αλλά να μαζέψουν τόσα πολλά χρήματα για να τα δώσουμε πού, στους δανειστές? Και να το πω και διαφορετικά. Ακόμη και το κάνουμε. Βρίσκονται αυτοί οι μεγάλες οικονομικές επιφάνειες, πολύ μεγάλες, δίνουν τα λεφτά και ξεχρεώνουμε. Αν συνεχίσουμε τον τρόπο που συνεχίζουμε, με το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε μια οικονομία παρασιτικού τύπου, μια οικονομία όπου το ενεργητικό της, έτσι, είναι πολύ πολύ σημαντικά μικρότερο του παθητικού της, να το πούμε έτσι με όρους λογιστικούς, αυτό το χρέος θα ξαναδημιουργηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσεις. Ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι εντός του ευρώ. Το ευρώ εφαρμόζει πολιτική ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας. Τι σημασία έχει η πολιτική ελέγχου της νομισματικής κυκλοφορίας? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε περισσότερο, εάν η οικονομία σου χρειάζεται περισσότερο χρήμα για να μπορέσει να μεγεντηθεί καταρχάς, να μπορέσουν οι συναλλαγές να αναπτυχθούν. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, ο μόνος τρόπος για να αυξήσεις την νομισματική σου κυκλοφορία είναι ο δανεισμός. Γι' αυτό κιόλας, και μάλιστα ο δανεισμός όχι απευθείας από την κεντρική σου τράπεζα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή το Ευρωσύστημα, αλλά από τις λεγόμενες, τις αποκαλούμενες συστημικές τράπεζες. Δηλαδή, το στήσιμο του παιχνιδιού έχει ως εξής. Τα κράτη δανείζονται από τις τράπεζες, οι τράπεζες δανείζονται από το Ευρωσύστημα και βεβαίως με την ανάλογη διαφορά επιτοκίων. Δεν παίρνει το διατραπεζικό επιτόκιο του 1, 1,5, 2, 2,5% κτλ. Παίρνει το τραπεζικό επιτόκιο των τραπεζών. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Τρομακτικό κόστος και μάλιστα επιταχυνόμενο κόστος για την κοστοδανισμού, για τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς, το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεθεί κάποιος να μας πληρώσει τα δανεικά. Γιατί υπάρχουν και διάφορες προτάσεις που λένε, γιατί ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό τα οφειλόμενα από τους Γερμανούς κατακτητές σύμφωνα με την συνθήκη, με τη συμφωνία του Σαν Φραντζίσκο. Οι Γερμανοί δεν έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης παύσης του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την Ελλάδα, διότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τα οφειλόμενα, δηλαδή τις γερμανικές οφειλές από τις καταστροφές αλλά και τις αρπαγές που είχαν γίνει κατά τη διάρκεια της κατοχής. Λοιπόν, γι' αυτό δεν υπάρχει. Αλλά κάποιοι λένε, αφελώς, ίσως, ή με καλή πρόθεση, αλλά η αφέλεια είναι εξίσου επικίνδυνη με την κακή πρόθεση. Λοιπόν, είναι να λέει, σου λέει εντάξει, να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό τις γερμανικές οφειλές και με αυτές να κάτσουμε να πληρώσουμε το δάνειό μας. Πρώτον, κανένας δεν εξασφαλίζει, ακόμη και αν το εγγράψει στον προϋπολογισμό, που αυτό δεν γίνεται, διότι δεν εμπίπτει στους δημοσιονομικούς κανόνες του Δημοσιονομικού Συμφώνου, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά πάμε, ακόμη και αν το εγγράψεις, δεν σου λέει κανένας ότι θα σε πληρώσει η Γερμανία. Και δεύτερον, ακόμη και αν σε πληρώσει ή μπει σε διαδικασία πληρωμών η Γερμανία, κανένας δεν σου λέει ότι το συνολικό χρέος, το οποίο το δημόσιο χρέος της χώρας, που από τα 410 αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια, τα 240 περίπου είναι προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και άρα υπόκειται υπό τον έλεγχο της Κομισιόν
και του ευρωπαϊκού μηχανισμού βεβαίως, που βεβαίως είναι άμεστο, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό από αυτούς τους μηχανισμούς. Και τρίτο, και το κυριότερο, αν είναι τους όποιους πόρους μπορεί να εξασφαλίσει η χώρα, ακόμη και εντός ευρώ, να τους δαπανίσουμε για να πληρώσουμε τα κερατιάτικα, τότε τι πρέπει, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να επενδύσουμε στην παραγωγή, δηλαδή στην αύξηση του ενεργητικού της χώρας, που θα μπορεί να ξεπεράσει ή να υπερβεί το παθητικό της χώρας. Και αυτό φαίνεται πρωτίστως στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας. Πώς θα τα κάνουμε, με τι χρήμα, από πού. Πού θα τα βρούμε αυτά. Γιατί δεν είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να αναπτύξουμε τη χώρα μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε ανάγκη δανεικά και γύριστα. Λέω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς επιδεινώνει η κατάσταση, μάλλον πώς διαχειρίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός την όλη κατάσταση και πώς παράγει, μάλλον ενισχύει το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε σήμερα, αφαιρώντας συστηματικά όλο και περισσότερο εισόδημα από το πραγματικό εισόδημα της κοινωνίας και έτσι αφαιρώντας τη δυνατότητα να ανακάμψει η χώρα με ίδια μέσα ή τουλάχιστον να υπάρξει μια δυνατότητα ανάκαμψης χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο ξεπλήματος χρήματος, γιατί βέβαια όλα τα λεφτά αυτά δεν προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές ή θεσμικούς κύκλους επενδυτών που επενδύουν στην παραγωγή ή στην αύξηση ή στην προοπτική της οικονομίας. Μπούρδες. Μιλάμε για τον κατημά της παγκόσμιας οικονομίας, τον κατημά των επενδυτικών κεφαλαίων, κυρίως μαύρο χρήμα, εγκληματικό χρήμα, το οποίο ξεπλένεται από τις συστημικές τράπεζες, πρωτίστως. Και όχι μόνο, και από ένα τεράστιο κύκλωμα funds, τα οποία βεβαίως σχετίζονται άμεσα και ταυτίζονται με τις συστημικές τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις, και services ή πολλά το τελευταίο διάστημα, την τελευταία τετραετία μάλιστα έχουμε ιδιαίτερη σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι. Έχουμε μεγάλη, το ισοζύγιο κεφαλαίων έχει αυξηθεί δραματικά και βέβαια δραστηριοποιούνται πάρα πολύ σκιώδες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα το Αμπου Ντάμπι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ακριβώς γιατί δεν μπορεί κανένας να ελέγξει και τι ακριβώς είναι, τι αντιπροσωπεύουν, ποιοι εμπλέκονται και όλα τα γνωστά. Αλλά όχι πως θέλει κανένας να διαλέξει, προς Θεού, αλίμονο. Λέμε τώρα, αν ήθελε κανείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού σε εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τώρα το παιχνίδι του λεγόμενου πλεονάσματος. Πώς δημιουργείται αυτό το πλεονάσμα. Λοιπόν, έχουμε το 12μηνο. Ο τρόπος δηλαδή που δημιουργήθηκε, που εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός το 12μηνο του 22, 23, 24, 25. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε για σχεδόν όλα τα χρόνια, αλλά αυτός είναι ο χαρακτηριστικός τρόπος που λειτουργεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βλέπετε ότι πήγαν από 59 δισεκατομμύρια, 59,6, πείτε 60 δισεκατομμύρια το 22, στα 77 πλάς το 25. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων σε έσοδα, πραγματοποιημένα έσοδα του προϋπολογισμού, που αυτό αφαιρέθηκε από την ελληνική, από το πραγματικό εισόδημα της κοινωνίας, μάλλον από το διαθέσιμο εισόδημα της κοινωνίας. Και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο κρατικός προϋπολογισμός δεν δημιουργεί εισόδημα. Αναδιανέμει εισόδημα. Για να μπορέσει να για να μπορεί ο κρατικός προϋπολογισμός να βασίζεται στη δημιουργία εισοδήματος, θα πρέπει να υπάρχει κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή να συμβάλλει στην παραγωγή προς θέμενης αξίας ΕΑΕΠ ή κοινωνικού προϊόντος εσωτερικά στην οικονομία πρωτογενώς, είτε στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή είτε στον τριτογενή τομέα. Τέτοιο πράγμα στην ελληνική οικονομία δεν υφίσταται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εκτέλεση προϋπολογισμού. Προσέξτε τι κάνουν. Προϋπολογίζουν, ξεκινάνε ως εξής.
κάνουν εκτίμηση ότι το 2022 θα εισπράξουμε 59,9 δισεκατομμύρια και τελικά εισπράττουν 59,6 δις. Μια διαφορά δηλαδή μείον 230 χιλιάδων ευρώ. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Και μετά πάμε στις δαπάνες. Οι δαπάνες προϋπολογίζουν δαπάνες της τάξης των 73,2 δισεκατομμύριων και τελικά πληρώνονται 71,3 δισεκατομμύρια, μείον δηλαδή από τα προϋπολογιζόμενα 1,9, δηλαδή κοντά στα 2 δισεκατομμύρια μείον. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η κατάσταση του ισοζυγίου κατά 1,7 δις. Τόσο απλά. Έτσι δημιουργούμε. Μειώνουμε λοιπόν την ιστορία αυτή. Παρόλα αυτά όμως, και ενώ βεβαίως συνέβαιναν όλα αυτά, προσέξτε τα πιστωτικά έσοδα και τα πιστωτικά έξοδα. Πιστωτικά έσοδα είναι πόσα δανειστήκαμε για να αναχρηματοδοτήσουμε το χρέος, δηλαδή να πληρώσουμε τις τρέχουσες υποχρεώσεις μας απρός το χρέος. Το 2022 δανειστήκαμε 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Όμως ο προϋπολογισμός είχε προβλέψει δανεισμό 739 δις. Προσέξτε, προέβλεπε 739 δις και δανειστήκαμε 1,2 χοντρικά 3 ευρώ. Η Γαλλία αναχρηματοδοτεί το χρέος της με 60, περίπου στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Εμείς το αναχρηματοδοτούμε με 1,23 το 2022. Βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί μέχρι το 2025. Και πληρώνουμε βεβαίως αντίστοιχα αυτή η ιστορία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αναχρηματοδοτούμε το χρέος πρωτίστως χρησιμοποιώντας ή παίρνοντας τα ρευστά διαθέσιμα από τον κοινό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδος, όπου είναι υποχρεωμένα με νόμο του Σιμίτη του 1998 να καταθέτουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία, να καταθέτουν τα ρευστά του διαθέσιμα, τα ταμιακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, και με τον νόμο του Σιμίτη, ο ιδρυτής της, που θεσμικά ένωσε το έγκλημα με την πολιτική στην Ελλάδα, το οργανωμένο έγκλημα με την πολιτική, όχι, δεν ήταν ο πρώτος που το χρησιμοποίησε, θεσμοθέτησε αυτή την ιστορία, γιατί διαφορετικά δεν μπορούσαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία νομισματική ένωση. Δανειζόμαστε λοιπόν από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ταμεία, τα περίφημα ρέπος με συμφωνίες επαναγοράς, λοιπόν, και τα ξεπληρώνουμε. Γιατί αυτό? Διότι οι αγορές δεν αποδέχονται, οι ανοιχτές αγορές, δηλαδή, πώς να το πούμε, οι ανοιχτές, οι επενδυτικές αγορές σε ομόλογα, δεν δέχονται ελληνικά κρατικά ομόλογα ήδη από το 2018 που μας πουλήσαν το παραμύθι της λεγόμενης εξόδου από τα ευρώ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το. Πόσο έχει φτάσει το συνολικό χρέος, ο ονομαστικό χρέος αυτή τη στιγμή που οφείλει το Υπουργείο Οικονομικών προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τον ισολογισμό της Τραπέζης Ελλάδος, έχει ξεπεράσει τα 72 δισεκατομμύρια το συνολικό χρέος, δηλαδή οι οφειλές που έχει το Υπουργείο Οικονομικών προς τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου δικαίου. Ρωτάει κανένας όταν το Υπουργείο Οικονομικών δανείζεται, ρωτάει κανένας αν τα έχει ανάγκη το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, νοσοκομείο ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ασφαλιστικό ταμείο? Όχι. Διότι σύμφωνα πάντα πάλι με το νόμο του Σιμίτη του 98, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσει εν λευκό τον λογαριασμό αυτό και απλά πρέπει να εξασφαλίσει κάποιες αποδόσεις. Οι εικονικές αποδόσεις υπάρχουν βεβαίως, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών
κλείνει τις συμφωνίες επαναγοράς βάζοντας μια επιτοκιακή απόδοση. Επομένως εμφανίζεται η επιτοκιακή αυτή απόδοση. Το δεύτερο στοιχείο που υπάρχει σε αυτό είναι ο δανεισμός, ιδιαίτερα επί Μητσοτάκη, από κάποιους αδιευκρίνιστους σκαιώδεις επενδυτές του εξωτερικού, στους οποίους έχουμε φτάσει να χρωστάμε περίπου στα 25 με 26 δισεκατομμύρια. Το ποσό δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, από τους οποίους έχουμε δανειστεί απευθείας, όχι πουλώντας ομόλογα, εκδίδοντας ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια, τα οποία μετά τα πουλήσαμε και τα πήραν αυτοί οι επενδυτές με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε κοινοπρακτικές εκδόσεις, είτε δημοπρατικές, είτε οτιδήποτε. Όχι. Εδώ μιλάμε για δάνεια. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις του Μητσοτάκη έχουν βρει, πήγανε και βρήκανε κάποιους σκαιώδεις επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και δεν ασχολείται κανένα στη Βουλή να του βρει. Ή τουλάχιστον να κάνει μια υπερώτηση, ρε παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους χρωστάμε δάνεια, όχι ομόλογα, όχι κάτοχοι ομολόγων εντοκών γραμματιών. Όχι, δάνεια. Όπως έχουμε πάρει δάνεια, χρωστάμε δάνεια από οφειλές που προέρχονται από δάνεια στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στον κοινό λογαριασμό, δηλαδή της Τραπέζης Ελλάδος, έτσι χρωστάμε και σε αυτούς. Περίπου 25 με 28, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι το τελευταίο νούμερο. Αυτό είναι μια εξέλιξη εξαιρετικά. Είναι το χαρακτηριστικό που λέμε, το κερασάκι σαν τη γη, που εκτινάσει τρομακτικά και το χρέος, αλλά και την εξάρτησή μας από το οργανωμένο έγκλημα, το υπερεθνικά οργανωμένο έγκλημα. Έτσι, γιατί αυτά τα λεφτά δεν είναι λεφτά καθαρά. Γιατί αυτός που έχει καθαρά λεφτά, οι επενδυτές δηλαδή που κινούνται επίσημα στις διεθνείς αγορές, δεν έχουν ανάγκη τέτοιου είδους συμφωνίες. Έτσι. Σημαίνει ότι πρόκειται για επενδυτικά κεφάλαια, μέσα εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, τα οποία δεν εμφανίζονται σε επίσημες αγορές. Και δεν εμφανίζονται. Πότε δεν εμφανίζεται κάποιος σε επίσημες αγορές? Όταν φοβάται να εμφανιστεί. Έχει πολλά ράματα στη γούμνα του. Άμα δηλαδή είναι ο Έπστιν, παράδειγμα. Έτσι, έχει πεθάνει τώρα βεβαίως, αλλά σαν τον Έπστιν έχουμε πάρα πολλούς και πολύ πολύ χειρότερους, οι οποίοι δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια, τουλάχιστον δεν έχουν βγει ακόμη. Πάμε λοιπόν παρακάτω στο 23, να δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή. Συνεχίζουμε λοιπόν στο ισοζύγιο. Προσέξτε πώς μειώνεται το ισοζύγιο. Τι είναι το 23? Έχουμε, ενώ προϋπολογιζόντουσαν 73,5 δισεκατομμύρια, τελικά πραγματοποιήθηκαν δαπάνες, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια. Αυξήθηκε βέβαια και η φόρη. Εδώ έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν ψάξετε αναλυτικά τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, θα δείτε ότι η αύξηση αυτή των φόρων δεν οφείλεται των εσόδων, δεν οφείλεται στην αύξηση των φόρων, αλλά στην αύξηση του αναγκαστικού δανεισμού που έχουν επιβάλει οι κυβερνήσεις στο φορολογούμενο με τις λεγόμενες προκαταβολές, τα οποία εμφανίζονται στα έσοδα ως επιστροφές φόρων. Επιστροφές φόρων στα έσοδα. Λοιπόν, τι είναι αυτά? Είναι στην ουσία τον ταβατζιλίκι που σου επιβάλλει να περίπου τις τάξεις του 20-25% να προκαταβάλεις από το τρέχον φόρο στην κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι οι λεγόμενες εισρωές από τα κοινοτικά ταμεία. Δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης πώς έχει πάει και πόσο καλύπτει το λεγόμενο ισοζύγιο. Πόσο από αυτά καλύπτει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλα τόσα, ίσως και λίγο περισσότερα από αυτά, είναι τα έσοδα από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, που κατά κύριο λόγο είναι τα έσοδα που προέρχονται από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι φτιάχνουν το εικονικό πλεώνασμα. Και κοιτάξτε το τελευταίο 12ο του 25. Δείτε πόσο πώς διαμορφώθηκε τελικά το πλεώνασμα των κοντά τεσσάρων στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, περίπου στα 4 δισεκατομμύρια πλεώνασμα, για τα οποία ζητοκραυγάζουν άπαντες. Πού οφείλεται? Στο γεγονός ότι 3,5 δισεκατομμύρια προϋπολογισμένες δαπάνες δεν δόθηκαν.
Δηλαδή δεν εκταμιεύτηκαν. Δεν εκταμιεύτηκαν 3,5 δις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα πάνε κατά διάολο ακόμη περισσότερο, σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια το ίδιο, σημαίνει ότι μια σειρά δραστηριότητες ή παροχές του κράτους θα πάνε κατά... Είναι γνωστό. Βεβαίως, η αντίληψη βεβαίως των κυβερνήσεων και των, και των αντιπολιτευόμενων που είναι του ιδίου πειράματος, είναι βεβαίως αυτή η καταστροφή να διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των παροχών, του συνολικού κράτους, όπως ακριβώς γίνεται. Τα πιστωτικά έσοδα. Εσίως, ενώ είχαν προϋπολογιστεί για το 2025 να είναι στο 1,23, και αυτό είναι τρελό ποσό, 1,2, ξεπέρασαν το 1,63. Και με τον επιπλέον δανεισμό που φαίνεται, δηλαδή μάλλον η διαφορά του 1 δισεκατομμυρίου, περίπου 1 δισεκατομμύριο, 400.000 είναι αυτό που προσθέθηκε απευθείας στο δημόσιο χρέος της χώρας. Έτσι διαμορφώνονται τα πρωτογενή πλεονάσματα. Χώρια το γεγονός ότι δεν έχουμε βάλει μέσα το πόσα από αυτά είναι πραγματικά, είναι ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή έχουν μπει στο ταμείο του κράτους ή απλά έχουν βεβαιωθεί στο ταμείο του κράτους αυξάνοντας το χρέος προς την ΑΔΕ και άλλα τέτοια περίεργα ζητήματα τα οποία δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, δεν είναι εμφανώς. Το ένα ακόμη ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό και γενικά δεν πρέπει να το υποτιμάμε, οι διαφοροποιήσεις αυτές ανάμεσα στις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού και στις πραγματοποιήσεις εμπίπτουν στο νόμο περί δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή, όταν ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίζεται στα τέλη του προηγούμενου έτος για τον επόμενο οικονομικό έτος δεν τροποποιείται ή δεν εφαρμόζεται ή δεν επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις, τότε για κάθε διαφοροποίηση του κονδυλίου στην Ευρωπαϊκή, του προϋπολογισμού προβλέπεται πρώτα και κυρία να εισάγεται αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού στη Βουλή με το ποσό, με τη διαφορά του ποσού, το οποίο αιτιολογείται γιατί ρε παιδιά, ενώ πρόβλεπα ότι 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι ο συνολικός νέος δανεισμός προκειμένου να εξυπηρετήσω το χρέος, τελικά μου προσθέθηκα, μάλλον ξεπέρασα την πρόβλεψη, αυτή την εκτίμηση με κατά 400 περίπου δισεκατομμύρια. Πού οφείλεται αυτό? Πώς ακριβώς αυτό διαχειρίστηκα? Πόσα πήρα, τι πήρα, πώς τα ακριβώς, με ποιους όρους τα πήρα? Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Από μόνο του λοιπόν αυτό το γεγονός κάνει τη λειτουργία ή αν θέλετε τους κρατικούς προϋπολογισμούς που βλέπουμε και δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα από τους προηγούμενους, από όλους τους προηγούμενους, εντελώς παράνομους. Εντελώς παράνομους. Και βέβαια πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το λογιστικό υπόλοιπο που μένει, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα λογιστικό υπόλοιπο στο ζωζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, δεν πηγαίνει παρά κατά 60% πηγαίνει, κατά ελάχιστο 60% πηγαίνει στους δανειστές. Το υπόλοιπο μπορεί να γίνει και φιλοδόρημα. Όλα αυτά για να καταλάβουμε ότι αυτό πράγμα δεν λειτουργεί, δεν βγαίνει, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Η ελληνική οικονομία έχει τελειώσει. Πνέει τα λίστια, έχει ολοκληρωθεί. Για να την τοποθετήσουμε από την αρχή πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενικές βάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, τρόπος να μπορέσει να λειτουργεί στα πλαίσια αυτά. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς συζητάμε άλλα πράγματα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι ένα σημαντικό θέμα είναι τι ακριβώς είναι αυτοί οι δανειστές. Παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή πέρα από το ότι το κομμάτι εκείνο που λέμε για τους ξένους δανειστές, κάτοικοι ξένων χωρών που έχουν στα χέρια τους το 25 με 26 περίπου δισεκατομμύρια του χρέους, το μεγάλο κομμάτι του χρέους
Έτσι. Είναι κατά 240 δισεκατομμύρια στα χέρια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ξέρουμε ποιοι είναι οι δανειστές αυτοί. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Τι ψάχνουμε. Και το δεύτερο, ένα ακόμη επίσης μεγάλο, αλλά 72 δισεκατομμύρια, είναι τα οφείλουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, το κράτος τα οφείλει, το Υπουργείο Οικονομικών τα οφείλει στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα ασφαλιστικά ταμεία. 72 δις. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Και υπάρχει περίπου ένα 10-15 δισεκατομμύρια τα οποία είναι σε ελληνικά χέρια, δηλαδή σε εγχώρια, που στην ουσία είναι μια σειρά εγχώριοι επενδυτές, πρωτίστως αυτοί που συνδέονται με τις τιμικές τράπεζες. Συγγνώμη δηλαδή, με εξαίρεση τα 25 δισεκατομμύρια, αυτά που χρωστάμε σε κατοίκους στο εξωτερικό, που ξαναλέω, δανειζόμαστε από αυτούς, όχι εκδίδοντας ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, δανειζόμαστε με ρέπος ή με άλλη μορφή άμεσου δανείου. Εντάξει, και είναι τεράστιο ζήτημα, νομικό δηλαδή, πρώτη κυρία. Εντάξει, πώς είναι δυνατόν το κράτος και υπό ποιο καθεστώς μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει τέτοια μορφή δανεισμού. Αλλά τέλος πάντων, λέω, αυτό το μεγάλο, ο μεγάλος όγκος, όλο το υπόλοιπο ουσιαστικά του χρέους είναι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν μπορούμε πραγματικά να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Μια κυβέρνηση μπορεί να τα λύσει αυτό το ζήτημα. Βεβαίως μπορούμε. Ανά πάσα στιγμή. Αρκεί να υπάρχει μια κυβέρνηση όπου να αναθεωρήσει πλήρως τη δημοσιονομική της πολιτική, παίρνοντας όμως στα χέρια της τη δημοσιονομική κυριαρχία. Γιατί αν δεν πίνει αυτή τις αποφάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική, τότε καλή νύχτα. Έτσι. Βεβαίως προχωράμε σε άρνηση πληρωμής για τα 240 πλάς που χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και ο λόγος έχει εξηγηθεί πάρα πολλές φορές, διότι στηρίζονται σε έολη νομική βάση, να το πούμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, σε μια νομική βάση όπου οι δανειακές συμβάσεις δεν έχουν περάσει, δεν έχουν κυρωθεί σύνομα από την Ελληνική Βουλή, επομένως δεν μπορεί το παραγόμενο χρέος που στηρίζεται σε δανειακές βάσεις να χρεώνεται ή να φορτώνεται στον ελληνικό λαό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο EMS, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, παράγει κάτι και αν τους θα στερήσουμε θα υπάρξει πραγματική ζημιά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια. Χαρτιά είναι. Δανείζεται από τις αγορές. Καμία ζημιά. Πιο πιθανά θα υπάρχει. Ποια είναι η ζημιά που μπορεί να υποστεί? Είναι το γεγονός ότι οι κερδοσκόποι θα επιτεθούν στα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας κτλ. Να επιτεθούν αύριο το πρωί. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να πληρώνουμε εμείς τα κερατικά και τα δικά τους, επειδή αυτοί έχουν στήσει ολόκληρη μηχανή για να λαιλατήσουν αυτή τη χώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Τι λογική είναι αυτή? Και από πού και ως πού εγώ θα πρέπει να νοιαστώ για τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας ή της Γαλλίας ή οτιδήποτε? Τη στιγμή μου έχουν επιβάλει μια τεράστια μηχανή εκποίηση αυτής της χώρας, η οποία δεν νοείται ούτε τις εποχές της απεικιοκρατίας δεν μπορούσε να εφαρμοστεί τέτοια μηχανή. Πολύ απλό. Είναι θέμα νομιμότητας. Ή αποκαθιστούμε την νομιμότητα σε αυτή τη χώρα, ή μας παίρνει ο διάολος και μας σηκώνει. Μας έχει πάρει δηλαδή. Τόσο απλά. Δεν έχει να κάνει πώς και τι και πώς. Στο Γαζαφής, αν με μια τέτοια τακτική θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να επαναπροσδιορίσουν και αυτές τις σχέσεις τους με τις λεγόμενες αγορές χρέους ή τις αγορές κεφαλαίων και να σπάσει επιτέλους αυτή η διελκυστίδα που παράγει πολέμους, παράγει αυτή την αναταραχή την παγκόσμια που βλέπουμε σήμερα. Μπορούμε να τους δώσουμε συμβουλές για να ελιχθούν και εκείνοι, δεν χρειάζεται να τους δώσουμε συμβουλές, αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς τι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ονομαστή νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Κλούβερ στην Ολλανδία, η οποία έχει ειδικό τμήμα όπου διαχειρίζεται νομικοπολιτικής διαχείρισης χρέους. Εμείς δεν έχουμε ειδικό τμήμα, δεν παράγουμε τέτοιους νομικούς. Όχι πως δεν υπάρχουν νομικοί που ξέρουν να χειρίζονται ζήτημα, αλίμονο. Αλλά εμείς δεν έχουμε, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία, ίσως και από τις μεγαλύτερες εμπειρίες,
από τις ευρωπαϊκές χώρες στη διαχείριση εξωτερικού χρέους. Δημόσιου και εξωτερικού χρέους. Παρόλα αυτά, η άρχουσα τάξη της χώρας, η άρχουσα τάξη της χώρας, η ελίτ, η θύμουσες ελίτ, δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ αυτό να κεφαλαιοποιηθεί ως γνώση. Φτάσαμε στο σημείο, έτσι σαν παρατήρηση, στα 1862 που διώθηκε ο Όθωνας και που ξεκίνησε, το 1864 ξεκινάει η Εθνοσυνέλευση να συζητάει ένα νέο σύνταγμα για τη μεταπολίτευση, δηλαδή για να επέλθει μια νέα μεταπολίτευση στην Ελλάδα διώχνοντας βαρβάρους. Συζητήθηκε και το περίφημο σύνταγμα του 1864. Εκεί υπήρχε σαφής διάταξη για την, που έδινε εντολή για την άμεση εκαθάριση, πλήρης εκαθάριση της, το λεγόμενων χρεών, με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να ξαναδημιουργηθεί χρέος, ιδιαίτερα εξωτερικό χρέος για τη χώρα, δανειζόμενοι, το κρατικός προϋπολογισμός, να δανείζεται προκειμένου να χρηματοδοτεί απρόσοδες δαπάνες. Τηρήθηκε. Ούτε κατά διάνοια. Ποιος το ξέρει αυτό? Ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι το χρέος και το πώς το διαχωρίζεις το παρασιτικό χρέος, το καταστροφικό χρέος από το χρέος το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη κυρίως της παραγωγής στην Ελλάδα. Συζητήθηκε. Πέρασε πουθενά αυτό το πράγμα? Το έχουμε κατακτήσει ως γνώση? Όχι. Ελάχιστο ξέρουν. Και όσοι έχουν ασχοληθεί. Μετρημένοι στα δάχτυλα. Για να μην πω μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παρά το γεγονός ότι εισηγητής αυτών των διατάξεων ήταν ο πρίτανης του ταγματικού δικαίου στην Ελλάδα, που ήταν ο Νίγιωτα Σαρίπολος, ο οποίος ήταν και εθνοσύμβουλος στην Εθνοσυνέλευση του 1864. Πού μπορώ, λέει, να βρω, λέει, τις λήξεις ομολόγων της επόμενης δεκαετίας? Μπορεί να βρείτε στο Υπουργείο Οικονομικών, να βρείτε το δελτίο δημοσίου χρέους και εκεί υπάρχει μια μεγάλη ένα διάγραμμα που δείχνει τις λήξεις των ομολόγων της επόμενης δεκαετίας. Υπάρχουν. Σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΕΠΑΜ, τι κινητό θα έχει η διεφθαρμένη καπιταλιστική τάξη της χώρας μαζί με το τραπεζικό σύστημα να επενδύσει στην παραγωγή με όρους που δεν θα είναι πια στα μέτρα της? Με αυτό το κλειδί την πρωτοβουλία για την επένδυση στην παραγωγή δεν τον αναλαμβάνει ο ιδιώτης. Ακόμη και αν ήθελε να το αναλάβει. Γιατί ο ιδιώτης κινείται με τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Δηλαδή το κυνηγητό έχει να κάνει πρωτίστως με τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ακόμη και σε καπιταλιστικές χώρες, αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, για να αναπτυχθούν, την πρωτοβουλία την αναλάβει το κράτος. Με εξαίρεση μία χώρα. Με μία χώρα μόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτοβουλία για να μπορέσουν να αναπτυχθεί παραγωγικά την ανέλαβε η εσωτερική απικιοποίησή τους. Δηλαδή, σε σχέση με τις υπόλοιπες κυρίως ευρωπαϊκές χώρες και την ανάπτυξη της εσωτερικής βιομηχανίας, παραγωγικές βάσεις, που έγινε πρωτίστως από το κράτος, με προσπάθειες του ίδιου του κράτους προηγή κύρια, που κινητοποίησε την ιδιωτική πρωτοβουλία ή έδωσε δυνατότητα, βεβαίως, είτε με καταχρηστικούς όρους, έτσι. Λοιπόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ανάπτυξη της βιομηχανικής υποδομής και της βιομηχανικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτείων έγινε με την εσωτερική απικιοποίησή τους, δηλαδή με τη δυνατότητα προσάρτησης εδαφών πρώτων υλών, αγορών κτλ. Στη διαμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως ακριβώς έγινε. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής βιομηχανίας ξεκινάει τον εμφύλιο πόλεμο του 1865. Αλλά γενικά το κράτος αναλαμβάνει. Όταν για παράδειγμα το New Deal προσπάθησε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα, το τεράστιο έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στο επίπεδο εισοδήματος, αυτός που πήρε την πρωτοβουλία είναι το κράτος. Γι' αυτό και σήμερα δεν βλέπουμε εκεί που πραγματικά το κράτος δεν παίρνει επάνω του αυτή τη δυνατότητα, μάλλον αυτή την πρωτοβουλία, αρχίζουν οι οικονομίες, εκτός και αν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν
με τους οποιοσδήποτε όρους στην εσωτερική τους κρίση, αρχίζουν και παρακμάζουν. Δείτε στη Ρωσία. Η Ρωσία, η ρωσική οικονομία έχει μπει σε καθοδικό κύκλο, παρά το γεγονός ότι η πολεμική βιομηχανία ή αν θέλετε οι δαπάνες για όπλα ή για την ανάπτυξη της πολεμικής της οικονομίας λόγω του πολέμου έδωσε τη δυνατότητα μεγέννησης της ρωσικής οικονομίας τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Τώρα έχουν μπει διότι έχει εξελιχθεί αυτό το μοντέλο. Δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Θα πρέπει να πάει σε εθνικοποιήσεις. Λοιπόν, και δεν το θέλει βεβαίως αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον προς το παρόν, γι' αυτό και αρχίζει κάθεται. Έχουμε 3 εξάμηνα με αρνητικά πρόσημα στη ρωσική οικονομία, που σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προπολογισμό, μεγαλύτερα προβλήματα για την ίδια την οικονομία, κυρίως στην απασχόληση και στις αποδοχές κτλ. Κτλ. Ενώ αντίθετα με την Κίνα, όπου το κράτος λειτουργεί ως συνεταίρος περίπου σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στις μεγάλες εταιρείες, είναι συνεταίρος. Το κράτος και το κόμμα. Λοιπόν, ακριβώς βοηθάει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της κινέζικης οικονομίας με τεράστιες ενισχύσεις διαμέσου του ελλειμματικού κρατικού προπολογισμού. Βεβαίως, ο ελλειμματικός κρατικός προπολογισμός δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προς το παρόν στην κινέζικη οικονομία, διότι υπάρχουν τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα αφενός και αφετέρου μια τεράστια παραγωγική δύναμη η οποία παράγει νέες γενιές προϊόντων για να μπορεί να κατακτήσει τη διεθνή αγορά. Αλλά μέχρι εκεί, που σημαίνει δηλαδή ότι στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια κατακτημένη γνώση που την έχουμε από το Μεσοπόλεμο, συζητήθηκε πολύ έντονα στο Μεσοπόλεμο, πήγε να εφαρμοστεί αμέσως μετά την απελευθέρωση με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πέσαν τα Δεκεμβριανά, έγινε ο εμφύλιος, δεν μας το επέτρεψαν. Δηλαδή, το κράτος να αναλάβει την πρωτοβουλία ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης ακόμη και της ιδιωτικής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, τη διόρθωση και της ανάπτυξης της μιας αυτάρκους αγροτικής παραγωγής. Όλα αυτά ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος συζητήθηκε έντονα σε επιστημονικούς κύκλους, κυρίως στους μηχανικούς στο Μεσοπόλεμο και στους οικονομολόγους, αλλά κυρίως στους μηχανικούς, και μετά πήγε να εφαρμοστεί αμέσως πριν το Δεκέμβρη. Ο Δεκέμβρης αυτό ήταν το θέμα του. Ο Δεκέμβρης δεν έγινε πρωτίστως για να διευκρινιστεί ποια παράταξη θα έχει την εξουσία στην Ελλάδα, όπως και να το καταλαβαίνει κανείς. Έγινε βασικά για να τελειώσει η όποια δυνατότητα υπήρχε, και υπήρχαν πάρα πολλές δυνατότητες στην εποχή εκείνη, ώστε η Ελλάδα να πατήσει στα πόδια της, να ανορθωθεί, να ανασκρουτηθεί με ίδια μέσα, χωρίς ξένες πλάτες, ξένα δεκανίκια, χωρίς εξαρτήσεις από το εξωτερικό, με την έννοια της υποτέλειας εξαρτήσεις από το εξωτερικό. Κατανοητό, γι' αυτό έγιναν οι Δεκεμβριανά, γι' αυτό συνεχίστηκε στον εμφύλιος πόλεμος και γι' αυτό ζήσαμε στην Ελλάδα 3 ολόκληρες δεκαετίες ενός βάναυσου καθεστώτος μοναρχοφασιστικής πίεσης, παρακράτους κτλ, μόνο και μόνο για να βρεθεί, για να τελειώσουν με αυτήν την δυνατότητα, μάλλον τη δυνατότητα να μπορεί η χώρα να πατήσει στα πόδια της χωρίς να απαλλαγεί δηλαδή από το καθεστώς υποτέλεια στην οικονομία και στην πολιτική και στην κοινωνία. Αυτό ήταν το στοίχημα. Είναι αληθές ότι δανειζόμαστε 1,5-3, το είδαμε προηγουμένως στον πίνακα, να το δούμε. Γιατί μου φαίνεται απίστευτο, θέλω να το ξαναπείτε, μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε δανειστεί 13, γιατί μου φαίνεται απίστευτο. Να το δούμε τον πίσω στον πίνακα. Να μπούμε στην εκτέλεση του κρατικού προπολογισμού. Να το βάλουμε ολόκληρο τον πίνακα, φανεί. Λοιπόν, πιστωτικά έσοδα. Δείτε πόσα δανειστήκαμε το 2022, 1,2 τρισεκατομμύρια, λοιπόν, και πληρώσαμε, δανειστήκαμε 1,175 δισεκατομμύρια και πληρώσαμε 1,164 δισεκατομμύρια. Το 23 δανειστήκαμε 1,63
και πληρώσαμε 1.617 δις. Λοιπόν, 1,6 δις. Λοιπόν, το 24, 1,43. Και το 2025, 1,63. Έτσι, είναι 3, αυτό τα στοιχεία κακώς είναι σε εκατομμύρια ευρώ. Τα νούμερα είναι σε εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, τα πιστωτικά έσοδα και τα πιστωτικά έξοδα είναι σε 3. Αν το δούμε, 1,2, 1,75, 1,64. 164 μάλλον, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά είναι τα ποσά. Τώρα, δεν είναι, αυτό είναι άθροισμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, είναι άθροισμα του συνολικού δανεισμού και της συνολικής εξυπηρέτησης ή αναχρηματοδότησης του χρέους κατ' έτος. Εντάξει. Και αυτό εξηγήσαμε σε δύο, οφείλεται. Οφείλεται στα ρέπος. Δηλαδή, στην αρπαγή, γιατί κανονικά αυτό είναι παράνομο που γίνεται. Παράνομο με βάση την νομοθεσία δημοσιονομικής διαχείρισης, με βάση το Σύνταγμα κτλ. Κτλ. Αλλά ποιος νοιάζεται, ποιος... Είναι παράνομο ακόμη και με τις οδηγίες του ευρωσυστήματος που δεν επιτρέπει να δανείζεται με ρέπος μέσα από τα δημοσιονομικά της χώρας, δηλαδή από το κοινό νόμισμα και μέσα από το κοινό λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδας. Τα λεγόμενα ρέπος έπρεπε σαν βραχυγρόνιος δανεισμός, ο κανονισμός του ευρωσυστήματος αφορούσαν το Eurocommercial Paper, για όποιον θυμάται. Το Eurocommercial είναι μια μορφή εντόκου γραμματείου πολύ βραχυπρόθεσμης, πολύ σύντομης διάρκειας, το οποίο εξέδιδε το ίδιο το ευρωσύστημα ή έδινε την κάλυψη το ίδιο το ευρωσύστημα, την έγκριση το ευρωσύστημα, και εξέδιδε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας για να χρηματοδοτήσει βραχυπρόθεσμες δανειακές ανάγκες του δημοσίου. Έτσι. Το να δανειστείς από τα ταμιακά διαθέσιμα των δημόσιων οργανισμών και των ταμείων δεν νοείται ακόμη και το ευρωσύστημα, αλλά τίποτα δεν ισχύει. Όλο το καθεστώς που μας έχουν επιβάλει εκποίηση της χώρας μέσω των μνημονίων δεν εμπίπτει ούτε στην εθνική νομοθεσία, ούτε στην ευρωπαϊκή, ούτε βεβαίως στο διεθνές δίκαιο. Δανείστηκαμε τόσα και δώσαμε πίσω άλλα τόσα. Άρα η διαφορά είναι το χρέος που μένει. Ναι, είναι μέρος του χρέους που μένει. Λοιπόν, μιλάμε για κάθε χρόνο. Η διαφορά τους, για παράδειγμα, εδώ το 2022 έχουμε τα έσοδα που είχαμε 1.175, πληρώσαμε 1.164 δις. Η διαφορά προστίθεται στο χρέος ή αφαιρείται από το χρέος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η τελική κατάληξη του χρέους. Λοιπόν, και λέω, ο κύριος όγκος είναι από το ρέπος που προέρχεται από τη διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων. Των ταμιακών διαθεσίμων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών ταμείων, το κοινό κεφάλαιο που διατηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να προχωρήσουμε, ναι, να προχωρήσουμε στα επόμενα. Θέλω να πω ότι εάν δεν ξεφύγουμε από αυτή την ιστορία, εάν δεν σπάσουμε το καλούπι αυτό, έχουμε τελειώσει. Απλά θα μας αγοράζουν και θα μας πουλάνε οι εγκληματίες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο όλο σύστημα διαχείρισης τραπεζικής, πιστωτικής και νομισματικής πολιτικής. Μια ερώτηση: αν υπάρχει χρόνος ο επερχόμενος υποδιπλασιασμός αγροτικής παραγωγής σε επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η τελευταία έκθεση του ΦΑΟ, του Διεθνούς Οργανισμού του ΟΗΕ που αφορά τα τρόφιμα και την αγροτική παραγωγή, έχει χτυπήσει έντονο καμπανάκι και λόγω των εξελίξεων, των λεγόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων παγκόσμια, για μια επιδείνωση της επισυντικής κρίσης, κρατηθείτε και έφτασε. Δείτε μόνο που έχουν φτάσει οι τιμές των αγροτικών τροφίμων, της αγροτικής παραγωγής και των τροφίμων κατά κύριο λόγο. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου λόγω της υποβάθμισης του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι ανελαστικές δαπάνες του νοικοκυριού πρωτίστως για τρόφιμα
είναι πλέον σε επίπεδο ρεκόρ για τη μεγάλη, για την πλειοψηφία των οικοκυριών στην Ελλάδα. Πάνω από το 65%, το 60%, 65% είναι πάνω από 50%. Μόνο τα τρόφιμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην πράξη κάθε αύξηση που δέχεται και που έχουμε, είτε στα κρεατικά, είτε στα ψαρικά, είτε στα οποιαδήποτε τρόφιμα που διατίθενται στην ελληνική αγορά, θα έχουμε τρομακτική επιδείνωση παντού. Και με δεδομένο ότι συρρυκνώνεται η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, έτσι, η επιστημιστική κρίση πρέπει να, και επισφάλεια, η διατροφική επισφάλεια θα επιδεινωθεί δραματικά μήνα με τον μήνα. Δείτε, επιταχύνεται και η διαδικασία, μόλις πρόσφατα ξεκίνησε και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του νερού. Αυτό θα δραστικά θα επιδεινώσει την κατάσταση και για την αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε, ή ακόμη και στη λαϊκή αγορά, που είναι ένας λαϊκός τρόπος να διέξοδος, ή αν θέλετε θα πρέπει να ενισχύεται, γιατί πραγματικά είναι ένας τρόπος για να συγκρατούνται οι τιμές, όχι για να εκτινάσονται οι τιμές, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει, πάμε στο επόμενο θέμα. Μπορούν λαοί όπως η Ελλάδα να πάρουν τέτοιες ρυψοκίνδυνες πρωτοβουλίες χωρίς δικτύωση με άλλα κράτη και λαού στην Ευρώπη γενικά? Δεν θα δεχτεί η χώρα τον ίδιο πόλεμο που δέχτηκε η Κούβα, παραδείγματος χάρη? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Δικτύωση, για να έχει δικτύωση με άλλες χώρες που να μπορέσει να σου συμπαρασταθούν, και εσύ είστε να συμπαρασταθείς, γιατί αυτά είναι πώς να το πούμε, αλληλόχρεοι λογαριασμοί μέσα σε αυτές τις σχέσεις και σε αυτό το επίπεδο, μπορεί να γίνει μόνο στην πορεία, επιλέγοντας αυτή την πορεία. Πριν επιλέξεις αυτή την πορεία και την προετοιμασία αυτής της πορείας, ποια σχέση μπορείς να έχεις? Αφού έχεις παραδοθεί στους δανειστές, ποια χώρα θα έχει μαζί σου σχέσεις ή θα θελήσει να έχει αυτού του επίπεδου σχέσεις? Και δεύτερον, γιατί θα έχουμε καθεστώς Κούβας? Δηλαδή, πώς ακριβώς θα μας το επιβάλλουν το καθεστώς Κούβας? Θα μου πείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα πλέον εφαρμόζουν παντού όπου γουστάρουν πολιτική αποκλεισμού των λιμανιών. Πολύ ωραία. Και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει ένα διεθνή ρόλο της Ελλάδας, όχι σαν αυτόν που υπάρχει σήμερα, εγκλωβισμένο σε στρατηγικού τύπου συμμαχίες, οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην ίδια την αυτυπαρξία της χώρας, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει χώρα και ότι υπάρχει θέμα αυτυπαρξίας. Έτσι. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει χώρα, έχει τελειώσει αυτή η χώρα, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Όπως συνήθως συμβαίνει στις κοινωνικές εξελίξεις, ο θάνατος μπορεί να επέλθει χωρίς το κοινωνικό ή πολιτικό υποκείμενο να εξαφανιστεί από το προσκήνιο, όπως συμβαίνει στη φύση. Κάτι που πεθαίνει εξαφανίζεται, ή τουλάχιστον μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει αυτόματα ή με τους ίδιους όρους στην κοινωνική εξέλιξη ή στην ιστορική εξέλιξη. Ζούμε σε μια κατάσταση που έχει πεθάνει αυτή η χώρα, θεωρητικά έχει πεθάνει, έτσι, και για τη χώρα δεν γίνεται το έδαφος, ούτε τα σύνορά της, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και το βασικό στοιχείο του οργανικού της οργανικής λειτουργίας είναι η δυνατότητα του λαού της να την υπερασπίζεται, και να την υπερασπίζεται διεκδικώντας την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την αυτοδιάθεσή της. Στο βαθμό που αυτό δεν υπάρχει, έστω και ιονή, έστω και αν δεν το πετυχαίνεις, έστω και αν δεν είσαι σε θέση να το επιβάλλεις, ακόμη σαν λαός, μόνο το στοιχείο της πάλης ενός λαού για την ελευθερία, που από την αρχαιότητα ξέρουμε ότι περιλαμβάνει την αυτονομία, δηλαδή το να έχεις τους δικούς σου νόμους, το να λειτουργείς, την αυτάρκεια, έτσι, και την αυτοδιάθεση. Αυτάρκεια βεβαίως με την τελική έννοια, όχι με τη λογική του κλείνουμε τα πάντα, κατεβάζουμε ρολά και ό,τι παράξουμε εμείς και μετά πεθάνουμε όλοι. Έτσι.
με αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τέτοιο λαό, δεν έχουμε μια τέτοια κινητοποίηση. Αυτός ήταν και ο σκληρός πυρήνας του πατριωτισμού του Έλληνα, ή αν θέλετε του ελληνικού λαού, από την εποχή της Παλιγενεσίας και μετά. Γι' αυτό υπήρξε η Παλιγενεσία και αυτό και μπόρεσε να επανέλθει στο ιστορικό, στην ιστορική διαδικασία ή αν θέλετε στην ιστορική εξέλιξη το έθνος ως κυρίαρχο, το ελληνικό έθνος ως κυρίαρχο έθνος. Έστω και αν ήταν υπό αίρεση, έστω και αν ήταν υπό καθεστώς υποτέλειας. Τώρα έχουμε τελειώσει. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το αναστήσουμε αυτό το πράγμα. Και ανασταίνεται μόνο εάν υπάρχει η υλική δύναμη του έθνους μπει μπροστά και διεκδικήσει ταυτονόητα. Και ταυτονόητα είναι τι, είπαμε προηγουμένως, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για τον εκλογικό νόμο και την αλλαγή του, ποια είναι η θέση σας, η αριστερά θα μπορούσε να εργαστεί με τον Πασόκ, πολυκομματικές κυβερνήσεις κτλ. Καταρχάς, για τον εκλογικό νόμο, να το έχουμε πολλές φορές, να το παραλάβουμε. Ο εκλογικός νόμος είναι απόλυτα καλπορροθετικός. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να μην υπάρξουν τίμιες εκλογές ποτέ. Εντάξει. Δεύτερον, ποια αριστερά με ποιο Πασόκ. Δεν υπάρχει αριστερά. Σήμερα έχουμε εκδοχές ακροδεξίας. Υπάρχει η ποπουλιστική ακροδεξιά, τύπου Βελόπουλος ή οτιδήποτε, και η νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, όλοι οι υπόλοιποι. Α, υπάρχει και η Λακεδαιμόνη, το κόμμα των Λακεδαιμονίων, του Περισσός ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχει να κάνει με τα ιστορικά κατάλοιπα της ελληνικής κοινωνίας και τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί μεταπολεμικά και μεταπολιτευτικά η κοινωνία, είναι το, πώς να το πούμε, το ερείπιο του εμφυλίου. Ό,τι έχει απομείνει από το ερείπιο και όσο το εκμεταλλεύονται αυτοί που το εκμεταλλεύονται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να διεμβολήσει όλο αυτό το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό και αυτό μπορεί να έρθει μόνο έξω από αυτήν την ιστορία. Έξω και αφού δημιουργήσει ένα δυνατότητες ενότητας για μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, δηλαδή για μια κυβέρνηση με δυνατότητες να εκφράσει μια εθνική και κοινωνική λαϊκή ενότητα, η οποία θα αποτελέσει το προήμιο ή αν θέλετε το εφαλτήριο για την εφαρμογή μια θέση πολιτικής. Θέλουμε μια νέα μεταπολίτευση. Η μεταπολίτευση χρεοκόπησε, αυτή που ξέραμε, χρεοκόπησε και οδήγησε τη χώρα σε μαρασμό και θάνατο. Επομένως, τι είπα, επανατοποθετούμε το ζήτημα και θέλουμε μια νέα μεταπολίτευση που θα την αναγεννήσει. Οι μεταπολιτεύσεις δεν γίνονται με δυνάμεις που έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία, από τα πράγματα. Γίνονται με δυνάμεις που βλέπουν μπροστά, που αν θέλετε έχουν παλέψει και μπορούν να παλέψουν για το μέλλον αυτής της χώρας με όρους ελευθερίας, αυτό που είπαμε προηγουμένως με όρους ελευθερίας. Δεν μπορείς να οικοδομήσεις το μέλλον σου ή αν θέλετε το άμεσο, το παρόν σου, αν θέλετε να υπερβείς το σημερινό παρόν με υλικά, πώς να δούμε, μάντρας κατεδαφίσεως, με υλικά από μάντρας κατεδαφίσεως. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Όποτε έγινε και έγινε αρκετές φορές στο παρελθόν στην Ελλάδα, ξαναγυρίσαμε σε μια από τα ίδια. Δεν μπορεί να γίνει ξανά. Θες καινούριο πολιτικό προσωπικό που δεν έχει να κάνει μόνο με πρόσωπα, έχει να κάνει και με πολιτικές δυνάμεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουν εγκλωβιστεί τελείως οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις στις βασικές στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει από την ηθήνουσα τάξη εντός και εκτός Ελλάδας. Αν ιδιωτήσουμε τις τεχνολογίες χωρών όπως Νέας Κορέας και Ιαπωνίας, τι ακολουθεί την Ελλάδα σε κοινωνικό επίπεδο? Καταρχάς, γιατί να υιοθετήσουν την τεχνολογία χωρών, δηλαδή καταρχάς, αν έχουμε καταλάβει, η τεχνολογία σήμερα δεν έχει εθνικό πρόσημο. Έτσι, η επιστήμη και η τεχνολογία πρέπει να εξανθρωπιστεί. Το βασικό καθήκον που πρέπει να έχουμε πριν να συζητήσουμε για ποιες θα είναι οι καινοτομίες, οι εφαρμογές της και πώς και τα λοιπά, πρέπει να την εξανθρωπίσουμε. Γιατί έχουμε μια απάνθρωπη επιστήμη σήμερα. Μια απάνθρωπη επιστήμη και πολλαπλά απάνθρωπη τεχνολογία η οποία αν θέλετε διεκδικεί το ρόλο της θεολογίας του Μεσαίωνα στη θέση της σκοληψίας που κυριαρχούσε στο Μεσαίωνα ιδιαίτερα στη Δυτική Ευρώπη
με τον καθολικισμό ή με τον προστατισμό της εποχής του κεσαροπαπισμού, στη θέση του έχουμε τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Πρέπει να εξανθρωπίσουμε αυτούς. Ακούμε τώρα, για παράδειγμα, πώς, ας πούμε, η AI

πρωτίστως για την αύξηση παραγωγικότητας εργασίας, της πραγματικής εργασίας, της ζωντανής εργασίας. Και ο στόχος είναι πρώτον η μείωση, η δραστική μείωση του κοινωνικά αναγκαίου έργου και κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας και η αύξηση του πραγματικού ελεύθερου χρόνου. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του εξανθρωπισμού της επιστήμης και της τεχνολογίας ως προς την εφαρμογή, και όχι τώρα να κάνουμε chat rooms και να εξελίσσουμε, αν εφαρμοστεί στον αυτοματισμό, στην εξέλιξη του αυτοματισμού, η AI και οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να υπάρξει, όλα αυτά πράγματα με κύριο γνώμονα την απελευθέρωση ζωντανής εργασίας, όχι προς την ανεργία, αλλά προς τη μείωση των κοινωνικά αναγκαίων και βέβαια την αναπροσαρμογή της. Δηλαδή θέλω να πω την επανατοποθέτηση της στη λεγόμενη αγορά εργασίας. Με καλύτερους όρους, ανελαστικές συνθήκες, δικαιώματα κτλ. Μόνο με αυτούς τους όρους μπορούμε να συζητάμε για τεχνολογία. Διαφορετικά συζητάμε για μια κατάσταση απόλυτου μεσαίωνα. Όπου η διαφορά ήταν ότι τότε το μεσαίωνα τον εξέφραζε ο Πάπας, ενώ τώρα τον εκφράζουν οι Πάπες της τεχνολογίας και της επιστήμης. Είδατε προσφάτως το μανιφέστο της Παλαντήρ, ας πούμε, που έβγαλε, που δεν είναι στην ουσία μανιφέστο της Παλαντήρ, στην ουσία η περίφημη αυτή η εταιρεία, προϊόν της Mossad και του Στάτου Βιομηχανικού Συμπλέγματος πρωτίστως του Ισραήλ, με έναν επικεφαλής ο οποίος μόνο και αν το βλέπεις μπορεί να συγγράψει κάποιος που ασχολείται με την ψυχιατρική βιβλία επί βιβλίων για τα ψυχιατρικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου και της ψυχοπάθειάς του. Λοιπόν, είναι μια, πώς το λένε, συμπίκνωση με σε 22 σημεία ενός βιβλίου που εκδόθηκε πέρυσι, το 25, ναι. Λοιπόν, που λέγεται τεχνολογική δημοκρατία. Τώρα, αν αυτή η τεχνολογική δημοκρατία δεν είναι η αποτύπωση με σύγχρονους όρους, εγώ πιο γκατζέτικους τρόπους, με όλη αυτή τη βλακεία της Silicon Valley που πραγματικά έχει φτάσει σε βαθμό ποινικού κακουργήματος, έτσι, λοιπόν, δεν είναι το Mein Kampf της σύγχρονης εποχής, πέστε μου εσείς τι είναι. Αν είναι αυτού του είδους την τεχνολογία, με συγχωρείτε, εγώ δεν θα πάρω, δεν αφορά κανέναν και βέβαια στο βαθμό που εφαρμόζεται, όχι θα δούμε ολοκαυτώματα. Ο ναζισμός μπροστά τους, μπροστά στους Παλαντήρ και τους σύγχρονους εκφραστές αυτής της θεοκρατίας, επιστημονικής, μεσαγωγικά βεβαίως, ή τεχνοκρατικής θεοκρατίας, θα μοιάζουν παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια παραμένει εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του ΕΠΑΜ. Αν θέλετε, πάντα ξέρω ότι. Μα βεβαίως και είναι εφαρμόσιμο. Πρώτη κυρία, σήμερα διεξάγεται πόλεμος και θα το πούμε στα επόμενα. Κυρίαρχα, εκεί ακριβώς βρίσκεται και το αδιέξοδο, το παγκόσμιο αδιέξοδο. Απαιτείται στροφή στο εσωτερικό της οικονομίας. Δηλαδή, απαιτείται στροφή προς το εσωτερικό της οικονομίας, όπου ο έλεγχος των δημοσιονομικών, του νομίσματος, της πίστης, τα πάντα, θα πρέπει να γίνει με γνώμονα την ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου και της δυνατότητας πώς να το πούμε, πλήρους απασχόλησης και υψηλής παραγωγικότητας του εργαζόμενου, αν θέλετε, του εργαζόμενου δυναμικού σε μια χώρα. Με στόχους να στηρίξει και να αναπτύξει το βιωτικό επίπεδο και την ευημερία του. Αυτός ο τύπος της οικονομίας είναι το ζητούμενο στην παγκόσμια, αν θέλετε, αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα, απέναντι σε αυτούς που αντιπροσωπεύουν τις ανοιχτές αγορές, τα ανοιχτά σύνορα, τις καταστάσεις, ας πούμε, που βλέπουμε παγκόσμιο ελέγχου, αν θέλετε, ή παγκόσμιας ηγεμονίας, παγκόσμιας κυριαρχίας. Αυτό είναι το πράγμα. Το γεγονός ότι οι χώρες που αναμετρώνται ή αν θέλετε έχουν μπει στο στόχαστρο των εκφραστών της παγκόσμιας ηγεμονίας, της σύγχρονης παγκόσμιας κυριαρχίας, δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον προς το παρόν, να εφαρμόσουν μια τέτοια πολιτική, έχει επιδεινώσει δραστικά, δραματικά θα έλεγα, την σύγκρουση και δίνει τη δυνατότητα στους εκφραστές της παγκόσμιας ηγεμονίας ή παγκόσμιας κυριαρχίας

ορισμένο κύριο των ΗΠΑ και τους ομογάλακτους τους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μας πηγαίνουν σε τρομακτικές καταστάσεις. Καταστάσεις που βλέπουμε που όλα είναι, πώς να το πούμε, όλα είναι αποδεκτά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η τέτοια παγκόσμια κρίση εάν δεν επιστρέψουμε εάν δεν πάμε σε λογικές εθνικής κυριαρχίας, εθνικών πολιτικών, πολιτικών δηλαδή που πρωτίστως κοιτάνε το πώς θα αναπτύξουν εσωτερικά τη χώρα τους. Αυτό ήταν πάντα το δίλημα σε τέτοιου τύπου ιστορικού τύπου κρίσης που έχει περάσει τούτο εδώ το σύστημα, το παγκόσμιο σύστημα, από το 15ο, 16ο, 17ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι ότι επειδή σήμερα δεν υπάρχουν χώρες με που να είναι σε θέση προς το παρόν, έτσι, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί η πίεση θα αυξηθεί. Δεν έχουμε αντίπαλο δέος απέναντι στην παγκόσμια, στην παγκόσμια ηγεμονία, στην παγκόσμια κυριαρχία των δυτικών αγορών, της Δύσης ή όπως λέγεται, όπως θέλετε πέστε πίσω, το πρωτίστω στις ΗΠΑ. Δεν το έχουμε. Γι' αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες παγκόσμιου ολοκαυτώματος, ενός παγκόσμιου πολέμου, μιας παγκόσμιας κλιμάκωσης αναμέτρησης που θα φτάσει μέχρι το τέλος. Γι' αυτό έχω ξαναπεί ότι ακριβώς μέχρι να δούμε να ανασυγκροτούνται λαοί και έθνη στη βάση της διεκδίκησης της δικής τους ελευθερίας, στον τρόπο που θα πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η ελευθερία και στο εσωτερικό αλλά και προς το εξωτερικό, μέχρι να το δούμε αυτό, οι πόλεμοι που θα δούμε θα είναι αντίστοιχοι όχι σε ισχύ αλλά σε διάρκεια και καταστροφική διάσταση των πολέμων που έζησε η Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και όχι μόνο η Ευρώπη, το 16ο και 17ο αιώνα. Δύο αιώνες πόλεμοι. Μέχρι ότου οι λαοί μάθουν να διεξάγουν πόλεμο κατά της εξουσίας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας τους. Εμφυλίους τους λέμε εμείς στα ελληνικά, δεν είναι. Ο εμφύλιος πόλεμος στην ουσία είναι ο πόλεμος των πολιτών ενάντια στην εξουσία. Για να μπορέσει να συγκροτηθεί αντίπαλο δέος. Δεν γίνεται διαφορετικά μέχρι να μετατραπεί η παγκόσμια αναμέτρηση που διεξάγεται σήμερα σε εμφυλίους πολέμους. Πολέμους δηλαδή λαών, εθνών και πολιτών για τα δίκαιά τους, αυτό το πράγμα θα συνεχίσει και θα βαθύνει και μάλιστα θα μας οδηγεί όλο και περισσότερο πιο κοντά να φλερτάρει ολόκληρη η ανθρωπότητα με το ολοκαύτωμα. Πυρηνικό ημί. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε συντόμως.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει την κύψα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει.
4: Lucia of Albania, Princess of Aldi Saranda.
3: Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Coronet.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους. Που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορέης Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
8: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
9: Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
10: Το ποτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
9: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
10: Το ποτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
12: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
13: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
14: Είναι.
13: Σκηνοθεσία Έγκεθε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλωσορίζουμε τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι και συγγραφέα του βιβλίου «Εδώ μιλούν τα γεγονότα», για να μιλήσουμε για τα γεγονότα. Χρήστο, το πρωί κοίταγα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και είχε πρώτο θέμα τα πολύ καλά λόγια που είπε ο κύριος Τραμπ για τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι είναι πολύ ωραίος τύπος. Βέβαια δεν ξέρω τι μπορεί να πει μετά από 6 ώρες ο κύριος Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε μια καλή κουβέντα για τον κύριο Μητσοτάκη. Έψαχνα να βρω αυτά που είπε η κυρία Κοβέση. Δεν μπόρεσα να τα βρω. Πιθανόν να τα έχουν δημοσιεύσει οι άνθρωποι, να μην του αδικώ, αλλά στην πρώτη σελίδα δεν βρήκα κάτι από αυτά που είπε η κυρία Κοβέση, τα οποία είναι συγκλονιστικά και δεν θυμάμαι άλλη περίοδο που η χώρα να έχει βγει στον τάκο, όπως λέμε για το στρατό, τόσο άσχημα.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν αναφέρεται στον πρωθυπουργό της χώρας και του λέει ότι είναι ωραίος τύπος. Τι ακριβώς δηλαδή εννοεί, λέγοντας ο πλανητάρχης ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι ωραίος τύπος. Περιμένω έτσι μια εξήγηση. Τι ακριβώς εννοεί, γιατί μπορεί να δείξει, ξέρεις, πάρα πολλά πράγματα. Όχι και τόσο ευχάριστα και όχι και τόσο επενετικά για τον πρωθυπουργό μας. Κάτι πρέπει να γίνει, να μάθουμε. Τώρα,
0: Προφανώς ότι είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί.
1: Ναι.
0: Βέβαια, το ωραίος να πω κάτι τώρα, επειδή θυμήθηκα το συγχωρημένο τον πατέρα μου που άκουγε Θέμη Ανδρεάδη.
1: Ναι.
0: Είναι του Συρμού.
1: Είμαι πολύ, πολύ ωραίος.
0: Είχαμε τον κύριο
1: Λαλαδίρη. Ναι.
0: Τώρα έχουμε την ωραίος τύπος ο πρωθυπουργός.
1: Τώρα, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, την εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η ρουμανικής καταγωγής, βέβαια, ρουμάνα είναι η γυναίκα, η οποία, κοιτάξτε να δείτε, που έχουμε καταντήσει, δέχτηκε επίθεση επειδή είναι από τη Ρουμανία, από την κυρία Σοφία Βούλτευση, η οποία λέει θα προτιμούσε να είχε μια γαλλίδα εισαγγελέα, έτσι να μιλάει και γαλλικά, ενώ στη Ρουμανία λέει όλοι αυτοί ήταν προδότες, πράκτορες της Στάζη, οι γονείς πρώτον τα παιδιά τους και τα παιδιά τους οι γονείς. Και δεν θα σας πω κάτι αυτό. Βέβαια το ότι σε αυτές υποστηρίζει η κυρία Βούλτευση, δεν αθωώνει με τίποτα τους πολιτικούς και τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει. Πρόκειται για μια χυδαία επίθεση, προσωπική επίθεση, σε έναν κορυφαίο εισαγγελικό λειτουργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν λογοδοτεί κανείς. Μπορεί να πει ότι οποιαδήποτε μπαρούφα του κατέβει, οποιοδήποτε ρατσιστικό σχόλιο και απάνθρωπο και κτηνώδες σχόλιο μπορεί να κάνει και να περάσει έτσι, απαρατηρήτα. Γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι, αυτοί είμαστε. Βέβαια ο κύριος Κουτσούμπας λέει αυτοί είστε, αλλά εγώ κύριε Κουτσούμπα λέω αυτοί είμαστε. Η κυρία Κοβέση λοιπόν στο φόρουμ των Δελφών μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμενόμενο και είπε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα. Η έρευνα αγγίζει πολιτικές ευθύνες και αφορά πολιτικά πρόσωπα. Το κράτος δικαίου δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Αυτά είπε η κυρία Κοβέση. Άκουσα χθες στο πρώτο πρόγραμμα της ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ, δηλαδή το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, κάλεσα να σχολιάσει αυτή τη δήλωση της κυρίας Κοβέση για σκάνδαλο κακουργηματικού χαρακτήρα. Κάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο, ο πρώην πρωθυπουργό, ο πρώην πρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου, ο οποίος βεβαίως μαζί με την πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, είπαν ότι οι περικοπές των συντάξεων είναι απόλυτα νόμιμες. Αυτό είπανε βέβαια. Και όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος να μας σχολιάσει αυτή τη δήλωση, ο κύριος Πικραμένος, ξέρεις τι είπε, λέει ως πρώην δικαστικός, δεν μπορώ να αποδοκιμάσω ή να επιδοκιμάσω αυτή την πρόταση, να άφησα ανοιχτά, διότι θα πρέπει λέει, να μελετήσω του φακέλου. Αν μελετήσω του φακέλου, θα μπορέσω να έχω άποψη. Δηλαδή δεν ήταν κατηγορηματικά αντίθετο. Δηλαδή το συζητάμε. Αυτά από έναν άνθρωπο όπω το περιέγραψα. Έχουμε όμω μια ομή παρέμβαση από τον Υπουργό Υγεία, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίο είπε ότι οι δηλώσει τη κ. Κοβέση και οι παρεμβάσει που κάνει κινούνται εκτός συνταγματικού πλαισίου. Έθεσε τέτοιο θέμα, ότι η εντολή για διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αντίκειται προς το Σύνταγμα. Έθεσε δηλαδή θέμα συνταγματικής εκτροπής. Ποιος? Υπουργός της Κυβέρνησης. Και έχουμε και, και τη δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, από ό,τι θυμόμαστε, και θα έλεγα από τους διαπρεπείς συνταγματολόγους, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, αν και έχει αμφισβητηθεί από συναδέλφους του ως προς την νομική επάρκεια, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα που μας αφορά κιόλας. Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αρμοδιότητες, σωστά, που απορρέουν από τις συνθήκες, δηλαδή από τις, που είμαστε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό εννοεί. Το ζήτημα, λέει ο κ. Βενιζέλος, είναι η θεσμική ισορροπία και όχι η σύγκρουση. Δηλαδή, κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα και να μην είμαστε σε σύγκρουση. Να μην λέει αυτό που λέει ο Γεωργιάδης, ότι συγκρούεται το ευρωπαϊκό δίκαιο με το εθνικό. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι στους φακέλους. Στους φακέλους, στους οποίους έχει μεταβιβάσει η κυρία Κοβέση στη Βουλή. Και θα πρέπει, με βάση αυτούς τους φακέλους, με το περιεχόμενο των φακέλων, η τακτική δικαιοσύνη της χώρας μας να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, απαλλαγμένη από παρεμβάσεις της κυβέρνησης και να αξιολογήσει πρόσωπα και καταστάσεις, αφού μελετήσει τους φακέλους βεβαίως του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πρόσωπα που τις συνοδεύουν και καταλήξει σε μια δίκαιη κρίση. Εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Οι παράνομες επιδοτήσεις. Τι σημαίνει παράνομη επιδότηση? Σημαίνει ότι οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προορίζονται για τους ανθρώπους του μόχθου της γης και τους κτηνοτρόφους, αυτοί οι πόροι κατέληξαν σε γαλάζιους κομματικούς φίλους. Και γιατί λέω γαλάζιους και δεν λέω πράσινους? Διότι η κυρία Κοβέση ερευνά από το 20 και μετά. Γι' αυτό το λέω. Γιατί από το 20 και μετά έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 19 πάνω, αυτή χειρίζεται το ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν έλεγε η έρευνα αφορούσε και το 15, θα λέγαμε και τους Σιριζέους. Εάν αφορούσε, ξέρω εγώ, και το 10, θα λέγαμε και τους Πασόκους. Έτσι. Να του διαχωρίσω, δεν αθώνω κανέναν, απλώς εντοπίζω σύμφωνα με την έρευνα. Όταν λοιπόν οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να πάνε εκεί που πρέπει, κατέληγαν στους γαλάζιους κομματικούς φίλους και οι επιδοτήσεις αυτές έγιναν Φεράρι και βίλες με πισίνα, τότε αυτό, ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα οικονομικό σκάνδαλο. Είναι βαθύτατα πολιτικό και ηθικό σκάνδαλο. Όταν ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, ο οποίος μοχθεί για το μεροκάματο, μοχθεί να ξεφύγει από την, θα έλεγα, κακή οικονομική του κατάσταση, και βλέπω ότι χάνει ακόμα και αυτό το πενιχρό εισόδημα που δικαιούται, επιδότηση που δικαιούται, τότε δεν χάνει μόνο εισόδημα, χάνει και την εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Χάνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Και αυτό είναι κρίσιμο, ιδιαίτερα κρίσιμο, γιατί προσβάλλει τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο. Αν οι επιδοτήσεις έγιναν εργαλείο πλουτισμού ημετέρων, λοιπόν, δεν έχουμε απλώς ένα σκάνδαλο. Έχουμε αλλίωση της ίδιας της έννοιας δικαιοσύνης. Και σε όλα αυτά, ξέρεις, ποια είναι η είδηση? Να βγάλουμε μια είδηση. Από αυτά, ως δημοσιογράφοι, να δούμε ποια είναι η είδηση, ρε παιδιά. Εντάξει, όλα τα λέτε από εδώ και από εκεί, θεωρητικά, μια χαρά. Η είδηση για μένα πάλι είναι μία. Ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ θα έμενε στα αζήτητα. Δεν θα έβγαινε ποτέ στο φως. Ποτέ. Πιθανότατα θα παρέμενε μία ακόμα θολή υπόθεση, κάτι περίεργα πράγματα έτσι θα διαχέονταν από εδώ και από εκεί και θα χανόταν στους διοικητικούς φακέλους και στις ένοχες πολιτικές σιωπές. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Όταν η κάθαρση έρχεται απ' έξω, τότε η κρίση δεν είναι απλώς θεσμική. Είναι βαθιά πολιτική και τελικά είναι εθνική η κρίση. Και αυτό είναι που ενοχλεί πιο πολύ. Αυτή είναι, θα έλεγα, η πιο σκληρή αλήθεια. Τώρα, επειδή όμως στο φόρουμ των Δελφών, οικονομικό φόρουμ των Δελφών, πέρα από αυτά που έγινε με το ΠΚΠ, για μένα ο ΠΚΠ δεν κλείνει, ανοίγει, έτσι. Και έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Πάντως, κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να αμφισβητήσει, κανείς όμως, ούτε καν και ο κ. Μητσοτάκης. Και ο παραδέκτης στη Βουλή, υπάρχει σκάνδαλο. Και μάλιστα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή, γαλάζιο σκάνδαλο το είπε και διευκρίνησε γιατί το είναι γαλάζιο το σκάνδαλο. Το διευκρίνησε γιατί είναι, λέει, οι έρευνες αφορούν από το 21 και μετά. Έτσι. Θα μου πει αυτονόητα. Αυτονόητα, αλλά μπορεί να παραδέχεται ο Πρωθυπουργός και επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, έχει, θα έλεγα, τη δική του βαρύτητα. Όπως και να το κάνουμε. Θεσμικά, θα έλεγα. Τώρα, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε μια, θα έλεγα, ομιλία, μια παρέμβαση για τον πόλεμο στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση. Μια πάρα πολύ καλή ανάλυση. Αλλά, ξέρεις, η πολιτική δεν κρίνεται μόνο από την περιγραφή, από τις αναλύσεις του Πρωθυπουργού, δηλαδή του προσώπου που είναι ο πρώτος στη τάξη για να αναλάβει πρωτοβουλίες. Η καλή ανάλυση μιας διεθνούς πραγματικότητας, όπως αυτή που περιέγραψε, είπα πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, σωστή περιγραφή έκανε, είναι, θα έλεγα, αντικείμενο των πανεπιστημιακών, των διπλωματών, άντε και κάποιων σοβαρών απόστρατων που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί. Αλλά οι πολιτικοί, και μάλιστα όταν ασκούν κυβερνητική εξουσία, όπως αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός, έτσι, θα πρέπει να έχει επεξεργασμένες λύσεις που να είναι βιώσιμες, που να είναι εφαρμόσιμες. Αυτό κάνουν πολιτικοί. Αυτή η πολιτική είναι, δοκιμάζεται στην πράξη. Όχι στις ιδέες, βέβαια, από εκεί ξεκινάει, αλλά πόσο οι ιδέες αυτές είναι εφαρμόσιμες. Πόσο δίνουν, θα έλεγα, απαντήσεις σε υπαρκτά σοβαρά προβλήματα. Και η ποιότητα της λύσης που θα επιλεγεί στη μία ή στην άλλη περίπτωση θα κρίνει και την αξιοπιστία, το κύρος και τη σοβαρότητα των πολιτικών. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η κρίση στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, είπε, δεν είναι μόνο ενεργειακή, είναι συστημική. Πολύ σωστό, όντως, έτσι είναι. Δεν είναι ενεργειακή, είναι συστημική η κρίση. Σωστά, κύριε Πρωθυπουργέ, τα λέτε. Αλλά όταν τα στενά του Ορμούς γίνονται διακόπτης κρίσης που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, τότε δεν μιλάμε για θεωρία. Μιλάμε για πράξη. Μιλάμε για κόστος, μιλάμε για αξιολόγηση, μιλάμε για γεωπολιτική ισχύ, μιλάμε για έλεγχο. Κυρίως μιλάμε για στρατηγική, για σχέδιο. Για αυτά πρέπει να μιλήσει ο κ. Πρωθυπουργός. Αυτά πρέπει να μας πει. Και εδώ, ξέρεις, αρχίζουν τα δύσκολα. Ποια είναι τα δύσκολα? Η Ευρώπη, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έφυγε ή προσπαθεί να φύγει από την ρωσική εξάρτηση, από την ρωσική ενεργειακή εξάρτηση, από το, θα έλεγα, φτηνό, έτσι, ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το οποίο διοχετεύεται στην Ευρώπη. Να πούμε ότι η Ευρώπη κυριολεκτικά διψάγει ενέργεια. Δεν έχει δικούς ενεργειακούς πόρους. Είναι εξαρτημένη ενεργειακά η Ευρώπη. Άρα είναι εξαρτημένη και οικονομικά. Δηλαδή η γεωοικονομία είναι, θα έλεγα, η αχίλλειος πτέρνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι έκανε η Ευρώπη, προσπαθεί να φύγει εν πάση περιπτώσει από την εξάρτηση, ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία και να πει πού, σε κάτι πιο ακριβό. Επιλέγει την αβεβαιότητα. Πολλαπλές πηγές, μεγάλα ρίσκα, πολλαπλά τιμολόγια και στην κορυφή το αμερικανικό LNG. Είναι ρίσκο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ρίσκο. Πάμε τώρα στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση μιλάει για ασφάλεια. Μιλάει για ενεργειακή ασφάλεια που αφορά την ελληνική ναυσιπλοεία. Η κυβέρνηση αγοράζει ασφάλεια. Και την αγοράζει πολύ ακριβά. Η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει στροφή προς το αμερικανικό LNG. Χωρίς όμως να προνοήσει, να δημιουργήσει ή να συμμετέχει σε έναν μηχανισμό αποκλιμάκωσης των ενεργειακών τιμών. Ξέρεις, δεν είναι στρατηγική να πληρώνεις ό,τι σε χρεώνει. Και είναι επιλογή της κυβέρνησης η στροφή προς το ακριβό αμερικανικό LNG. Να πούμε ότι το αμερικανικό LNG είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο, έτσι, ξεκάθαρα αυτά να τα λέμε. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως ενεργειακός κόμβος. Αλεξανδρούπολη, κάθετος άξονας, αμερικανικό LNG, δηλαδή τροφοδοσία της Ευρώπης από την Αλεξανδρούπολη, κάθετος άξονας, συνδέει την Ευρώπη με από όπου διοχετεύεται το αμερικανικό LNG. Αυτό, ξέρεις, ακούγεται ως κάτι πολύ καλό. Μια, θα έλεγα, αναβάθμιση της χώρας στον ενεργειακό τομέα. Όμως, θα πρέπει να γίνει σαφές το εξής. Ότι ο κόμβος που επιθυμεί ή επιχειρεί να γίνει η Ελλάδα, ο ενεργειακός κόμβος δηλαδή, ο κόμβος δεν κάνει κουμάντο. Δεν είναι κουμανταδόρος, δεν ορίζει τις τιμές, δεν ελέγχει τις ροές, δεν χαράζει ενεργειακή πολιτική. Αν είσαι μόνο ενεργειακό πέρασμα, όπως φιλοδοξεί να γίνει η Ελλάδα, και άλλοι γράφουν τους κανόνες και άλλοι ορίζουν τις τιμές, τότε δεν υπάρχει μεγάλο, δεν είναι ορατό τουλάχιστον το εθνικό όφελος για τη χώρα και ποιο θα είναι το όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή. Δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι ναι μεν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, ναι, αλλά πού θα ωφελήσει, ποιο θα είναι το όφελος για την εθνική οικονομία και ποιο θα είναι το όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή ενέργειας. Δεχτήκαμε, η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε δηλαδή, η χώρα να γίνει η ενεργειακή πύλη του αμερικανικού LNG προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς διαπραγμάτευση όμως. Και αναλαμβάνοντας το γεωπολιτικό ρίσκο, και έχει σημασία αυτό, το γεωπολιτικό ρίσκο που αναλαμβάνει η Ελλάδα με αυτή την εξέλιξη. Απλώς να λέω δύο λέξεις, Τουρκία, Ρωσία. Και πάμε τώρα στην εξωτερική πολιτική. Η κυβέρνηση, θα αναφερθώ πάλι στον Πρωθυπουργό, για με αυτά που είπε στο φόρουμ των αδελφών, ο Πρωθυπουργός ευθυγραμμίστηκε, είπε ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στήριξε την Ουκρανία, συμμετείχε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ό,τι είπαν οι Ευρωπαίοι, είπαμε ναι, έστειλε όπλα από τις αποθήκες του ελληνικού στρατού στο Κίεβο, στην Ουκρανία, απέσυρε τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού από τα νησιά και τα στείλαμε στην Ουκρανία και γενικά η Ελλάδα στήριξε τις επιλογές του κυρίου Ζελένσκι. Μέχρι τώρα περιμένουμε μια δήλωση του κυρίου Ζελένσκι ότι η Τουρκία κατέχει παρανόμως κυπριακό έδαφος. Δεν το έχει πει μέχρι τώρα. Επίσης η κυβέρνηση επέλεξε να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη στο Ισραήλ και στις επιλογές του Βενιαμίν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Εδώ έχουμε μια σαφή επιλογή στρατοπέδου. Η Ελλάδα επέλεξε να στηρίξει το Ισραήλ. Να πούμε βεβαίως ότι η Ελλάδα και Ισραήλ συνδέονται με μια ισχυρή στρατηγική συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία, θα έλεγα, είναι κόκκινο πανί για την Τουρκία. Η Τουρκία θεωρεί ότι η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, αλλά και η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ, δρά αποσταθεροποιητικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή ακριβώς αντίθετα από ό,τι πιστεύει η Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι η Ελλάδα με απόφαση του Κισαία, κυβερνητική απόφαση δηλαδή, με πλοία, με φρεγάτες, με μαχητικά αεροσκάφη, συμμετέχει στην αντιεραπορική άμυνα της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι την αεράμυνα του Ισραήλ, περί αυτού πρόκειται, ας μην είναι αυταπατώμεθα έτσι, από τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Είναι σαφής επιλογή της Ελλάδας αυτό. Και τώρα είναι το ερώτημα που παραμένει βασανιστικό, θα έλεγα. Τι πήρε η Ελλάδα από όλα αυτά? Τι κέρδισε η Ελλάδα? Στην Ουκρανία τίποτα. Τίποτα. Ούτε καν ότι θα έχουμε καλύτερες τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Ούτε αυτό. Στη Μέση Ανατολή. Μέσα από τον καταγράφεις ενίσχυση των σημαντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Είναι η μία πλευρά. Αλλά χωρίς όμως σαφή αποτίμηση ωφέλους. Ξέρεις, η διπλωματία δεν είναι δήλωση πίστης. Είναι λογαριασμός. Είναι λογαριασμός που πληρώνεται. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, περιγράφει σωστά την κρίση, αλλά αποφεύγει να πει το δύσκολο. Ποιο είναι το δύσκολο? Ότι μέρος του κόστους που θα υπάρξει κόστος, οφείλεται στις δικές του επιλογές, στις επιλογές της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή έχει λάβει αποφάσεις με υψηλό ρίσκο. Όταν δεν μετράς το όφελος, στο τέλος είσαι υποχρεωμένος να μετράς μόνο τη ζημιά στο εθνικό κεφάλαιο. Η Ελλάδα δεν αρκεί να λέει και να επέρεται ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Καταρχήν είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Στην Ουκρανία, σε έναν πόλεμο που δεν έληξε ακόμα. Δηλαδή η Ελλάδα είναι στην πλευρά των νικητών. Γιατί, από ό,τι ξέρουμε, ιστορικά τουλάχιστον, με ιστορικές αναφορές, ότι οι νικητές ενός πολέμου είναι εκείνοι που γράφουν την ιστορία. Τι γράφουν οι νικημένοι? Οι νικητές τι γράφουν? Είμαστε σίγουροι ότι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχει νικήσει ο κύριος Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι που την υποστηρίζουν απέναντι στη Ρωσία? Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι να δούμε πού θα γύρει η πλάστηγα. Άρα λοιπόν, η φράση του Πρωθυπουργού ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχει δικαιωθεί. Αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι όμως, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να είναι στη σωστή πλευρά των εθνικών συμφερόντων της. Εκεί θα πρέπει να είναι. Είναι. Δηλαδή, εξυπηρετούνται τα εθνικά συμφερόντα με τις επιλογές που έχει κάνει είτε στην Ουκρανία είτε στη Μέση Ανατολή? Ξαναλέω, είναι ερωτηματικό βάζω. Προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου και με όποια αξία έχει η γνώμη μου, έχω την αίσθηση ότι οι επιλογές της κυβέρνησης στην Ουκρανία αλλά και στο Ισραήλ, αυτή η σύμπλευση με Ζελένσκι και Νετανιάχου, δεν είναι καρποφόρες. Δεν έχουν μετρήσιμο εθνικό όφελος, αλλά έχουν κόστος, γεωπολιτικό κόστος. Βέβαια, θα μου πείτε, η ιστορία θα κρίνει. Εντάξει, να συμφωνήσω, η ιστορία θα κρίνει. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια. Η ιστορία κρίνει, αλλά η ιστορία δεν πληρώνει λογαριασμός. οι επιλογές πληρώνονται. Οι επιλογές πληρώνονται και συνήθως τις λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης πληρώνει και μάλιστα τις πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός. Και αυτό έχει, θα έλεγα, ιστορικά αποδειχθεί. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να το υποβαθμίζουμε ή να, δεν θα πρέπει να το προσπερνάμε, διότι ξέρεις, η επικαιρότητα καμιά φορά είναι τέτοια που δεν μας αφήνει και πολλές επιλογές. Έτσι. Όπως είπαμε και πριν, η κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ της πολιτικής Νετανιάχου και των επιλογών που κάνει το Ισραήλ. Αυτή η επιλογή μεταφράζεται, προσέξτε, στο στρατιωτικό τομέα. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν ελληνικά μέσα, θα αναφέρουμε στις φρεγάτες και στα μαχητικά αεροσκάφη που έχουμε στείλει στην Κύπρο, διασφαλίζουν μια αντιεραπορική και αντιβαϊστική άμυνα περιοχής που περιλαμβάνει βεβαίως την Κύπρο, την Κρήτη, τη Σούδα αλλά και το Ισραήλ. Είναι, θα έλεγα, μια επιλογή με υψηλό ρίσκο. Και η Τουρκία εκτιμά από την άλλη πλευρά ότι είναι σε περικύκλωση. Και το λέει ευθέως ο Χακί Φιντάν. Λέει ότι η τριμερής στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αγγίζει τα όρια της απειλής για τα τουρκικά συμφέροντα και ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Αυτή είναι η επίσημη άποψη του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εκφράστηκε από τον κύριο Φιντάν. Από την πλευρά έχουμε απάντηση της ελληνικής πλευράς. Δεν απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει μια δήλωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Και το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά θεσμικά, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, αναφέρεται στα κυριαρχικά δικαιώματα και λέει ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν είναι υπό έγκριση τρίτης χώρας, εννοεί την Τουρκία. Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο είναι σωστά, σε θεωρητικό επίπεδο, έτσι. Αλλά ξέρεις, η γεωπολιτική πραγματικότητα δεν είναι νομικό σεμινάριο. Δηλαδή, ο κ. Γιαπεδρίδης δεν μετέχει σε ένα νομικό σεμινάριο και λέει αυτά τα ωραία. Ωραία είναι, θεωρητικά, είναι ωραία. Η γεωπολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι θέμα ισορροπία ισχύως. Είναι, δοκιμάζεται στην πράξη, δοκιμάζεται στο πεδίο. Και όταν αυτή η ισορροπία μεταβάλλεται και μεταβάλλεται η ισορροπία στην Κάσο για παράδειγμα, στην Κάσο για παράδειγμα, έχουμε μεταβολή της ισορροπίας, σαφώς, υπέρ της Τουρκίας, μην το κρύβουμε κύριε Γεραπετρίτη, όταν οι ισορροπίες διαταράσσονται επίσης και στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε οι αντιδράσεις, κύριε Γεραπετρίτη, δεν μπορεί να είναι ρητορικές και θεωρητικές. Πρέπει να είναι και επιβάλλεται να είναι επιχειρησιακές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν έχουμε δίκιο σε θεωρητικό επίπεδο. Το ερώτημα είναι μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να υποστηρίξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όταν βρίσκονται σε προφανή απειλή εξαιτίας των επιλογών μας. Εδώ είναι το ερώτημα. Και εδώ χρειάζεται η πολιτική, η εφαρμογή στην πράξη. Και όχι στη θεωρία. Θεωρία, να σου πω και εγώ τι θέλεις. Αλλά δεν είναι το θέμα μου αυτό. Δεν μετέχω σε σεμινάριο για να με εντυπωσιάσει ο κύριος Γεραπετρίτης με τις ωραίες ιδέες. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ή με ενδιαφέρει να κάνω μια κουβέντα στο καφενείο. Άλλο αυτό. Εδώ είναι στην πράξη. Εδώ στην πράξη τα πράγματα δεν γίνεται καθόλου έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά. Και στο ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. Και εδώ την απάντηση θα τη δώσει μόνο η κυβέρνηση ως ο αρμόδιος θεσμικός παράγων. Και μέχρι τώρα απάντηση καταλυτική σε αυτά δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις, τόσο από τον κύριο Πρωθυπουργό, όσο και από τον κύριο, από τον Υπουργό Εξωτερικών. Και δεν αναφέρομαι στο συναρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Εξαφανισμένος. Amber Alert.
1: Πού βρίσκεται αυτό. Στην Αμερική είναι κάπου, στην Αμερική.
0: Ήταν ένα ταξίδι αστραπή στην Αμερική.
1: Στην Αμερική.
0: Αλλά ξέρεις...
1: Είναι λέει και έναν αστροφυσικό εκεί.
0: Να πω καταρχήν, συγγνώμη που γελάω, αλλά...
1: Όντως, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη που γελάμε, γιατί δεν πρέπει να γελάμε.
0: Αλλά δεν, τι να κάνεις για να... Το να θυμόμαστε το διεθνές δίκαιο κάθε φορά που λέει ο κύριος Φιντάν δεν βοηθάει όταν έχουμε ταχθεί, όπως πολύ σωστά επεσήμανες, με την πλευρά εκείνων που το καταπατούν, το έχουν κουρελιάσει, το έχουν εξαϊλώσει. Αυτό το καταλαβαίνει και ένας απλός πολίτης που δεν είναι υπουργός εξωτερικών και δεν έχει τις γνώσεις των διπλωματών. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο για τον κύριο Δένδια, ο οποίος φιλοδοξεί και φιλοδοξίες είναι σεβαστές να ηγηθεί τη συντηρητική παράταση της Νέας Δημοκρατίας. Οι ηγέτες κρίνονται από την εμφάνισή τους και όχι από την εξαφάνισή τους όταν είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν το κόμμα το οποίο φιλοδοξεί να διοικήσει, εν πάση περιπτώσει, ως πρόεδρος, η Νέα Δημοκρατία, είναι σε τέτοια χάλια, γιατί κακά τα ψέματα τώρα μπορεί να στεναχωρήσουμε κάποιους φίλους, αλλά η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η χειρότερη εικόνα που είχε κόμμα σε όλη τη μεταπολίτευση. Ο ενδυνάμει ηγέτης της, εν πάση περιπτώσει, αυτός που φιλοδοξεί να γίνει ηγέτης της, θα πρέπει κάτι να πει, να παρέμβει, να ακούσουμε. Το να εξαφανίζεται...
1: Το να εξαφανίζεται και να κάνει διαρροές στους δικούς του δημοσιογράφους του ΜΜΕ. Θα μου επιτρέψει να πω, κύριε Δένδια, δεν ξεκινάτε καλά. Αυτές οι, θα έλεγα, παλαιοκομματικές τακτικές, ότι, ξέρεις, στηρίζω το δικό μου το περιβάλλον και έτσι καλλιεργώ ανταποδοτικές σχέσεις και σας υπόσχομαι τον επίγειο παράδεισο αν γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ξέρεις, αυτά έχουν αποδοκιμαστεί, έχουν καταδικαστεί από την ιστορία και σύντομα και από τον ελληνικό λαό, φαντάζομαι. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε αυτό το διάστημα, με αυτό το απίστευτο μπάχαλο που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας. Και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Δεν μπορώ να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω πού θα πάει. Είναι οι εκλογές μία λύση. Βεβαίως είναι μία λύση, γιατί είμαστε δημοκρατία, λίμωνο. Αλλά έχουμε εκλογές. Αυτοδυναμία θα υπάρχει, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Ούτε και σίγουρο είναι ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Ούτε αυτό είναι σίγουρο. Πόσο μάλλον για αυτοδυναμία. Δεν παίζει αυτό το σενάριο της αυτοδυναμίας. Τι γίνεται μετά. Νέες εκλογές. Αυτό. Πιθανόν και τρίτες εκλογές. Συνεχόμενος. Ξέρεις, όλα αυτά όμως.
0: Υπάρχει και σχετική οικογενειακή παράδοση, μην τα ξεχνάμε, το 89.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και ξέρεις, όλα αυτά όμως, σε συνδίκες που δεν είναι ομαλές. Δηλαδή, η διεθνή πραγματικότητα δεν εξελίσσεται γραμμικά, αλλά θα έλεγα εκθετικά, όπου προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομία είναι, θα έλεγα, σε μια αβεβαιότητα τέτοια που μπορεί να ανατρέψουν καταστάσεις και διάφορα άλλα. Αλλά μένω στην οικονομία και στην ενέργεια, που αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο, το διακύβευμα πολύ υψηλό, και χώρες με ασθενείς οικονομίες, όπως είναι η Ελλάδα, έτσι, ή χώρες οι οποίες εξαρτώνται, ή συμμαχίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρτάται από την ενέργεια, εκ των πραγμάτων θα αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ούτε συμμερίζουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην Κύπρο, που είπε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στην κρίση και να υποστηρίξει με δικές της, με δικά της μέσα, την οικονομική, θα έλεγα, δυνατότητα των κρατών μελών. Δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσω, γιατί έχουμε αύξηση των τιμών ενέργειας, έχουμε ράλι ανόδου. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά από μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ζει και αναπνέει από τις εισαγωγές ενέργειας? Είναι, θα έλεγα, απλά ερωτήματα που έχω. Και σε αυτά δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Δεν είμαστε δηλαδή σε μια ομαλή περίοδο. Κάθε άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, τελειώνουμε λίγο δυσάρεστα πάρει, αλλά...
0: Για να τελειώσω, μπράβο, για να τελειώσω λίγο αισιόδοξα να πω ότι επειδή υπάρχει αυτό το φοβερό ερώτημα που ακόμα κάποιοι αμετανόητοι θέτουν, ποιος άλλος, είναι τόσο χαμηλά ο πύχης μετά από τα 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που οποιοδήποτε άλλος αρκεί με ένα απλό πηδηματάκι να τον περάσει αυτόν τον πύχη. Δεν ξέρω ποιος ήταν οποιοδήποτε άλλος και δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά είναι τόσο χαμηλά ο πύχης σε όλα τα επίπεδα, οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, όπου και να τα πάρουμε, όποιος θα έρθει, όποιος και αν είναι αυτός και ανοίξει τα κοιτάπια, θα καταλάβει ότι πρέπει να κάνει 5 βασικά πραγματάκια για να νιώσουμε όλοι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Αλλά απλώς ξέρω ποια είναι η ένστασή μου, ότι δεν βλέπω οι επόμενες εκλογές να δίνουν αυτοδυναμία. Αυτό δεν βλέπω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα ας πούμε στο υποθετικό σενάριο ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αυτοδυναμία. Ποιος συνεργαστεί?
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Εκτός πια εάν προκύψει κάποιο τερατούργημα να συνεργαστεί, ξέρω εγώ, με τον κύριο Βελόπουλο, ή δεν ξέρω, θα είναι κυβέρνηση τεράτων, έτσι, δεν θα είναι κυβέρνηση σοβαρή. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε ότι το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη έρχεται πρώτο. Ούτε αυτό παίρνει αυτοδυναμία, όπως και αν το εξετάσει. Με ποιον θα συνεργαστεί ο κύριος Ανδρουλάκης? Ποιον, με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου.
0: Ναι.
1: Όχι, και το λέω με εκτίμηση, δεν το λέω δηλαδή με πόνο ψυχής το λέω, έτσι, όχι, δεν χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνουν τα κόμματα, με τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα ή με το κόμμα της κυρίας Καρστιανού ή ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας αυτών των κομμάτων? Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν πολλά που δεν μπορούμε να ξέρουμε. Βέβαια θα μου πεις ότι το 12 είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Δημάρ.
0: Δημάρ.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν οι εξελίξεις και βέβαια πρώτα απ' όλα θα αποφασίσει ο κόσμος.
1: Εκεί το θέμα. Για μένα εκεί το κρίσιμο, πάρει.
0: Ακριβώς.
1: Διότι όταν υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποχής που φτάνει το 40% ας πούμε, ξέρεις τι σημαίνει να μην εκπροσωπείται στη Βουλή το 40% του ελληνικού λαού?
0: Ναι.
1: Η Δημοκρατία είναι ακροτηριασμένη τότε.
0: Ακριβώς. Κάποιος
1: Γι'
0: πρέπει
1: αυτό
0: να
1: είναι
0: εξηγήσει.
1: Αυτό που πιστεύουμε.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να
1: είναι
0: εξηγήσει.
1: Είναι να μετέχει.
0: Μπράβο.
1: Ο Έλληνας πολίτης στην εκλογική διαδικασία.
0: Κάποιος πρέπει να εξηγήσει και ας γίνει δυσάρεστος και ας είμαστε εμείς αυτοί, ότι το φοράω το μαγιό μου και πάω και κολυμπάω δεν είναι πράξη αντίστασης. Εάν φοράς το μαγιό σου και πας και κολυμπάς και δεν ψηφίζεις και συμμετέχεις στην επόμενη τετραετία στην κοινωνία, σε σωματεία, δεν ξέρω πού αλλού, εν πάση περιπτώσει, να το δεχτώ. Αλλά εδώ έχουμε περάσει στην λογική, δεν μπορώ να ψηφίσω και άρα είμαι αντιστασιακός. Δεν είσαι αντιστασιακός και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουν να το καταλαβαίνουν τι προκύπτει από αυτό.
1: Είσαι απόλυτα συστημικός.
0: Ναι, ακριβώς. Είσαι απόλυτα συστημικός.
1: Το πηγαίνω για μπάνιο
0: ναι.
1: και δεν ψηφίζω,
0: ναι.
1: Εξυπηρετεί αυτό το νοσηρό σύστημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Το εξυπηρετείς, το υποθάλπτεις, δηλαδή το ενισχύεις, το ενθαρρύνεις. Έτσι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: υπάρχον, θα έλεγα, πολιτικό σύστημα το οποίο, να μην κρυβόμαστε, είναι, θα έλεγα, σε αφόρητη κατάσταση. Έτσι, και
0: ναι.
1: Το λέω πολύ ευγενικά, για να μην πω ότι σύπεται. Μην βάλουμε δηλαδή και βαριές εκφράσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
4: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει η κύπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
1: Η νέα κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Coronet.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση.

0: του Στίβεν Μπέλμπερ.
1: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
0: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
2: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
0: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
4: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
3: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
4: Απάντησέ μου.
3: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
5: Απάντησέ μου!
6: Τι θέλετε από μένα?
7: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
8: Ποιες ευθύνες?
0: Θέατρο Μουσούρι, η συνάντηση, του Στίβεν Μπέλμπερ.
9: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Είναι προφανές ότι είμαστε σε ένα διεθνές περιβάλλον πλήρους αναδιάταξης και στα ζητήματα της γεωπολιτικής και στα ζητήματα της γεωοικονομίας. Αρκεί να σκεφτεί σήμερα κανείς ότι 5 αναρτήσεις έχουν γίνει προσωπικά από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, 10 μέρες τουλάχιστον επισήμως, τα στενά του Ορμούζ έχουν ανοίξει πλήρως για τη διέλευση. Υπό προϋποθέσεις βεβαίως αδειοδότησης. Αυτό δείχνει πόσο ευμετάβλητο, ευαίσθητο είναι το διεθνές περιβάλλον. Και σε όλα αυτά υπάρχει το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα της δικής μας πατρίδας, ψήγματα του οποίου νομίζω ότι βιώσαμε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Πολλοί λένε ότι είναι υπαρξιακό ζήτημα για την ίδια την πολιτική μεΐτα και τους πολιτικούς. Η σημερινή πολιτική συνθήκη στην Ελλάδα δεν είναι προφανώς μια εύκολη λύση. Κάθε συμβατική προσέγγιση μοιάζει να είναι καταδικασμένη σε αδιέξοδο. Η σημερινή κατάσταση κυοφορεί μια πολιτική κρίση ανεξάρτητα από πλειοψηφίες κυβερνητικές ή αριθμίες αντιπολιτευτικές. Φαίνεται να υπάρχει μια αδυναμία παραδοσιακής εξόδου κατά τη συνήθη κανονικότητα. Η κανονικότητα με λίγα λόγια, όπως τον υπόλοιπο κόσμο έχει τελειώσει, όπως την ξέραμε, φαίνεται ότι έχει οριστικά τελειώσει και στην πατρίδα μας. Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που πριν από έναν χρόνο, ένα χρόνο και κάτι, μιλώντας στις Αντιθέσεις πάνω σε εξελίξεις πολιτικές, είχε ρίξει κάποιες τριοχειοδεικτικές βολές για αυτά που τώρα είναι επικαιρότητα. Κράτος δικαίου, θεσμοί, σκάνδαλα, υποκλοπές, Τέμπη, ο ΠΚΠ, ο ρόλος της διαφθοράς στις μέρες μας, τι συμβαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης και τις απευθείας αναθέσεις, ήταν μερικές από τις θεματικές του. Κοντά μας απόψε, ο ανεξάρτητος βουλευτής, που εκλέγεται βεβαίως στην Έτωλο Ακαρνανία και συνάμα καθηγητής χειρουργικής ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, κύριος Μάριος Σαλμάς. Καλησπέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε εδώ. Ήταν, θα μου επιτρέψετε να πω, ιδιαίτερη η εμπειρία της προηγούμενης συνέντευξης μαζί σας για τους εξής λόγους. Στα 26 χρόνια της πολιτικής μου διαδρομής έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις σε πολλούς σταθμούς. Η εκπομπή σας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική. Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθείτε από ένα κομμάτι του ελληνισμού στο εξωτερικό μεγάλο.
0: Να το αφήσουμε όμως.
1: Όχι, θέλω να το πω, επιτρέψτε μου. Δεν έχει να κάνει ούτως ή άλλως αυτό η φιλοφρόνηση. Είναι κάτι που ήθελα να το μοιραστώ. Και

0: Ήθελα να πω ότι οι συνεντεύξεις σας, οι καλεσμένοι που έχετε κάθε φορά, έχουν δημιουργήσει ένα ακροατήριο ανθρώπων με μόρφωση και με αγωνίες που βρίσκουν, ξέρετε, περιμένουν να δουν τις συζητήσεις που κάνετε με τους καλεσμένους σας. Επομένως, θέλω να ξέρετε ότι είστε από τους πιο παρεμβατικούς δημοσιογράφους και η εκπομπή σας αυτή και πραγματικά... Ξαναλέω μια φορά και το θαυμασμό μου για αυτό το τηλεοπτικό σταθμό για τις υποδομές. Δεν υπάρχει σε κανένα μεγάλο εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό αυτή η υποδομή που υπάρχει στο Crete TV.
1: Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρατήρηση. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά αν αισθάνεστε ένα χρόνο μετά την προηγούμενη συζήτηση ότι πια βρισκόμαστε σε ένα πλήρες πολιτικό αδιέξοδο ανεξάρτητα από πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αν βρισκόμαστε σε μια πολιτική κρίση. Βαθιά μάλιστα, και αν τελικά αυτή η κρίση ίσως πρέπει να βαθύνει περισσότερο για να βρούμε διέξοδο.
0: Θα σας πω ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν αυτό αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, βρίσκεται τοποθετημένη γεωστρατηγικά σε μια δύσκολη περιοχή, σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, με μια ατυχή ιστορική διακυβέρνηση που της έχει σήμερα ένα δημόσιο χρέος 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χώρα δηλαδή που χρωστάει πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα. Επομένως η Ελλάδα ήθελε να έχει την τύχη μιας πολύ σοβαρής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Από την εξωτερική πολιτική, την οικονομία, το σχεδιασμό της παραγωγής και της ανάπτυξης. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία που την σέβονται οι ξένοι ηγέτες. Στη ζωή έχει σημασία ποιος μιλάει περισσότερο από το τι λέει. Και ενώ στα πρώτα χρόνια ο σημερινός πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω στα τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, είχα την αίσθηση ότι είχαν μιας αποδοχής από τους ξένους ηγέτες, αυτό δεν ισχύει τώρα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσαν οι ξένοι ηγέτες να σέβονται έναν πρωθυπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάνω από 50 φακέλους που διερευνά για υποθέσεις διασπάρησης του δημοσίου χρήματος. Έτσι, όλα αυτά διαβάζονται από τους ξένους ηγέτες και επομένως είναι στενάχωρο. Δεν το λέω με καμία, μη φανταστείτε, προκατάληψη. Όταν είσαι ανεξάρτητος σου δίνεται η δυνατότητα να είσαι πιο προσγειωμένος και ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος ότι θα ξαναζητήσεις την ψήφο του ελληνικού λαού, είσαι πιο απελευθερωμένος.
1: Ναι,
0: άρα δεν το λέω με καμία προκατάληψη.
1: Αυτό είναι κόντρα όμως.
0: Στενοχωριέμαι που ο Πρωθυπουργός έχει χάσει το κύρος του και την αξιοπιστία του στους ξένους ηγέτες.
1: Μόνο ο Πρωθυπουργός ή εδώ έχουμε μια. Βεβαίως έχει την ευθύνη η διακυβέρνηση χώρας. Μια συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος. Και κύριε Σαλμά, αφού τη βρίσκεται καλή την εκπομπή, σας ρωτώ ευθέως. Μήπως είναι εύκολο να τα λέτε τώρα, τα είπατε πριν ένα χρόνο και τώρα, γιατί θα σας πει κάποιος, γιατί επειδή είστε εκτός νυμφώνος, εκτός πολιτικού συστήματος κομματικού, τώρα τα λέτε, τώρα τα θυμηθήκατε, πού ήσασταν τόσα χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω ούτε social media, έτσι, στο TikTok, σε όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι η εκπομπή σας έκανε αποσπάσματα εκατομμύρια views στο TikTok, που τα φτιάχνανε διάφοροι λογαριασμοί. Και έβλεπα τα σχόλια. Εκτός από τα θετικά σχόλια πραγματικά που υπήρξαν πάρα πολλά, υπήρξε μια βασική κριτική. Mm-hmm. Τώρα τα θυμήθηκες και τα λες. Καλά τα λες κύριε Σαλμά, αλλά γιατί τώρα. Θέλω να το απαντήσω αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια των 26 χρόνων που είμαι βουλευτής, ψήφισα καλά νομοσχέδια και ψήφισα και νομοσχέδια που δεν θα ήθελα να τα ψηφίσω ή που διαφωνούσα. Κακά νομοσχέδια. Όταν είσαι όμως στη Βουλή, εκλέγεσαι με ένα κόμμα. Δεν έρχεσαι ανεξάρτητος. Δεν υπάρχει η ανεξάρτητη παρουσία στη Βουλή. Και στα κόμματα που υπάρχουν, δυστυχώς η κομματική πειθαρχία που στο παρελθόν ήταν για σοβαρά νομοσχέδια, πλέον είναι κανόνας επί ποινή διαγραφής. Επομένως, ήταν ανεκτά, δεν υπερεύαιναν τις αρχές και μπορεί να έκανες και να ψήφιζες πράγματα τα οποία δεν τα έχεις επιλέξει εσύ. Όταν είσαι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να γίνονται όλα όπως τα θες εσύ. Υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν γινόταν διάλογος. Αυτό δεν αφορά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στο 2019. Εγώ με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά δεν είχα διαφωνίες, γιατί τότε συζητούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, λαμβάνονταν υπόψη οι αγωνίες, συνδιαμορφώνονταν οι πολιτικές από την άποψη των βουλευτών. Αυτό δεν συνέβη από το 19 και μετά. Με την υπόθεση του επιτελικού κράτους που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με άλλους τέσσερους για όλα και τα έφερε έτοιμα νομοσχέδια στους υπουργούς και οι βουλευτές ήταν μόνο να ψηφίζουν. Υπήρξε λοιπόν ένα θέμα. Το 19 ήρθαμε κυβέρνηση, το 20 άρχισε ο κορονοϊός. Κλειστήκαμε 2 χρόνια μέχρι το 21-22. Οι απευθείας αναθέσεις υποτίθεται ήταν δικαιολογημένες με την έκτακτη νομοθεσία του κορονοϊού που θα σας πω στη συνέχεια κακώς έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι. Επομένως, μόλις τελείωσε η υπόθεση του κορονοϊού το 2022, σε ένα χρόνο μετά πήγαμε σε εκλογές. Στην πρώτη κυβέρνηση, γιατί θέλω να είμαι τίμιος, στην εξωτερική πολιτική τα είχε πάει καλά ο Πρωθυπουργός. Είχε πάει στο Κογκρέσο, είχε επενδύσει στους δημοκρατικούς, σε συνδυασμό με τον Ερντογάν που δεν τα είχε καλά με τους δημοκρατικούς. Έτσι, δημιουργούσε ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Υπήρξε ένα σοβαρό πρόβλημα εξοπλιστικό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό ήταν θετικό, και μια διαμόρφωση του ψηφιακού κράτους προς το καλύτερο. Δεν μπαίνω τώρα στο πόσο κόστιζαν όλα αυτά, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτά ήταν θέματα που μπορούσα να ξανακατεύω μαζί του τις εκλογές. Το 23 λοιπόν, όταν αρχίσαμε και ερχόμασταν σε επαφή με τις υποθέσεις διαφθοράς, όχι αυτές που βλέπουν τώρα τη δημοσιότητα. Έτσι, αυτές είναι ελάχιστες και προέρχονται από μια τυχαία έρευνα.
1: Ελάχιστες.
0: Βεβαίως είναι ελάχιστες.
1: Λέτε ότι είναι ελάχιστες.
0: Αυτά.
1: Συγχωρείτε, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΤΕΜΠΗ,
0: και άλλες
1: ελάχιστες.
0: Και άλλες 40 υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελάχιστες μπροστά σε όσα γνωρίζουμε, όσοι ζούμε στο. Όσοι ζούμε, υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Σαχίνη, βεβαίως είναι ελάχιστες, διότι στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ουδέποτε επιχειρηματίες μου εκμυστηρεύτηκαν τόσες υποθέσεις και περιπτώσεις διαφθοράς και μου εκμυστηρευόταν τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τους διαγωνισμούς ή έπαιρναν συμβάσεις με το δημόσιο. Ούτε η επισημήτη που θεωρούσαμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία ότι ήταν μια κυβέρνηση διαφθοράς, όταν ο Πρωθυπουργός τότε ο Καραμαλής τον είπε αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, αυτά δεν τα ζούσαμε. Επομένως, είναι ελάχιστα αυτά με αυτά που ζούμε και που ξέρουμε εμείς. Η Αθήνα, ξέρετε, είναι 2.000 άνθρωποι, μια μικρή πιάτσα. Όλοι μιλάνε μεταξύ τους. Είναι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες και τις δημόσιες διοίκησεις.
1: Το περίφημο χρυσό τρίγωνο που αποφασίζει για όλη τη χώρα όμως.
0: Εκεί λοιπόν τα γνωρίζουν όλα. Δηλαδή, κάντε μια ανάρτηση που αναρτάτε μετά για να έχουμε και διαδραστικότητα στην εκπομπή σας, στην εξής ερώτηση. Ποιος κάνει κουμάντο στο Μαξίμου? Και δέστε τι θα απαντά ο κόσμος. Έτσι. Ή ρωτήστε τι πρέπει να κάνεις για να παίρνεις δουλειά στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό όλα τα κόμματα. Δηλαδή, όταν λέω πρωτόγνωρο, δεν το είδαμε στον Καραμαλή, δεν το είδαμε στον Παπανδρέου, τον Γιώργο, δεν το είδαμε στον Τσίπρα. Το είδαμε τώρα. Έτσι. Και είναι πρωτόγνωρο γιατί πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα τώρα.
1: Οπότε γι' αυτό αποφασίσατε να μιλάτε?
0: Όλα τα κόμματα, δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για διαφθορά. Όλα τα κόμματα, όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση μιλάει για διαφθορά. Αυτό είχαμε χρόνια από την εποχή Σιμίτη να το ξαναδούμε, τότε που τα κόμματα ήταν 2 της αντιπολίτευσης, 3. Τώρα βλέπετε 10 κόμματα και μιλάνε όλοι για τη διαφθορά που υπάρχει. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Και η απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του, εμένα μην μου λέτε, υπάρχει το ελεγκτικό συνέδριο που κάνει αυτή τη δουλειά και τα ελέγχει. Εγώ πού να το ξέρω? Μα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο, αν δείτε στις εκθέσεις του τι λέει για τον τρόπο που δίδεται το δημόσιο χρήμα, θα σοκαριστείτε. Και δεν το λέει σε μια έκθεση του 2022, το ξαναλέει πάλι το 23, το λέει πάλι το 24, το λέει πάλι το 25, το λέει κάθε χρόνο. Που τι σημαίνει? Ότι κανένας δεν ακούει.
1: Άρα, κύριε Σαλμά, αυτός είναι ο λόγος που επιλέγετε πια να μιλάτε?
0: Είναι πολλοί λόγοι.
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Ναι, εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καμία χημεία και καμία σχέση με αυτούς που σήμερα είναι υπουργοί και περισσότεροι. Υπάρχουν και αξιόλογοι άνθρωποι και με τον τρόπο που μιλάνε. Εγώ δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με ανθρώπους που όταν ερευνάτε μια υπόθεση πραγματική, που υπήρξε διασπάθηση χρήματος δημοσίου πραγματική, που καλείται η χώρα να επιστρέψει 250 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πραγματικά. Δεν μπορεί να τα βάζεις με τους εισαγγελείς, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί κάνει την έρευνα.
1: Θα το δούμε αυτό. Έτσι. Θέλω να μείνω λιγάκι.
0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο, γιατί
0: μου και σας βάζω και κάτι άλλο.
1: Με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο τα λέτε.
0: Όχι,
1: και
0: θα σας πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω πολύ σχέση και με τον κόσμο που πλέον ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο καινούριο.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
0: Εννοώ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Τώρα. Δεν είστε πολιτική παρθενέργεια, εσύ. Με συγχωρείτε, κύριε Σέλμα. Πλάχνω. Από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας ήσασταν, που για τους δικούς σας λόγους διαφωνίας οριζοντίως και καθέτος, και μετά από μια πολιτική κόντρα τελικά είστε ανεξάρτητος βουλευτής. Πάψατε δηλαδή να έχετε σχέση με τη βάση του κόμματος, με τους εκλογείς σας, και λέτε δεν είστε με τους νεοδημοκράτες πια σε σχέση?
0: Όχι, είστε. Με αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: που δεν έχει, που επιμένει να μην ακούει τι του λένε ο Καραμανλής, ο Σαμαράς, δύο πρώην πρωθυπουργοί, οι βουλευτές του, εγώ, η κοινωνία. Δηλαδή, που περνάει όλο αυτό σαν να μην υπόθηκε όλα αυτά που λέμε. Και δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δυστυχώς δεν, μάλλον, μας ακούει, αλλά δεν μας ακούει. Θα περιμένατε, υπάρχει η πολιτική σκέψη, η οποία διατυπώνεται με τον πολιτικό λόγο, και περιμένεις να δεις από τον πολιτικό λόγο την απήχηση που έχει στην κοινωνία.
1: Mm.
0: Θα σας πω μόνο να καταλάβετε ότι η κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που αγωνιούν και έχουν ελεύθερη κρίση. Θα σας πω τρία παραδείγματα. Πρόσφατα. Χθες λοιπόν έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Αθήνα. Ο φίλος μου ο εστιατόρος, όταν του είπα πώς τα βλέπεις όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς που ακούγονται, μου είπε κανένα πρόβλημα. Και εγώ να ήμουν αυτό θα έκανα. Ήταν αφοπλιστικός. Σήμερα που ήρθα από το αεροδρόμιο και πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο, ήταν ένα παλικάρι ωραίο κριτικός, νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 χρονών. Όταν τον ρώτησα, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, τι γίνεται εδώ στην Κρήτη με όλα αυτά που ακούγονται, με ρώτησε οδηγώντας τι έγινε δηλαδή. Δεν έγινε και τίποτα. Του λέω αυτή η διασπάθηση του χρήματος, μου λέει κτλ. Καλά κάνουμε. Μόνο οι πολιτικοί θα τρώνε. Προσέξτε. Δεν είναι κάτι ανήθικο, συνέχισε. Θα ήταν ανήθικο αν αυτό δεν ήταν ο κανόνας. Και ο ταξιτζής που πήρα για να έρθω από το ξενοδοχείο σε εσάς, όταν το ρώτησα, του είπα πώς θα πάει ένα-δυο κόμματα, να μην το πω και παρεξηγηθώ κιόλας, μου απάντησε θα ξαναπάρουν ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί αυτοί που τρώνε και βολεύονται όλοι αυτοί με τις εξυπηρετήσεις θα ξαναψηφίσουν πάλι. Αυτό λοιπόν είναι το στενάχωρο.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γιατί θα σας αντιλέξω εδώ, αντιπώ, ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που χθες, για παράδειγμα, ακούγοντας συζήτηση στη Βουλή περί κράτους δικαίου και όλα αυτά που διεμήθησαν μεταξύ πολιτικών αρχηγών, το πρώτο που σκεφτόταν είναι για ποιο κράτος δικαίου μου μιλάτε όλοι, όταν στις 15 του μήνα δεν έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είναι κράτος δικαίου αυτό όταν μπαίνω στο σούπερ μάρκετ και σκέφτομαι αν πρόκειται να πάρω χρυσάφι? Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, μήπως η ίδια κοινωνία αισθάνεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι σε απόκληση από τις δικές της ανάγκες της κοινωνίας. Όλο.
0: Θα θυμηθώ μια φράση του Σαρλς Ντεγκόλ που έλεγε οι θεσμοί, κράτος, δικαιοσύνη, βουλή, όλα αυτά, είναι τόσο ισχυροί όσο και οι άνθρωποι που τους υπηρετούν. Δεν είμαστε σε εποχή με ισχυρούς ανθρώπους. Και αυτό μάλιστα ήταν μια φράση που αποδίδεται στο Γάλλο πολιτικό κατά την επιστροφή του μετά την κατάρρευση της τέταρτης δημοκρατίας, που ισχύει για σήμερα για την Ελλάδα στο απόλυτο.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει δυστυχώς στο απόλυτο. Στην Ελλάδα το πρόβλημα σήμερα δεν είναι να λειτουργεί το κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συμφωνούμε όλοι. Δεν είναι αριστερό ή δεξιό αυτό. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το πρόβλημα σήμερα δυστυχώς δεν είναι αν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί καλά. Το πιστεύουν οι 8 στους 10 Έλληνες. Λέτε να μην το πιστεύω εγώ? Και βεβαίως, ποιος θεσμός να λειτουργεί και ποιο κράτος δικαίου? Είχαμε πει ένα κομμάτι από την προηγούμενη συνέντευξή μας, είχε αφιερωθεί, αν θυμάστε, στους θεσμούς πριν γίνουν όλα αυτά. Το είχαμε κάνει έγκαιρα. Δηλαδή, το Σύνταγμα δεν έχει προβληματικές διατάξεις όπως το άρθρο 86. Έχει. Χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα έσχη που γίνονται με τις εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καταλάβουμε ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Το ήξερε ο σημερινός Πρωθυπουργός ότι το άρθρο 86 δεν λειτουργεί? Ναι. Πώς το ήξερε? Αφού στο παρελθόν στις συνταγματικές αναθεωρήσεις που ήμασταν μαζί στις επιτροπές αναθεώρησης του συντάγματος, είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86. Άρα δεν είναι ένας καινούριος που ήρθε και δεν ήξερε και το κατάλαβα μετά από 6 χρόνια. Είναι ένας έμπειρος παλαιός πολιτικός που εγνώριζε τι έπρεπε να κάνει αν ήθελε να διορθώσει τη στρέβλωση αυτή και να υπάρξει διαφάνεια στις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά δεν το έκανε. Τι δεν έκανε? Δεν έκανε με το που ήρθε την έναρξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος που τη θυμήθηκε τώρα που θα φύγει για να τη συζητήσει ο επόμενος.
1: Άρα λέτε ότι έκανε μια πολιτική επιλογή?
0: Είναι πολιτική καθαρά επιλογή. Δεν έκανε τίποτα τυχαίο. Δεν μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε τυχαία και ήταν τα πρώτα του χρόνια για να του δώσουμε απαλλακτικό. Ό,τι έκανε ήταν εν γνώση του. Δηλαδή, επί 6 χρόνια σκέ που είναι στη διακυβέρνηση, δεν ήθελε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, γιατί ήθελε να υπάρχει ατιμορρησία στους υπουργούς. Σας το απέδειξα αυτό.
1: Θα το επαναφέρω. Άρα, για να κλείσω το γενικό πλαίσιο, αισθάνεστε ότι η δημοκρατία στη χώρα, γιατί είπατε, δεν λειτουργεί πια, είναι ασπόνδυλη, είναι χρεοκοπημένη? Υπάρχει ο γνωστός καθηγητής στον χώρο των πολιτικών επιστημών και της πολιτικής φιλοσοφίας, ο κ. Κοντογιώργης, που έχει πει ότι στην Ελλάδα το σύστημα έχει μετατραπεί σε εκλόγιμη μοναρχία, στην ουσία.
0: Δίκιο έχει. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην προηγούμενη εκπομπή σας, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ένας άνθρωπος...
1: Είναι ασπόντιλη σήμερα η δημοκρατία.
0: Είναι τύπης δημοκρατία.
1: Τύπης
0: δημοκρατία. Ένας άνθρωπος αποφασίζει για όλα. Αλλά με τρόπον τέτοιο που δεν συμμετέχει, δεν αφήνει να συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων κανένας. Έτσι. Είναι ο ίδιος με 4 συμβούλους που αποφασίζει για τα πάντα. Αλλά και το σύστημα δεν είναι μόνο ο ίδιος. Πάντα ο αρχηγός ενός κόμματος που γίνεται πρωθυπουργός αποφασίζει για τα ψηφοδέλτια. Άρα κάνει ένα πρώτο καθάρισμα στο ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Αν δεν του αρέσει κάποιος, δεν μπαίνει στα ψηφοδέλτια. Μετά δίνει τα ρέστα του για να στηρίξει κάποιον που είναι δικός του. Ακόμη και τον κάνει και υπουργό, ενώ ξέρει, ή κάναν υφυπουργό να του δώσει έναν τίτλο ανεφαρμοδιοτήτων, ενώ ξέρει ότι δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, για να του δώσει ένα μπουστάρισμα για να μπορέσει να εκλεγεί έναντι του άλλου υποψηφίου για να ελέγξει την κοινοβουλευτική ομάδα. Για να αισθάνεται ασφαλής και να μην έχει αντίλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη συνέχεια επιλέγει ποιον θέλει να κάνει υπουργό. Και τα κριτήρια με τα οποία κάνει κάποιον υπουργό ποικίλουν αναλόγως στον Πρωθυπουργό. Αλλά ο ίδιος αποφασίζει, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Θα μου πείτε, αυτός δεν έπρεπε να αποφασίζει. Σωστά. Και τους γενικούς γραμματείς. Ενώ παραδοσιακά ο υπουργός έπρεπε να αποφασίζει τους γενικούς του γραμματείς, τους ειδικούς του γραμματείς, για να μπορεί να οργανώσει με μια αυτονομία και αυτοτέλεια το σχήμα του, το λειτουργικό στο Υπουργείο του. Τώρα όμως όλα αυτά καθορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Τίποτα δεν περνάει κανένας διοικητής σε νοσοκομείο, κανένας διοικητής σε οργανισμό, αν δεν περάσει από το Μαξίμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεντρωτικό σύστημα, το οποίο μπορεί να μην αφορά μόνο το σημερινό Πρωθυπουργό, να το κάναν και άλλοι στο παρελθόν, αλλά σε τέτοιο βαθμό δεν το έκανε κανένας. Άρα έχει δίκιο ο κύριος Κοντογιώρης.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για το βουλευτή δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως? Θέλω να πω, με βάση το Σύνταγμα ψηφίζει και νομοθετεί με βάση τη συνείδησή του και όχι με βάση την κομματική πειθαρχία, με βάση το Σύνταγμα.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι κενό πουκάμισο είναι τελικά το Σύνταγμα? Γιατί ακούω πολλές φορές τους πολιτικούς να μιλάνε περί συνταγματικών διατάξεων, συνταγματικότητας κτλ. Άμα ή ως τρόπο λειτουργίας βάζετε πάνω απ' όλα την κομματική πειθαρχία και όχι τη συνείδησή σας ως νομοθέτες, γιατί αυτό είστε ως βουλευτές, τότε με συγχωρείτε, οι πρώτοι που αυτοχειριάζουν αυτό το σύστημα το δημοκρατικό, όπως θέλετε πείτε το, είστε εσείς ήδη οι βουλευτές, ναι ή όχι?
0: Λοιπόν, θα σας αποδείξω ότι το άρθρο 60 του συντάγματος δεν εφαρμόζεται. Τι λέει το άρθρο 60 του συντάγματος? Ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση είχα τόση ελευθερία λόγου και έκφρασης που μόλις του είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα 10 πράγματα, με διέγραψε και από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τόσο απεριόριστη η ελευθερία έκφρασης και λόγου στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα για τα άλλα κόμματα δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω εγώ. Όχι μόνο δεν λειτουργεί αυτό το άρθρο, αφού σας λέω δεύτερο επιχείρημα, η κομματική πειθαρχία. Έχει διαφωνήσει κανείς ποτέ με κανένα νομοσχέδιο, θυμάμαι. Είχε έρθει το νομοσχέδιο για την δικαστική μεταρρύθμιση. Και καταργούνταν και κάτι ειρηνοδικεία που είχαν ξεμείνει στην περιοχή μου.
1: Και εδώ.
0: Ναι, και επειδή ήμουν αντίθετος στο να συμβεί, ξέρετε, κλείνουν όλες οι υπηρεσίες, κλείσαν οι εφορίες, κλείσαν τα ΙΚΑ, μια μεταρρύθμιση κάνει ο καθένας, κλείσαν οι πολεοδομίες, κλείσαν τα ΕΛΤΑ, όλα κλείνουν. Και αυτό δεν ξέρω πόσο καλό κάνει στην Ήπεθρο. Και βέβαια πάντα υπάρχει το επιχείρημα να έκλεινε και το ειρηνοδικείο της περιοχής μου, δύο ειρηνοδικεία, γιατί είχαν 35 υποθέσεις το χρόνο. Βέβαια. Αφού ερήμωσε η Ήπεθρος, 35 υποθέσεις τα είχαν. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν είπα να μην το ψηφίσω, γιατί είχα βασικές αντιστάσεις στην ερημοποίηση της Ήπεθρου. Πίστευα πάντα ότι το αθηναϊκό κράτος, το αθηνοκεντρικό κράτος, πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα για να στηριχθεί η Ήπεθρος. Έτσι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρεθούν οι υποθέσεις. Μόλις δεν το ψήφισα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από τον Υπουργό τότε Επικρατείας, που μου λέει: δεν το ψήφισες, ναι, πρέπει να σε διαγράψουμε. Γιατί είναι και άλλοι βουλευτές, λέει, που διαφωνούσαν και αυτοί είναι εκτεθειμένοι. Σκέφτηκα τότε ότι θα είχα πιο σημαντικό λόγο να διαγραφώ, ας μην διαγραφώ γι' αυτό, και διόρθωσα την ψήφο. Όμως αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Ένας ελεύθερος βουλευτής πνίγεται σε ένα τέτοιο κόμμα. Και καλά, αν δεν έχεις εναλλακτικά στη ζωή σου ή αν έχεις χαμηλές αντιστάσεις. Όμως άνθρωποι που έχουν κάποιο όριο, κάποτε το όριο ξεπερνιέται και κάποτε το σπάς.
1: Θέλω να επιστρέψω τώρα στην επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αρχικά, κύριε Σαλμά, πώς νιώθετε όταν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, ένα μεγάλο κομμάτι του τύπου, αλλά ακόμα και η κοινωνία, άμα δείτε στις αναρτήσεις, αναφέρονται στην κυβερνόσα παράταξη με το ακρονίμιο πια Νέα Δικογραφία. Γιατί κοιτάξτε, σήμερα είστε ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και καιρό, αλλά προέρχεστε τη Νέα Δημοκρατία. Όταν ακούτε να λένε τη Νέα Δημοκρατία, Νέα Δικογραφία, πώς αισθάνεστε?
0: Είμαι βέβαιος ότι θα περιμένατε να σας πω δικαιωμένος. Θα σας πω όμως στενοχωρημένος. Όχι ως πρώην νεοδημοκράτης. Θα σας έλεγα για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μια παράταξη που κυβερνά τον τόπο. Γιατί η Ελλάδα πέρασε μεγάλη περιπέτεια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν ήταν αυτό που της άξιζε. Έτσι. Όμως ήταν προδιαγεγραμμένο όλο αυτό και ήταν προδιαγεγραμμένο διότι όταν σας είπα ότι η διαχείριση του δημοσίου χρήματος γίνεται με μη σύνομους τρόπους, με μη τρόπους ηθικής και με διαδικασίες που αφήνουν ερωτηματικά για διαφθορά, ήταν δεδομένο ότι όταν κάποιος θα αποφάσιζε να ερευνήσει υποθέσεις διαχείρισης δημοσίου ή ευρωπαϊκού χρήματος θα έπεφτε πάνω σε πάρα πολλές υποθέσεις, γιατί η κυβέρνηση πίστευε ότι είναι στο απειρόβλητο. Επειδή με κάποιον τρόπο στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης υπήρχε η επιρροή, θα σας πω με ποιον τρόπο. Οπότε βλέπαμε με κάποιον συνεχώς μία τιμωρησία του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου και Παπαντονίου, που νομίζω ότι Παπαντονίου πρέπει να καθάρισε και στο τέλος, δηλαδή πλην Τσοχατζόπουλου, όλες οι άλλες υποθέσεις καθάρισαν. Όλος τυχαίως. Άρα, επειδή αισθάνονταν η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να την πιάσει η δικαιοσύνη, γιατί ελέγχεται, θα σας πω με ποιον τρόπο, αισθάνονταν απολύτως ασφαλής να κάνει μετεπιτάσιους αυτό για το οποίο σας έλεγα εγώ ότι διαφωνώ, δηλαδή να κάνει κακή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα με ρωτήσετε πώς ελέγχει τη δικαιοσύνη, mm-hmm. είναι βαριά κουβέντα. Θα σας πω ένα από αυτά που σας είπα στην προηγούμενη συνέντευξη. Ότι όταν το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ελέγχει ποιος θα πάει εισαγγελέας στον Άριο Πάγο και τους προέδρους και τους αντιπροέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων, σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι και εξαρτάται η εξέλιξή τους στους τελευταίους βαθμούς, όπως και η στρατηγική, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί, αν ποτέ επιτεθούν σε κάποιον από τους ανθρώπους της παράταξης που κυβερνάει, για να μην σταματήσει η καριέρα τους. Και ο δεύτερος τρόπος, σας το λέω σήμερα, είναι αυτή η για μένα ανεπίτρεπτη προσμονή των ανώτατων δικαστών ότι μπορούν να συνεχίσουν μετά την αφιπηρέτησή τους σε θέσεις επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών ή σε διάφορες θέσεις του κράτους. Αντιπρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος δημοκρατίας, πρόεδρος αρχής τάδε, πρόεδρος αρχής τάδε. Αυτοί είναι συνταξιοδοτημένοι περισσότεροι ανώτατοι δικαστές. Από πού ορίζονται στις αρχές, με διευρυμένη πλειοψηφία βέβαια από τη Βουλή, αλλά με κύρια πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος. Επομένως, όταν προσδοκάς να έχεις συνέχεια μετά τα 60 χρόνια που συνταξιοδοτείσαι, δεν σπάς αυγά και πολλές φορές αναγκάζεσαι να στρογγυλεύεις. Και λέει ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι, μα πώς αυτός ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, μα πώς αυτός ο Άριος Πάγος στην υπόθεση των υποκλοπών την αρχιοθέτησε αμέσως. Και ένα πρωτοδικείο κατάλαβε ότι υπάρχει υπόθεση σοβαρή, πιθανόν και κατασκοπίας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όλο αυτό δημιουργεί προσβολή στην παράταξη αυτή, τη μεγάλη παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που δεν είχε καμία σχέση με τη διαφθορά, έτσι. Ποτέ δεν κατηγορήθηκε ούτε ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο Αντώνης Σαμάρας για υποθέσεις διαφθοράς όπως ζούμε σήμερα.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα με τον Μητσοτάκη?
0: Όχι.
1: Οφείλω να σας το ρωτήσω.
0: Όχι, να σας πω γιατί. Με όλο το σεβασμό.
1: Γιατί ειλικρινά σας λέω ότι φαινόμενα παρακμής, διαφθοράς έχεις μόνο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή η χρεοκοπία της χώρας δεν είναι αποτέλεσμα διαφθοράς και οι μετέρων που μοιράζονταν δουλειές?
0: Εννοείται.
1: Άρα,
0: εννοείται.
1: Μήπως έχετε προσωπική βεντέτα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα σας πω γιατί δεν έχω προσωπική βεντέτα. Σας είπα πριν ότι τα πήγε καλά στην εξωτερική πολιτική, έτσι, στην άμυνα, στο ψηφιακό κράτος, την πρώτη τετραετία. Δεν είχα λόγο να μην σας το πω. Δεν έχω καμία βεντέτα για τον εξής λόγο. Διότι αν εξαιρέσετε την πρωθυπουργική του διαδρομή, στις υπόλοιπες διαδρομές μας δεν αισθάνομαι ότι υπολείπομαι αυτού. Επομένως δεν έχω κάτι. Μπορώ να σας πω βέβαια ότι δεν τον παρεξήγησα ούτε για τη διαγραφή μου. Για δύο λόγους. Γιατί την προκάλεσα, γιατί έκανα χρήση του άρθρου 60 του Συντάγματος και ήξερα ότι δεν μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι. Και δεύτερον, γιατί του έδωσα την ευκαιρία να εκτεθεί ακόμη περισσότερο, πώς μπορεί να διαγράφεις ένα βουλευτή για τις απόψεις του και τις ιδέες του και να μην διαγράφεις όλους αυτούς που σήμερα είναι σε δικογραφίες εκατοντάδων σελίδων και να μην διαγράφεις ανθρώπους σαν αυτούς που δεν έχουν επιτυχία και να τους έχεις να κυβερνήσουν τη χώρα όταν πίστευες στην αριστεία. Επομένως δεν έχω τίποτα μαζί του.
1: Πείτε μου, για να πάω σε διακοπή, τελικά είναι εμπλεκόμενοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η πλειοψηφία, δεν θα πω όλοι, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ή είστε κι εσείς της άποψης ότι υπερβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι και ένας νεότευτος θεσμός που έχει την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης και μόνο και θα κριθεί, ή όπως είπε ξανά σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός υγείας, η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κυρία Παπανδρέου, που είναι στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι επίθεση στη δημοκρατία και όχι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Κύριος Γεωργιάδης.
0: Καλά, να πούμε τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, η ερώτησή σας ήταν πιο σοβαρή. Τι με ρωτήσατε? Αν αυτές οι δικογραφίες είναι αξιόπιστες, έτσι, και αν είναι όλοι, όπως λέτε, μπλεγμένοι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Σαχίνη, κάνει τη δουλειά της. Πολλοί πολιτικοί ταλαιπωρήθηκαν από δικαστικές έρευνες εις το παρελθόν και οι περισσότεροι, όσοι δεν είχαν θέματα, παραδόθηκαν καθαροί στον κόσμο. Όποιος ασχολείται με την πολιτική πρέπει να ξέρει ότι αυτό θα υπάγεται σε αυστηρό έλεγχο και ειδικά όποιος διαχειρίστηκε δημόσιο χρήμα. Επομένως, υπομονή και όποιος είναι καθαρός θα καθαρίσει. Δεύτερον, επειδή είδα πολλές αναφορές στην κυρία Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παράρτημα στην Ελλάδα. 10 Έλληνες εισαγγελείς κάνουν την έρευνα στη Λουκάριος. Δεν την κάνει η κυρία Κοβέση. Και αυτοί οι εισαγγελείς έχουν ένα χαρακτηριστικό όμως. Γι' αυτό ενοχλείται πολύ ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Ξέρω πολύ καλά πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Τα βιογραφικά πάνε στην κυρία Κοβέση και η κυρία Κοβέση βλέπει τις υποθέσεις που είδαν πίσω, τα βιογραφικά τους, και πρέπει να δώσει το OK για να πας εκεί. Και από την ώρα που πας, καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Και το κάνουν τόσο απροκάλυπτο όλο αυτό, έτσι που θυμώνουν. Δηλαδή, το σκάνδαλο του ΠΚΠ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ερευνά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας Μητσοτάκη. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Πρώτον, βάζουμε φίλους μας και συμφοιτητές μας από το κολέγιο σε θέσεις υπουργών, τους οποίους αλλάζουμε τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβουν να κάνουν καμία αλλαγή. Δεύτερον, βάζουμε στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φίλους μας και τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα για να μην προλάβουν να εισηγηθούν καμία αλλαγή. Τρίτον, τους παρακολουθούμε όλους για να τους κρατάμε. Και τέταρτον, όταν έρθει η ώρα τους θυσιάζουμε όλους για να σωθεί ο Μητσοτάκης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω στην πρώτη αναγκαστική διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις, υπενθυμίζω, με συνομιλητή μας, τον κύριο Μάριο Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μου κάνει εντύπωση ότι είπατε ότι όλο αυτό έχει 4 χαρακτηριστικά που είναι χαρακτηριστικά Μητσοτάκη. Αλλά εγώ, παρότι εσείς μου είπατε ότι ας σχολιάσουμε κάτι άλλο, θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι ο υπουργός. Ο υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι πρώτον είναι επίθεση στη δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά από την κυρία Παπανδρέου. Κατά δεύτερον, η κυρία Παπανδρέου εργαλειοποιεί τη δικογραφία σαλαμοποιώντας την, διότι θέλει να της ανανεώσουν τη θητεία, με έναν τρόπο όμως παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα και μέσω διαρροών κρεμά στα μανταλάκια κόσμο και ντουνιά από την κυβερνώσα παράταξη, θέτοντάς την υπό ομοιρία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Προσθέτει δε ότι και οι άλλοι βουλευτές των άλλων κομμάτων μες στη Βουλή για αυτές τις κατηγορίες γελάνε, λένε ότι είναι αστείες, θα καταπέσουν. Κατά συνέπεια, όταν ο αντιπρόεδρος ενός κυβερνώντος κόμματος λέει ότι μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα σαλαμοποιεί και επιχειρεί μοχλεύοντας να ελέγξει τα πολιτικά πράγματα της χώρας, δεν σας αφορά ως βουλευτή αυτό?
0: Κοιτάξτε, με όλο το σεβασμό στον κύριο Γεωργιάδη, ιστορικά οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία αξία.
1: Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Πουλούσε επιστολές του Χριστού. Έβριζε το Μητσοτάκη όταν ήταν στο Λαός και τον Καραμαλή. Στη συνέχεια τους εξυμνούσε. Μην χάσουμε το χρόνο μας τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν έχουν αξία οι δηλώσεις του. Σήμερα μιλάει έτσι, αύριο το λέει ανάποδα. Είναι και το ήθος των δηλώσεων, το οποίο δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Ναι, αλλά είναι μέλος μιας κυβέρνησης.
0: Προσέξτε, είναι ένας από τους λόγους.
1: Προείσταται ένας πρωθυπουργός.
0: Είναι ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να είμαι σε αυτό το κόμμα και να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε ιδεολογικά, ούτε με τον τρόπο έκφρασης των σκέψεών μας, ούτε με το μέτρο της έκφρασης λόγου, έτσι, ούτε και τις απόψεις γενικότερα.
1: Ναι, αλλά εγώ οφείλω να επιμείνω. Είναι μέλος μιας κυβέρνησης στην οποία προείσταται ο Πρωθυπουργός.
0: Να πούμε για τον Πρωθυπουργό.
1: Σε ένα κόμμα που λέει, να σας το θυμίσω, μένουμε Ευρώπη. Ναι. Ξαφνικά μας μυρίζει, μας ξυνίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέμε ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας δια της Ελληνίδας εκπροσώπου και κάνει και διαρροές η εισαγγελέας. Με συγχωρείτε, αλλά αν θυμάμαι καλά, εσείς ήσασταν ο πρώτος που είπατε ότι μέσα από διαρροή άνθρωπος από το Μέγαρο Μαξίμου ειδοποίησε 2 βουλευτές ότι δεν θα υπουργοποιηθείτε διότι εμπλέκεστε στην υπόθεση ο ΠΚΠ. Ποιος κάνει διαρροή τελικά, η κυρία Παπανδρέου?
0: Σωστά.
1: Εσείς το είχατε πει, εκτός αν δεν ισχύει.
0: Είπα αυτό για τον κύριο Γεωργιάδη και μένω εδώ. Κρατήστε κάτι. Δεν μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει στα νοσοκομεία και πώς δίδονται οι δουλειές. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, γιατί καμιά φορά οι δικογραφίες μπορούν να αφορούν και την υγεία. Άρα μέχρι εκεί. Σε αυτό που είπα, κρατήστε ότι δεν θα μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν.
0: Πάμε τώρα όμως σε κάτι πιο σημαντικό.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Καλά το είπε ο κύριος Γεωργιάδης αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, ακούστε που φτάσαμε. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κάνει πιο γρήγορα την έρευνα και θέλουμε να περάσουμε και νόμο για να παραδώσει καθαρούς όσους είναι σε εκκρεμότητα.
1: Αυτό είναι κακό, να ζητάει επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν και το πρώτο που θα έπρεπε να ζητήσει είναι επιτάχυνση των διαδικασιών για τον φουκαρά ταλέπορο απλό πολίτη. Αλλά για να μην μου πει κάποιος ότι κάνω λαϊκισμό, είναι κακό να ζητάει επιτάχυνση.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι για την επιτάχυνση των υποθέσεων του κόσμου στα δικαστήρια, που περιμένουν 3 χρόνια να πάει να οριστεί δικάσιμος. Δεν είδα να έχει την ίδια αγωνία. Αν είχε την ίδια αγωνία για τον κόσμο που ταλαιπωρείται στα δικαστήρια, στην Ευελπίδων και στην περιφέρεια επί 6 χρόνια που είναι πρωθυπουργός και είχε κάνει κάτι, θα ήταν δικαιολογημένος. Αυτός να μην έχει κάνει τίποτα για τις υποθέσεις του κόσμου που ταλαιπωρούνται και περιμένουν χρόνια. Εγώ στην υπόθεση με το Μανιαδάκη που περιμένουμε να καταρογραφεί απόφαση που τον είχα κατηγορούμενο, περιμένουμε 2 χρόνια και δεν έχει καταρογραφεί απόφαση. Δεν είδα, σαν εμένα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Δεν είδα να κάνει τίποτα για να έχει την ίδια αγωνία να επισπεύσει οι Ευρωπαίες Εγγελέες για τις υποθέσεις. Δηλαδή, θέλει να κάνει νόμο για να βγαίνουν γρήγορα οι υποθέσεις, οι αποφάσεις για τους βουλευτές του, την ώρα που δεν κάνει νόμο να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις για τον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός αυτός. Και μου λέτε μετά ότι έχω κάτι μαζί του. Θα σας πω όμως τι είναι το χειρότερο.
1: Ναι.
0: Το γιατί ζητάει επιτάχυνση της απόφασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές να τρέξει γρήγορα η δικογραφία. Γιατί φοβάται ότι είναι οι υποθέσεις αυτές που έρχονται δεν του αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να κάνει εκλογές και είναι πολλές. Επομένως, το άδικο είναι ότι μάταια βιάζεται, γιατί είναι δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα σας πω όμως πώς νομίζω ότι σκέφτεται. Λέει, τώρα έχω κάνα μήνα να διαχειριστώ την ολομέλεια με τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών, να διαχειριστώ την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους 2 πρώην υπουργούς Γεωργίας Λιβανό Αραμπατζή, αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή και προκαταρκτική, και να πάω σε εκλογές. Διότι όταν προκηρυχτούν οι εκλογές,
1: ναι,
0: σταματάει το δικαίωμα της εισαγγελίας και οποιασδήποτε εισαγγελία είτε ευρωπαϊκής είτε ελληνικής να στέλνει δικογραφίες.
1: Άρα τι λέτε, ότι θέλει να κλείσουν γρήγορα.
0: Θέλει να κλείσουν τώρα, δηλαδή τι θα ήθελε ιδανικά. Να πει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 1 μήνα ότι αυτοί οι 5 έχουν θέμα οι βουλευτές, να τους βγάλει από τα ψηφοδέλτια του, αυτοί οι υπόλοιποι δεν έχουν, τους ξαναβάζει στα ψηφοδέλτια και προκυρεί σε εκλογές. Και παγώνει το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στείλει τις υπόλοιπες δικογραφίες. Με το χρόνο παίζει. Και επομένως είναι η πρώτη φορά που, όσο ζούμε, που το χρόνο των εκλογών δεν του καθορίζει ο Πρωθυπουργός ή το Σύνταγμα, αλλά οι εισαγγελείς.
1: Άρα για να καταλάβω, η ομιλία του στη Βουλή είχε αυτό το σκοπό, λέτε?
0: Και μόνο αυτό το
1: σκοπό. Και είχε αποφασίσει δηλαδή επίσπευση των εκλογών.
0: Αλλιώς γιατί να βιάζεται? Ούτως ή άλλως μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 2 μήνες, σε 3, τον Ιούλιο, αν σκέφτεται να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 27,
1: ναι,
0: δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτως ή άλλως σε 3 μήνες θα δώσουν έγγραφες εξηγήσεις οι βουλευτές και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα πει πάει αρχείο ή πάμε παρακάτω στην ανάκριση. Είναι απλό.
1: Πάντως,
0: ο λόγος που βιάζεται είναι αυτός που σας είπα.
1: Πάντως, κύριε Σαλμά, μέχρι στιγμής μου περιγράφεται ένα κόμμα, μια κυβερνητική παράταξη πλειοψηφίας, θυμίζω ισχυρή 41%, που έχει ένα αστικό εξωτερικά περίβλημα, αλλά στον πυρήνα είναι βαθιά φεουδαλικό. Αυτό μου περιγράφεται αυτή τη στιγμή.
0: Είδατε ότι παίρνει μπόρα και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικά. Και αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, εφόσον συμμερίζονται τον προβληματισμό μας.
1: Ωραία.
0: Έτσι και τις απόψεις μας.
1: Αλλά εγώ θέλω να μείνω λίγο πολιτικά για να σας ρωτήσω. Αν περιγράφεται αυτή την κατάσταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση εν συνόλο ή κατά τμήμα δεν μπορεί να δομήσει μία πιστική αντιπρόταση θελκτική στην κοινωνία, δεν σας λέει κάτι ότι τελικά όλο το σύστημα, με βάση αυτό που περιγράφετε εσείς ως κυβερνητική πλειοψηφία, πάσχει? Όλο το σύστημα πάσχει.
0: Κύριε Σαχίνη, σε αντίθεση με το πολύ παρελθόν, τη δεκαετία του 70, του 60, σοβαροί άνθρωποι δεν πάνε στην πολιτική σήμερα. Πετυχημένοι άνθρωποι στις δουλειές τους, νοικοκυρέοι, δεν πάνε να τρέχουν τώρα στα καφενεία να μαζεύουν ψήφους. Ούτε να κάνουν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες εξυπηρέτησης του κόσμου με τα ρουσφέτια, με τις εξυπηρετήσεις, διότι τι νομίζετε ότι στα πολιτικά γραφεία ζητάει ο κόσμος? Τι έρχονται να πούνε? Να αλλάξουμε ένα νόμο? Επομένως, οι σοβαροί άνθρωποι δεν μπαίνουν στην πολιτική. Ως επιτοπλίστων υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις. Mm-hmm. Από τις υπόλοιπες που μπαίνουν τώρα στην πολιτική, τι περιμένετε? Έτσι, περιμένετε να έχουμε λαμπρά παραδείγματα και ηγεσίες ανατροπής? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν έχει ηγεσίες. Θέλετε να σας πω και υπερατλαντικά. Οι Αμερικανοί πολίτες είχαν να κάνουν επιλογές μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν κάνω κρίσεις, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που νομίζω οι Αμερικοί είχαν πολύ πιο δυνατά μυαλά για να μπορέσουν να διοικήσουν αυτή τη χώρα.
1: Θέλω να ανοίξω μία
0: Πριν όμως ανοίξετε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό δικαιοσύνη, για να μην ξαναπούμε.
1: Καλά, δεν κλείνει, θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως.
0: Και ο ΠΚΠ. Όλο αυτό είναι στενάχωρο, γιατί έχει από πίσω συγκάλυψη. Όπως και τα Τέμπη, έχει ως μη συγκάλυψης. Τι εννοώ? Δηλαδή, ακούστε, έχει ως μη συγκάλυψης και κακό management. Και αυτό που έλεγες για την αξιοκρατία, δεν το εννοούσες. Όλα αυτά είναι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, έχεις ένα πρωθυπουργό που σε 6 χρόνια, ακούστε κύριε Σαχίνη, αλλάζει 6 υπουργούς γεωργίας. 6. Έναν κάθε χρόνο. Αυτό είναι καλό management ή κακό? Να ρωτήσουμε όποιον θέλετε. Είναι καλό management ή κακό? Δηλαδή, σε μια επιχείρηση θα άλλαζε 6 διευθύνοντες συμβούλους ο ιδιοκτήτης στην επιχείρησή του έναν κάθε χρόνο και θα πήγαινε καλά η επιχείρησή του? Θα άλλαζε 7 διοικητές στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Να τους αλλάζεις έναν κάθε χρόνο? Και γιατί, το ερώτημα είναι, αλλά γιατί τους άλλαξες? Ήταν καλή ή δεν ήταν? Αν ήταν καλή, δεν τους αλλάζεις. Αν αλλάξεις έναν καλό, πρέπει να έχεις λόγο που τον αλλάζεις. Δεν είναι τόσο τιμητικό για τον καλό. Αν αλλάζεις έναν κακό, σου συγχωρείται, έκανες ένα λάθος. Αλλά 6 λάθη και καλά δεν τα βρήκες με τους υπουργούς και τους διοικητές. Έγινε αυτό το σκάνδαλο και όλη η γραμμή υπερασπιστική ήταν ότι δεν ήξερε τίποτα. Ωραία. Ο Βάρας ήταν ο πρώτος διοικητής στον ΟΠΕΚΕΠΕ που τα είπε αυτά που συνέβαιναν. Συγκρούστηκε με τον Βορύδη και έφυγε. Τον πήρε σύμβουλο μέχρι σήμερα. Καλά κύριε Σαχίνη, να έχεις το Βάρα σύμβουλο από το 2021 και να μην τον έχεις ρωτήσει ποτέ εκεί που ήσουν τι συνέβαινε. Πρέπει να είσαι ή ανόητος ή αδιάφορος ή να ήξερες, οπότε δεν χρειαζόταν να ρωτήσεις. Σε οποιοδήποτε από τα 3 σενάρια, σε κάθε περίπτωση δεν είσαι αναντικατάστατος.
1: Πάντως, θέλω να σας πω ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που είπατε το 2019, η κυβέρνηση αυτή άλλαξε την αποσβεστική προθεσμία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών σε 20 ετή. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει και είναι σε ισχύ ο νόμος περί ευθύνης υπουργών του 3 που ψηφίστηκε, θυμίζω, επί Πετσάλνικου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν περάσει δηλαδή 7 χρόνια. Δεν χρειάζεται ένα νέο εκτελεστικό νόμο, διαφορετικά υποσβεστική ισχύει, για να το καταλάβω. Θέλω να μου το πείτε. Τώρα είστε ανεξάρτητος, μπορείτε να τα πείτε.
0: Δεν ήθελε το πολιτικό σύστημα να ελέγχεται. Υπάρχει μια δικαιολογία που έχει μια βάση. Θα πάω εγώ υπουργός, θα διαχειριστώ τόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Αν δεν έχω κάλυψη και δεν είμαι στο απειρόβλητο, θα με τρέχουν μετά στα δικαστήρια. Άρα δεν θα βρίσκαμε κανέναν υπουργό να βάλουμε που να είναι διατεθειμένος να τρέχει στα δικαστήρια για τα υπόλοιπα χρόνια, επειδή θα υπέγραφε συμβάσεις, διαγωνισμούς, αναθέσεις, έργα, τα οποία πολλές φορές μπορεί να μην ήταν με τον τρόπο που ήθελε, γιατί έπρεπε να τα κάνει. Ή επειδή το υπεδείχθηκαν από το Μαξίμου. Θα υπήρχε θέμα, υποτίθεται, αυτό είναι το επιχείρημα, στο οποίο θα βρούμε να βάλουμε υπουργό όταν δεν έχει κάλυψη. Το θέμα όμως είναι άλλο. Ότι έχει οριμάσει η συνθήκη που όλοι λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86. Τελεία. Και ο κόσμος πρέπει να μας πει, θέλει οι υπουργοί να είναι στο αδιάβλητο να κάνουν ό,τι θέλουν, ή θα πρέπει να ελέγχονται? Όποιος θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία να ξέρει ότι αυτό που θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πλήρης κατάργηση, θα είναι μια μόχλευση που πάλι θα μένουν στο απειρόβλητο οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, θα ανοίξω μια παρένθεση. Θέλω λίγο να μπω στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτού που βιώνει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα η χώρα είναι το ενδιαφέρον όλων, και θέλω να καλωσορίσω για λίγο στην παρέα μας τον καθηγητή πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας σε αρκετό αριθμό πανεπιστημίων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ιταλία, τον κύριο Απόστολο Αποστόλου. Κύριε Αποστόλου, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
1: Δεν ξέρω πόσο έχετε παρακολουθήσει τη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε ποια είναι η επίγευση των όσων έχετε ακούσει, από όσα έχετε προλάβει να έχετε ακούσει από τον κύριο Σαλμά.
2: Δυστυχώς δεν άκουσα, διότι είχαμε μια δυσκολία στη σύνδεση. Άκουσα μόνο ό,τι μέσα σε 10 λεπτά έχει πει και λιγότερο, το σύντομο χρονικό διάστημα αυτό που μιλούσατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εκείνα τα οποία άκουσα και είμαι σύμφωνος, τουλάχιστον αυτά τα λίγα δηλαδή που άκουσα και είμαι σύμφωνος, είναι στην αναφορά του που έκανε σχετικά με την κυβέρνηση και αναφορικά θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό της χώρας και γενικότερα τους χειρισμούς του πάνω σε ζητήματα κρίσιμα. Και δράτομαι τώρα της ευκαιρίας για να πω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση από την άποψη ότι ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη πολιτική κρίση που αντίστοιχη δεν έχουμε ξαναζήσει στα μεταπολιτευτικά μας χρόνια. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ αποστασιοποιημένη από τη λαϊκή βάση, δηλαδή από το λαό, μια κυβέρνηση που χειραγωγεί τους θεσμούς και επιπλέον ασκείται μια πολιτική της αβουλίας που έχει αντικατασταθεί σε κάθε περίπτωση, και αυτό το είδαμε και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο, από την κομματική ιστεροβουλία. Μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου τα κομματοπαράσιτα, και είμαι αρκετά αυστηρός με αυτά που λέω, γιατί τα βλέπουμε, ελουφάζουν ευκλαιώς σε πόστα δύναμης. Έτσι. Ενώ οι θεσμοί, έτσι όπως έχουν αυτονομηθεί και έχουν χάσει και την κοινωνική τους λειτουργικότητα αναφορικά με τους σκοπούς που είχαν και θα έπρεπε να έχουν, έχουν φτιάξει καταστάσεις κυριαρχίας. Άρα υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και το ζήτημα αυτό πολλαπλασιάζεται ακόμη περισσότερο όταν τα αντιπροσωπευτικά σώματα δεν νομοθετούν πια, το βλέπουμε, το ξέρουμε, ο κύριος Σαλμάς το ξέρει καλύτερα, γιατί είχε μεγάλη θητεία στο κοινοβούλιο, ούτε ελέγχουν τις αποφάσεις, απλά επικυρώνουν προτάσεις των κυβερνήσεων. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν λέτε για βαθιά πολιτική κρίση, θα σας ρωτήσω, οφείλω να σας ρωτήσω. Η βαθιά πολιτική κρίση είναι συνεπία της δράσης μόνο της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Γιατί είπατε πολιτική κρίση, δεν είπατε κρίση που προκαλεί η κυβέρνηση μόνο. Άρα...
2: Λοιπόν, έχετε δίκιο σε αυτό και θα σας αιτιολογήσω τι ήθελα να πω ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η κρίση έχει αυτό που λέμε μια παθογένεια από το παρελθόν. Αλλά η όξυνση της κρίσης είναι των τελευταίων 7 ετών. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι η κρίση υπήρχε και θα έλεγα ότι σιγά σιγά άρχισε να γιγαντώνεται μεταπολιτευτικά, ξεπερνώντας τα πρώτα 10 έως 15 με 20 χρόνια της μεταπολίτευσης. Στα υπόλοιπα όμως χρόνια η κρίση εμφανίζεται, αλλά θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο, ξεχυλώνει πλέον σε αυτή την επταετία. Γιατί μου φαίνεται εντελώς απαράδεκτο, πέρα από κάθε λογική, για να το πω και έτσι, το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήξερε τίποτε για όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ότι δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση της αριστείας, η κυβέρνηση που όλα μπορούσε να τα ελέγξει. Αυτό δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα και δεν φαίνεται βέβαια να σβήνει. Επιπλέον, το λέω αυτό γιατί δεν φαίνεται να σβήνει, γιατί δεν υπάρχει και κάτι που λειτουργεί μέσα στη δημοκρατία και είναι η λογοδοσία. Κύριε Σαχίνη, η λογοδοσία αποσκοπεί στην εμπιστοσύνη του πολίτη ουσιαστικά με τον πολιτικό. Αυτή η λογοδοσία δεν υπάρχει. Λυπάμαι που θα υποστηρίξω μια άποψη, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις μαζί σας, ότι βρισκόμαστε πια σε μια δεσποτική δημοκρατία, έτσι τουλάχιστον όπως την όριζε ο Τοκβίλ.
1: Κρατήστε το. Θέλω ένα σχόλιο σε όσα ακούσατε, κύριε Σαλμά, να πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω.
0: Όταν ανθρώπους πνευματικούς, όπως ο καθηγητής που είχατε τώρα τη Μίνα, έχετε την άποψή του, είναι στενοχωρημένοι από την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών, δεν πρέπει να αναλογιστούμε τι κάναμε λάθος. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πράξεις και το τι λέμε στην καθημερινότητα, είναι το παράδειγμα που δίνει το πολιτικό σύστημα, ώστε η νέα γενιά των ανθρώπων, ο ταξιτζής που σας είπα πριν, να μην έχει ενσαρκώσει την άποψη ότι αφού οι πολιτικοί κλέβουν, αφού οι πολιτικοί κάνουν όλα αυτά, εμείς γιατί να μην το κάνουμε.
1: Γιατί να μην κλέβουμε και εμείς.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη ενός ηγέτη να αλλάξει την κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα δίλημα. Η κοινωνία θα βγάλει από τα πλάχνα της ό,τι είναι, θα βγάλει και πολιτικούς, δηλαδή είναι η κοινωνία διεφθαρμένη, θα βγάλει και διεφθαρμένους πολιτικούς, ή οι πολιτικοί θα είναι ηγέτες να αλλάξουν και την κοινωνία. Έτσι. Αυτός ο προβληματισμός λοιπόν είναι πιο έντονος στα στρώματα αποδεδειγμένα με υψηλή κοινωνική μόρφωση, οι οποίοι δεν είναι οπαδοί. Ξέρετε, η πολιτική δεν είναι ποδόσφαιρο. Είμαι αυτή την ομάδα και δεν την αλλάζω. Η πολιτική είναι να επιλέγω ένα κόμμα, αν υπάρχει, που να μου ταιριάζει, που να υπηρετήσει τις αξίες και τις αρχές που πιστεύω και να μου δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ευημερίας. Αυτό είναι η πολιτική. Άρα δεν υπάρχει, ξέρετε, εγώ είμαι τόσα χρόνια αριστερός και θα μείνω αριστερός, ή είμαι τόσα χρόνια δεξιός και θα μείνω Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει κακό στη δημοκρατία. Γιατί οι δεδομένοι δεν βοηθούν στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Κρατήστε το. Θα πάω σε διακοπή, κύριε Αποστόλου. Όταν επιστρέψω και με σας για λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Αποστόλου, δεν σας κουράσω πολύ, αλλά με βάση και αυτά που είπε ο κύριος Σαλμάς, θέλω να σας ρωτήσω αν ο κινησμός στις μέρες μας, και μιλάω για την εσωτερική πολιτική κατάσταση, ας αφήσω την εξωτερική γιατί εκεί το έχουμε καταλάβει όλοι μας πια ανάγλυφα τον κινησμό, αν ο κινησμός είναι το ήθος της παρακμής που ζούμε.
2: Ο κινησμός είναι συνέπεια της παρακμής στην οποία ζούμε.
1: Ναι, αλλά μήπως παράγει και ένα ήθος πια?
2: Βεβαίως, παράγει συμπεριφορές. Παράγει ήθος και συμπεριφορές, κανονικότητες και επίσης νέες ηθικές, μέσα σε παρένθεση η λέξη, κατά πόσο μπορεί να είναι αυτές ηθικές βέβαια. Άρα, ξέρετε, η πολιτική πια υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο σκοπιμότητες. Όχι κάθε εξαίρεση, όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά

0: με την κυβερνησιμότητά της, αλλά είναι και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. Οπότε μας κάνει πλέον σαφέστατα να αντιλαμβανόμαστε το πολιτικό σύστημα σαν μια ομοιωματική διαφορά. Δηλαδή σαν να εξομοιώνεται η δεξιά και η αριστερά στο πρόγραμμα μιας ατζέντας που ενδεχομένως τη λαμβάνει από το παγκόσμιο διευθυντήριο. Δηλαδή από μια παγκόσμια άτυπη ή τυπική κυβέρνηση του πλανήτη. Άρα καταλαβαίνει εδώ κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να ανατραπούν. Θέλει μεγάλο κόπο και θέλει μεγάλη κοινωνική προσφορά. Και βέβαια πολιτικές ηγεσίες που να είναι πλήρως εξαρτημένες από συγκεκριμένους στόχους και από συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κάτι άλλο όμως που θα πρέπει να πούμε, γιατί συνήθως σε όσες συνομιλίες έχουμε κάνει και μαζί και στο ραδιόφωνο, τονίζω και το ρόλο πάντοτε του πολίτη. Γιατί και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση έχει τις δικές του ευθύνες. Και οι δικές του ευθύνες δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχει στη διαχείριση της πολιτικής, ενώ θα έπρεπε να συμμετείχε στη διαχείριση της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ότι κάθεται απέναντι από την... Απέναντι θέλω να πω στο περιθώριο καλύτερα, είναι η σωστότερη λέξη, στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων και δεν διεγείρεται με την έννοια, δηλαδή δεν αντιστέκεται μπροστά σε όσα πραγματοποιούνται, τα βλέπει και τα ακούει σε καθημερινό επίπεδο, αλλά είναι σαν να ζει στην ίδια συνωμοσία. Και εδώ μου έρχεται τώρα στο νου αυτό που κάποτε είχε περιγράψει ο Όσκαρ Ουάιλντ σε μια συνάντηση με ένα νέο ποιητή, ο οποίος του ανέφερε, ξέρετε κάτι, υπάρχει μια συνωμοσία της σιωπής, το ονομότεχνό μου, οι οποίοι δεν μου αφήνουν να έχω μια επαφή με τους αναγνώστες. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ του είπε, τότε θα πρέπει να ενταχθείτε κι εσείς στη συνωμοσία της σιωπής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι και ο λαός σήμερα και οι λαοί καλύτερα, γιατί δεν είναι μόνο ένα δικό μας πρόβλημα, το δικό μας είναι υπερτονισμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, με πολύ χαμηλές ηγεσίες θέλω να πω, με ηγεσίες που δεν μπορούν να διαχειριστούν σήμερα τις θεματικές που αναπτύσσονται. Ακόμα και εκεί έχουν μπει σε αυτή τη συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή στέκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σώμα χωρίς να αντιδρά και χωρίς να διαμαρτύρεται.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, έχω κάτι τελευταίο, θα ακούσω και ένα σχόλιο στα όσα είπατε από τον κύριο Σαλμά και θα σας αποδεσμεύσω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν λοιπόν το πολιτικό σύστημα στη χώρα είναι σε μια βαθιά κρίση, όπου το μείζον της ευθύνης είναι στην κυβερνητική παράταξη, ας μην κρυβόμαστε, κάθε φορά αυτή είναι που αναλαμβάνει και αποφασίζει για τις τύχες όλων. Αλλά στο ίδιο μερτικό ευθύνης, όχι με τον ίδιο βαθμό, είναι και ένα σύστημα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύεται για να αλλάξει τα πράγματα. Αναρωτιέμαι μήπως η ευάθυση της κρίσης αυτού του πολιτικού συστήματος εν συνόλο τελικά είναι η απάντηση, και εξηγούμε. Μήπως η κοινωνία στην κάλπη πρέπει να βαθύνει την κρίση, ακυβερνησία λένε κάποιοι, πρέπει να το βαθύνει σε βαθμό που να οδηγήσει τα πράγματα σε μια κάθαρση. Διότι διαφορετικά, αν αλλάζει ο Μανολιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς κάθε φορά, μία ή άλλη είναι.
0: Η απάθεια που μίλησα προηγουμένως για το πολίτη έχει να κάνει ότι ο πολίτης περιμένει έτοιμες ρετσέτες, έτοιμες συνταγές πολιτικής διαχείρισης.
1: Άρα μήπως πρέπει να πάει, επιμένω, θέλω να είστε συγκεκριμένος στο ερώτημα, όσο μπορείτε, μήπως πρέπει να πάει στην κάλπη, ακούστε αυτό που σκέφτομαι ακούγοντας εσάς, κατακερματίζοντας ένα πολιτικό σύστημα που εν συνόλο δεν το πάει μπροστά. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, εκεί θα πήγαινα ακριβώς. Θα πήγαινα ότι θα πρέπει να διεκδικήσει την ανατροπή όλου του συστήματος. Όταν φτάσει στην κάλπη θα πρέπει να είναι έτοιμος και να έχει ένα πρόγραμμα δικό του, όχι ένα πρόγραμμα που έρχεται μέσα από τις διάφορες ατζέντες που μόλις προηγουμένως μιλήσαμε, ένα πρόγραμμα δικό του και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική πολιτική πορεία μέσα από το δικό του πρόγραμμα. Επομένως η ευθύνη αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ του ελληνικού

0: ελληνικού λαού, για να το προσδιορίσω στην ελληνική επικράτεια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι μεγάλη γιατί θα πρέπει να αναλάβει πλέον ευθύνη και θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ιστορικότητα του τόπου, που τον βλέπω ότι ο λαός ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει, δεν έχει ενσταλλαχθεί στη συνείδησή του η προσπάθεια στην οποία θα πρέπει να κάνει, ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για το πολιτικό σκηνικό σας είπα και προηγουμένως ότι δεν μπορεί να αλλάξει με μία από τα ίδια, δεν μπορεί να γίνει μία ομοιωματική διαφορά. Εάν πάμε έτσι, τότε θα έχουμε πάλι κάτι από το χθες. Άρα θα χτίζουμε κάτι από το χθες, από τις ίδιες πρακτικές, από τις ίδιες διακυβερνητικές γραμμές. Θα εγκαταλείψουμε εντελώς, όπως εγκαταλείπουμε, κάθε μαχητική αξιακή λειτουργία της δημοκρατίας. Ξέρετε, την έχουμε εγκαταλείψει εντελώς, έτσι. Και οποιαδήποτε μαχόμενα θεσμικά ζητήματα, και αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει, και θα πούμε ότι κάναμε μια αλλαγή, αλλάξαμε ένα άλλο κόμμα. Και τι συμβαίνει? Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, το έχουμε ζήσει, διαρκώς το ζούμε. Οι αλλαγές δεν φέρουν κάτι καινούριο, φέρουν μία από τα ίδια, όπως είπα και προηγουμένως, και έτσι ο λαός παραμένει πάντοτε έξω από ό,τι συμβαίνει, δηλαδή πάλι περιθωριοποιείται. Πάλι θα παραμείνει στο περιθώριο και θα λειτουργεί σχεδόν περιθωριακά όπως λειτουργεί και τώρα.
1: Πώς τα ακούτε αυτά, κύριε Σάλμα? Και πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Αποστόλου δεν είναι ένας θεωρητικός από έδρας. Είναι σε καθημερινή όσμωση, ιδίως με νέο κόσμο. Άρα είναι προϊόν μιας σωρευτικής εμπειρίας, θα το πω έτσι απλά, στο πεζοδρόμιο και όχι στην έδρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
2: Θα συμφωνήσω μαζί του στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πού βρισκόμαστε. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα ήρεμη, νομίζουμε ότι είναι όλα καλά. Το 2032 είναι κοντά, όταν τελειώνει η περίοδος χάριτος για την πληρωμή των τοκοχρεωλησίων, που θα προσθεθούν 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην αποπληρωμή των τοκοχρεωλησίων. Δεν τελείωσε η υπόθεση. Η Ελλάδα είναι μια υπερχρεωμένη χώρα που δεν έχει περιθώρια σπατάλης. Δευτερευόντως, ήθελα να πω σε αυτό που είπατε, για το αν πρέπει να υπάρξει ακυβερνησία. Σε καμία περίπτωση το χάος δεν βοηθάει. Θα σας πω τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει το πολιτικό σύστημα να δώσει την επιλογή, να βγάλει από το αδιέξοδο τον κόσμο. Είναι τρομακτικό το λάθος αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν δώσουν ένα συγκεκριμένο όραμα για το τι πρέπει να γίνει, για να ανακουφίσουν και να λυτρώσουν τον πολίτη, να μην πάει ούτε σε ακραίες λύσεις, ούτε σε μια γενικότερη αντισυστημικότητα που πραγματικά ευνοεί τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επικαλείται τη σταθερότητα. Είναι το καλύτερο δώρο. Εξάλλου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δηλαδή, αυτοί οι αναποφάσιστοι που δεν πήγανε, αυτοί του καναπέ το 50%, που αν πάνε να ψηφίσουν, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ψηφίσουν το σημερινό κόμμα που κυβερνάει.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Μην προκαταλάβουμε την κάλπη.
2: Θα σας πω. Διότι αυτοί που είναι παραδοσιακά σε αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν, είναι αυτοί που δεν επιλέγουν να ψηφίσουν το κόμμα που κυβερνάει, αλλά δεν επιλέγουν και τίποτα από
1: μήπως
2: τα άλλα.
1: Μήπως η πρώτη κάλπη, λοιπόν, και έτσι θα αποχαιρετήσω τον κύριο Αποστόλου, κύριε Σαλμά, είναι καθοριστική? Εγώ, όταν λέω ακυβερνησία, εννοώ η πρώτη κάλπη να μην δίνει σε κανέναν το κλειδί, ούτως ώστε να υποχρεώσει είτε το πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί, είτε, όπως λέει ο κύριος Αποστόλου, μέσα από την κοινωνία να προκύψει πολιτική πρόταση. Διότι διαφορετικά ξαναπάμε στις ίδιες συνταγές. Να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation στα πρόσωπα που απλά θα κάνουν το κουμάντο, δεν φαίνεται να είναι η λύση.
2: Οι επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν τα κόμματα θα τους βρουν λύση να συγκυβερνήσουν. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, γιατί είναι πολύ. Είναι ο πυρήνας της
1: κουβέντας. Είναι σαφές αυτό που
2: λέτε. Όχι, είναι ο πυρήνας της κουβέντας μας. Ξέρετε τι δεν βρίσκει ο κόσμος? Απάντηση. Τι κοινωνία θέλεις? Τι οικονομία θέλεις? Δηλαδή, ακούει. Ενδοοικογενειακή βία. Κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Ερώτηση. Αυτό από ένα πολιτικό, από μια κυβέρνηση, μπορεί να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί η ενδοοικογενειακή βία? Ναι ή όχι? Αν πεις όχι, έχεις χάσει τη ρίζα του κακού. Αν πεις ναι, πρέπει να πεις τι προτείνεις. Δύο. Βγαίνεις έξω και τα παιδιά του ένα μαχαιρώνει τ' άλλο. Φταίει το TikTok, φταίνε τα social media, φταίνε οι οικογένειες. Η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι? Δηλαδή το να βάλεις ένα alert που να δίνει ένα σήμα στην αστυνομία για να έρθει αμέσως, δεν είναι λύση αυτή η αντιμετώπιση. Δεν είναι θεραπεία. Είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Κάνεις κάτι στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στο σχολείο σου. Δηλαδή, πώς προκύπτει, είναι λέει οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά τους δίνουν ένα κινητό. Ναι, πώς ασχοληθούν οι γονείς, αφού δουλεύουν δύο γονείς 12 ώρες και δεν βγάζουν να βγάλουν το σούπερ μάρκετ και το ενοικιό τους. Δηλαδή, η πολιτεία, μου λέει και ο αστυνομικός μου, εγώ παίρνω 1.300 ευρώ. Αλλά πρέπει να πάω το κορίτσι μου και να πληρώσω 550 ευρώ σε παιδικό σταθμό ιδιωτικό, γιατί στη λίστα με τα μόρια δεν μπαίνω. Και άλλα το ενοίκιο 700. Δηλαδή, πού να βρει χρόνο αυτός τώρα και η γυναίκα του να λύσουν το θέμα και να ασχοληθούν με το παιδί και να μην του δώσουν το κινητό. Άρα λοιπόν έχω μια κυβέρνηση που θέλω, ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση, που πρέπει να απαντήσει σε δομικά θέματα.
1: Σε δομικά. Προς τον κύριο Αποστόλου, θέλετε να πείτε κάτι πριν τον αποδεσμεύσουμε?
2: Όχι, να πω ότι χαίρομαι που έτσι καλά μυαλά είναι στο εξωτερικό και εκπροσωπούν επάξια έτσι την ελληνική επιστημοσύνη.
1: Κύριε Αποστόλου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε μια τελευταία κουβέντα.
0: Να προτείνω κάτι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Κοιτάξτε, γενικότερα οι θεσμοί και το σχολείο είναι ένας θεσμός και άλλοι κοινωνικοί θεσμοί δείχνουν μια ελάχιστη προσαρμοστικότητα στην εξέλιξη της κοινωνίας. Δεν αντιλαμβάνονται τα μεγέθη της κοινωνίας, δεν μπορούν να δουν τις καινούργιες κανονικότητες, τις καινούργιες εξελίξεις και προσαρμοστικότητες. Επομένως αδρανοποιούν και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτή την εξέλιξη της βίας. Αλλά και εδώ η πολιτική, το είπε ο κύριος Σαλμάς και τον συγχαίρω και ήθελα και εγώ να το πω, ότι η πολιτική πρέπει να λειτουργεί και ως παράδειγμα. Έχει έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα η πολιτική και αυτό μας το έλεγε και ο Φρόιντ. Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το παιδαγωγικό ρόλο που πρέπει να έχει η πολιτική, εδώ στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη ανεπάρκεια. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Σαλμά. Άρα τα ζητήματα είναι πολλά, τα ζητήματα πολλαπλασιάζονται όσο προχωράμε και πρέπει να αναζητηθούν κέρυες λύσεις από πολιτικούς και κυρίως από την κοινωνία. Γιατί ξέρετε κάτι, ακούω πολλούς και συναδέλφους και όχι μόνο, οι οποίοι τι λένε, ότι η κοινωνία είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Δεν είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Και η κοινωνία πάσχει και η κοινωνία βρίσκεται μέσα στα διέξοδά της, όπως μέσα στα διέξοδα βρίσκεται και η πολιτική. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο πολίτης, αυτό θα πρέπει να καταλάβει όμως και ο πολιτικός.
1: Θερμά ευχαριστώ κύριε Αποστόλου για τη συμβολή σας στη συζήτηση απόψε. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Σαλμά,
0: καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφω σε εσάς και επιστρέφω λίγο πιο πεζά, γιατί θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο ΠΚΠ. Άρα, εδώ υπάρχει σκάνδαλο, στο οποίο έχουμε άρνηση ανάληψης του κομματιού των πολιτικών ευθυνών που ενδεχομένως έχουν και ποινική εξέλιξη. Διότι θυμήσατε και την εξπρες κατάσταση το καλοκαίρι είχαμε ψηφοφορία για υπουργούς. Τώρα πάμε σε άλλη. Εσείς θα μας τα πείτε αυτά. Και πέρα από αυτό, σας έχω ακούσει να λέτε, το ένα κομμάτι είναι ποιοι τα πήραν ενώ δεν έπρεπε να τα πάρουν. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι. Υπάρχει όμως, λέτε, και ένα άλλο κομμάτι για το οποίο δεν συζητάμε. Αυτούς που έπρεπε να τα πάρουν για να επενδυθούν στον πρωτογενή τομέα και τι ζημιά προέκυψε από αυτό.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί πράγματι συζητούμε για την περίπτωση, για παράδειγμα, του ΟΠΕΚΕΠΕ σαν σκάνδαλο. Τις επιπτώσεις όμως στην αγροτική οικονομία, στο μέλλον δηλαδή που έχουμε μπροστά μας, δεν τις συζητούμε. Το ερώτημα είναι, αυτή η αναλλαγή των υπουργών, των διοικήσεων, ο τρόπος που λήφθησαν οι αποφάσεις, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το δημόσιο, το χρήμα που έρχεται το ευρωπαϊκό για να στηριχθεί, πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Αν δεν πήγαινε σε αυτούς που πήγαν, που πήγε, πού θα πήγαινε, να σας πω πού θα πήγαινε. Διάβασα με όλα αυτά που κάνουμε μια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, που δείχνει πώς χάνεται το παιχνίδι της γεωργίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία 20 χρόνια σταδιακά. Η ποσοστιαία συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην προστιθέμενη καθαρή αξία της οικονομίας στη χώρα μας κατέρευσε από το 6,2% το 2000 στο 4,3 το 2025. Τόσο καλά τα πήγαμε όλες οι κυβερνήσεις από το 2000 μέχρι σήμερα. Και βεβαίως τι σημαίνει αυτό? Προσθέτω άλλο ένα στοιχείο. Στην Ελλάδα το προσωπικό, το εργατικό που ασχολείται με τη γεωργία επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού είναι το 12% και εισφέρει στο ΑΕΠ το 3,7% μόνο. Αντίστοιχα η Ολλανδία έχει στο σύνολο του εργατικού δυναμικού το 1,9% είναι μόνο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και συνεισφέρει στο ΑΕΠ 1,8, δηλαδή μια σχέση 1:1, ενώ στην Ελλάδα είναι 3 εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα για το 1, 3:1. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ανά αγρότη η παραγωγικότητα στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του ΠΚΠ. Όχι το ποιος τα πήρε, όχι τα 250 εκατομμύρια που πρέπει να επιστρέψουμε. Αυτά είναι αριθμοί. Το άλλο που σας είπα είναι το μέλλον, για το οποίο δεν μιλάει κανένας.
1: Άρα καταραίει ο πρωτογενής τομέας.
2: Καταραίει. Η προστιθέμενη αξία αναπασχολούμενο στον αγροτικό τομέα στην Ευρωζώνη είναι 40.000 δολάρια. Ανά αγρότη στην Ευρωζώνη. Στην Ελλάδα είναι 15.000 δολάρια. Η διαφορά είναι πάνω από 60%. Τόσο καλά τα πήγαμε. Τόσο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι αγρότες. Γιατί μικροί κλήροι, γυρασμένοι αγρότες και ανειδίκευτη εργασία. Πού έπρεπε να είχαν πάει τα χρήματα? Στον τεχνολογικό εξοπλισμό και εξυγχρονισμό, στην έξυπνη γεωργία, στην υιοθέτηση δηλαδή νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ρομποτική, η ψηφιοποίηση. Έπρεπε να έχουν πάει σε έργα υποδομής, σε αρδευτικά έργα. Τι να έλεγα δηλαδή αν έμενα στη Νέα Δημοκρατία σου το λέω Καρνάνες, ότι πήραμε 120 δισεκατομμύρια τα 6 χρόνια αυτά ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έγινε ούτε ένα αρδευτικό έργο σε ένα νομό με 5 λίμνες και 3 ποταμούς? Τι να τους πεις? Έπρεπε να ασχοληθεί κάποιος με τον πολυκατακαιρματισμό του κλήρου, της γης. Να πάμε στην συνένωση των μικρών εκμεταλλεύσεων, έτσι, σε συνεργατικά σχήματα με οικονομικά κριτήρια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η κτηματογράφηση. Έπρεπε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Έπρεπε και πρέπει να περιοριστεί το γνωσιακό κενό στους αγρότες, έτσι, με αναβάθμιση των δεξιοτήτων, με εξυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών των αγροτικών πανεπιστημίων, με τη σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρήσεις, με ταποίησης και με την τεχνολογία, έτσι. Όλα αυτά έπρεπε να είχαν γίνει με αυτά τα χρήματα και έπρεπε ο Πρωθυπουργός να είναι ο πρώτος που σε αυτή την αποτυχημένη κοινή αγροτική πολιτική του που την υιοθετήσαμε εμείς το 2021 έπρεπε πρωταγωνιστής να είναι να την αλλάξουν. Δηλαδή τα χρήματα να μην δίδονται ως επιδοτήσεις στήριξης, γιατί άνθρωποι που δεν παίρνουν καθόλου ούτε ένα ευρώ επιδότηση έχουν νοικοκυρεμένες και πολύ προκομμένες επιχειρήσεις. Έπρεπε να ανακατευθυνθούν στο πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων αγροτών και της ελληνικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων στο σύγχρονο κόσμο και στην Ευρώπη. Είδατε, Μερκοσούρ ψηφίσαμε στην Ευρώπη και αύριο θα ερχόμαστε να βλέπουμε. Μάλιστα. Και θα λέμε αν ήρθαν τα προϊόντα από τη Νότια Αμερική.
1: Άρα στην ουσία τι έγινε 7 χρόνια με τον ΟΠΕΚΙΠ κατά τη γνώμη σας?
2: Μισό λεφτάκι. Τι μπορούσε να κάνει ένας υπουργός σε ένα χρόνο που μέχρι να πάει να μάθει έφευγε? Είναι εκ του περισσού η ερώτησή σας. Ο Πρωθυπουργός, και μου λέτε ότι τα έχω με τον Πρωθυπουργό, έκανε τα πάντα για να μην μείνει ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έστω και μέτριος, 3 χρόνια να έχει προλάβει να μάθει, να φτιάξει ένα όραμα.
1: Οπότε τι κάνανε οι υπουργοί?
2: Τι κάνανε? Τίποτα. Εξυπηρετήσεις, οροσφέτια, μέχρι να τους αντικαταστήσουν. Και ρωτήστε τον Πρωθυπουργό που τους άλλαζε. Ρωτήστε τον.
1: Άρα ο μηχανισμός του ΟΠΚΠ, ως τι λειτουργεί σε 7 χρόνια, κύριε Σαλμά?
2: Τίποτα τους ενδιαφέρει. Πώς θα μοιράσουμε το χρήμα στους ημέτερους? Είναι αυτό που έλεγα πάντα, ότι επί Πρωθυπουργού Μητσοτάκη η μία Ελλάδα που απολαμβάνει από το δημόσιο και το χρήμα που ευνοείται από τις απευθείας αναθέσεις, από τους, από τους διαγωνισμούς, τους φωτογραφικούς, έτσι ευνοείται. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος, είναι απ' έξω. Και όταν ακούτε για ανάπτυξη, αυτό το νούμερο το 2,1-2,2 που δεν αντιπροσωπεύει πέραν της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών τον πραγματικό πλούτο, ούτε τις ανισότητες. Διότι στην Ελλάδα, όταν λέμε ανάπτυξη, εμπεριέχονται τα μεγάλα κέρδη των ξένων επενδύσεων που παίρνουν τα χρήματα και τα εξάγουν στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην Ελλάδα, δηλαδή το λιμάνι του Ηρακλείου, τα χρήματα που τα κέρδη δεν μένουν εδώ, πάνε στο εξωτερικό. Το ίδιο και στο σιδηρόδρομο, το ίδιο και στα αεροδρόμια, το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όταν, στην υγεία, όταν ας πούμε ένα fund, το CVC, έλεγξε 10 κλινικές, το οποίο το πούλησε με ένα δισεκατομμύριο περίπου κέρδος μέσα σε 6-7 χρόνια σε ένα άλλο φαντ των Εμμυράτων. Και τα έσοδα από όλη την ιδιωτική υγεία, δηλαδή αυτά που πληρώνει ο ΙΟΠΗ, συν τα out of pocket payments, δηλαδή τις πληρωμές από την τσέπη των ασθενών, που γεμίζει από κριτικούς οι Αθήνες στις ιδιωτικές κλινικές για να χειρουργηθούν, τα κέρδη αυτά πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όπως και με την υπόθεση της Τέρνα Ενεργειακής, όταν επωφελήθηκε από όλους την ευνοϊκή μεταχείριση για να πάρει τις αδειοδοτήσεις για τις ανεμογεννήτριες, πουλήθηκε στη Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όλα τα κέρδη από την παραγωγή αιωλικής ενέργειας, ένα το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνε στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Και βεβαίως όταν μιλάμε για το ΑΕΠ και την αύξηση που ακούω τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Περακάκη, να χαίρεται, έτσι, δεν μιλάει για την κατανομή του πλούτου που παράγεται. Δεν λέει ότι 10% έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλούτου για τις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες που αυξήθηκαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα το όραμα πρέπει να πούμε και τι χρειάζεται. Αυτά που σας είπα για τον αγροτικό τομέα, μπορεί να υπάρξει κάποιος που να πάει να τα κάνει.
1: Πάντως, για βουλευτής πλουτοκρατίας δεν ακούγεστε. Και επειδή το 2015 είχατε ένα βιβλίο «Θέμα ιδεολογίας είναι τελικά ή όχι μόνο», κύριε Σαλμά.
2: Χαίρομαι που το έχετε προσέξει. Ήταν ένα πολύ ασήμαντο μικρό πόνημα δικό μου. Που όταν έφυγα από υπουργός, κατάλαβα ότι δεν είχα πάρει κανένα εγχειρίδιο κοινωνικού φιλελευθερισμού που έπρεπε να εφαρμόσω για να τα καταφέρω να στήσω το νεοποιό όρθιο και να βγούμε από τα μνημόνια στην υγεία. Φίρμωσα με έναν ηθικό τρόπο και μια κοινή λογική και μια σκληρή δουλειά το αυτονόητο και το λογικό για τα συμφέροντα των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους επιχειρηματίες. Είτε ήταν αυτά κλινικές, είτε ήταν διαγνωστικά, είτε ήταν φαρμακοβιομηχανίες, είτε ήταν φαρμακαποθήκες, και έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα και τα κατάφερα που έφυγα από εκείνη την κυβέρνηση.
1: Άρα είναι θέμα ιδεολογίας ή όχι μόνο πια στην Ελλάδα? Ακούστε,
2: αυτά που λέω εγώ μπορεί να τα δείτε να τα λέει και ένας αριστερός σήμερα. Οπότε το αριστερός και δεξιός έχει χαθεί. Λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχετε καταλάβει? Το 70% που δεν συμφωνεί στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον με τη σημερινή κυβέρνηση έχει κοινό πολιτικό λόγο. Απλά με τι επιχειρήματα θα τα εισφέρει στο κοινό διάλογο ο καθένας. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές δηλαδή. Πιο πολύ έχω διαφωνία με αυτούς που είναι σήμερα υπουργοί με τον τρόπο που κυβερνούν, έτσι, παρά με όσους εκφέρουν αντιπολιτευτικό λόγο για το τι χρειάζεται να γίνει.
1: Σε όσους εκφέρουν όμως το ότι χρειάζεται να γίνει. Θέλω να πάω σε διακοπή, θα επιστρέψουμε πολλά. Θέλω να μιλήσουμε για τις υποκλοπές. Θέλω να μιλήσουμε για τα Τέμπη. Θέλω να μιλήσουμε για τον υφυπουργό που είναι θέμα των ημερών. Για τα συμβίβαστα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το βουλευτή και ποιες είναι οι σκέψεις σας για την πολιτική? Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή ιατρικής. Κύριε Σαλμά, πριν έρθω στα άλλα πεδία, με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση, άνοιξε και η κουβέντα περί ασυμβιβάστου υπουργών και βουλευτών, βουλευτών και υπουργών. Και άνοιξε με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, σε μια προσπάθεια, όπως είπε, να σπάσει και αυτός ο φαύλος κύκλος, ο διαχρονικός των ρουσφετιών. Ποια είναι η δική σας γνώμη?
2: Πότε το είπε? Όταν βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο για τις υποθέσεις των βουλευτών, των 10 βουλευτών, συν 2, σωστά? Δηλαδή το πρόβλημα είναι που οι βουλευτές γινόταν και υπουργοί? Αν οι βουλευτές δεν γίνονται υπουργοί και συνεχίσει και λειτουργεί το πελατειακό κράτος με τα ρουσφέτια, δεν θα υπάρξει το ίδιο πρόβλημα? Δεν θα έχουμε πάλι δικογραφίες? Το έκανε για να αλλάξει ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός δεν το εννοεί αυτό. Αυτό, όπως το ανακοίνωσε ειδικά, με συγχωρείτε για τη σκληρή φράση, ήταν μια γελιότητα. Δηλαδή τι είπε? Ότι τώρα ξαφνικά εγώ δεν δέχομαι να είναι οι βουλευτές υπουργοί, γιατί δεν το θεωρώ καλό. Ενώ πριν ένα χρόνο έλεγε το ανάποδο. Αλλά 6 χρόνια δεν το εφήρμοσε, εφήρμοσε τα ανάποδα. Τι εφήρμοσε 6 χρόνια? Το 19 στην πρώτη του κυβέρνηση έκανε εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Φρόντισε να τους κάνει και βουλευτές. Είτε στο επικρατείας, είτε αφού ήταν υπουργοί, να τους κατεβάσει με σταυρό, να τους στηρίξει και να βγουν. Στην κυβέρνηση του 23, τι έκανε? Ξανά έκανε πάλι όσους είχε κάνει βουλευτές, τους έκανε πάλι υπουργούς, και όσους είχε έκανε υπουργούς, τους έκανε πάλι επικρατείας. Δηλαδή πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, εκτός κι αν κάνει πράγματα που δεν πιστεύει. Δηλαδή να κάνει άλλα και να πιστεύει άλλα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να καταλάβετε τώρα πόσο αστείο ήταν όλο αυτό και γι' αυτό έσβησε, είπε ότι όταν θα εκλέγεται ο βουλευτής, όταν τον κάνω υπουργό, θα παραδίδει την έδρα
1: στον επιλαχόν.
2: Αυτό είναι το ασυμβίβαστο. Μέχρι εδώ είναι σωστό. Αλλά λέει, όταν θα τον ανασχηματίζω τον υπουργό και θα τον διώχνω, ο βουλευτής που είχε μπει αναπληρωματικός θα ξαναφεύγει. Δηλαδή τώρα θα ορκίζεται μια βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές γραφεία στη Βουλή, αποσπασμένους υπαλλήλους, μετακλητούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, θα συμμετέχουν στις επιτροπές, θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές, θα συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και όταν θα γίνεται υπουργός, θα φεύγουν όλοι αυτοί οι υπάλληλοι και θα έρχεται ο επόμενος και θα ξαναβρίσκει όλους αυτούς τους υπαλλήλους και όλα αυτά που σας είπα. Και μετά από ένα εξάμηνο, αν κάνει κάτι στραβά και τον ανασχηματίσει, θα ξαναφύγει ο υπουργός να ξαναπάρει πάλι αυτά όλα που σας είπα, και αυτός που τα είχε πάρει θα πάει σπίτι του, αν πάει. Γιατί δεν μπορεί να τον υποχρεώσεις τον αναπληρωματικό που μπήκε να παραιτηθεί. Δευτερευόντως, για να σας το ρουσφέτη δεν εξαλείφεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί διπλασιάζεται. Και ο αναπληρωματικός που μπήκε και ο υπουργός που αγχώθηκε από τον αναπληρωματικό που μπήκε θα κάνουν μετεπιτάσιο στα ρουσφέτια, γιατί θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Τρία. Και δεν το κάνει στην πράξη.
1: Δηλαδή, τι εννοείται στην
2: πράξη? Όπως το κάναν τόσοι ηγέτες, μέχρι και ο Ράμα, ο Έντι Ράμα. Θα σου πω τι έκανε. Μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία της Αλβανίας, και άλλοι ηγέτες. Είπε, όποιοι από τους εκλεγμένους βουλευτές θέλετε να σας υπουργοποιήσω, παραδίδετε την έδρα σας για όλη την τετραετία. Το έκανε στην πράξη. Δεν χρειάζεται ούτε διάλογο, ούτε συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, να πω απλά στον Πρωθυπουργό, γιατί μπορεί να μην το έχει σκεφτεί. Αν τον ενοχλεί ο Υπουργός να είναι και βουλευτής, να κάνει την επόμενη εβδομάδα ανασχηματισμό, να καλέσει τον κύριο Χατζηδάκη, για παράδειγμα, και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τους αντιπρόεδρους του.
2: Ναι, τυχαία, που είναι υπουργοί, να τους πει: ξέρετε, στον καινούργιο ανασχηματισμό, για να συμμετέχετε, πρέπει να παραδώσετε τις έδρες σας. Πιο πιθανό βλέπω να αλλάξουν αρχηγό και πρωθυπουργό παρά να συμβεί αυτό. Δεν το λέω αστεία. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είπε. Τους καλεί, κάνει και ανασχηματισμό και τους λέει: παραδώστε τις έδρες. Δεν θέλετε, δεν σας κάνω υπουργός. Άρα λοιπόν, πιο πιθανό βλέπω είπα να αλλάξει, που είναι και πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο. Δεν το εννοεί. Δεν το έκανε, δεν το θέλει, λέει ό,τι να είναι για να το κάνει. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Αυτά γίνονται, αλλά από πρωθυπουργούς του 41%. Από πρωθυπουργούς του 23% δεν γίνονται. Ιδιαίτερα όταν στην κοινοβουλευτική σου ομάδα εντείνονται οι συζητήσεις περί αλλαγής ηγεσίας. Και ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να τα φορτώσεις πάλι όλα στους βουλευτές, σαν να μισή να μην ήξερες τίποτα, να μην κατάλαβες, και είδες ξαφνικά από τη σελήνη και είδες τι κάνουν οι βουλευτές σου. Δηλαδή τα αποτελέσματα των ρουσφετιών εσύ δεν τα υποφελούσουν για να αυξήσεις τα ποσοστά σου.
1: Σκληρός. Υποκλοπές.
2: Μάλιστα. Υποκλοπές.
1: Και υποκλοπές υπό το βάρος των όσων όχι μόνο έχουν προκύψει από την απόφαση την οποία είπατε ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, του οποίου ο πρόεδρος του δικαστηρίου είναι Κυρακλιώτης. Στην καταγωγή ξεκίνησε ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο κύριος Ασκιανάκης. Υπό το βάρος αυτής της απόφασης, και εδώ θέλω να μας το διευκρινίσετε, αν για σας προκύπτει θέμα κατασκοπίας, έστω αν δεχτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάνανε από μόνοι τους, ένα και δύο. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν ή Ντίλαν, Ντίλιαν, όχι Ντίλαν, άλλος ο Μπομπ Ντίλαν, μπορεί να τα ισχυρίζεται ο κάθε καταδικαστής πρωτόδικα κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση αυτή δεν εκβιάζεται. Βεβαίως, περίμενε κανείς να ακούσει και μία διάψευση. Μπράβο. Ότι δηλαδή αυτό το λογισμικό δεν το έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο καθιοδήποτε τρόπο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ακούσω ποια είναι η δική σας άποψη.
2: Γιατί κατηγορείται σήμερα και είναι ένα από τα τρία μεγάλα σκάνδαλα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, ότι εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών με το Predator. Μπορούσε να κάνει μία διάψευση, όπως πολύ σωστά είπατε, που να πει εμείς ουδέποτε συνεργαστήκαμε με το Predator, δεν έχουμε κάνει καμία σύμβαση ως κυβέρνηση ή ως φορέας με την εταιρεία που είχε το λογισμικό και επομένως ας μας το αποδείξει, ας μας τα καταθέσει. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι υποκλοπές έγιναν με εν γνώση, αν όχι το συντονισμό, του Πρωθυπουργού και θα σας το αποδείξω.
1: Μισό λεπτό, πριν το αποδείξετε, αντιστοίχως οφείλω να σας ρωτήσω. Ο κύριος Ντίλιαν, ναι, που υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει προσφάτως, εσχάτως, ναι, δεν οφείλει να κληθεί από τις δικαστικές αρχές, γιατί το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είπε πάτε σε περαιτέρω έρευνα, βαθύτερη έρευνα. Δεν οφείλει να κληθεί και να αποδείξει του λόγου του αληθές, απευθύνοντας αυτό που απίφθινε την ή τρόπο εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή ότι έχει συνεργασία. Ένα. Δύο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία, τουλάχιστον στην εξαγωγή αυτού του λογισμικού. Αυτό έχει βεβαιωθεί δια των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Εξωτερικών. Άλλο όμως αυτό. Έτσι. Άλλο. Άρα, μήπως παίρνετε λίγο να χρεώνετε ότι με ευθύνη του Πρωθυπουργού γίνεται όλο αυτό. Καταρχάς, πέστε μου, πρέπει η δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν.
2: Εννοείται. Να χάσει δεν έχει από αυτό. Και νομίζω θα συμβεί. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε παρακολουθήσεις. Έχουμε υπουργούς, στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, παρακολουθούνται από ένα λογισμικό σύστημα. Να κάνω εγώ μια παραδοχή, εν αγνία μου, εγώ είμαι πρωθυπουργός, από τέσσερις τύπους ιδιώτες που ήρθαν εδώ πέρα και μας κάναν άλλο κάτω.
1: Πρώην αξιωματούχος ο ένας του Ισραηλινού στρατού.
2: Καλά κάνεις. Αυτοί λοιπόν ήρθαν και μου παρακολουθούσαν εμένα, το Σαχίνι που είναι συνεργάτης μου, και το υπουργικό μου συμβούλιο, με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα. Και λέω και απόρριτα, και λέω και αυτά που δεν θέλω να ξέρουν άλλοι. Πρώτον, αποδεικνύεται πόσο διάτριτο είναι η ασφάλεια των επικοινωνιών μεταξύ μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει. Δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έκανε κάτι πρωτόγνωρο που δεν έχει ξαναγίνει στις τελευταίες δεκαετίες. Όταν ανέλαβε, πήρε υπό την ευθύνη του την ΕΕΠ. Κανείς δεν το έκανε από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, γιατί ήθελε για τα προσχήματα να βάλει κάποιον άλλον υπουργό να έχει την πολιτική ευθύνη της ΕΕΠ, ακριβώς επειδή η ΕΕΠ κάνει παρακολουθήσεις που είναι πολλές φορές στα όρια της νομιμότητος, να μην το έχει πάνω του όλο αυτό. Ο Πρωθυπουργός το πήρε πάνω του. Ερώτημα, γιατί το πήρε? Ήθελε να ελέγχει μόνος του την ΕΕΠ, τι παρακολουθεί η ΕΕΠ. Ωραία, το πήρε. Οι παρακολουθήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με την ΕΕΠ, διότι είναι αποδεδειγμένα τα δημοσιεύματα ότι υπήρχε συνεργασία. Εγώ σας λέω ότι παρόλα αυτά του διέφυγε. μαθαίνει ότι παρακολουθούνται όλοι αυτοί οι συνεργάτες του. Πώς αντιδρά ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός? Δεν θέλει να τιμωρήσει αυτούς που τόλμησαν να του παρακολουθήσουν τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του στρατού με τα απόρριτα μυστικά? Δεν θέλει να τους τιμωρήσει? Δεν τους κάνει μηνύσεις, αγωγές και τους τελειώνει? Εγώ δεν είδα να τους κάνει ούτε καμιά μήνυση, ούτε να τους κυνηγήσει. Δύο πράγματα σημαίνουν. Ή είναι πολύ ανεκτικός σε αυτά τα θέματα να του παρακολουθούν τους πάντες, τους συνεργάτες του, ή εν γνώση του το κάνει. Υπάρχει κάτι άλλο, για σκεφτείτε το.
1: Ναι,
2: το δεν τον έχω για ανεκτικό σε αυτά.
1: Το να είσαι ανεκτικός όμως όταν παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατεύματος,
2: μπορεί να είσαι.
1: Των ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν θα πω, κατελάχιστον, δεν θα πω για τα άλλα.
2: Μπορεί
1: είναι ένα
2: είσαι.
1: Θέμα. Δεν προκύπτει θέμα. Δηλαδή, τέσσερις ιδιώτες κάναν απομονή του κατά σκοπία.
2: Ακριβώς. Μπορεί να είσαι ανεκτικός? Όχι. Αν τότε δεν είναι σε γνώση σου που είναι το δεύτερο σενάριο, πες μου ένα τρίτο. Γιατί εγώ δεν βρίσκω. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που είναι αδιάφορος αν του παρακολουθούν τους πάντες συνεργάτες του, που αυτό δεν εντυπά τη χώρα. Ή έχω έναν πρωθυπουργό που το ήξερε, είναι γνώση του.
1: Ναι, αλλά
2: αν όχι το οργάνωσε. Δεν λέω το οργάνωσε, γιατί δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά τουλάχιστον ότι ήξερε, το ήξερε.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, με συγχωρείτε, εσείς πώς κρίνετε το γεγονός ότι συνάδελφοί σας παρακολουθούμενοι υπουργοί?
2: Ναι. Εγώ τώρα λοιπόν είμαι ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα. Μου παρακολουθούν το τηλέφωνο τέσσερις ιδιώτες. Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα.
1: Είσαι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
2: Δεν θα πάω να κάνω μήνυση? Το οφείλω στη χώρα. Ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν αντιδράς και δεν κάνεις μήνυση, τι να καταλάβουμε τώρα? Λοιπόν, να τελειώσει η κουβέντα. Εν γνώση του ήταν όλο. Αυτό λέει η κοινή λογική. Λοιπόν, μην χάσουμε τώρα και την, το μέτρο της λογικής.
1: Για ποιο λόγο θα σας πει κάποιος? Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος?
2: Εγώ δεν
1: και
2: μπορώ...
1: δεν μιλάω για νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το ξέρετε,
2: ναι,
1: καλά.
2: Έχω πει και στο παρελθόν ότι αν η ΕΕΠ παρακολουθούσε τους υπουργούς για κάποιον λόγο, για να δει ο πρωθυπουργός ότι δεν μπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς, για να αισθάνεται πιο ασφαλής, θα ήμουν πιο ανεκτικός και θα έλεγα είναι για το καλό της χώρας. Ας τα λένε καλά οι υπουργοί στα τηλεφωνά τους, να είναι σωστοί για να μην έχουν θέμα. Η ΕΕΠ. Τώρα όμως όταν αυτό το κάνουν οι ιδιώτες, σημαίνει ότι ζήσαμε σε μια διακυβέρνηση που πάλι από σύμπτωμα, από τύχη αποκαλύφθηκε αυτή η υπόθεση. Έτσι, από την Ευρώπη πάλι. Εδώ οι ελληνικές αρχές δεν αποκαλύπτουν τίποτα. Πάλι απ' έξω ήρθε αυτό το λογισμικό στον κύριο Ανδρουλάκη που του το είπαν, τον ενημέρωσαν και έτσι ξεκίνησε η έρευνα. Αλλιώς δεν θα ξέραμε τίποτα. Φανταστείτε τι γίνεται σε όλο το εύρος του δημοσίου και στον τρόπο που διοικείται η χώρα, αφού όσες υποθέσεις ήταν από συμβάντα, δηλαδή τέμπη από συμβάν. Αν δεν γινόταν αυτό στο σιδηρόδρομο, δεν θα ξέραμε ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργεί. Ο πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πάει να την εγκαινιάσει την επόμενη μέρα από το ατύχημα. Από το δυστύχημα, να το πω, από το τραγικό αυτό συμβάν. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να μην ξέρεις τίποτα, να σου το πω κι αλλιώς κιόλας. Δεν ήξερε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν ήξερε ότι δεν υπάρχει για το σιδηρόδρομο. Δεν ήξερε για την πολιτική προστασία που δεν λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας που κατέρευσε παραλίγο να είχαμε και ατυχήματα στον αέρα. Δεν ήξερες για τις υποκλοπές. Δεν ήξερες τίποτα. Μη συγχωρείς. Τι πρωθυπουργό είσαι τότε? Δηλαδή, γιατί τον ψηφίζει αυτό το 23%? Όταν αποδεδειγμένα δεν ήξερε. Ο ίδιος τι είπε καλύτερα. Δεν γνώριζα. Τι δεν γνώριζες? Τότε φανταστείτε πόσα άλλα δεν γνωρίζει. Άρα ή έχω έναν πρωθυπουργό που δεν γνωρίζει τίποτα, ή έχω έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει και ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Είναι απλό τώρα, κύριε Σαχίνη. Δεν χάσουμε και τη λογική μας.
1: Για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα εδώ υπάρχει συνολικότερο πρόβλημα με αυτό που ορίζουμε ως κράτος δικαίου και θεσμούς στην Ελλάδα?
2: Είπαμε οι θεσμοί δεν λειτουργούν, σας το είπα στην αρχή. Δηλαδή, τι λειτουργεί η Βουλή τώρα? Με ρωτήσατε πριν και ξέχασα να σας το απαντήσω. Που έρχεται Εξεταστική Επιτροπή για δύο υπουργούς και αντί να αφήσουν τη δικαιοσύνη να τους παραπέμψουν να ερευνήσει, επειδή αντιστέκονται οι βουλευτές να συγκαλύψουν το σκάνδαλο, τους υποχρεώνει τον Ιούλιο του 25 να μην έρθουν στη Βουλή και να πάρεις με οριακή σχετική πλειοψηφία, με επιστολικές ψήφους, να μην συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή καθάρισες τους υπουργούς χωρίς να συστήσεις Εξεταστική Επιτροπή με απόντες τους βουλευτές από τη Βουλή που τους υποχρέωσες. Αυτά, κύριε Σαχίνη, δεν γινόταν ποτέ.
1: Πάντως, κοιτάξτε, αν είναι έτσι, τότε συμμερίζεται την άποψη ότι ιδίως στην υπόθεση των υποκλοπών ανοίγει θέμα ποινικών ευθυνών και για τους βουλευτές που μετήχαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Διότι θέλω να σας πω ότι στην πρωτόδικη στην απόφαση του πρώτου δικαστηρίου, του χαμηλού δικαστηρίου, του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου, έχει εγγραφεί ευκρινός μάρτυρας που καταθέτει ότι οι ερωτήσεις που απάντησε στην Εξεταστική Επιτροπή μοιράστηκαν σε βουλευτές κυβερνητικής πλειοψηφίας και του γίνανε, είχαν γίνει προγύμναση. Αυτό, ξέρετε, εμπίπτει στα όρια ποινικών ευθυνών. Δεν είναι απλό και είναι εύκολο να βρεθεί ποιος βουλευτής πήρε το σκονάκι για να ρωτήσει τον μάρτυρα Σαλμά τι ξέρει για την υπόθεση.
2: Στα 26 χρόνια που είμαι βουλευτής, ναι, ξέρετε πόσες εξεταστικές επιτροπές συστήθηκαν για πολλές κυβερνήσεις?
1: Φαντάζομαι, πάρα πολλές.
2: Δεν συμμετείχα ούτε σε μία, κύριε Σαχίνη. Μου προτάθηκε πολλές φορές, ποτέ δεν ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία όπου η κυβερνητική πλειοψηφία καθαρίζει τους υπουργούς τους εκάστοτε και η αντιπολίτευση θέλει να τους τιμωρήσει. Οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν κάνουν το καθήκον τους, αντιθέτως κάνουν και κάτι κακό. Συσσωρεύονται πολλοί βουλευτές ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μπουν να πλειοδοτήσουν σε επιχειρήματα υπέρ της αθωότητας των ελεγχόμενων υπουργών, ώστε να πάρουν μια θέση υφυπουργού σε μια επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό και είδαμε,
1: ναι,
2: ότι οι περισσότεροι υφυπουργοί της σημερινής κυβέρνησης είχαν περάσει από κάποια εξεταστική επιτροπή και έδιναν μάχη να υπερασπιστούν.
1: Ξέρετε, ο πιο μαχητικός στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο υφυπουργός περίπου ο λόγος τα τελευταία 24 ώρα. Εδώ έχετε να πείτε κάτι.
2: Ναι. Ο κύριος Λαζαρίδης ανταμείφθηκε με μια θέση υφυπουργού που ήταν αχρίαστη. Ένας υπουργός φτάνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Ανταμείφθηκε με την υφυπουργοποίησή του για όλη τη μάχη που έδωσε για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτεται. Το σκάνδαλο. Στα όρια δηλαδή πολλές φορές της γραφικότητος, της υπερβολής και της εξύβρισης. Ξέρετε, οι άνθρωποι που έχουν άδικο πολλές φορές γίνονται πολύ επιθετικοί. Το είδαμε και στη συζήτηση στη Βουλή όταν του απευθύνθηκε ισχυρισμός ότι δεν έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το πώς απευθύνθηκε και απάντησε και στο βουλευτή που τον ρώτησε, αλλά και στη συνέχεια με αυτό το θλιβερό τρόπο με τον οποίο βγήκε στη Βουλή. Ακούστε, δεν έχεις πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκθέτεις τον Πρωθυπουργό των Αρίστων που δεν είσαι άριστος. Σε ποια συγκυρία? Την ώρα που θέλει να βάλει άριστο εκεί που απέτυχε από προηγούμενους 6. Και ο μόνος άριστος που βρίσκει από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα είσαι εσύ που δεν έχεις πτυχίο. Και αντί να αισθανθείς ντροπή και να διευκολύνεις τον Πρωθυπουργό με παρέτηση, βγαίνεις και λες οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Κύριε Σαχίνη, ο καθένας έχει την άποψή του και την ιδεολογία του. Mm-hmm. Και πολλές φορές στη ζωή μας μπορεί να την αλλάξουμε. Πόσοι άνθρωποι ήταν αριστεροί στα νιάτα τους γίνανε δεξιοί μετά? Πόσοι ήταν δεξιοί στα νιάτα τους γίνανε αριστεροί μετά? Οι ιδεολογίες είναι κάτι που αλλάζουν. Αλλά διχασμό δεν είχαμε ποτέ. Εγώ τι σχέση είχα με αυτόν τον άνθρωπο στο ίδιο κόμμα? Μπορούσα να είμαι? Δεν συνέβαιναν ποτέ στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση επί Καραμαλή, επί Σαμαρά, να πει ένας υφυπουργός οι αριστεροί είναι τεμπέληδες? Θα τον είχε διώξει την ίδια ώρα. Αυτό είναι πιο σοκαριστικό από το πτυχίο. Το να μην έχει πτυχίο, αν εφαρμοδιωτή τον είναι ο άνθρωπος, δεν θα επηρεάσει και τίποτα την εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνει λίγο καιρό, έχει ο Πρωθυπουργός, δεν θα χάσει και η Βενετία βελόνι. Αλλά να σηματοδοτείς επιπρόσθετα από την έλλειψη αξιοκρατίας, γιατί τι θα του λένε τώρα για τον κύριο Λαζαρίδη? ότι αυτούς διάλεγες που δεν είχαν πτυχία. Έχασε το πλεονέκτημα του να επικαλείται τους αρίστους. Και τώρα τι θα του λένε, ότι εσύ μέσω του Λαζαρίδη που το αποδέχεσαι λες ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Αυτό είναι σοκαριστικό, δεν μπορείς να τον έχεις στην κυβέρνηση αυτόν τον άνθρωπο. Και τι βγήκε μετά και είπε, έκανα λάθος
1: και, θα
2: και είπα πράγματα που δεν
1: εμπίπτουν. Και εμπίπτουν, τα χρεωστήτω καταλήθω.
2: Αφήστε το αυτό. Και δεν εμπίπτουν.
1: Λέτε το προσπερνάτε αυτό, ναι, δεν είναι λέτε το μήνυμα.
2: Θα σας πω, και δεν εμπίπτει στην ιδεολογία και την ηθική και τις αξίες της παράταξης. Είπα, τι είσαι μικρό παιδί, είσαι και το πες. Το πίστευες και το πες. Ή είσαι αφελής ή σου φεύγουν κουβέντες. Δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτές οι αρχές δεν εμπίπτουν στις αξίες της παράταξης. Ποιος σου το είπαν, από το Μαξίμου του την υπέδειξαν τη δήλωση. Έτσι γίνεται. Δεν εμπίπτουν, αλλά σε κρατάω. Είναι σαν μια διαγραφή ενός βουλευτή παλιότερα που έδειξε μια απρεπή συμπεριφορά. Τον διέγραψε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με τις αρχές του κόμματος. Mm-hmm. Μετά όμως τον ξανάφερε πίσω. Μετά συνάδει. Αυτά είναι που κατεβάζονται.
1: Φιλτεύεται περισσότερο αυτό και όχι την ιστορία το αν αμείβονταν νόμιμα με
2: κανείς
1: βάση τη δήλωση.
2: Κύριε Σαχίνη, κανείς δεν θα το θυμάται. Αυτά είναι δημοσιογραφικά, έχουν την αξία τους, είναι πολύ ενδιαφέροντα, σοβαρά θέματα είναι, γιατί αν δεν είχε υπάρξει παραγραφή θα ήταν ποινικό αδίκημα. Σωστά, θα πήγαινε κατηγορούμενος. Λοιπόν, και τα επέστρεψε γιατί ο νόμος προβλέπει όταν τα επιστρέψεις έρεται και το ποινικό αδίκημα. Αλλά αυτό είναι κάτι από αυτά που ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι ότι πάμε στο λάθος δρόμο. Αντί να ομονοούμε και να κάνουμε σύνθεση για να βγάλουμε την Ελλάδα από το πρόβλημα, να πάμε την Ελλάδα μπροστά, ξαναπάμε σε διχαστικές πρακτικές που τις είχαμε με τα πολεμικά.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε...
2: Ο Καραμανλής, την αριστερά τη σεβάστηκε. Το κόμμα μου της Νέας Δημοκρατίας, το πρώην κόμμα μου, τη σεβάστηκε. Τη νομιμοποίησε με τα πολιτευτικά. Και αυτό ήταν από τις μεγάλες, αυτά που πιστώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία ως πολύ θετικά. Περιμέναμε τώρα τον Λαζαρίδη να μας πει ότι οι αριστεροί είναι τεμπέληδες. Και οι βουλευτές οι άλλοι δεν μιλάνε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν αυτό είναι δεξιά, εγώ δεν είμαι δεξιός. Πρέπει να ψάξω χώρο στην αριστερά. Συμβολικά σας το λέω, δηλαδή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η ιδεολογία της παρατάξεως. Η ιδεολογία δεν είναι τι θεωρείς και τι πιστεύεις, είναι τι κάνεις. Αυτό λέγεται εφαρμοσμένη πολιτική.
1: Παρόλα αυτά,
2: στο βιβλίο μου αυτό έλεγα. Ωραία ιδεολογία.
1: Επειδή μιλάτε για εφαρμοσμένη πολιτική, ναι. Εσείς λέτε άνευ χαρτοφυλακίου, αλλά είναι υφυπουργός σε ένα υπουργείο που είναι στο μάτι του κυκλώνα και στο οποίο βάζεις υπουργό έναν πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο. Για να μπορέσει να αλλάξει και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει για το τι έχει συμβεί σε αυτό το Υπουργείο. Άρα είναι τόσο απλό.
2: Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που σας είπα για τις αλλαγές των Υπουργών και των Διοικητών. Έπρεπε να προστεθεί και η επιλογή του κ. Λαζαρίδη για να καταλάβουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός για το Υπουργείο το συγκεκριμένο.
1: Αυτό πιστεύετε?
2: Μα τι πιστεύω. Δηλαδή αφού σε κατηγορούν ότι έκανες λάθος management όλο αυτό και αντί να βάλεις, να το ψάξεις ποιον βάλεις. Βάζεις έναν μόνο και μόνο για να τον ανταμείψεις για την Εξεταστική Επιτροπή που έδωσε τα αρέστα του και για να τον βοηθήσεις στην καβάλα να βγει για να έχεις ακόμα ένα δικό σου βουλευτή την επόμενη μέρα που πιθανόν να σε αμφισβητήσουν. Απλά πράγματα.
1: Καλά, εσείς πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε με τόσο μακρόχρονη φιλία τα εγκύκλια προσόντα του κυρίου Λαζαρίδη που πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που απαγορεύει σε υπουργό που δεν είναι κάτω να γίνεις υπουργός επειδή δεν είσαι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Φαντάζομαι ότι αυτό που σας ενόχλησε είναι ότι δήλωνε κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Όχι ότι δεν είχε τέτοιο τίτλο.
2: Όχι, με ενόχλησε
1: ναι.
2: ότι επιλέγεις έναν άνθρωπο που δεν έχει σπουδές. Δηλαδή από αυτό το λυκείο τώρα για να το κάνουμε πρακτικό. Για να τον κάνεις υπουργό σε ένα υπουργείο που είναι ταλαιπωρημένο και που πάνω από την πολιτική αυτού του υπουργείου κρέμονται οι ζωές εκατομμυρίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Κρέμονται οι δείκτες που σας είπα, οι αρνητικοί, από την Τράπεζα της Ελλάδος που όπως φάνηκε από την έκθεση. Σημαίνει ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Δεν μπορώ να σας πω τώρα χαρακτηρισμό. Έτσι.
1: Ναι. Πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κύριε Σαλμά. Εδώ είμαστε πάλι σε αντιθέσεις. Κύριε Σαλμά, όταν είχατε πρωτομιλήσει, άλλωστε είναι και ο λόγος, εσείς το είχατε πει, από πομπή σας ουσιαστικά από τη Νέα Δημοκρατία, όταν μιλήσατε για απευθείας αναθέσεις, περίπου ήταν ένα εξωτικό θέμα. Σήμερα στην ατζέντα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η αντιπολίτευση σφυροκοπά την κυβέρνηση, αλλά γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις απευθείας αναθέσεις. Αν λάβω δε υπόψη μου το τι συζητιέται και για το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς η διάχυσή του δεν έγινε προς τα κάτω, μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση ουσιαστικά, μόνο με το φάκελο και τις δυνατότητες που θα έπρεπε να έχει να το συγκροτήσει το φάκελο για να πάει στις τράπεζες, στα ειδικά συστήματά τους, ήταν απαγορευτικό. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τις απευθείας αναθέσεις που έγινε της μόδας?
2: Απευθείας ανάθεση, για να καταλάβει ο κόσμος, για να μην το λέμε απευθείας αναθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Απευθείας ανάθεση είναι η απεμπόληση του δικαιώματος και της εξουσίας αυτού που έχει χρήματα του δημοσίου που αναθέτει ένα έργο να πάρει χαμηλότερες προσφορές και να κερδίσει χρήματα για το λαό. Αυτό είναι. Αυτό το φαινόμενο έχει διωγγωθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Όταν έχεις ένα έργο να αναθέσεις, βγαίνεις στην αγορά και παίρνεις προσφορές. Οι προσφορές που παίρνεις είναι για να πάρεις την καλύτερη ποιότητα στη χαμηλότερη τιμή. Όταν απεμπολείς αυτό το δικαίωμα και δεν παίρνεις την ποιότητα, την καλύτερη, και δεν παίρνεις τη χαμηλότερη τιμή. Αυτοί που αναθέτουν είναι άνθρωποι της δημόσιας διοίκησης που στην πλειοψηφία τους έχουν, διορίζονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Αν έχουν αίσθημα και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό που τους έχει αναθέσει να διαχειρίζονται τα χρήματα, πρέπει με τον καλύτερο τρόπο να προσπαθούν να βρουν τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Προσέξτε για να καταλάβουμε τα τελευταία 6 χρόνια πόσο πολύ ενδιαφέρον είχε για αυτό το χρήμα που το έχει ανάγκη η χώρα, γιατί είπαμε έχει 369 δισεκατομμύρια χρέος. Για να καταλάβουμε πόσο σεβασμό έχει σε αυτό το χρήμα η κυβέρνηση σημερινή, είναι ότι τα τελευταία 6 χρόνια από το 19 μέχρι και το 25 έχουν δοθεί 12 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις σε απευθείας ανάθεση και άλλα 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμό που συμμετείχε μόνο ένας υποψήφιος. Σύνολο
1: 20.
2: Σωστά.
1: Ναι, αλλά υπήρχε, θα σας πει κάποιος, COVID.
2: Πολύ ωραία.
1: Άρα δεν είχα τη δυνατότητα να βγω στην αγορά, να μαζέψω προσφορές, να κάνω διαγωνισμούς.
2: Ο COVID κράτησε ένα χρόνο. Έπρεπε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για απευθείας αναθέσεις και για έκτακτες αναθέσεις, όταν τελείωσε ο COVID, να αλλάξει ο νόμος. Ο νόμος παρέμεινε. Γιατί? Ξεχάστηκε? Όχι. Για να συνεχίσουν οι απευθείας αναθέσεις. Σε αυτό το 20 δισεκατομμύρια που σας είπα, δεν προσμετρώνται οι συμβάσεις με διαπραγματεύσεις, οι αναθέσεις με διαπραγμάτευση, με τρεις προσφορές, όπου έγινε προηγούμενη, δεν έγινε προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
1: Ναι, φώναξα τρεις.
2: Οι περισσότερες περιφέρειες, οι Δήμοι, κάνουν έτσι τις δημοπρασίες με τρεις προσφορές. Ειδικά στις έκτακτες δίθεν αναθέσεις που τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα, μέχρι και εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Όταν πας σε έκτακτη
1: ανάθεση. Οι οποίες τρεις προσφορές μπορεί να είναι εναρμονισμένες, το περίφημο κολόκουρο.
2: Τι θα είναι. Άμα τις δείτε όλες, έχουν 10 ευρώ διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Ένας τις παίρνει και τις άλλες δύο και τις καταθέτει. Συνονοούνται. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε και όλες αυτές που είναι δισεκατομμύρια, τα 20 δισεκατομμύρια γίνονται διπλάσια δισεκατομμύρια. Όταν, ας πούμε, είναι διπλάσια, δηλαδή 40 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχεις καν προσφορές, καταλαβαίνετε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται. Και προσθέστε τώρα σε αυτά τους διαγωνισμούς, που είναι πραγματικοί διαγωνισμοί, αλλά φωτογραφικοί. είναι αυτή που η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, η Εθνική Αρχή Συμβάσεων, λέει ότι το 67% των προσφυγών που κάνουν προσφυγή γίνονται αποδεκτές, δηλαδή είναι οι διαγωνισμοί ελαττωματικοί. Προσθέστε σε αυτό τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Που τι λένε αυτές οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου? Λένε ότι οι αρχές που κάνουν τις αναθέσεις έχουν λανθασμένους διαγωνισμούς, υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός και πολύ συχνά δεν υπάρχει συμμόρφωση με το ισχύον πλαίσιο για τις αναθέσεις. Ποιες τα λέει αυτά? Το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτές εισακούονται οι συστάσεις του 21, 22, 23? Όχι. Τις ξανακάνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν ακούει ο Πρωθυπουργός τι του λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Ποιο είναι το ελεγκτικό συνέδριο? Είναι αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι εμένα με ρωτάτε, είναι όλα τέλεια στις συμβάσεις αφού ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Θέλετε να το δούμε και με στοιχεία? Άμα δει κανείς το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώον δημοσίων συμβάσεων, το πρώτο δεκάμηνο του 25 δόθηκαν 200.000 συμβάσεις υπογράφτηκαν. Από αυτές οι 160.000 ήταν με απευθείας αναθέσεις.
1: Οι 160.000
2: το 25.
1: Από τις 200.000.
2: Το πρώτο δεκάμηνο.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο εξάμηνο του 24 υπογράφηκαν 110.000 συμβάσεις. Οι 80.000 συμβάσεις ήταν με απευθείας αναθέσεις. 1,3 δις. Ενώ οι περσινές 2,2 δις ευρώ. Στενοχωριέμαι. Αυτά δεν ήταν τόσο εμφανή τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος δεν στενοχωριέται.
1: Συγγνώμη όμως, αν αυτά τα λεφτά χάθηκαν, όπως λέτε, εποφελία του ελληνικού λαού, χάθηκαν ουσιαστικά.
2: Βεβαίως,
1: ναι, αλλά κάποιοι τα έβγαλαν.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι τουλάχιστον, να το πω έτσι, έχει γίνει διασπορά αυτού που έχασε ο ελληνικός λαός ή σωρεύτηκε πάλι σε συγκεκριμένα χέρια?
2: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή ότι ο αναθέτων τα χρήματα το κάνει χωρίς να παίρνει μίζα. Σωστά. Mm-hmm. Να το κάνεις χωρίς να παίρνεις μίζα και να ζημιώνεις το δημόσιο, πρέπει να μου πεις γιατί το κάνεις. Εάν το κάνεις για να παίρνεις μίζα, κόκκινο. Σημαίνει διαφθορά. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή αυτοί που μας ακούνε, εγώ είπα τα στοιχεία. Το αφήνω στην κρίση του καθενός. Αν πιστεύουν ότι είναι αφελείς οι αναθέτοντες, σημαίνει ότι πρέπει να τους απαλλάξουμε λόγω
1: ευήθειας. Μάλιστα.
2: Αν δεν είναι...
1: Ταμείο ανάκαμψης.
2: Το ίδιο έργο. Όλα τα λεφτά σε 10 εταιρείες, έτσι. Στο λαό δεν πήγε τίποτα.
1: Άρα διάχυση δεν έχει γίνει προς τα κάτω, λέτε?
2: Όχι.
1: Είναι 10-15 εταιρείες και όσες πέριξ αυτών ωφελήθηκαν.
2: Δεν είχε πρόγραμμα αυτή η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Θα πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μια επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέμισαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές, έτσι. Και την ίδια ώρα στο ένα κρεβάτι ο ένας ασθενής που είχε πληρώσει λεφτά στον ιδιωτικό τομέα και στην άλλη ο άλλος ήταν τζάμπα που πλήρωνε πλουσιοπάροχα. κοινωνική ανισότητα χωρίς λόγο. Αυτή δεν ερμηνεύεται. Είναι ανισότητα κοινωνική, Γεωργιάδη. Άμα του πεις πώς το

0: στη νέα γενιά, στα νέα ζευγαριά, και όχι μόνο αυτό, έχεις μία απεινή καταδίωξη της κατοικίας και κουμάντο κάνουν τα φαντς. Κάποιοι λένε ότι η χώρα έχει γίνει φαντλαντ. Δεν είναι μόνο οι κατασχέσεις, δεν είναι μόνο οι εξώσεις, είναι αυτή η περίεργη ανατοκισμή, χρειάζονται πάλι δικαστικές αποφάσεις και θα δούμε πώς θα ερμηνευτούν και οι πρόσφατες. Εδώ τι γίνεται, γιατί το πρόβλημα είναι εξόχως κοινωνικό. Για να μην σας πω και τις περίφημες χρεώσεις των τραπεζών, κύριε Σαλμά.
1: Σε αυτό, κύριε Σαχίνη, επειδή είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θέτεται της υπογεννητικότητας, δεν θα το κατεβάσω να ασχοληθώ κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση. Θα σας πω ότι είναι διαχρονικό και περνάει όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες. Οι οποίες μπορεί να προσέγγιζαν το θέμα επιδοματικά, αν θα αυξήσω λίγο το επίδομα στους τρίτεκνους, στους πολίτεκνους, αν θα τους δώσω λίγα τρόφιμα, εξαντλούνταν εκεί. Ό,τι και να κάνανε χωρίς αποτέλεσμα. Ο πληθυσμός μειώνεται. Σήμερα μπορεί να τα βγάλει πέρα η οικογένεια? Δύο νέα παιδιά που εργάζονται μπορούν να τα βγάλουν? Σας το είπα και στην αρχή. Όχι. Σπίτι μπορούν να φτιάξουνε? Όχι.
0: Μα εδώ ο Έλληνας χάνει αυτό που είχε και
1: δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Χάνει αυτό που είχε.
1: Προσέξτε τώρα. Πριν 50 χρόνια, ο πατέρας μου στα 30, οικοδόμος σε μια μικρή περιοχή, Κωμόπολη, έφτιαξε σπίτι. Ο αδερφός του οικοδόμος έφτιαξε σπίτι στα 30. Ο άλλος ο αδερφός του εστιατόρας έφτιαξε σπίτι στα 30. Οι αδερφές του που είχαν παντρευτεί κάτι αγρότες έφτιαξαν σπίτι στα 30. Πού πάει η κοινωνία? Πού πάμε? Όταν δηλαδή οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν ένα σπίτι να μπουν μέσα πριν 50 χρόνια και 40, οι γονείς μας δηλαδή και τα σημερινά νέα παιδιά δεν βλέπουν ούτε προοπτική να φτιάξουν σπίτι. Αυτό είναι μια δύσκολη εξίσωση που ξεπερνάει την εκπομπή την πολυθεματική, θέλει ειδική εκπομπή, χωρίς ασέβεια από μέρους μου ή των άλλων συμμετεχόντων στη συζήτηση, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πολύ σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Για να καταθέσουμε.
0: Χαίρομαι
1: τι πρέπει
0: που απαντάτε
1: να γίνει.
0: Έτσι και δεν. Πείτε μου λιγάκι τι λέτε για τα περίφημα κόκκινα δάνεια, το ρόλο των φαντ στη χώρα.
1: Νομίζω.
0: Γιατί είναι η άλλη μεγάλη πληγή.
1: Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Θα κερδίζουν. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Όμως είναι άλλο να κερδίζουν και άλλο να κάνουν 5-6 δισεκατομμύρια σε λίγους μήνες κέρδη. Είναι άλλο οι τράπεζες να έχουν κέρδη από δανειοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και επενδύσεων και άλλο είναι να έχουν κέρδη από τις διατραπεζικές χρεώσεις και από το περιθώριο επιτοκίου δανεισμού καταθέσεων που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. 6%. Είναι άλλο οι τράπεζες να στηρίζουν και να υποχρεώνονται να στηρίξουν και να ελέγχονται τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν startup επιχειρήσεις με όρους ευνοϊκούς, και είναι άλλο να μην δίνουν δάνεια και να δίνουν εκεί που θέλουν. Έτσι. Συνεπώς, αυταπόδεικτα, μας πήρε όμως 6-7 χρόνια να καταλάβουμε, ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να βάλει χέρι ούτε στο περιθώριο επιτοκίου. Στις διατραπεζικές χρεώσεις υποχρεώθηκε μετά με κάτι δικές μου ερωτήσεις και κάτι άλλων συναδέλφων και τις μόχλευσε μόνο για την πληρωμή της ΔΕΗ και των λογαριασμών κοινής ωφελίας. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν έβαλε χέρι στις μεγάλες διατραπεζικές χρεώσεις. Ουσιαστικά η λειτουργία των τραπεζών δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Βεβαίως πρέπει να πω και η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος δεν νομίζω ότι ασκεί αυτόν τον ρόλο τον ορθό εποπτικό που θα έπρεπε. Τώρα για τα κόκκινα δάνεια είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Ναι, είναι μια πονεμένη, αλλά εδώ φαίνεται όλα να είναι υπέρ των funds. Αυτό λέει ο κόσμος.
1: Να σας πω κάτι. Ήταν η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Γιατί ήταν τα προηγούμενα που είπατε. Ήταν η αφορμή όμως της διαγραφής μου. Τι είχε συμβεί τότε πριν τη διαγραφή μου, στα καλά καθούμενα. 20 μέρες πριν είχα συντονίσει 11 βουλευτές, αν θυμάστε, να υπογράψουμε την ερώτηση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Αντί να το λύσω.

0: Πρωθυπουργός τι έκανε, δηλαδή κάτι να πει να κάνει. Σας θυμίζω ότι είχε απαντήσει ο κύριος Χατζηδάκης μέσω δελτίου τύπου μετά από 5 ώρες. Τόσο υποτίμησε την ερώτηση, δεν το σκέφτηκε καν. Δεν μας είπε ότι θα το δω, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, στο άλλο. Απάντησε το μάθαμε από τους οικονομικούς συντάκτες. Και ο Πρωθυπουργός αντί να πει θα δω και θα πάρω 4-5 μέτρα. Πώς το διαχειρίστηκε, ο Σαλμάς που το συντόνισε υποδειγματικά φεύγει για να παραδειγματιστούν οι άλλοι, το κατάφερε, δεν ξαναυπήρξε καμία ερώτηση βουλευτών και μερικούς από τους 11 τους υπουργοποιήσαμε, τους υφυπουργοποιήσαμε ή τους δώσαμε κάποιο άλλο αξίωμα και τέλειωσε.
1: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε της συνομιλίας μας με τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Μάριο Σαλμά, για να έρθουμε και λίγο στα Τέμπη. Διότι από τη μία πλευρά ακούμε ότι ξεκίνησε η δίκη των δικών παρά τις προσπάθειες κάποιων να την παρεμποδίσουν. Η πλευρά όμως των συγγενών θυμάτων λένε ότι αυτή η κύρια δίκη είναι κολοβή, με λειψό κατηγορητήριο και κυρίως είναι με έναν τρόπο συντεταγμένα φτιαγμένη για να μην οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς το βλέπετε. Έχει περάσει και ένας χρόνος από την προηγούμενη τοποθέτηση.
0: Θα το απαντήσω αυτό ανάποδα.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μία παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να λάψει αλήθεια. Το έκανε λάθος. Ο κόσμος κατάλαβε το ανάποδο. Συμφωνούμε. Ο κόσμος τι πιστεύει για τα τέμπη στις δημοσκοπήσεις. Οι 7 στους 10, 8 στους 10, ότι έγινε συγκάλυψη. Σωστά. Άρα, εγώ και καλή πρόθεση να το αναγνωρίσω, το έκανε λάθος. Όταν κάνεις λάθος σε μια διαχείριση τόσο μεγάλης κρίσης, δεν σε τιμά. Για να δούμε, υπήρχε κάποια άλλη συμπεριφορά στη διαχείριση κρίσης. Ναι. Πρωτίστως έπρεπε ως πρωθυπουργός να έχεις κάνει αυτά που έπρεπε για να έχεις ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Δεύτερο, έπρεπε να ξέρεις ότι δεν είναι ακόμα ασφαλής ο σιδηρόδρομος τουλάχιστον και να μην ετοιμάζεσαι να πάει να υπογράψεις, να μην εγκαινιάσεις μια σύμβαση που δεν υπήρχε. Τρίτο, να πεις στον υπουργό σου να μην λέει τέτοια πράγματα όταν οι άλλοι ανησυχούν οι βουλευτές και του κάνουν ερώτηση στη Βουλή. Τέταρτον, καλά δεν ήξερες. Γιατί δεν είναι μόνο τα Τέμπη που δεν είχε κάνει κάτι, παραλίγο να έχουμε και σύγκρουση αεροσκαφών. Δηλαδή μετά τα Τέμπη. Δεν έκανε μια σύσκεψη 3 ώρες με τις αερομεταφορές, με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, με το σιδηρόδρομο των ΟΣΕ, με τα λεωφορεία, να κουβεντιάσει θέματα ασφάλειας. 3 ώρες. Από 1 ώρα στον καθέναν. Δεν θα του έλεγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αν καλούσε και ένα συνδικαλιστή για να μην έχει την άποψη, αν ήθελε να έχει πραγματική.
1: Έχουμε θέμα, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, έλα εδώ, εσύ συνδικαλιστή, είδα κάτι ανακοινώσεις. Έλα και εσύ εδώ. Για κάντε ένα διάλογο μπροστά μου. Να δω τι γίνεται. Α, το σύστημα ελέγχου και επικοινωνίας δεν είναι απαρχαιωμένο. Ωραία, πόσο κάνει. Ωραία, να το φτιάξουμε. Κάντε ένα διαγωνισμό. Δεν το έκανε. Συμφωνούμε. Τώρα δεν το έκανε επειδή δεν είχε χρόνο, δεν το σκέφτηκε ότι έπρεπε να το κάνει ή ήταν αδιάφορος. Δηλαδή, εκπλήσωμε πραγματικά. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχουν ξανασυμβεί τόσα σε μια κυβέρνηση που δεν μην δικαιολογούνται. Αλλά εγώ λέω ότι δεν έκανε σύσκεψη, δεν κατάλαβε. Μάλιστα. Δεν είχε πάρει τα μέτρα εκείνα για να έχει ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Έγινε αυτό το δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν. Γιατί κάνουν καμιά φορά παρατηρήσεις, αν το λέω δυστύχημα και τα. Τραγικό συμβάν. Εγκληματική αμέλεια ήταν. Πώς τη διαχειρίζεσαι την κρίση. Εγώ, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα έκλαιγα. Θα έκλαιγα. Γιατί μας ξέφυγε όλο αυτό που δεν προνόησα και χάθηκαν 56-57 ζωές και νέα παιδιά. Θα είχα μετά το θυμό. Αυτό είναι το επόμενο. Και η υποχρέωσή μου στην κοινωνία για δικαίωση των συγγενών και απόδοση ευθυνών. Λογοδοσία όποιος και να φταίει. Όχι για να καθαρίσω εγώ, γιατί αυτό θα πίστευα. Αν από το σπίτι μου είχα πάρει τέτοιες αρχές. Αν ήρθα στην πολιτική, γι' αυτό. Αν δεν ήρθα, περιτεύουν αυτά τα συναισθήματα του θυμού και της δικαίωσης και της στενοχωρίας. Θα εφώναζα τους συγγενείς, θα τους έλεγα πάρτε το ένα διπλανό γραφείο εδώ στο Μαξίμου για 10 μέρες, θα φώναζα όλους τους υπεύθυνους και θα έλεγα σε 10 μέρες φέρτε μου ποιος φταίει. Τουλάχιστον να αποδώσω ευθύνες. Αν έφταιγα εγώ, μπορεί και να παραιτιόμουν. Αν έφταιγαν οι άλλοι, θα ζητούσα τις παραιτήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση θα είχα φροντίσει να μην εμποδιστεί η διερεύνηση. Εδώ φτάσαμε τώρα να πιστεύουν οι συγγενείς. Θα έλεγα στους γονείς, πάρτε το γραφείο, σαν να είστε εσείς πρωθυπουργοί 10 μέρες, κάντε τα πάντα ό,τι θα κάνατε. Ξέρετε τι θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλουμε. Τα κλαίγαν. Λοιπόν, τώρα εδώ έγιναν απίστευτα. Έγινε μια διαχείριση που δεν χρειάζεται να την κρίνω εγώ, είπε ο πρωθυπουργός. Έκανα λάθος διαχείριση. Χρειάζεται να το πω εγώ.
1: Ναι, αλλά προχθές είπα άλλο πράγμα. Κατέρευσε όλη η σκευωρία. Όλα τα σενάρια και όλα τα λοιπά.
0: Είχε πει ότι φταίω εγώ για τη διαχείριση. Δεν το έκανα σωστά.
1: Πείτε μου, η δίκη αυτή, πώς τη βλέπετε?
0: Δεν έχω άποψη. Επιτρέψτε μου να μην έχω και σε όλα άποψη.
1: Βοηθήστε με σε κάτι.
0: Για να...
1: Δεν έχετε άποψη.
0: Ναι, δεν έχω άποψη να σας πω γιατί.
1: Πολιτικά θέλω να τη διαμορφώσετε την άποψη και όχι νομικά, δεν είστε νομικός. Mm. Θέλω να ακούσετε ένα πρώην συνάδελφό σας, ο οποίος υπήρξε μια εξέχουσα νομική και κοινοβουλευτική προσωπικότητα. Από το χώρο σας, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
0: Ναι.
1: Βουλευτής Ηλίας, ο κ. Τζαβάρας.
0: Ο Κώστας, ναι.
1: Ο οποίος τον Οκτώβριο του 25, μιλώντας αυτή εδώ την εκπομπή, μίλησε αυστηρά νομικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ωραία.
2: Η κύρια δίκη, για να είναι δίκαιη, πρέπει να έχει προετοιμαστεί από μια δίκαιη ανάκριση. Και αυτή η δίκαιη ανάκριση έχει ένα και μόνο σκοπό. Να κάνει οτιδήποτε, οτιδήποτε λέει το άρθρο 239 παράγραφος 2, να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση που μας απασχολεί, η διαδικασία όλη η ποινική πάσχει από ένα γενέθλιο τραύμα που τη στέρισε την πρόσβαση στην αλήθεια. Και αυτή είναι η πρώτη ενέργεια που έγινε από έναν υφυπουργό, από αυτοδιοικητικούς, από αστυνομικούς, από προανακριτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αλλίωσαν αμέσως μετά το συμβάν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου, αλλίωσαν το χώρο εντός του οποίου υπήρχε η αλήθεια. Γιατί υπάρχει ένας κανόνας στην ανακριτική που λέει ότι η αλήθεια μένει πάντα στον τόπο που συνέβη το έγκλημα. Εδώ λοιπόν είχαμε μία πράξη εξαφάνισης της αλήθειας που ήταν οι με χωματουργικές επεμβάσεις αλλίωση του χώρου, και δεύτερον υπήρχε μία άλλη συμπεριφορά που συνετελέστη διαπαραλήψεως, και αυτή αφορά την ίδια τη δικαστική εξουσία, η οποία με το πρόσωπο του τοπικού εισαγγελέα πλημμυλιωδικών και του τοπικού εισαγγελέα εφετών, καθώς και των άλλων προανακριτικών υπαλλήλων και ενδεχομένως και του κυρίου ανακριτή, ανέχθηκαν ή επέτρεψαν ή αλλιώς δεν υπερασπίστηκαν και δεν προστάτευσαν το χώρο, ο οποίος, αν θυμάστε την πολύ χαρακτηριστική φράση του Προέδρου του ΟΔΑΣΑΜ, ο χώρος αυτός που έπρεπε να ιεροποιηθεί. Αυτή η λέξη είναι εμβληματική. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου την επιστημονική, αυτό το τραύμα το γενέθλιο έχει καταστήσει ήδη ανάπηρη εξυπαρχή στη διαδικασία. Γι' αυτό και όσες ενέργειες έχουν γίνει εκ των υστέρων δεν έφτασαν σε εκείνο το σημείο που θα είχαν καταλήξει εάν εγένοντο στο χώρο που συνέβη το έγκλημα. Εάν λοιπόν είχε επιτραπεί να γίνουν αυτές οι έρευνες επί τόπου, σήμερα δεν θα υπήρχαν εκκρεμή ερωτήματα, θα είχαν δοθεί απαντήσεις για όλα τα θέματα. Όλοι μιλάνε για τη δικαιοσύνη. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι η δικαστική εξουσία. γιατί η απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι μία πράξη που την επιβεβαιώνει σε όλες τις αποφάσεις της η δικαστική εξουσία. Η απονομή της δικαιοσύνης υπερβαίνει την εφαρμογή του νόμου αφενός και αφετέρου συμβαίνει, γίνεται όταν η θεϊκή πνοή που φωλιάζει στη συνείδηση του έντιμου, του ανεξάρτητου και του αμερόληπτου δικαστή συνδεθεί ως απόφαση, ως κρίση δηλαδή ενός υλικού ανακριτικού και μιας κατηγορίας στο τέλος μιας ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Αυτά, ειλικρινά σας λέω, μου δημιουργούν μια μελαγχολική διαπίστωση ότι θα τα δούμε μπροστά μας την κυρία Δίκη. Δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να αλλάξει την κατηγορία, γιατί όπως ξέρουν οι νομικοί, στο σύστημα το δικό μας το ποινικό, το δικονομικά ποινικό, ισχύει η αρχή της κατηγορίας. Δηλαδή,
0: το είπε ο κύριος Θιακάκης, μην κουράζεστε, έχουμε εδώ ποινικολόγο συνάδελφό σας. Το είπε. Είπε άπαξ και ξεκινήσει η δίκη με τον πρώτο μάρτυρα, ξεχάστε το. Και εδώ, όπως σωστά λέτε, δεν υπάρχει κατηγορία εμπρισμού, δεν υπάρχει κατηγορούμενος. Αλλά
2: έχει μείνει εντελώς, αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ,
2: έχει μείνει εντελώς ανεξερεύνητη μία περιοχή του συμβάντος που συνδέεται με την ανακάλυψη, την αποκάλυψη των αιτίων που προκάλεσαν την απανθράκωση και κατ' επέκταση τον θάνατο 27 προσώπων.
1: Κύριε Σαλμά, δεν είναι ένα τυχαίο νομικό πρόσωπο. Αφήνω την πολιτική του. Γιατί για την πολιτική του κάποιος μπορεί να πει: εγώ διαφωνώ. Δεν μου αρέσουν οι πολιτικές του απόψεις. Νομικά όμως, όσους έχω ρωτήσει, μου έχουν πει ότι είναι από τους εγκυρότερους στο γνωστικό πεδίο. Δεν ήταν και τυχαία πολλές φορές τα καθήκοντα που αναλάμβανε στη Βουλή.
0: Λοιπόν,
1: είπε ότι η δίκη είναι φαλκιδευμένη εξ υπαρχής.
0: Ακούστε. Ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικός ποινικολόγος και εξαιρετικός ήταν κοινοβουλευτικός. Ήταν στολίδι. Η άποψή του αυτή ήταν εξαιρετική, απόλυτα τεκμηριωμένη και την προσυπογράφω. Απλά ο Κώστας είναι ειδικός ποινικολόγος και έχει την άποψη για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Πολιτικά λοιπόν, ακούγοντας και το
0: νομικό. Ο Κώστας, για να ενισχύσω αυτή, ποιος είπε αυτή την εξαιρετική άποψη. Ήταν ένας βουλευτής, ο οποίος επί Μητσοτάκη το 19 βγήκε βουλευτής και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έχετε ξεχάσει. Είπε: γεια σας, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, τον είχε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κάποια στιγμή αναπληρωτή ο κύριος Μητσοτάκης και δεν τον αξιοποίησε πουθενά αυτόν. Αντιθέτως, αξιοποίησε τον κύριο Λαζαρίδη. Καταλάβατε τώρα γιατί έφυγε ένα 10-15% από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η άποψή του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένη και είναι ακριβώς όπως τα είπε.
1: Νομικά, πολιτικά, για το θέμα των Τεμπών και μιας και το είπατε, ξέρετε ποιος είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μετά την υπουργοποίηση του κύριου Λαζαρίδη? Ο πρόεδρος της εξεταστικής των Τεμπών, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Ναι, αυτό είναι το κριτήριο, αφού το είπαμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Αυτό είναι το κριτήριο. Όποιος με υπερασπίζεται ό,τι και να κάνω, τον αναβαθμίζω. Δεν αναβαθμίζει ανθρώπους που του λένε ότι είσαι σε λάθος δρόμο, διόρθωσε κάτι, άλλαξε τα. Έτσι είναι τώρα, δεν αλλάζει. Έτσι, ο άνθρωπος. Αλλάζει ο πρωθυπουργός. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Λοιπόν, πολιτικά τα Τέμπη έδειξαν με τρία λόγια, με τρεις κουβέντες. Πρώτον, αδυναμία της κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς σιδηροδρόμους ώστε να μην συμβεί το στοίχημα. Δύο, κακή διαχείριση της κρίσης την παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. Και τρίτο και χειρότερο, ότι και μετά δεν κάναν τίποτα για να έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο. Το τραγιαλαφικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια έκανα μια ερώτηση, ήταν ακόμα ο κύριος Σταϊκούρας, υπουργός μεταφορών, στη Βουλή, που ρωτούσα αν μπορεί να με διαβεβαιώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ότι πλέον το παιδί μου όταν θα μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα δεν θα κινείται σε ένα τρένο που έχει και έφλεκτα υλικά. Και τι μου απάντησε? Εγώ δεν μπορώ να σας το διασφαλίσω. Δηλαδή δεν μπήκε στον κόπο να μου πει ούτε ότι μετά από αυτό που έγινε βάλαμε κάμερες στους σταθμούς μεταφόρτωσης φορτίων, βάλαμε ειδικούς όρους, αυξήσαμε τις ποινές. Δηλαδή τίποτα. Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Υπάρχει ερώτηση, μπορώ να σας τη στείλω σε άλλη εκπομπή να την παίξετε. Τόσο κοινικά. Άρα λοιπόν, τι να πω πάλι.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα που είναι πάνω στην επικαιρότητα. Διότι όπως είπαμε και εισαγωγικά στην εκπομπή, με έναν τρόπο ανοιγοκλίνουν τα στενά του ορμούς, μπορεί και να ανοίξουν. Αλλά το τελευταίο διάστημα, η έκρηξη ακρίβεια στην Ελλάδα δικαιολογήθηκε ως συνέπεια αυτών των πολεμικών καταστάσεων. Αλλά η ακρίβεια ανεβαίνει το Γολγοθά, το κάθε νοικοκυριό, τα 3,5 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Τι έχετε να πείτε από αυτό? Διότι αν μου πείτε κι εσείς ότι λογικό και επόμενο είναι, μα παντού συνέβαινε αυτό, αλλά είναι εναρμονισμένες τιμές στα υπερκαταστήματα μόνο στην Ελλάδα βλέπω. Και τριγωνικές σχέσεις.
0: Ευτυχώς πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Υποθέτω θα λιγόστεψαν οι τηλεθεατές.
1: Σύπας,
0: που θα μας
1: κύριε βλέπουν. Σαλμά, όχι εγώ.
0: Λόγω της ώρας.
1: Δεν έχω τέτοια φιλοδοξία.
0: Λόγω της ώρας και θα στενοχωρηθούν λιγότεροι με αυτό που θα σας πω. Ήμουνα με ένα φίλο μου μέσα στις γιορτές του Πάσχα. Έχει περίπτερα στην Αθήνα, στο βόρειο τομέα, και έχει και 5 μίνι μάρκετ. Ένα από αυτά στη Λυκόβρηση. Μου έλεγε για ακρίβεια. Και άρχισε να μου λέει προϊόντα. Αυτό το περιπατικό το αγοράζω ενδεικτικά, λέω τις τιμές για να καταλάβουμε. 2, το πουλάω 4. Το μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα μου, είπε και το όνομα, το πουλάει 7. Που σίγουρα δεν θα το αγοράζει 2, γιατί θα παίρνει μεγάλες ποσότητες που είναι από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, θα το παίρνει 1. Αυτό το προϊόν το αγοράζω 3, το πουλάω 5. Το σούπερ μάρκετ δίπλα το πουλάει 8. Εάν βγει κάποιος από την κυβέρνηση και με διαψεύσει, θα του φέρω στις επόμενες εκπομπές, θα σας τα στείλω από την Αθήνα, τις τιμές, για να καταλάβετε ότι η ασυδοσία αυτή γίνεται με ανοχή της κυβέρνησης από το καρτέλ των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είναι κάτω με λιγότερα από τα δάχτυλα του ενός χεριού. Τι άλλο να πούμε τώρα? Ποια εξωγενής ακρίβεια? Βεβαίως εξωγενής ακρίβεια υπάρχει σε μερικά προϊόντα, αλλά δεν έχει να κάνει με την η ακρίβεια αυτή με το πώς επιδρά στο μήνα που είχαμε την κρίση. Λέμε μόνιμα τώρα. Την ίδια ιστορία μου είχε πει και ένας φίλος μου που είχε ένα σούπερ μάρκετ μικρό στην Άφακτο, από τους ανταγωνιστές δύο μεγάλες αλυσίδες που ήταν εκεί. Πάλι μου έλεγε, ποια ακρίβεια, τι χαζεύετε εσείς εκεί πέρα? Εγώ το πουλάω 4 και αυτό πουλάνε 7. Αν αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, μισό λεφτάκι, είναι σοκαριστικό? Είναι? Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος? Να σας το αποδείξω σε μια επόμενη εκπομπή σας, είπα να μην σας το κάνω σήμερα. Αλλά μπορώ σε μια επόμενη εκπομπή σας, θα πάω, θα του πω στείλε μου, να σας το φωτογραφίσω εγώ για να ξέρω, για να την καταλάβετε αυτή την περιφοητή ακρίβεια, πόσο εισαγόμενη είναι. Και προσέξτε τώρα, αντί να την καταπολεμήσουν με έναν τρόπο συγκεκριμένο, που υπάρχουν τρόποι, πάνε και δίνουν βάουτσερ, την επιδοτούν περισσότερο. Τα θυμάστε, τα καλά, τα βάουτσερ, αυτά είναι επιδότηση. Δεν παίρνουν χρήματα και τα ξαναδίνουν. Και βεβαίως ωφελείται το κράτος, γιατί μην ξαναπούμε, επί της αυξημένης τιμής παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ. Μου έλεγε ένας που έχει ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία στην περιοχή.
1: Αυτό λέγεται και στα καύσιμα άλλωστε.
0: Ακριβώς.
1: Και ιδίως σε συνθήκες κρίσης που θα έπρεπε δραστικά.
0: Στη βενζίνη τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα τη πιο ακριβή χώρα στη βενζίνη στον κόσμο η Ελλάδα.
1: Να είσαι πρώτη όμως το κράτος, ε.
0: Τρίτη στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά εκεί, επειδή είναι ο ειδικός φόρος που είναι μόνιμα, παίρνει ευθύνη το κράτος που πάει και παίρνει. Εγώ πήγα απευθείας στο σούπερ μάρκετ που δεν παίρνει το κράτος εκτός από τους φόρους.
1: Και το τυροκομείο.
0: Δεν έχει ειδικό φόρο.
1: Τι θέλατε να πείτε?
0: Το τυροκομείο, λοιπόν, ένα από τα μεγαλύτερα τυροκομεία αμφιλοχίας, που όταν πάει ένα σε μια σούπερ μάρκετ αλυσίδα θα δει γραβιέρα αμφιλοχίας κτλ. Brand name τα μεγάλα. Μου λέει, Μάριε, εγώ πουλάω τη γραβιέρα 8,5 ευρώ σε αυτή την αλυσίδα. Είμαι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της. Στο ράφι είναι 17. Το ρώτησα πώς γίνεται αυτό. μου λέει πώς δεν το βλέπουν αυτοί που κάνουν έλεγχο, ότι είναι το κέρδος 100%. Μου λέει, με βάζει και του κόβω ένα, εγώ το τιμολογώ 13, και μου κόβει ένα πιστωτικό ή κατά τέλος του μήνα ή κατά τέλος του χρόνου. Με υποχρεώνει να πληρώνω και τη διαφήμιση, με υποχρεώνει να πληρώνω και τη θέση στο ράφι. Αυτά είναι τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η ακρίβεια. Γιατί στηρίζω τον κόσμο, δεν είναι να πάω στην έκθεση να του δώσω 100 ευρώ όταν αφήνεις να του παίρνει 300 το σούπερ μάρκετ. Λέγεται ότι η μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που νοθεύει τον ανταγωνισμό, όταν πήγαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οι υπεύθυνοι εκεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεν νομίζω να έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Γιατί το λέτε?
0: Γιατί ξέρω. Είναι απλό. Απλά υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται. Όταν μιλάς έτσι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει κρατήστε το πρώτο. Την ακρίβεια δεν ήρθε να την πολεμήσει ο Πρωθυπουργός. Τι να αναλύσουμε τώρα, να συζητάμε όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι βουλευτές, και οι βουλευτές είναι ακρίβεια, είναι εξωγενείς. Ωραία, άμα είναι εξωγενείς, η ενδογενής επίδραση της εξωγενής επιρροής ποια είναι? Μηδέν. Τότε γιατί σαν αντικατάστατος? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλαδή που να πήγαινε στο λογιστήριο μιας μεγάλης αντισύρωσης σούπερ μάρκετ και να δει και τα πιστωτικά και πόσο έκοψε και πόσο τελικά έχει και πόσο έχει το κέρδος? Και δεν μπορούσε μια κυβέρνηση να πει, αλλαδωρική μεγάλη εταιρεία, αλυσίδα, είδα τελικά ότι το κέρδος ήταν 90%. Το είδα. Είδα τα πιστωτικά, είδα πόσο σου τιμολόγησε, τα είδα όλα. Φαίνονται. Είδα τις τριγωνικές σου εισαγωγές από τις άλλες εταιρείες. Άμα θέλουν να κάνουν έρευνα οι φορολογικές αρχές, σε πάνε μέχρι 100 χρόνια. Σου βρίσκουν τα πάντα. Είδα και είδα ότι έχεις 90% κέρδος. Γιατί τόσο έχει, αφού σας είπα τα παραδείγματα, τα αποδεδειγμένα. Για τα πρώτα 20%, 30, 25, όσο θες, τα φορολογήσε όσο όλοι. 20%, 22%. Τα υπόλοιπα 90%. Καλή τύχη. Θα στα παίρνει το κράτος. Θα πάει το σούπερ μάρκετ, θα προσφύγει στις αρχές ανταγωνισμού, θα προσφύγει να δικαιωθεί, μόλις δικαιωθεί ξανά το ίδιο. Όταν θες. Όταν δεν θες, ερχόμαστε εμείς τώρα εδώ να ξενυχτάμε, να αναλύσουμε αν όντως δεν θέλει ή αν όντως κάτι άλλο συμβαίνει από το εξωτερικό και επιδράσει στη μέση στο ράφι στο σούπερ μάρκετ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε έναν επίλογο από εσάς, διότι είναι προφανές, εγώ επανέρχομαι στην εισαγωγή, ότι στη χώρα υπάρχει πολιτικό θέμα, υπάρχει κρίση, δεν είναι της μίας πλευράς, υπάρχει κρίση στο ίδιο το σύστημα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, ωραία και μπράβο σου Μάριε Σαλμά, αν και συνήθως εδώ στην Κρήτη λέμε αυτοί είναι οι περίφημοι αλιμονιώτες. Θα με ψηφίσεις? Αλίμονο, αλίμονο. Όταν φτάνεις στην κάλπη δεν βρίσκεις ούτε τη δική σου συνήθως, κύριε Σαλμά. Το ερώτημα είναι λοιπόν στο διατάφτα. Πολιτικά τι πρέπει να συμβεί, κατά τη γνώμη σας?
0: Πολιτικά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μεγαλώσει με αρχές και αξίες, να είναι στη ζωή τους πετυχημένοι και να έχουν πάρει μια απόφαση να θυσιάσουν χρόνο και να στενοχωρηθούν για να μπουν σε μια διαδικασία εκλογική και να διορθώσουν τα κακώς κείμενα με ένα όραμα, γνωρίζοντας και να μην τους πειράζει αν φύγουν. Εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Τρελαίνονται οι πρωθυπουργοί όταν τους πεις μπορεί να φύγεις. Αυτό είναι από τα άγραφτα. Έφυγα και με ρωτάνε τι θα κάνεις και τους λέω μην ασχολείστε. Μπορεί να μην κάνω και τίποτα. Μην ασχολείστε με μένα. Εδώ τώρα όταν πάει να χάσει ο άλλος, τρελαίνεται και επιμένει, επειδή τον θέλει το 30%, θέλει να παραμείνει. Ενώ το 70% δεν τον θέλει. Εδώ στην πολιτική πρέπει να μας στέλνει ο κόσμος για να έρθουμε. Με το ζόρι να τους πούμε θέλουμε εμείς να σε κυβερνήσουμε. Είναι λάθος. Έτσι γίνεται. Ερχόμαστε και πολιτευόμαστε αυτόπλητοι. τους πολιτευόμενους, δεν τους ζήτησα καμία κοινωνία. Θέλω να γίνω δήμαρχος, θέλω να γίνω περιφερειάρχης, θέλω να γίνω βουλευτής. Θέλω να γίνω. Δεν ήρθε κανένα σπίτι σου να σου πει να γίνεις. Αυτό όμως το θέλω να γίνω έχει ένα όριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια πλειοψηφία που σε κάνει, πρέπει να αγνοείς τη μεγαλύτερη πλειοψηφία που θέλει να φύγεις. Αξιοπρέπεια. Στοιχειώδης αξιοπρέπεια να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να φύγεις. Με το ζόρι να πρέπει να κερδίσεις για να ξαναείσαι, γιατί δεν έχεις ακούσει ότι η ζωή έχει και άλλα ωραία πράγματα να κάνεις και να αφήσεις και κανέναν άλλον να εισφέρει. Αυτή η επιμονή με την εξουσία που ντε και καλά πρέπει να επανεκλεγόμαστε και πρέπει να κάνουμε, κάποτε έχει και ένα τέλος. Μπορείς και μόνος σου να πεις από αξιοπρέπεια, ξέρετε, καταλαβαίνω ότι 70% δεν με θέλει, ότι είναι απέναντι σκληρά και θυμωμένο, φεύγω, δοκιμάστε την τύχη σας και αν βρείτε κανέναν καλύτερο, εδώ είμαστε. Μπορώ να δικαιωθώ ιστορικά. Μπορεί όχι. Μπορεί να όντως να βρούμε κανέναν καλύτερο, που είναι το πιο πιθανό. Μόνο αυτά.
1: Πείτε μου, κύριε Σαλμά, επειδή ανεπάγγελτος δεν είστε και είστε και εκτός από καλός καθηγητής και ένας επιτυχημένος χειρουργός στην ορθοπαιδική. Το ερώτημα όμως εδώ, επειδή είναι σκληρά πολιτικό, βλέπετε ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εκλογές από ό,τι ακούγεται?
0: Πρέπει να ρωτήσετε τι...
1: Τα σενάρια λένε, δεν είστε ο πρωθυπουργός
0: προφανώς. Όχι.
1: Τα σενάρια λένε μετά το Σεπτέμβριο, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα παράθυρο από Οκτώβριο μέχρι την κανονικότητα της.
0: Όχι, δεν είμαι πρωθυπουργός. Δεν είμαι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σας είπα στην αρχή, για πρώτη φορά το χρόνο των εκλογών το καθορίζουν οι εισαγγελείς. Γι' αυτό δεν ξέρω. Αν ήξερα πότε θα έρθουν οι άλλες ειδικογραφίες, ξέρω ότι είναι καμιά πενταριά που ετοιμάζονται. Πότε θα έρθουν, δεν ξέρω. Άρα δεν μπορεί να εκτιμήσει κανείς τον χρόνο των εκλογών.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχετε 25-26 χρόνια στην πολιτική ως βουλευτής, υπουργός και φυσικά την επαγγελματική πορεία. Τελικά, αν αποφασίσετε ότι κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλι,
0: ναι,
1: ποιο νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτύπωμα που ένας μελλοντικός ιστορικός δημοσιογράφος ή πολίτης, πέφτοντας πάνω σε μια επιτεηρίδα ονομάτων, συναντά το όνομα Μάριος Σαλμάς? Γιατί θα θέλατε να σας θυμούνται?
0: Για το έργο μου στο Υπουργείο Υγείας, που μείωσα τις τιμές των φαρμάκων 23%, που έστησα όρθιο τον ΕΟΠΗ και σήμερα δεν χρωστάει τίποτα. Όταν τον πήρα είχε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο, συμβασιοποιημένες υποχρεώσεις. Έτσι, που άλλαξα όλο το σύστημα τιμολόγησης στα φάρμακα, που έβαλα σε αυτά τα φάρμακα πάνω τα κουτιά ετικέτες οι οποίες είναι υδατογραφημένες, που μέχρι τότε τα έκλεβαν οι φαρμακαποθήκες, αλλά τώρα είναι αδιάβλητα. Έτσι, που έφτιαξα ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που είναι ακόμα μέχρι σήμερα, το τελειοποίησα αυτό που παρέλαβα από τον προκάτοχό μου και τελειοποίησα αυτό το σύστημα, που δεν θα βρει καμία απευθείας ανάθεση με το όνομά μου σαν υπογραφή και κανένα διαγωνισμό με το όνομά μου φωτογραφικό. Έτσι. Αυτή είναι παρακαταθήκη. Τίμια, το αν τα εισέφερα ή όχι θα το κρίνουν η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μεγαλοποιούμε, έχουμε όλοι για τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι θα ασχοληθεί η ιστορία και ο κόσμος, είμαι πιο προσγειωμένος. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά που έκανα, που διαφώνησα, που σκέφτηκα ή που είπα, ήταν γιατί έτσι αισθανόμουν καλά. Ήθελα, όταν θα πεθάνω, να πεθάνει ο Μάριος Σαλμάς, όχι ένας άλλος άνθρωπος που έχει αλλοιωθεί στην πορεία του χρόνου. Αυτό το ωραίο ήταν η μεγαλύτερη μου επιτυχία. Κανείς δεν θα θυμάται ούτε καν ότι ήμουν υπουργός υγείας ή αν ήμουν 26 χρόνια βουλευτής, και καλά κάνουν και δεν πρέπει να το θυμούνται. Οι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους, τις κουτούρες τους. Αν τους ρωτήσεις σήμερα, κάνετε ένα τεστ. Ποιος είναι υπουργός εσωτερικών? Όχι ότι έχω τίποτα με το συγκεκριμένο υπουργό εσωτερικών, να σας πει ποιος είναι. Δεν ξέρει η κοινωνία. Ρωτήστε για υπουργούς. Δεν τους ξέρουν. Οι πολιτικοί ζούμε σε ένα μικρό κόσμο και νομίζουμε ότι όλοι μας ξέρουν. Πόσο μάλλον να θυμάσαι τώρα έναν που είχε περάσει πριν από καιρό ή ήταν βουλευτής. Λοιπόν, είναι Πιο σημαντικό, όσοι περάσαμε και αποφασίσαμε, έστω και αργά που λέει ο κόσμος, να μιλήσουμε, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να ζητάμε κάτι συγκεκριμένο, για να είμαστε και αξιόπιστοι και να εισφέρουμε έστω και με τα δικά μας τα λάθη, τις παραλήψεις, δεν τα κάναμε όλα τέλεια, έτσι, να εισφέρουμε στον προβληματισμό και σε αυτό που πρέπει ένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, έτσι, να πάρει έτοιμη τροφή για να μην κάνει τα ίδια λάθη που μας κάναμε εμείς. Δηλαδή, αν εμένα μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω πραγματικά τι παίζεται στην πολιτική, ένας επόμενος να του πάρει 3 χρόνια. Γιατί όσο περισσότερα χρόνια σου παίρνει να καταλάβεις, τόσο πιο καλά χειρίζονται τα λεφτά οι πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και θέλουν να αλλάζουν τους υπουργούς συνέχεια, τους βουλευτές συνέχεια, ώστε μέχρι να καταλάβουν να έχουν αλλάξει και να μην τους πειράζει κανένας, να δρουν ανενόχλητοι. Όπως ανενόχλητη αυτή η κυβέρνηση έδρασε μετά τον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος του 19, όπου ποιος ήταν ο πρώτος νόμος, το πρώτο μέλημα, όλοι είχαμε το μυαλό μας επιτελικό κράτος ότι είναι κάτι το οποίο θα συγκεντρωθεί στο Μαξίμου και θα ελέγχει τα πάντα και θα είναι για το καλό της χώρας. Στην πράξη τι ήταν? Καταργήθηκε με τον πρώτο νόμο όλο το σύστημα ελέγχου του κράτους. Προσέξτε. Με ένα νόμο καταργήσαμε την εισαγγελία της διαφθοράς. Καταργήσαμε τη Γενική Γραμματεία της διαφθοράς. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ένα σπουδαίο σώμα με πολλή δουλειά και συνδρομή στη διαφάνεια. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Καταργήσαμε την ΥΠΕΔΙΦΚΑ που κάνει τους ελέγχους για λογαριασμό του ΙΟΠΗ με τους παρόχους. Καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Μεταφορών και Υποδομών. Καταργήθηκαν όλοι οι φορείς για να φτιαχτεί αυτή η αρχή διαφάνειας, η οποία για κάνα 2 χρόνια ήταν χωρίς επικεφαλής, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Και όταν έγινε και ο κύριος Μπίνης, σε κάνα χρόνο μετά παραιτήθηκε, είδε και από ίδιο άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι αξιόλογοι που συμμετείχαν στις κυβερνήσεις, σηκώθηκαν και έφευγαν. Έτσι. Και μετά έμεινε με μια αναπληρώτρια χαμηλού έτσι, βαθμού διοίκηση, για να μπορεί το Μαξίμου να ελέγχει όλον τον έλεγχο που ασκείται στην εξουσία. Δηλαδή, η πρώτη δουλειά ήταν να μην υπάρξει έλεγχος και δεύτερη δουλειά ήταν να ελεγχθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Κύριε Σαλμά, σας ευχαριστώ θερμά για την απόψινή συζήτηση. Ποταμός μου γράφουν πάρα πολύ, ο Μάριος Σαλμάς. Έχω μηνύματα, πρέπει να σας πω, και εκτός Ελλάδας, που στέλνουν διαρκώς προς εσάς. Κράτησα πάρα πολλά, θα ήθελα να τα διαβάσω, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πολύ αργά με αυτόν τον τρόπο. Με ρώτησε κάποιος από την Γλασκόβη, με αυτό θα κλείσω, με αυτά που έχει πει ο κύριος Σαλμάς, πρέπει το 70 με 80% λέει να πάει στην κάλπη να ψηφίσει, αλλά να αποφασίσει για ένα σύστημα που θα έχει κάτι από Ελβετία, κάτι από Ιαπωνία και κάτι από Γαλλία.
0: Σωστά, σωστά, γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάνει βήματα για την ορθή δημοκρατία, έχουν κάνει βήματα για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Εμείς δεν πρέπει να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Όντως πρέπει να πάνε να ψηφίσουν, έτσι, και πρέπει να πείσουμε ιδίως τη νέα γενιά. Εγώ δυσκολεύομαι την κόρη μου, την Ηλιάνα, που είναι 18 χρονών και είναι στο πρώτο έτος της ιατρικής σχολής Αθηνών, να την πείσω ότι αυτά που λέω τα εννοώ, γιατί ζητάει περισσότερα και εκφράζει τη νέα γενιά. Μου λέει, ωραία, μην πας και πεις πάλι για το Μητσοτάκη σήμερα, μην πας και πεις πάλι τα ίδια αυτά που νομίζεις ότι δεν πάνε καλά, πρέπει να πεις το όραμά σου, πρέπει να πεις πώς δίνονται οι λύσεις. Δέστε πως τα νέα παιδιά ζητούν πραγματικά λύσεις και όταν εμείς δεν τους τις δίνουμε, τα απογοητεύουμε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σαλμά.
0: Και εγώ
1: ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι και αυτή την ώρα στέλνετε μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Πότε θα ολοκληρώσει την ειδική επιχείρηση ο Πούτιν? Μα τι κάνουν εκεί πάνω? Χάνουν συνεχώς έδαφος? Αυτά και ανάλογα ερωτήματα έρχονται τελευταία από ακολούθους και φίλους εδώ στην ιδεοχώρα. Εύλογα, θα έλεγα, ερωτήματα και ανησυχίες που μπορεί να εκφράζει κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για τις διεθνείς εξελίξεις και κυρίως όσοι, και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που εκφράζουν ανοιχτά συμπάθεια μαζί και σύμπνοια προς τη Ρωσία. Πρόσφατα και κατά τη διάρκεια συμμετοχής μου σε πολιτικό talk show στο μεγάλο ρωσικό κανάλι NTV, στα διαλύματα της εκπομπής βρήκα την ευκαιρία να δώσω το ερώτημα αυτό σε κορυφαίο αναλυτή και βαθύ γνώστη της κατάστασης στο μέτωπο αλλά και μέσα στην Ουκρανία, άνθρωπο που γεννήθηκε και ανδρώθηκε εκεί. Πότε θα το τελειώσει η Ρωσία? Σαν ερώτημα. Άκρως ενδιαφέρουσα και βαθιά θα έλεγα η απάντηση. Η Ρωσία θα νικήσει όταν θα τελειώσει ο πόλεμος με τη συλλογική Δύση. Η επιχείρηση εκεί στο Δνίπερο δεν είναι παρά μία μάχη προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι όμως και το τέλος του πολέμου. «Μα εσείς οι Έλληνες», μου είπε, «από την αρχαιότητα δεν είσαστε που δώσατε στην ανθρωπότητα μεταξύ των άλλων και τον θρύλο για τη Λερναία Ύδρα?» Κόβεις ένα κεφάλι, ξεπετάγονται δύο. «Χρειάζεται αρχαιοελληνικός πολυμήχανος ήρωας εδώ», μου λέει ο συνομιλητής μου. «Η Ουκρανία δεν είναι παρά μόνο ένα από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας». Και εγώ εκεί επιμένω. «Ωραία. Και αν πέσει το ένα κεφάλι και καταρρεύσει το καθεστώς Ζελένσκι, κακό θα ήταν. Παρακάτω, τι γίνεται?» «Ακούστε», μου λέει ο συνομιλητής, «αυτά τα περί εκπρόθεσμου, έκτρο του Ζελένσκι κτλ. Τυπικά μεν έτσι είναι, αλλά είναι απαραίτητο να μην ξεχνάμε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι παρά ένας πολιτικός μάνατζερ που έβαλαν εκεί και τον κρατάνε οι Δυτικοί. Αρχικά οι Αμερικανοί, σήμερα ασκούν πλήρη έλεγχο πάνω του οι Βρετανοί. Όσο αυτοί τον θέλουν, τόσο θα παραμένει εκεί στη θέση του. Τώρα, βλέποντας ότι χάνουν, οι ευρωπαϊκές ελίτ επιχειρούν να ετοιμάσουν άλλα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας κατά της Ρωσίας. Εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα στη νίκη κατά της Ουκρανίας, όπως εννοούν μερικοί, και μετά να βρεθούμε ανέτοιμοι με τα άλλα κεφάλια του θεριού που βυσοδομούν κατά της Ρωσίας. Να λοιπόν που η σοφία και ο πλούτος του λόγου των αρχαίων Ελλήνων συμβάλλει στην κατανόηση σύγχρονων σύνθετων θεμάτων, θα έλεγα. Στην Κύπρο, όπου συνέρευσαν οι πολιτικοί ευρωμάναντζερς των χωρών μελών, γεύτηκαν μεν το νόστιμο χαλούμι και έσπευσαν να εκφράσουν την άκρατη χαρά τους ότι επιτέλους εγκρίθηκε η παράδοση στο Ζελένσκι των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Αν και ο κομικός σαρλατάνος του Κιέβου, που αποτελεί το μόνιμο κερασάκι στις τούρτες των ατέλειωτων ευρωσυνάξεων, θύμισε πως από το Δεκέμβριο του 2025 που εγκρίθηκε το ποσό των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να πάρει η Ουκρανία, μέχρι τώρα που αποφασίστηκε ότι τελικά θα δοθεί, δημιουργήθηκε, τους λέει, ένα επιπλέον έλλειμμα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ακούς εσύ, Κύπριε, Ελλαδίτη, Ιταλέ, Πορτογάλε, Γάλε, αγρότη, που μιλάς και μιλάτε όλοι για ελληματικές εισφορές? Εδώ έχουμε κοντζάμ Ζελένσκι να ικανοποιήσουμε. Μαζί με τα 90 δις θα του επικολλήσουμε και ένσημα, όπως θα λέγαμε, ένσημα αργοπορίας που δεν του τα δώσαμε τη στιγμή που τα ήθελε, επιπλέον 19 δισεκατομμύρια. Και έτσι, θα έλεγα, ο Μανολάκης, ο σκληρός από το Παρίσι, γεμάτος νταϊλίκι, κανόνισε με τον Πολωνό Τούσκ να κάνουν, λέει, στρατιωτικά γυμνάσια στη Βαλτική και να απομιμηθούν πως τάχα πλήττουν, δηλαδή εικονικά πλήττουν, με πυρηνικά που θα εξασφαλίσει το Παρίσι, τη Λευκορωσία και ρωσικές περιοχές γύρω από την Πετρούπολη. Τα πυρηνικά θα μεταφέρουν τα γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ, αυτά ντε τα οποία είναι σαν εκείνα που θα προμηθευθεί σύντομα η Αθήνα. Αν και ο άλλος, ο καγκελάριος Μέρτς, από τη μια αναγνωρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η άνοδος της γερμανικής οικονομίας ήταν ανεμική, αν όχι στάσιμη, λέει ο ίδιος, αλλά το λέει σε δεύτερο τόνο και το χαμηλώνει. Από την άλλη, η εθνικοκυτρινοπή φυλάδα Bild καλεί τους Γερμανούς, προσέξτε, να θυμηθούν τι έκαναν και πώς το έκαναν οι παππούδες τους. Όχι οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους. Ο μιλιταριστικός πυρετός ανεβαίνει ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, στα σχολεία της Γερμανίας τα μαθήματα γύρω από στρατιωτικές γνώσεις και δεξιότητες έχουν αυξηθεί κατά 3 φορές από το 2022 μέχρι σήμερα. Να θυμίσω εδώ ότι ο αρχικός στόχος της Γερμανίας, όπως είχε δημοσιευθεί, ήταν η αύξηση των στρατιωτών τους, του στρατού δηλαδή, από τις 185.000 στα τέλη του 2025 στις 260. Τώρα οι νέοι σχεδιασμοί που ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος θέτουν ως νέο στόχο τις 460.000 ως το 2030. Ο Πιστόριος, ο σοσιαλδημοκράτης. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ακόμα και να παραθέσω κατά προσέγγιση πάντα αριθμούς του χιτλερικού στρατού το 1936-1938, όταν υπογράφηκε το σύμφωνο του Μονάχου με τους Εγγλέζους, τους Γάλλους και τους Ιταλούς. Ενώ το 1936 ο αριθμός προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο, το 1938 ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο. Και το 1941, όταν ξεκίνησε η επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με όλο το ναζιστικό συρφετό που μάζεψαν από πολλές χώρες της Ευρώπης, μόνο η Φιλανδία έβαλε στο πλευρό του Χίτλερ 330.000 στρατό, η Ρουμανία 350.000, δεκάδες χιλιάδες ήταν οι Ιταλοί, οι Σλοβάκοι και οι Κροάτες, κλείνω την παρένθεση εδώ, σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό της Βέρμαχτ, τον Μίλλερ Γκίλερμπαρτ, ο Χίτλερ είχε μαζέψει, όταν ξεκίνησε τον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης, 4 εκατομμύρια στρατό. Και πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια, το Μάιο του 1945, τι πήραν οι ναζιστές όπου ευρωπαϊκής γης είναι γνωστό. Μήπως αυτό θα έπρεπε να δίνουν στη νέα γενιά των Γερμανών σήμερα οι σημερινοί πιστόριους ως μάθημα στα σχολεία. Η Ρωσία δεν έχει καμία στρατιωτική βλέψη κατά της Ευρώπης. Ο Πούτιν έχει βαρεθεί να το λέει αυτό. Αλλά...
7: Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро. Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, это очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться.
6: Ωστόσο, η σημερινή πολιτική ελίτ της Ευρώπης επιχειρεί μετά την αποτυχία μιας γρήγορης επικράτησης και νίκης επί της Ρωσίας μέσω της Ουκρανίας, προετοιμάζεται τώρα για ένα χρονοβόρο πόλεμο. Για το λόγο αυτό τους χρειάζεται ακόμα η Ουκρανία, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ. Ως τι, ως έμβολο.
8: Нам объявлена открытая война. Используется для этого киевский режим в качестве такого наконечника. Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана.
6: Γίνεται λοιπόν ολοφάνερο ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί παρά ένα μέρος της παγκόσμιας αντιπαράθεσης που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Ένα από τα κεφάλια, όπως είπαμε, της Λερναίας Ύδρας. Ο Πούτιν είπε αυτά που είπε και όποιος κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, κακό του κεφαλιού του. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πρόσφατα και μετά τις δηλώσεις Πούτιν έδωσε στη δημοσιότητα της επακριβής θέσης των εργοστασίων εκείνων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν και συναρμολογούν drones, τα οποία στη συνέχεια στέλνονται στην Ουκρανία και πλήττουν ρωσικές περιοχές. Ανάμεσα στις χώρες αυτές, τουλάχιστον από την ανακοίνωση, δεν ήταν η Ελλάδα. Ωστόσο, στη Μόσχα παρακολουθούν με προσοχή την ειδησιογραφία που έρχεται από την Αθήνα ότι η επικείμενη αγορά νέων γαλλικών μαχητικών τύπου Ραφάλ ανοίγει το δρόμο, όπως είδαμε σε πολλά άρθρα δικά μας, για μετάδοση των παλιών γαλλικών μοιράς τα οποία διαθέτει η χώρα μας στην Ουκρανία. Βάζουμε κι εμείς λοιπόν το χεράκι μας στην ενίσχυση του πολιορκητικού κρυού του εμβόλου, όπως είπε ο Λαυρόφ, κατά της Ρωσίας. Ας το έχουμε υπόψη. Εγώ πάντως τις μέρες αυτές που ζούμε, τέλη Απρίλιο, αρχές Μαΐου, αναφέρω ιστορικά αρχεία και στοιχεία για τα όσα έλαβαν χώρα στην Ευρώπη 81 χρόνια πριν την άνοιξη του 1945. Όταν η ιστορία δεν διδάσκει, τόσο το χειρότερο για τους ανεπίδεκτους μαθήσεως. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι παρακολουθείτε την Ιδεοχώρα. Μείνετε μαζί μας, κάντε καινούργιες εγγραφές στην Ιδεοχώρα και θα επιδιώκουμε πάντα να σας δίνουμε ό,τι πιο ενδιαφέροντα στοιχεία θεωρούμε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε τη δική σας άποψη. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
10: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι? Είναι. Σκηνοθεσία Έγκεθε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
11: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
12: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα με πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

0: Μπάτσα. Μια σπαρταριστή κομμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Νέμος Μεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο Χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Φούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χόρ. Προπόληση 210-080-900 και more.com.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
3: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
7: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
6: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
8: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είσαι ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
6: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
9: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
7: Σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
9: Απάντησε.
7: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
10: Απάντησέ μου!
11: Τι θέλετε από μένα?
10: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
12: Ποιες ευθύνες?
6: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
3: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
4: Το πορτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κόκλα, Γιάννη Βούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο χώρο. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ότι πάρει 100. Η νέα κομμωδία στο θέατρο Περοκέ. Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Θοδωρή Ρωμανίδη.
4: Η Έλληνα Τσαβαλιά.
3: Ποια Έλληνα Τσαβαλιά.
5: Δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που σας ανέφερα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Η αγάπη άργησε μια μέρα, της Λιλή Ζωγράφου. Τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπιούνται? Είναι ευτυχισμένοι?
3: Είναι.
2: Σκηνοθεσία Έγκεφε Ζολάρη. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Από 24 Απριλίου έως 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
2: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο Θέατρο Ραντάρ.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Καλώς ήρθατε στην εποχή του νέου ειδονισμού.
1: Το πορτρέτο του Dorian Gray σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου. Η αυθεντική διασκευή του Keith Williams που βραβεύτηκε με Ολίβιε και Τόνι σε Αγγλία και Αμερική έρχεται στο θέατρο Πορεία. Η Νάντια Κοντογιώργη μεταμορφώνεται σε 26 πρόσωπα ενός κόσμου όπου η τραγωδία των γερατιών δεν είναι πως κάποιος γερνάει, αλλά ότι κάποτε υπήρξε νέος.
0: Θα έδινα ακόμα και την ψυχή μου.
1: Το πορτρέτο του Dorian Gray από 9 Φεβρουαρίου στο θέατρο Πορεία. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο ανατροπές μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Βούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χόρν. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα το δονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

Φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες ακροατές της ΕΡΤΟΠΕΝ, του postgame.gr και του Parthenon Radio, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα από το Ρέστιο Κολυμβητήριο, εδώ είναι Μαρίνα Φλίσμου στο Παλαιοφάλιρο, εδώ όπου διεξάγεται το Final Four για το Conference Cup στο Πόλο για το 2026. Η χώρα μας έχει την τιμή να το διοργανώσει και ποιος καλύτερος τρόπος να το διοργανώσει, έχοντας μάλιστα και δύο από τις τέσσερις ομάδες που θα συμμετέχουν, η καθεμία σε διαφορετικό ημιτελικό. Αυτές είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης που είναι ο τυπικά γηπεδούχος αυτού του Final Four και ο Πανιώνιος που θα αγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό. Τώρα σε 7 η ώρα λοιπόν ξεκινάει ο πρώτος εκ των δύο ημιτελικών. Ο Απόλλων ως τυπικά γηπεδούχος θα ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία και θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Χόβεν Βουδαπέστης με στόχο την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό του αυριανού βραδιού. Δεν ξέρω να ακούτε ότι έχει πολύ μεγάλη παρουσία από φιλάθλους του Απόλλωνος Σμύρνης σήμερα στο κολυμβητήριο. Έχουν έρθει να δουν την ομάδα τους να διεκδικεί το δεύτερο και το πιο μεγάλο τρόπο που μπορεί να έχει πάρει μέχρι και σήμερα η ομάδα της Σμύρνης. Είχε πάρει το πρώτο της τρόπαιο το 2023

το πρώτο τρόπο γενικά στην ιστορία της. Η ομάδα του Απόλλωνα ήταν το Challenger Cup του 2023, το οποίο είναι το τέταρτο, η τέταρτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πόλο. Αυτό είναι το Conference Cup, είναι η τρίτη κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ πιο πολύδημο τρόπο να το κατακτήσει αυτό η ομάδα του Απόλλωνα. Και έχει λοιπόν αντίπαλο σήμερα μια ομάδα η οποία ξέρει από ευρωπαϊκούς τίτλους και μάλιστα έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο από όλους, το Champions League του Πόλο. Η Χόβεν το είχε κατακτήσει το 2004, ενώ κατέκτησε και το Super Cup λίγο αργότερα, το ευρωπαϊκό Super Cup. Οπότε πριν ξεκινήσει το μάτς, πάμε στα γρήγορα και, και στα ρόστερ των ομάδων. Με το νούμερο 1 ο Λιμαράκης, νούμερο 2 ο Αλαμάνος, νούμερο 3 ο Μποκτάνοβιτς, νούμερο 4 ο Πάπας, νούμερο 5 ο Καπότσης, νούμερο 6 ο Λασκαρίδης, νούμερο 7 ο Ντόπε, νούμερο 9 ο Μυρίλος, νούμερο 10 ο Γαρδίκας, νούμερο 11 ο Αλευρίδης, νούμερο 12 και αρχηγός ομάδας ο Σολανάκης, νούμερο 13 ο Μητράκης Νίκος, νούμερο 14 ο Μητράκης Γιώργος και νούμερο 15 ο Δημήτρης Σάρος. Είναι η ομάδα του Τέο Λοράντος. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο σπριντ λοιπόν της αναμέτρησης είναι έτοιμο να γίνει. Για να δούμε λοιπόν πως θα ξεκινήσει. Όλα έτοιμα, τώρα ξεκίνησε το σπριντ. Πιο γρήγοροι φαίνονται εδώ οι Ούγγροι και τελικά θα καταφέρουν να πάρουν την πρώτη κατοχή της αναμέτρησης. Κέβι με την μπάλα στα χέρια. Ο Κέβι πάσα στον Βίκοβιτς. Βίκοβιτς σηκώνεται μπάλα εκεί στο κέντρο και εδώ κερδίζει την κατοχή η ομάδα της Χόβεν. Έκτερ την μπάλα στα πλάγια. Βίκοβιτς. Έκτερ αποφασίζει την πάσα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, θα γίνει το σουτ και η μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα πάει στα δίχτυα. Αλλά κάτι έχει σφυριχτεί. Έχει σφυριχτεί κάποιο φάουλ, οπότε δεν μετράει τον γκολ εδώ τους Χόβετ. Πρώτη κατοχή τώρα για τον Απόλλωνα. Ντόμπε. Ντόμπε γυρίζει στον Αλαμάνο. Μποκτάνοβιτς, Αλαμάνος. Αλαμάνος στο Γαρδίκα. Θα κλέψει τώρα ο Στεφάλτσόλι. Στεφάλτι, φράσινο. Επίσης τώρα με τον Βίκοβιτς, η ομάδα της Χόνβεντ. Πάσα προς τον Έκλερ. Πάλι στον Βίκοβιτς. Βίκοβιτς κάνει το σούτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και θα πάρει την κατοχή ο Καπότσης. Άλλη μια μήνα που βγάζει η ομάδα του Απόλλωνα. Να πούμε επίσης ότι αυτή είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο ομάδων, αλλά έχουμε πρώτα προηγείται το γκολ του Μανώλη Σολανάκη. Ο αρχηγός του Απόλλωνα ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0. Και έτσι προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα με 1-0. Συνεχίζει λοιπόν το μάτς. Κέβι στον Βίκοβιτς. Βίκοβιτς. Βάντοβιτς θα γυρίσει πίσω στον Κέβι. Και ένα σουτ, πολύ ωραίο γκολ από τον Μόσκοβ και να σοφαρίζει. Για να σοφαρίσει σε 1-1. Σοφαρίζει η Ουγγρική ομάδα. Το είχα πάει να πω πριν ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 3 φορές στην πρόσφατη ιστορία τους. Όλες ήταν το 2023.
όταν στα προκριματικά του Champions League ο Απόλλων έχει κερδίσει με 10-10 και μετά στο Euro Cup η Honvent κέρδισε και τα δύο μάτς με εντός εκτός με μόλις ένα γκολ, 12-11 στην Ουγγαρία και 10-11 στην, εδώ στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, πολύ στο όριο κρίνονται, έχουν εκκριθεί τα τρία μάτς των δύο ομάδων στο ένα γκολ. Να δούμε αν έτσι θα εξελιχθεί και σήμερα. Επειδή είναι τώρα για τη Χόβεν με τον Βίκοβιτς. Μόσκοφ. Μόσκοφ. Και εδώ πρέπει να έχουμε αποβολή. Αποβολή λοιπόν για τον Σολανάκη. Χωρίς τον αρχηγό του για λίγη ώρα Απόλλωνας. Και να δούμε τώρα η επίθεση. Έκλερ. Έκλερ. Σήκωσε και ένα σούτ από τα πλάγια, θα μπλοκάρει ο Απόλλωνας. Ανανεώνεται το χρονόμετρο. Βίκοβιτς. Βίκοβιτς μπροστά σε τρεις, θέλει την μπάλα στο δοκάρι και μαζεύει ο Αλαμάνος. Βλέπω και ένα παίκτη της Χόβεν που έχει χάσει το σκουφάκι του, οπότε δυσκολεύομαι λίγο να τον αναγνωρίσω. Τόμπε. Τόμπε. Κρατάει ο Αμερικανός. Και ένα γρήγορο σουτ, την μπάλα θα γκελάρει από το σουτ του Καπότσι και θα περάσει έξω. Μένει το 1-1. Επίθεση τώρα για την Χόβεν. Θέλει να πει στα επίθεση και θα σκοράρει. 2-1, γυρίζει έτσι το μάτσι η ομάδα της Χόβεν. Όχι, τώρα σκοράρει. Όχι, 2-1 είναι. Σκόρε λοιπόν ο Βάντοβιτς. Εδώ και λίγη ώρα αγωνιζόταν χωρίς κουφάκι. Το βρήκε τώρα. Το Ούγκρος. Έγινε λοιπόν η ανατροπή, τώρα προηγείται η Χόβεν με σκορ 2-1 κοντά του Απόλλωνα Σμύρνης. Εμένα ακόμα 4 και 23 για να τελειώσει το πρώτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης. Επίθεση τώρα για τον, Απόλλωνα. Από τα δεξιά τώρα έγινε φάουλ στην επίθεση εδώ Απόλλωνας, οπότε χάνεται και αυτή η επίθεση για την ελληνική ομάδα. Πίκοβιτς από τα δεξιά, θα πασάρει στον Σούγκαρ, θα κάνει και το σουτ και θα σκοράρει ο Πίτερ Σούγκαρ για να κάνει το 3-1. Τρία ένα λοιπόν προηγείται η Ουγγρική ομάδα.

0: για τον Απόλλωνα με τον Γαρδίκα. Πάσα πάει στον Λασκαρίδη. Λασκαρίδης πάλι από τα δεξιά. Για να δούμε τον Γαρδίκα, θα αποφασίσει να κάνει πάση στον Τάμπε. Γαρδίκας πάλι, αλλάζουν την μπάλα επέξω του Απόλλων. Τελικά ο Ντόμπι κάνει το σούτ, την μπάλα περνάει έξω. Γράφει σε γρήγορα αντεπίθεση εδώ ο Απόλλων, αλλά θα κλέψει ο Γαρδίκας. Ήταν υπερβολικά βιαστική επίθεση εδώ των Ούγκρων. Καπότσης. Καπότσης στον Ντόμπι. Ντόμπε, η μπάλα εδώ ανάμεσα σε πολλούς, ο Σολανάκης δεν καταφέρει να στείλει πουθενά την μπάλα. Μαζεύει ο Ξώμα. Μπέγκς τώρα με την μπάλα στα χέρια. Θα δώσει τον Βίκοβιτς. Μπέγκς θα κάνει το σούτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, αλλά ξαναμαζεύει ο Βίκοβιτς για να νεώσει την επίθεση της Χόνβεν. Είδες τώρα ο Βάντοβιτς θα στείλει την μπάλα έξω. Βράζει και αυτή την άμυνα η ομάδα του, η ομάδα του Απόλλωνα. Επίδεση τώρα για την, για τον Απόλλωνα. Παραλίγο εδώ. Τελικά δεν ήταν παραλίγο, έγινε το κλέψιμο από τον Απόλλωνα. Δύο λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο περίοδος. Μπένκς ανανεώνει την επίθεση Χόνβεντ με τον Έκλερ. Μπένκς ψάχνει το σούτ. Και τι έχει δοθεί. Φάλο έχει δοθεί για την Χόβεν. Επίδεση τώρα με τον Βίκοβιτς, θα σηκώνει και από πολύ κοντινή απόκρουση, μια πολύ μεγάλη απόκρουση από τον από το Λιμαράκι, από πάρα πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Τον Μητράκη. Ήταν καταπληκτική απόκρουση, ήταν ακριβώς μπροστά από το δοκάρι μπάλα και κατάφερα την σταματήσει ο Έλληνας του μονοφύλακας. Επιτίθεται τώρα Απόλλωνας. Λασκαρίδης, Ντόμπε. Ντόμπε στον Μπογδάνοβιτς. Μπογδάνοβιτς αλλάζει πλευρό. Λασκαρίδης, Ντόμπε, θα κάνει το σούτ στα 2 δευτερόλεπτα, μπάλα στο δοκάρι. Αλλά υπάρχει αποβολή βλέπω για παίκτης Convent. Οπότε συνεχίζει η επίθεση του Απόλλωνα, τελευταίο λεπτό. Το σούτ στα δίχτυα. Ο Σολανάκης βάζει το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα, το δεύτερο προσωπικό του, για να μειώσει στο γκολ. 55 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει η περίοδος. Χόνβερντ Βουδαπέστης, Απόλλωνας Μύλης 3-2 το σκορ. Και σέντρα τώρα για τους Ούγκρους με τον Σεφάλι. Κρατάει ο... Κρατάνε οι Ούγκροι, πολύ μεγάλη πάσα. Καταφέρνει να μαζέψει ο Βάντοβιτς, ο αρχηγός των Ούγκρων. Γίνει πιο έξω ο Βίκοβιτς. Έδωσε στον Έκλερ. Έκλερ το σούτ, απόκρουση από τον Μητράκη. 25 δευτερόλεπτα λοιπόν στο ρολόι για την επίθεση του Απόλλωνα. Θα μείνει και ελάχιστα δευτερόλεπτα για την Χόνβεντ. Θα χρησιμοποιήσω όλα τα δευτερόλεπτα Απόλλωνας. Αλαμάνος. Αλαμάνος στον Καπότσι. Η πάσα στο κέντρο. Υπάρχει αποβολή για, για παίκτη της Χόβεν. Καπότσις. Όλα τα 8 δευτερόλεπτα για το Απόλλωνα. Και το σούτ η μπάλα βρίσκει είναι έξω από το σούτ του Καπότσι. 5,4 στο ρολόι για την Χόβεν, τα οποία ήδη κυλάνε. Θα βγει σε γρήγορη επίθεση τώρα με τον... Και το σούτ το βάζει στη λήξη του χρόνου ο Βάντοβιτς, ο αρχηγός του, της Χόβεν. Κάνει το 4-2 πάνω στη λήξη του πρώτου οκταλέπτου. Με προβάσμα δύο τερμάτων λοιπόν πάνε σε time out οι δύο ομάδες. Ένα time out που θα διαρκήσει κάτι παραπάνω από 1,5 λεπτό. Μπορεί να ξεκίνησε ιδανικά το match με κάνοντας το 1-0 ο Σολανάκης, ανοίγοντας το σκορ. Ωστόσο ισοφάνισε σχεδόν αμέσως η Χόβεν, πήγε και τη διαφορά στο συν 2 και τελικά την κράτησε αυτή τη διαφορά του συν 2 σκοράροντας στην αντεπίθεση με τον αρχηγό της για να προηγείται πλέον με 4-2. Θυμίζουμε και τα δύο γκολ του Απόλλωνα, θα σκοράρει ο αρχηγός ο Μανώλης Σολανάκης, όπως δύο γκολ σκοράρει και ο αρχηγός της Χόβεν, ο Βάντοβιτς. 45 λεπτά ακόμα για την δεύτερη περίοδο. Και να πούμε στα ποδοσφαιρικά ότι αυτή τη στιγμή που διεξάγεται η έκτη αγωνιστική του play-out της Super League, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, Πανετολικός και φυσικά ολοκληρώθηκε με την με τη φιλοξενούμενη ομάδα να κερδίσει με 0-1 με εύστοχο πέναλτι του Χόρχε Πόμπο στο 63, να φέρει με το διπλό η ομάδα της Κηφισιάς. Ενώ στο 90 η ΑΕΛ προηγείται στις αίρες με 0-1. Άνοιξε το σκόρο του ΠΤΑ στο 76 και έτσι η ΑΕΛ προηγείται με ελάχιστα λεπτά να απομένουν στις αίρες επί του Πανσεραϊκού, ενώ στις 7.30 σε περίπου 1/4 ξεκινάει η αναμέτρηση του Αστερά με τον Ατρόμητο. Επιστροφή στη δράση εδώ στο κολυμπητήριο το Μέστιο. Το κολυμπητήριο στην Μαρίνα Φλίσου, στο παλαιό Φάληρο. Έτοιμη για το δεύτερο σπριν της αναμέτρησης. Το πρώτο το πήρε η Χόβεν. Για να δούμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα το πάρει το δεύτερο. Πάλι καλή κίνηση από τον Σούγκους και συγκεκριμένα από τον Έκλερ που θα καταφέρει να προλάβει να πάρει και αυτή την και αυτό το σπριν η ομάδα του. Πρώτη κατοχή λοιπόν για τον Χόβεν. Προς τα μέσα η μπάλα, το σουτ είναι εύστοχο από τον Σφάλβη, ο οποίος κάνει το 5-2 και στο συν 3 λοιπόν η Ούγκρη. Το πρώτο γκολ του Σεφάλβη. Σε 5-2 λοιπόν προηγείται η Ούγκρικη ομάδα και δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Απόλλωνα. Αραμάνος. Ταρδίκας. Το σούτ από γωνιακή θέση, σκοράρει ο Μποκτάνοβιτς για το 5-3. Πάρα πολύ ωραία του σήκωσε την μπάλα ο Καπότσης, άλλαξε το πλευρό εκεί που ήταν αριστερά ο Μποκτάνοβιτς και ο Σέρβος από γωνιακή θέση θα καταφέρει να μειώσει σε 5-3. Ένα γκολ που χρειαζόταν τώρα ο Απόλλωνας για να μην αφήσει την Ουγγρική ομάδα να ξεφύγει, επειδή η οποία τώρα επιτίθεται με τον Μπέντς. Πάσα στον Μόσκοβ. Θα κάνει όμως το σουτ, δοκάρει και μέσα. Σκοράρει πάλι η Honvent για να κάνει το 6-3. Ο Μόσκοβ είναι αυτός που σκοράρει και είναι ένας ακόμα παίκτης, ο δεύτερος παίκτης της Honvent που φτάνει το 2 γκολ. Καρδίκας στον Ντόμπε. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Ντόμπε. Μοκτάνοβις. Υπά στον Αλαμάνο και ο Αλαμάνος σκοράει για το 6-4. Άλλη μια επιτυχημένη επίθεση εδώ στην ομάδα του Απόλλων που κάνει το 6-4. Σέντρα τώρα για την Honvent που φοράει τα άσπρα σκουφάκια με τις κόκκινες λεπτομέρειες, ο Απόλλων τα σκούρα μπλε σκουφάκια. Καπότσις. Καπότσις στον Έκλερ και θα κλέψει πολύ ωραίο ο Μποκτάνοβιτς για να βγάλει τον Απόλλων σε επίθεση. Επίθεση τώρα για την ελληνική ομάδα. Ο Ντούμπε θα δώσει τον Μποκτάνοβιτς. Μποκτάνοβιτς στον Καπότσι. Μποκτάνοβιτς, Ντόμπε, τον πιέζει ο Βάντοβιτς, κρατάει ο Απόλλωνας, διατηρεί, θα τη χάσει τελικά όμως ο Μποκτάνοβιτς από τον Βάντοβιτς, κλέβει η ομάδα της Honvent. Επίδεση τώρα με τον Μπέντς. Μπέντς στον Σούγκαρ. Πάσα τώρα στον Έκλερ. Ο Έκλερ το σούτ του Μπέντς. Στα αριστερά το επιτίθεται η Honvent. Από κοντά το χάνει και όμως το χάσε. Εδώ η ομάδα της Honvent, ένα σούτ από πολύ κοντά. Βγάζει την άμυνα ο Απόλλωνας και το χρειαζότανε να βγάλει και μια άμυνα η ομάδα του Απόλλωνα. Καρδίκας σηκώνει και είναι αλλαγή κατοχής με τον Ξώμα. Και ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ που θα κάνει στην αντεπίθεση ο Σουγκάρ για να κάνει το 7-4. Βρέχει ανενόχλητος ο Πέτερ Σουγκάρ και έτσι σκοράρει για το 7-4. Πέντε λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας πίσω με 3 γκολ διαφορά. Καρδίκας έχει την πρώτη κατοχή για αυτήν την επίθεση του Απόλλων. Πάσα στον Καπότσι. Αυτό στον Γιώργο Μητράκη. Πάει πίσω στον Καπότσι. Καρδίκας. Μποκτάνοβιτς. Πολλά χέρια μπροστά του, θα προτιμήσει να αλλάξει πλευρό. Καρδίκας, Καπότσις, δευτερόλεπτα και θα χάσει, παραλίγο να τη χάσει μέσα από τα χέρια του. Ο Απόλλωνας, τελικά ο Ντόμπε δεν θα καταφέρει να σταματήσει. Πάρα πολύ σκληρή η άμυνα των Ούγκρων. Δυσκολεύεται ο Απόλλωνας να βρει την λύση μέσα σε αυτό το τείχος στην άμυνα μπροστά το τέρμα που έχει η Honvent και εδώ ένα και θυσιάσει ο Μπέντς και σκοράρει τους εφηβίασε τους αντιπάλους του παίκτης της Χόνβελτ και κάνει το 8-4 double score για την ομάδα, για την ομάδα από την Βουδαπέστη. Πρώτο προβάδισμα 4 τερμάτων για την Χόβεντ. Με να δούμε σε αυτά τα 4 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν το μίχρο να μπορεί να απαντήσει ο Απόλλων. Καρδίκας δίνει στον Λασκαρίδη. Καπότσης. Καρδίκας θα δοκιμάσει το σούτ. Θα μπλοκάρουν οι Ούγγροι, οι οποίοι θα λαμβούν στην αντεπίθεση με τον Κις. Πάσα στον Σουγκάρ. Σουγκάρ. Πάσα στο... Η πάσα πολύ κοντά τώρα. Επικίνδυνη φάση. Καταφέρει να βγάλει με φάουλ. Όμως και γίνει φάουλ εδώ. Οπότε δεν κατάφερε να την βγάλει τελικά την άμυνα η ομάδα των Απόλλων. Είναι πέναλτι συγκεκριμένα, με τον Βίκοβιτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Βίκοβιτς απέναντι στον Λιμαράκη. Εκτελεί, αποκλούει ο Λιμαράκης. Πέφτει σωστά, η μπάλα πήγε στα αριστερά, όπως την έβλεπε ο Βίκοβιτς, και καταφέρει να το αποκρούσει ο Λιμαράκης, αλλά ο Βογκτάνοβιτς μετά θα κάνει ένα πολύ άστοχο σούτ, την μπάλα πέρασε έξω. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί εδώ αυτή την απόκρουση ψυχολογίας η ομάδα του Απόλλων. Επίσης τώρα με τον Μπέντς, ένα γρήγορο σούτ θα το χάσει, αλλά θα βάλει το rebound ο Κις για να κάνει το 9-4. 9-4 λοιπόν, μεγαλώνει δυστυχώς το προβάδισμα της Χόβεντ. Είχε χάσει το πρώτο σουτ, ήθελε να εφηβιάσει κάπως ο Έκλερ. Ωστόσο, πήρε το rebound ο Κις για να κάνει το 9-4. Καρδίκας στο Λασκαρίδη. Καπότσης. Καπότσης ψάχνει την πάσα. Την μπάλα στον Ντόμπε. Καρδίκας θα δώσει τον Καπότση. Καπότση θα προδοκιμάσει το σουτ. Η μπάλα βρίσκει τους αμυντικούς της Χόβεντ και περνάει πλαγίως έξω. Άλλη μία άμυνα που βγάζει η Ουγγρική ομάδα. Δεν μπορεί να βρει την λύση επιθετικά η ομάδα του Απόλλωνα. Γι' αυτό έχει ξεφύγει σε ένα σερί... Ξεφύγει σε ένα σερί 3-0 τώρα η ομάδα της Covent. Κερδίσει τώρα όμως εδώ από φάουλ που κάνει Χόβεντ επιθετικό. Κερδίσει κατοχή Απόλλωνας, ο οποίος θέλει να φύγει σε γρήγορα επίθεση και να καταφέρει με το Σολανάκι να σκοράρει και έτσι κάνει το 9-5. Να και μία ανάσα που παίρνει επιθετικά η ομάδα του Απόλλων με τον αρχηγό του, ο οποίος κάνει το τρίτο του γκολ στο παιχνίδι. Και έτσι κάνει το 9-5. Χρειαζόταν ένα γκολ Απόλλωνας και περάσει πολύ ώρα το τελευταίο του γκολ. Χρειαζόταν να βρει ένα και βασικά χρειάζεται όχι μόνο να βρει μόνο ένα, να βρει και άλλα για να μπορέσει να χτίσει ένα σερί που να μπορέσει να τον ξαναφέρει στην διεκδίκηση της πρόκρισης και της πρόκρισης και της νίκης. Επίσης τώρα με τον Βίκοβιτς οι Ούγγροι Ο Σούγκαρ θα πασάρει πίσω στον αρχηγό του Βάντοβιτς, στον Σούγκαρ. Από κοντά δεν θα καταφέρει ο Σίμον να κάνει κάτι. Θα πασάρει προς τα έξω εκεί που είναι ο Μπέντς. Και τελικά θα αλλάξει χέρια κατοχή. Και θα καλέσει τώρα time out η ομάδα της Χόβεν με 1:48 να απομένουν για το τέλος του δεύτερου οκταλέπτου. Χόβεν Βουδαπέστης Απόλλων Σμύρνης στο 9-5 εδώ στο στο Ρέστιο κολυμβητήριο. Στο κολυμβητήριο του Φαλαιού Φαλήρου. Ανοιχτό κολυμβητήριο μάλιστα, γι' αυτό έχει και ένα σχετικό κρύο, να πούμε την αλήθεια. Γιατί τις τελευταίες μέρες έτσι αποφάσισε να μας πει και ο μήνας με λίγο κρυάκι, εκεί που πάνω που συνηθίσαμε τον καλοκαιρινό καιρό. Όπως και να έχει, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ομάδα του Απόλλων βρίσκεται πίσω με 4 γκολ. Συνεχίζει με επίθεση της Χόβεν, με 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Βάντοβιτς, το σουτ στο οριζόντιο δοκάρι από τον Μπέντς. Την έβγαλε και αυτή την άμυνα ο Απόλλωνας, ευτυχώς γι' αυτόν. Του βγήκε αυτή η άμυνα. Είπαμε ότι τώρα πρέπει όπως και δίποτε να ξεκινήσει ένα σερί με γκολ. Να κάνει ένα σερί να πλησιάσει στο σκορ. Λασκαρίδης στο Γιώργο Μητράκη. Μητράκης τελικά πασάρει πίσω στον Λασκαρίδη. Λασκαρίδης το αποφασίζει στο ένα δευτερόλεπτο. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ξώμα. Έχει σφυριχτεί τώρα κόρνερ νομίζω. Κατοχή πάντως παραμέσου από όλωνα. Γαρδίκας. Καπότσης. Αποβολή τώρα για παίκτη της Χόνβεντ. Μποκτάνοβιτς. Γαρδίκας. Καπότσης θα δώσει πίσω Γαρδίκα. Και από κοντά θα το χάσει ο Γιώργος Μητράκης. Από πάρα πολύ κοντά θα αποκρούσει ο Ξώμα. Ήταν πολύ κοντά ο αμυντικός σου Απόλλωνα. Από πολύ κοντινή απόσταση θα το χάσει. Και έτσι βγάζει την άμυνα η ομάδα του... Η ομάδα της Χόβεν είναι αυτή που κέρδισε στην άμυνα. Όχι, έχουμε λάθος, δεν είναι άμυνα. Από ό,τι βλέπω σε την μπάλα έχουμε πέναλτι, το οποίο εκτελεί και σκοράρει ο Μποκτάνοβιτς. Ο Μποκτάνοβιτς λοιπόν είναι αυτός που σκοράρει για την ομάδα του Απόλλωνα, το δεύτερο του γκολ σήμερα. Είχα και εγώ μια περιέργεια γιατί δεν κινούταν η μπάλα, τελικά υπήρχε πέναλτι και ευτυχώς και τον Απόλλωνα κατάφερε να σκοράρει και να μειώσει σε 9-6. 19 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της Χόνβεντ και μισό λεπτό περίπου για να λήξει το πρώτο μήχρονο. Θα μείνουν δηλαδή λογικά μερικά δευτερόλεπτα στον Απόλλωνα. Εδώ πήγε να κάνει ένα ακροβατικό σουτ ο Μόσκοβ πίσω την πλάτη του, προσπαθούσε να κάνει σουτ. Θα ανανεώσει όμως την επίθεση Χόβεν. Μπέντς. Βάντοβιτς. Στα δευτερόλεπτα. Θα κάνει την πάσα στα δεξιά. Και θα δεχτεί το φάουλο Ήμρε. και στα 3,6 έχουμε αλλαγή κατοχής. 3,6 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα σκοράρι. Ένα σούτ από μακριά που δοκιμάζει ο Παπάς. Η μπάλα πολύ εύκολα καταλήγει στον Ξώμα και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στο Παλαιοφάλιρο Χόβεν Βουδαπέστης. Απόλλωνος Σμύρνης 9-6. Ο Απόλλωνος που έχασε για λίγο την επαφή του με τον γκολ, είχε μείνει ακόμα και 5 γκολ πίσω, κατάφερε να μειώσει όμως το 9-6, να βγάλει και μερικές άμυνες που το χρειαζόταν. Και τώρα θέλει να μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία 2-8 λεπτά, με στόχο να πετύχει την ανατροπή και την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Με αυτά έχουμε μερικά λεπτά, οπότε να πάμε σε μια διακοπή από τη μετάδοσή μας, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της μετάδοσης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλας μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Τβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8.30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7.30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες ακροατές της Earth Open, του Postgame.gr και του Parthenon Radio, καλησπέρα και πάλι από το Ρέστιο Κολυμβητή, εδώ που διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του Conference Cup Αντρών στο Water Polo. Απόλλωνος Σμύρνης Χόβεν Βουδαπέστης 6-9 το σκορ. Βρίσκεται πίσω με 3 γκολ η ομάδα της Αθήνας, η ελληνική ομάδα. Σε 20 περίπου δευτερόλεπτα γίνεται το sprint για το τρίτο οκτάλεπτο. Ο Απόλλων θα ψάξει την ανατροπή στο δεύτερο μίχο, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Μέχρι τότε να πούμε στα γρήγορα ότι για τα play-out της Super League έχει ολοκληρωθεί εδώ και ώρα το Πανετολικός Κηφισιά 0-1 με εύστοχο πέναλτι του Πόμπο στο 63, ενώ ολοκληρώθηκε πριν λίγο και το Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 με την ΑΕΛ να προηγείται στο 96 με τον Τούρτα και τον Καρέλη να ισοφαρίσει από την άσπρη βούλα στο 1 των λεπτών των καθυστερήσεων, ενώ τώρα ξεκίνησε και το μάτς του Αστέρα με τον Ατρόμητο στην Τρίπολη. Όλα αυτά στο πλαίσιο του των play-out της Super League. Ξεκίνησε λοιπόν το τρίτη περίοδος στον ημιτελικό. Μακρινός σούτ από τον Βίκοβιτς και παραχωρεί κόρνερ ο Λιμαράκης στην πρώτη επίθεση που ήταν για την Χόβεν, και αυτή έχει πάρει και τις τρεις και τα τρία σπίτι μέχρι στιγμής η Ουγγρική ομάδα. Εκτελέστηκε το κόρνερ της Βίκοβιτς. Από τα δεξιά τώρα επιτίθεται η Χόβεν, θα καταφέρει να πάρει με δυσκολία. Ο Σπεβάζη κερδίσει και την αποβολή. 14 δευτερόλεπτα και από πολύ κοντά το χάνει ο Σκεφβάλβη και βγάζει την πρώτη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Απόλλων. Λιμαράκης στο Γαρδίκα. Γαρδίκας Αλαμάνος. Αλαμάνος στο Γαρδίκα. Πολύ κακή εδώ όμως η κατάληξη της επίθεσης του Απόλλων. Δεν καταφέρνει εδώ να σκοράρει. Δεν αφήνει τώρα σε γρήγορα την επίθεση ο Απόλλων, αλλά θα κλέψει ο Καπότης μέσα από το χέρι του Βάντοβιτς. Την έβγαλε και αυτή την άμυνα ο Απόλλων. Καπότσης. Καρδίκας. Ένα σούτ από μακριά. Είναι κόρνερ, αν κατάλαβα καλά, ναι. Κόρνερ έχει περάσει μπάλα. Κόρνερ λοιπόν για τον Απόλλων Σμύρνης που επιτίθεται. Καρδίκας. Καπότσης. Καπότσης στον Λασκαρίδη. Από δεξιά ο Λασκαρίδης κερδίζει φάουλ και εδώ θα πάνε τρεις παίκτες πάνω στον Αλαμάνο και θα καταφέρουν να του πάρουν την μπάλα. Χωρίς σκορ το τρίτο 8 λεπτό μέχρι στιγμής μετά από τα πρώτα 2 λεπτά. Άστοιξη επιθέσεις και για τις δύο ομάδες. Μόσκοφ, ένα σούτ από μακριά σκοράρει. Εκεί που λέγαμε δεν έχει μπει γκολ, δυστυχώς το βάζει η Ουγγρική ομάδα. Δυστυχώς για τον Απόλλων και έτσι πλέον πάει το σκορ στο 16 υπέρ των Ούγκρων, ξανά στο συν 4 διαφορά. Παρατηρήσει τώρα του διαιτητή. Διαιτητής, είπαμε, δύο διαιτητές, ο Ιβάν Ράκοβιτς από τη Σερβία και ο Ζουλιάν Μπουργό από την Γαλλία. Οι δύο διαιτητές αναμέτρησης, ο Σέρβος είναι αυτός που έκανε μερικές παρατηρήσεις σε ένα παίκτη της Χόβεν και τον προπονητή της, τον Μάρτον Στίζοβος. Καρδίκας. Καρδίκας και πάσα στον Λασκαρίδη. Λασκαρίδη στον Καπότσι. Καπότσις πίσω στον Καρδίκα. Καρδίκας αποφασίζει την πάσα στον Τούβε και από κοντά θα το χάσει ο Απόλλων. αλλά το έχει πάρει το rebound και θα προλάβει και ο Καπότσης που είχε έξω μπαλά. Καρδίκας. Ανανεώνει λοιπόν την επίθεση στον Απόλλωνα, ο οποίος από τα δεξιά με τον Καρδίκα επιτίθεται. Θα γυρίσει τον Καπότση. Καπότση πάσα. Ο Ντόμπε θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Το Ισχόβεντ θα μπλοκάρει εδώ το σούτ από την ομάδα του Απόλλωνα. Επιτίθεται τώρα η Ούγκλη. Έκλερ. Έκλερ. Βάντοβιτς. Και αποβληθεί τώρα ο Καπότσης. Για να δούμε τον Σούγκαρ από γωνιακή θέση. 2 δευτερόλεπτα. Πάει για το σουτ και θα στοχίσει ο Χένιχ Σιμών. Λιμαράκης με την μπάλα στο χέρι, ο τερματοφύλακας του Απόλλων πασάρει στον Λασκαρίδη. Αυτό στον Καπότση. Μέσα θα κερδίσει. Θα κερδίσει εδώ ένα φάλο Σολανάκης. Θα δώσει πίσω στον Καπότση. Λασκαρίδης. Καπότσης. Λασκαρίδης. Το σούτ στα δίχτυα. 17. Ξανά στο μείον 3 η ομάδα του Απόλλων. Απόλλων λοιπόν που ξαναμείωνε στους 10. Με τον Σολανάκη πλέον να έχει κάνει hat-trick εισαγωγικά, έχει βάλει 3 γκολ. Κανένας παίκτης της Χόβεν δεν έχει φτάσει τα 3 γκολ από την άλλη και ας έχουν μπει 10 συνολικά για την Ούγγρικη ομάδα, η οποία τώρα είναι στην επίθεση. Σπίκοβιτς. Η πάσα στον Έκλερ. Έκλερ δεν μπορεί να βρει σουτ. Τελικά το κάνει από μακριά και σκοράρει. 11-7. Λοιπόν για την ομάδα της Χόβεν. Συνεχίζει να είναι δύσκολη η κατάσταση για την ομάδα του Απόλλωνα. 3 και 35 μένουν λοιπόν για την λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Γιώργος Μητράκης, πάσα στον Καπότση. Και τώρα ο Ντόμπι θα ψάξει το σούτ, θα πασάρει πίσω στο Γαρδίκα. Ο Γαρδίκας το σπίσει και από κοντά η μπάλα στο δοκάρι. Απίθανη αστοχή εδώ από τον Απόλλων με τον Μπογκτάνοβιτς σαν ο άστοχος. Αυτό δεν το χρειαζόταν τώρα η ελληνική ομάδα. Για να δούμε τώρα πώς θα αμυνθεί. Με τον Έκλερ να έχει την μπάλα. Βίκοβιτς. Ένα σουτ μπλοκάρει εντυπωσιακά ο Μπογκδάνοβιτς. Ανανεώνεται το ρολόι για την επίθεση της Convent. Μπεντς. Μπλοκάρει ο Απόλλων και κλέβει τώρα με τον Ντόμπε. Πλαφεί σε γρήγορη επίθεση. Ντόμπε. Θα πασάρει. Και έχουμε. Εδώ νομίζω. Αν είδα καλά, έχουμε φάουλ πάνω στον Σολανάκη.
4: Για πάμε στο πέναλτι, για πάμε.
0: Ναι, είναι πέναλτι, καλά το είδα. Το οποίο τον αναλαμβάνει ο Ντόμπε. Άλλο ένα πέναλτι λοιπόν για την ομάδα του Απόλλωνα. Το δεύτερο για σήμερα. Εκτελεί και σκοράρει ο Τσόμπερ, 11-8. Το 8ο γκολ για την ομάδα του Απόλλων που είναι ξανά στο μείον 3. Ούτε τώρα θα σοχίσει από τη σύντομη του πέναλτι. Επίδες τώρα με τον Καπότσι. Μόσκοφ. Μόσκοφ. Πήγε να γίνει για λίγο το κλέψιμο εδώ. Καταφέρει να κρατήσει ο Βίκοβιτς και να δοκιμάσει ένα πάρα πάρα πολύ κακό σουτ. Αλλά κακό το σουτ, αλλά ήταν καλή η άμυνα των Πόλων, η οποία, ο οποίος από εδώ θέλει να φύγει σε γρήγορη επίθεση. Και έτσι όπως θέλει να φύγει σε γρήγορη επίθεση, ο Βογκδάνοβιτς θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του και θα πάει το rebound ο Μόσκοφ. Δεν μπόρεσε να κάνει εδώ την επίθεση που θα επιθυμούσε ο Απόλλωνας. Επίθεση τώρα για τους Ούγγρους. Με τον Καπότσι. Εδώ πέφτουν τώρα τρεις παίκτες πάνω στον Μπέντς και βγαίνει έτσι η άμυνα του Απόλλων. Άλλη μια καλή άμυνα εδώ στον Απόλλων. Μένει να την αξιοποιήσει και επιθετικά την άμυνα αυτή η ομάδα της η ελληνική ομάδα. Τόμπε. Μποχτάνοβιτς. Μποχτάνοβιτς, ψιλοκρεμαστό σουτ. Υπάρχει όμως η κατοχή που κερδίζει η άμυνα που βγάζει η Ουγγρική ομάδα. Με την απόκρουση του Σώμα ήταν αρκετά εύκολη. Τελευταίο λεπτό στο 3-8 λεπτό. Μόσκοφ. Εκεί πήγε να βρεθεί μόνος του ο παίκτης της Κόνβερ, το Σεφράλβι. Μόσκοφ. Ψάχνει το σούτ, αποφασίζει να πασάρει στον Βίκοβιτς. Η μπάλα πίσω στο Μόσκοφ. Τώρα θα κάνει το σούτ, θα σκοράρει. 12-8. Λοιπόν προηγείται η ομάδα της Χόνβεν. Μένουν ακόμα 37 και 8 για το τέλος του τρίτης περίοδου. Με ολόκληρη επίθεση ο Απόλλων έχει 28 δευτερόλεπτα. Αν καταφέρει δηλαδή να την ανανεώσει και κάποια από την επίθεση της, λογικά θα έχει όλο τον ένα απομείνοντα χρόνο στο 38 λεπτό για να βρει ένα γκολ για να ξαναπάει τη διαφορά στους 3. Καπότσις. Καπότσις από γωνία. Θα γυρίσει το Γαρδίκα. Πολλά χέρια μπροστά στο Γαρδίκα. Διαλύει και αυτό στην πάσα. Αλλά και ο Ντάουμπε. Ο Ντόμπε είναι αυτός που τελικά δεν τον πτωούν τα πολλά χέρια μπροστά του και θα σκοράρει για να μειώσει σε 19. Σκοράρει ο Αμερικανός για δεύτερη φορά σήμερα. Σκοράρει ο Αμερικανός, ο παίκτης του Απόλλωνα. 17 και 4 μένουν στο ρολόι. Όλη η επίθεση είναι για τη Χόνβεν. Γι' αυτό λοιπόν 17 και λεπτά και δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πρέπει ο Απόλλων να βγάλει μία ακόμα άμυνα. Κέβι. Κέβι. 6 δευτερόλεπτα ο Κέβι. Το σκέφτεται, το κάνει και βάζει απίθανο γκολ σχεδόν από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου τον βαλέ. Απίθανο γκολ εδώ από τον 24χρονο, ο οποίος κάνει το 13-9. με 0,9 που απομένω στο ρολόι. Ένα γρήγορο σούτ από μακριά από τον Μπογδάνοβιτς στα 0,9 δεν θα οδεύσει κάπου. Και εδώ τελειώνει το, η τρίτη περίοδος. Χόνβερ Βουδαπέστης, Απόλλος που είναι σε 19. Το τελικό σκορ του τρίτου περίοδου. Μένει μετά από το time out, μπαίνουν 8 λεπτά να κάνει μια πολύ δύσκολη ανατροπή Απόλλων για να μπορέσει να χειρίσει την κατάσταση και να καταφέρει να πάρει αυτός την πρόκριση στον αυριανό τελικό του Conference Cup. Ένα λεπτό και κάτι δευτερόλεπτα λοιπόν για το τέλος του time out, ενώ να πούμε ότι στο 10 ανοίγει το σκόρο Αστέρας κοντρα στον Ατρόμητο. Ο Κάλβιν Κέτου είναι αυτός που σκοράρει για τον Αστέρα, κάνει το 1-0.

League με την απόσταση με τον Πανετολικό πλέον να είναι για τα καλά στην μάχη της παραμονής, να είναι μόλις 3 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη. Η Κηφισιά έχει πάει πλέον στο συνέχιση και πλησιάζει και αυτή στην παραμονή της στην Super League. Αυτά λοιπόν από ποδόσφαιρο. Να πούμε τώρα ότι να επιστρέψουμε τώρα στο μάτς που γίνεται στο κολυμβητήριο του Παλαιοφαλήρου, το Ρέστιο, για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του ημιτελικού. Η Χόβεν προηγείται με 4-19 το σκορ. Ένα τελευταίο σπριντ. Θυμίζουμε, Χόβεν κέρδισε κατά κράτος και τα 3 πρώτα σπριντ. Λογικά περιμένουμε το ίδιο και τώρα με τον Απόλλο. Βέβαια να έχει κάνει καλή εκκίνηση και το κερδίζει, να, που κέρδισε και ένα σπριντ ο Απόλλων. Δεν τα πήρε όλα η Χόβεν τελικά. Πρώτη επίθεση και το Απόλλων με τον Γαρδίκα. Να πασάρει στο καπότσι. Πάλι ο Γαρδίκας. Τούμπε. Γαρδίκας. 10 δευτερόλεπτα. Λασκαρίδης. Πάλι στο Γαρδίκα. Πάλι. Και τελικά θα γίνει το σούτ του Καπότσι και θα σκοράρει. 13-10. Φτάνει τα διψήφια γκολ και η ομάδα του Απόλλωνα. Μιέρνει λοιπόν η... Στο μείον 3 λοιπόν ο Απόλλων. Δείχνει έναν παλμό ζωντάνιας. Με να καταφέρει να το δείξει χτίζοντας ένα σερί στο σκοράρισμα. Για να καταφέρει να πλησιάσει και να μπει για τα καλά στη διεκδίκηση. Συνεχίζει πάντως η καταπληκτική παρουσία των φιλάθλων του Απόλλωνα. Εδώ τώρα έχει μπει η γκολ, αλλά δεν νομίζω θα μετρήσει. Γιατί έχω σφυρίξει διαιτητές για αποβολή. Οπότε ξεκινάει από την αρχή η επίθεση του Σχόβεν. Ευτυχώς για το Απόλλωνα δεν μετρήσει αυτό το γκολ. Έκλερ. Μπαλά στα πλάγια, ο Μπέντς κάνει το σουτ και όμως θα σκοράρει πάλι ο Μπέντς για να κάνει το 14-10. Παρά το ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ ο Απόλλων, έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα οι φίλαθλοι του Απόλλωνα εδώ στο ρέστι στις κερκίδες του ανοιχτού κολυμβητηρίου, με καπνογόνα, με τραγούδια. Πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, παρά το αποτέλεσμα που δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσανε. Καπότσις στον Γαρδίκα. Ένα σούτ από κοντά, δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει ο Νίκος ο Μητράκης. Βγάζει και αυτή την άμυνα η Χόβεντ. Μπέντς. Η πάσα στον Έκλερ. Θα κλέψει ο... Και θα κλέψει ο Λασταρίδης. Καρδίκας. Πάσα στον Μπογδάνοβιτς. Αυτός θα γυρίσει τον Τόμπε. Καπότσις. Καρδίκας. Καπότσις. Καρδίκας. Και από κοντά θα στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι ο Μπογδάνοβιτς. Κι άλλη άστοχη επίθεση από τον Απόλλων. Κις. 5 και 46 για το τέλος. Ο Απόλλων πίσω με 4 γκολ.

4-10. Μίκοβιτς. Μίκοβιτς. Βρήκε την μπάσα. Η μπάλα θα, μετά το σούτ του Μπέντς. Σκάει κάτω και περνάει έξω. Καρδίκας. Ο Απόλλων τώρα χρειάζεται λίγο πιο γρήγορα σε επιθέσεις, γιατί περιορίζεται και ο χρόνος. Επίθεση τώρα για τον Απόλλωνα. Περίεργα ο Γαρδίκας θα δώσει στον Καπότσι. Και θα κάνει το σούτο ο Γαρδίκας, θα σκοράρει. 14-11. Το 14-11 λοιπόν το σκορ. Για να δούμε. Τότε πήγε στο Λούγκρο με τον Μόσκοβ. Μόσκοβ. Κέβι. Μόσκοβ. Μόσκοβ σηκώνει. Επίδεση τώρα για τον Μπέντιχόβεν. Κερδίζει το φάουλ από τον Παπά, από τον Παπά. Έβγαλε εδώ την άμυνα αρχικά από όλων, αλλά η μπάλα πάει όλο μέχρι πίσω, εκεί που είναι ο Ξώμα, ο θεματοφύλακας της Χόβεν, για να νεώσει την επίθεση ούτρικη ομάδα. Παραλίγο τώρα κλέψει ο Μποκτάνοβιτς. Συνεχίζει η επίθεση για τους Ούγκρους. Αγγίνει το σούτ, η μπάλα κυλάει και περνάει μέχρι τα δίχτυα για το 15-11. Δεν μπορεί να τη σταματήσει ο Λιμαράκης. Στο 15-11 το σκόρο. Η μπάλα πάει τώρα έξω. Δεν ξέρω, ο διτής βλέπω τα μέτρησης πάει να δει replay. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιο challenge ο κύριος Λοράντος, ο προπονητής της ομάδας του Απόλλων. Περιμένουμε. Περιμένουμε τώρα να δω, καθώς ο κύριος Μπουργός, κύριος Μπουργό, επειδή είναι και Γάλλος, να είναι που βλέπει την, το replay. Είναι αρκετή ώρα στο monitor, να πούμε την αλήθεια. Περιμένουμε.

Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν, περιμένουμε. Για να δούμε τι, ποια είναι η τελική απόφαση. Έχουν μείνει λοιπόν 4 και 22 για τη λήξη του αγώνα. Το Απόλλων που ενδεχομένως είναι πίσω με 4 γκολ. Θα χρειαστεί ένα μικρό θαύμα να καταφέρει να το γυρίσει αυτό. Δεν βλέπω να αλλάζει απόφαση, οπότε μετράει το 15ο γκολ της Χόμεν. Στο 15-11 είμαστε. Επίσης τώρα για τον Απόλλων με τον Γαρδίκα. Καπότσης. Μπογδάνοβιτς από τα αριστερά. Γαρδίκας. Μπογδάνοβιτς από κοντά. Από κρού είναι οι Ούγγροι. Παίρνει το rebound το Καπότσης. Το σουτ και άλλη απόκρουση και τρίτη απόκρουση από την Ούγγρική ομάδα. Κι όμως κρατάει ακόμα την μπάλα η ομάδα του Απόλλων. Καπότσης. Μπογδάνοβιτς χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Απίθανο το ότι δεν σκοράρει εδώ η ομάδα του Απόλλων. Και σε ένα σημείο που κάθε χαμένη επίθεση εξαφανίσει τις πιθανότητες νίκης της ελληνικής ομάδας και τις πιθανότητες της από το να βρίσκεται στον αυριανό τελικό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση της Χόβεντ. Έκανε απελπισμένο σου το Μόσκοφ. Θα αποκρούσει ο Λιμαράκης. Ενώ κάνει παρατηρήσεις τώρα της αναμέτρησης των προπονητή των Ούγγρων. Όπως και να έχει, είναι κόρνερ η μπάλα. Κρατάει την κατοχή Χόβεν με τον Σουγκάρ. Να γυρίσει το Μόσκοφ. Αυτός πίσω στον Σούγκαρ. Σούγκαρ. Επίθεση. Και βγάζει την επιθετικό φάουλ. Βγάζει αυτή την άμυνα ο Απόλλων. 3 λεπτά έχει ακόμα. 3 λεπτά ακριβώς. Ήρθε θέλει να πάει σε λίγο γρήγορες επιθέσεις τώρα. Γαρδίκας. Λασκαρίδης. Λασκαρίδης, Γαρδίκας. Πάλι Λασκαρίδης. Κάνει το σουτ, σκοράρει. 15-12. Μειώνει ξανά στους 3. Εκεί που κυβέρνεται εδώ και πάρα πολύ. Το σκορ στο μείον 3 με μείον 4 είναι μόνιμα η ελληνική ομάδα. Εδώ το σταματάει για λίγο το μάτς. Για να γίνουν κάτι αλλαγές από πλευράς Convent. Για αυτά τα τελευταία 2:42. Ο Απόλλων που τώρα δεν χρειάζεται κάτι άλλο είναι να βγάλει όλες τις άμυνες και να σκοράρει σε όλες τις επιθέσεις για να καταφέρει να γυρίσει αυτό το μείον 3 που έχει.

Κέρδη. Πάσα στο Μόσκοφ. Μόσκοφ. Ψάχνει την πάσα. Δεν τη βρίσκει. Ζητάνε. Και τώρα ζητάνε το time out και το παίρνουνε. Ο κύριος Βίζοβος, ο προπονητής της Χόνβελτ, καλεί ένα σπευμένο time out με 2 και 18 να αποβαίνουνε το να προσπαθεί να βγάλει αυτή την άμυνα. Σε αυτά τα 2 και 18 που απομένουνε. Εδώ είναι καλή στιγμή να πούμε ότι ο Αστέρας διπλασιάζει τα τέρματά του κοντά στο Ατρόμητο. 2-0 πλέον το σκορ στην Τρίπολη με έστοχο πέναλτι του Χουλιάν Μπαρτόλιο. Η ομάδα της Τρίπολης παίρνει μια πάρα πολύ κρίσιμη νίκη κοντά στον Πανσεραϊκό, στον Ατρόμητο, και πιάνει τον Πανσεραϊκό στην 12η θέση. Είναι ισοβαθμούν οι δύο ομάδες πλέον, Αστέρας και Πανσεραϊκός. Η ομάδα των Σερών είναι όμως αυτή που έχει το προβάδισμα στην ισοβαθμία.

Περιμένουμε τώρα. Επίδεστο για την Χόνβεν. Θέλω να επιτεθείς, αλλάξει πλευρό τώρα προς τον Μόσκοβ από τα αριστερά. Μόσκοβ, θα αλλάξει πλευρό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μόσκοβ, το σουτ, μεγάλη απόκρουση από τον Λιμαράκη. Τη χρειαζόταν αυτή την άμυνα η ομάδα του Απόλλων, η οποία φεύγει όλη μπροστά. Λασκαρίδης. Πάσα στον Σολανάκη. Κερδίζει φάουλ τώρα Απόλλων. Λασκαρίδης με την μπάλα στα χέρια. Και time out από πλευράς Απόλλωνα πάλι. Σταματά πάλι το παιχνίδι με 1.49 να απομένει για τη λήξη του αγώνα. Στο 15-12 θυμίζουμε το σκορ. Ενώ κάνει και το 3-0 τώρα ο Αστέρας. Ό,τι time out γίνεται, βάζει και ένα γκολ Αστέρας στο ποδόσφαιρο. 3-0 λοιπόν προηγείται η ομάδα της Τρίπολης. Time out λοιπόν, που θέλει ο οργανός φυσικά την επίθεση του ο Τέο Λοράντος.

0: Επιστρέφουμε τώρα στη δράση. Επίθεση τώρα για το Απόλλων. Πρέπει να βρει γκολ εδώ. Επίθεση. Το σούτ στο δοκάρι, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το σούτ του Σολανάκη. Μόνο αυτό δεν χρειαζόταν, μια τόσο κοντά μια επίθεση που τη χάνει για τόσο λίγο. Επίθεση τώρα για την Χόβεν. Και τώρα θα γίνει και το σουτ από τον Βάντοβιτς και θα σκοράρει, απίθανο. 16-12. Με την Χόβεν Βουδαπέστης πλέον ήδη να αρχίσει να πανηγυρίσει την πρόκληση στον τελικό. 1-5 απομένουν για το τέλος. Όσο και να το προσπάθησε ο Απόλλωνας να πάρει το δεύτερο βαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρει. Τελευταίο λεπτό λοιπόν, οπότε δεν θα έχουμε έναν ελληνικό τελικό. Βέβαια μπορεί να έχουμε ελληνική ομάδα στο τελικό, γιατί σε περίπου μία ώρα ξεκινάει ο τελικός του Πανιωνίου με την Άκερ Πολόνια. Όπως και να έχει, ο Απόλλων σίγουρα δεν θα είναι εκεί, δυστυχώς για και το ελληνικό πόλο γενικά, όχι μόνο για τον Απόλλων, παρά την προσπάθειά του Ούγκριν, αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση, με να μάθουμε σε μερικά δευτερόλεπτα, θα μάθουμε και το τελευταίο σκορ. Η μπάλα στα χέρια του Κις. Θα τελειώσει τώρα. Βλέπει ο Απόλλων μια τελευταία επίθεση για την ελληνική ομάδα με τον Ντόμπε. 8-9 ακόμα. Στα κάτω σου την μπάλα βρίσκει. Στα 6,9. Να μην κάνετε επίθεση, λέει στους παίκτες του ο Μάρτον Σβίζος. Τελικό αποτέλεσμα στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Χόβεν Βουδαπέστης, Απόλλων Σμύρνης, 16-12. Η Χόβεν Βουδαπέστης είναι στον αυριανό τελικό. Περιμένει τον νικητή του Πανιώνιος Άκερ Μπολόνια. Με κόντρα σε ποια εκ των δύο θα καταφέρει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Απ' την άλλη, από τον Απόλλωνα όντως αξίζει ένα χειροκρότημα. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια ο Απόλλωνας. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνει και έτσι πηγαίνει στον μικρό τελικό που θα γίνει αύριο το απόγευμα. Με τον ηττημένο του Άκερ Μπολόνια Πανιώνιος θα παίξει ο Απόλλωνας. Κρίμα, είπαμε, που δεν καταφέρει να περάσει η ομάδα του Απόλλωνα. Όπως και να έχει, εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται ο πρώτος ημιτελικός. Θυμίζουμε, σε μία ώρα από τώρα έχουμε τον άλλον ημιτελικό, σε 9:15 ο Άκερ Μπολόνια κόντρα στον Πανιώνιο. Με αυτά λοιπόν εμείς ολοκληρώνουμε την μετάδοση για τον πρώτο ημιτελικό. Σας περιμένουμε σε περίπου μία ώρα ακόμα για την μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού και την προσπάθεια του Πανιωνίου να είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να βρεθεί στον μεγάλο τελικό αύριο. Θυσίας Παλαιολόγος λοιπόν στην μετάδοση. Τα λέμε σε λίγο. Όσοι δεν είστε σε λίγο, να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
2: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
1: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
2: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
1: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
2: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με τεξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Τι γίνεται?

0: Φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες, ακροατές του Desert Open, του postgame.gr και του Partner Radio. Καλησπέρα σας, καλό σας βράδυ. Καλώς ήρθατε στο ρέστιο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου εδώ, στον Φρίσο εδώ, που σε λίγη ώρα ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four του Conference Cup για το Πόλο. Εδώ, όπου ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Ντεάκερ Μπολόνια για μια θέση στον αυριανό τελικό, με μόνο στόχο να διεκδικήσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο και γενικά τον πρώτο τίτλο σε όλη του την ιστορία η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό, για όσους δεν είδατε, δεν τα κατάφερε δυστυχώς ο Απόλλων Σμύρνης, στηθήκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόβεν Βουδαπέστης, η οποία είναι η πρώτη φιναλίστ του θεσμού, και τώρα περιμένουν οι Ούγγροι να μάθουν ποια εκ των δύο θα είναι η αντίπαλός της στον αυριανό τελικό, αν θα είναι δηλαδή η Ντεάκερ Μπολόνια ή αν θα είναι ο Πανιόνιος, έτσι ώστε να έχουμε βέβαια και μια ελληνική ομάδα στον τελικό που διεξάγεται κιόλας και εδώ στην στη χώρα μας, στην πόλη μας, στην Αθήνα. Θα είναι κρίμα να το διοργανώσουμε και να μην έχουμε μία ελληνική ομάδα. Όπως και να έχει, περιμένουμε, έχουμε περίπου 2-3 λεπτά μέχρι την έναρξη του αγώνα. Η Μπολόνια, η οποία είναι μία σταθερή ομάδα, έχει ιδρυθεί αρκετά πρόσφατα, είναι αλήθεια. Το 2017, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το έτος ίδρυσης της Μπολόνια. Έχει σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία του, του Ιταλικού Πόλο, κόντρα στον Πανιόνιο, ο οποίος είναι και αυτός σταθερά στην πρώτη εθνική στο Πόλο και θέλει σήμερα και αύριο να κάνει μια πορεία έτσι ώστε να καταφέρει να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου τροπέου σε όλη του την ιστορία στο άθλημα του Πόλου. Μεγάλη παρουσία από φιλάς του Πανιονίου σήμερα, όπως είχαμε και μεγάλη παρουσία από απολωνιστές νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό. Δεν φύγανε χαρούμενοι οι οπαδοί της Ελαφρώς Ταξιαρχίας. Ελπίζουμε για το καλό του Πανιονίου και γενικά για το καλό του ελληνικού πόλου να είναι, να πανηγυρίσουμε τουλάχιστον μία πρόκριση σήμερα, μία πρόκριση σε τελικό ευρωπαϊκής οργάνωσης. Ο Πανιόνιος με μπλε σκουφάκια και με κόκκινες λεπτομέρειες, η Μπολόνια με άσπρα σκουφάκια. Έγινε το πρώτο σπριν, την μπάλα είναι για τους Ιταλούς, οι οποίοι επιτίθονται. Ερδελίγη δίνει στον Μιλάκοβιτς, τον αρχηγό της ομάδας. Λάγω στο σούτ, η μπάλα τα δίχτυα από τον Μπραγκαντίνη. Έτσι η Όκερ Μπολόνια ανοίγει το σκορ αρκετά νωρίς στην αναμέτρηση, στην πρώτη επίθεση. Έγινε τώρα η σέντρα, πρώτη κατοχή για τον Πανιόνιο στο μάτς. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Καπετανάκης. Καπετανάκης στον Μπιτσάκο, τον Ανδρέα Μπιτσάκο. Αυτός γυρίζει την μπάλα στον Γούνα. Μπιτσάκος ξανά στο Γούνα. Γούνας θα ξαναγυρίσει στον Μπιτσάκο. Η πάσα στα δεξιά τώρα, Ζούκι. Πολύ κακή η πάσα του Ιάπωνα και θα κλέψει η Μπολόνια. Ερτελή. Ντίνθερ τώρα οι Ιταλοί. Ερντελή. Φάουλ που κερδίζει ο Μιλάκοβιτς. Θα κάνει και να σου την μπάλα, χτυπάει στο χάμα του δοκαριού και πάει έξω. Έχει δοθεί κόρνερ. Περιμένετε, λένε οι διαιτητές. Διαιτητές, θυμίζουμε, είναι ο Μπλάσκοβιτς και ο Κολομινάς. Ο Κολομινάς ακούγεται ελληνικό, η συνταγματικότητα είναι Ισπανό. Απλά το ξεκαθαρίσω, γιατί εντάξει, θα είναι έναρξη της Ευρωπαϊκού Αγώνα Ελληνικής Ομάδας. Επιτίθεται τώρα η Μπολόνια. Με 5 δευτερόλεπτα απομένουν το και η πρώτη απόκριση του μάτς από τον Νικ Πόρτερ, ο οποίος πανηγυρίζει σαν γκολ. Τελαβγητός στην αντεπίθεση ο Πανιόνιος και κερδίζει το φάουλ εδώ ο Σουζούκι. Σουζούκι στον Μπισάκο. Μπισάκος πάλι στο Σουζούκι. Σουζούκι αλλάζει πλευρό και από κοντά θα στοχίσει ο... Αστοχή εδώ ο Μουρίκης, ήταν πάρα πολύ κοντά στο τέρμα, θα αποκρούσει ο Βάλε, ο τερματοφύλακας της Ιταλικής ομάδας. Επίδεση τώρα για τους Ιταλούς, Μιλάκοβιτς, μαρκάρεται ο... Μαρκάρεται εδώ. Επίσης τώρα για την ομάδα της Μπολόνια. Το σου την μπάλα στο δοκάρι και έξω. Περίεργη τροχιά πήρε το σου του Μιλάκοβιτς. Ευτυχώς δεν το πληρώνει ο Πανιόνιος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Επίδεση για τον Πανιόνιο με τον Κουκούνα. Και η μπάλα πάει έξω. Περνάνε έτσι τα πρώτα 3 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Στο 1-0 είναι ακόμα, προηγείται η Όκερ Μπολόνια. Από κοντά τώρα όμως δοκάρει και μέσα ο Μακφάρλαντ. Βρέθηκε σε πολύ ευνοϊκή θέση και σκοράρει. Δύο μηδέν λοιπόν η ομάδα της Μπολόνια. Λοιπόν μπροστά η ομάδα της Μπολόνιας. Επίθεση τώρα για τον Πανιόνιο με τον επιτίθεται με τον Καπετανάκη. Κατοχή τώρα με τον Σουζούκι, αφού γυρίζει πίσω στον Καπετανάκη. Σουζούκι, θα πάει πιο έξω, πάλι Καπετανάκης, πάλι Σουζούκι, θα αλλάξει πλευρά για τον Μπιτσάκο. Θα γίνει το σουτ και το γκολ που βάζει ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος. Ασίστ του αδελφού στον αδελφό, οι δύο τα αδέρφια Μπιτσάκος συνεργάζονται πολύ καλά για το πρώτο γκολ του Πανιωνίου, ο οποίος μειώνει σε 2-1. Επίσης τώρα για την ομάδα της Μπολόνια, Δαγκαντίνη, κερδίζει το φάουλ. Φρέντλεϊ και κλέβει έτσι η άμυνα του Πανιωνίου. Πόρτερ. Επίσης τώρα ο Πανιόνιος. Μπιτσάκος. Καθαρό φάουλ εδώ που κερδίσει ο Γούνας. Σε κάθαρο φάουλ είναι αυτό. Κερδίσει την αποβολή. Αδέας Μπιτσάκος. Ψάχνει τις επιλογές του. Και ένα σούτ από κοντά από τον Σουζούκη που ισοφαρίζει το μάτς σε 2-2. Πολύ νωρίς ισοφαρίζει ο Πανιόνιος σε 2-2. Εδώ λοιπόν ο Πανιόνιος πολύ γρήγορα ισοφαρίζει το μάτς με 3-23 απομένουν στην πρώτη περίοδο. Επίδεση τώρα για, για την ομάδα της Μπολόνια με τον Μιλάκοβιτς. Μιλάκοβιτς σηκώνει. Βγαίνει και μαζεύει ο Φρίντλι. Ο Έρντλι Ντελί. Και ένα φάουλ που κερδίζει πάλι η Ιταλική ομάδα. Μαρκ Φάρλαντ. Τον Έρντελι. Η μπάλα μπροστά από το τέρμα. Και εδώ και αποβολή πρέπει να υπάρχει, ναι. Με παίκτη λιγότερο η ελληνική ομάδα. Θα φύγει εδώ για λίγο η μπάλα η οκτασία του Μιλάκοβιτς. Συνεχίζει επίθεση στην Μπολόνια. Έντελη κάνει το σουτ και άλλη απόκρουση από τον Πόρτερ. Άλλη μια μεγάλη απόκρουση από τον παίκτη της ελληνικής ομάδας, τον τερματοφύλακα. Τώρα θέλει ο Πανιόνιος να ξεφύγει. Ισάκος. Ισάκος τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνο. Βούζουλας. Βουζαλάς. Και κερδίζει Παόλο Μουρίκη, συνεχίζει η φάση. Σουζούκη. Σουζούκη από γωνιακή θέση θα γυρίσει. Ισάκος το σούτι, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Προλαβαίνει. Για να μας προλάβει, προλαβαίνει, παίρνει το rebound ο Μιτσάκος. Ανανέωτη επίθεση, Σουζούκη. Κάνει την μπάλα μέσα από το χέρι του ο Μπουζαλάς. Κατοχή τώρα για τους Ιταλούς. Βάλε. Επίθεση τώρα για την Ιταλική ομάδα με τον Έρντελι. Το σούτ η μπάλα μπλοκάρεται. Επιτίθενται τώρα οι δύο ομάδες. Επιτίθεται τώρα ο Πανιόνιος. Παίρνει ο Γουνάς, θα κάνει το σούτ. Και να και ανατροπή. 3-2 προηγείται ο Πανιόνιος. Με τον Χούνα. Να το. Να λοιπόν το πρώτο προβάσμα που παίρνει η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Γυρίζει το μάτσο από το αρχικό 2-0 της Όκερ Μπολόνια. Γυρίζει την το μάτς η ομάδα του Πανιωνίου και έχει το πρώτο του προβάδισμα ο Πανιόνιος. Μιλάκοβιτς. Μιλάκοβιτς κερδίζει φάουλ. Επίθεση τώρα για τον Πανιόνιο. Επίθεση και καταπληκτικό γκολ εδώ όμως που βάζει ο Έρντελι. Το οποίο δεν μετράει, προηγείται φάουλ. Έβαλε γκολ με πάρα πολύ ωραία πυρουέτα, αλλά δεν θα μετρήσει. Ευτυχώς δηλαδή για τον Πανιόνιο. Σουζούκη στα 8 δευτερόλεπτα κερδίζει φάουλ. Και πρέπει να είναι πέναλτι. Πέναλτι είναι. Πέναλτι που κερδίζει ο Πανιόνιος και ευκαιρία να βάλει το τέταρτο συνεχόμενο γκολ. Ο Γουνάς μπροστά στον Βαλέ. Αρχηγός ο Πανιωνίου ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εκτελεί στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα και παίρνει το rebound τώρα ο Πίντερ. Επίθεση τώρα με τον Πίντερ, γρήγορη είναι και θα σκοράρει σε κανονική επίθεση ο Μπαρτούλα. Είναι βλέπω που σκοράρει. Ναι. Τρία λοιπόν. Ξανά ισοπαλία στο ματς. Όλα αυτά με 25,9 να είναι στο ρολόι μέχρι το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Με το Σουζούκι τώρα η κατοχή του Πανιωνίου. Σουζούκι κερδίζει φάουλ. Όλα τα 17 δευτερόλεπτα είναι για τον Πανιώνιο να θυμίσω. Αρκετά φάουλ από την Μπολόνια. Επίθεση τώρα με τον Μπιτσάκο από τα αριστερά, ο οποίος κάνει το σουτ και σκοράρει. 3-4, προβάσμα ξανά για τον Πανιώνιο με τον Ανδρέα Μπιτσάκο. Άλλο ένα γκολ από τον το πρώτο γκολ του Έλληνα Περιφερειακού. Έχει σκοράρει και ο αδερφός που θυμίζω, ο Κωνσταντίνος. Και τώρα σέντρα, έχει ακόμα 7,7 για το λύση του πρώτου οκταλέπτου. Κατοχή, προσπαθεί να περάσει ο Μπραγκαντίνη, θα κάνει προς τα μέσα, τη λύση του χρόνου. Θα πετάξει την μπάλα έξω και ο Ερντελή, έτσι όπως το έκανε. Και εδώ λήγει το πρώτο, η πρώτη περίοδου. Τεάκερ Μπολόνια, Πανιώνιος 3-4. Προβάδισμα λοιπόν για την ελληνική ομάδα στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου, η οποία έχει μετά το αρχικό 2-0 έχει δείξει χαρακτήρα στην επίθεση. Κατάφερα να το χειρίσει, ισοφαρίστηκε για λίγο, αλλά στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου παίρνει το προβάδισμα. Να πούμε, ολοκληρώνεται 4-2 τελικά. Έβαλε 2 γκολ στο τέλος το 83 και το 85 με Τζοβάρα και Τσούμπερ, η ομάδα του Περιστερίου κοντά στον Αστέρα. Οπότε 4-2 το τελικό σκορ στην Τρίπολη, νίκη για τον Αστέρα. Οπότε αυτά είναι τα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής των play-out. Πανετολικός και Φυσικά 0-1, Παρσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2. Αυτά λοιπόν από το ποδόσφαιρο. Έχουμε ακόμα μισό λεπτό μέχρι να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος εδώ στο Ρέστιο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλέρου στον Φλίσβο. Ο Πανιώνιος, ο οποίος διατηρεί το προβάδισμα με στόχο να πάει στον τελικό αύριο κοντρα στην Χόβεν Μπουδαπέστης και να διεκδικήσει το πρώτο τρόπο της ιστορίας του. Ίδιο στόχο έχει και η Μπολόνια, η οποία θυμίζουμε ιδρύθηκε πριν από περίπου 9 χρόνια, όταν αυτή δεν έχει κανένα τρόπο στην τροπεοθήκη της, όπως δεν έχει και ο Πανιώνιος. Είναι και για τις δύο ομάδες που παίζουν τώρα ευκαιρία να πάνε αύριο στον τελικό και να βάλουν το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία τους, στην τροπεοθήκη τους, και όχι όποιο τρόπαιο, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και ας είναι το Conference Cup το τρίτο per dynamic, είναι και πάλι μεγάλη διάκριση και μακάρι να είναι του Πανιωνίου, που είναι η ελληνική ομάδα που απομένει πλέον στην διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό του Απόλλων Σμύρνης. Κάνει φόρ στην πρώτη της επίθεση λοιπόν η Μπολόνια που είχε κερδίσει το σπριντ. Κατοχή για τον Πανιόνιο. Κουφούνας. Κούγουνας. Γυρίζει πίσω τον Μπιτσάκο. Σουζούκι. Μπιτσάκος. Σουζούκι. Προς τα μέσα. Θα τη χάσει όμως μέσα από τα χέρια του ο Παπάκος. Κατοχή τώρα για την Μπολόνια. Κρατάει ο Βαλέ. Θα δώσει τον αρχηγό του Μιλάκοβιτς. Μιλάκοβιτς στον Μπραγκαντίνι. Μπραγκαντίνι θέλει να κάνει το σούτι, μπάλα πάει στο δοκάρι. Παίρνουν το rebound οι Ιταλοί. Ξανά Μπραγκαντίνι. Πάρα πολύ αδύναμο το σούτ από τον Μακφάρλαντ. Ξανά rebound από την Ιταλική ομάδα. Δεν την αφήνει αυτή την επίθεση η ομάδα της Μπολόνια, η οποία εδώ πήγε να σκοράρει, αλλά θα αποφρούσει για άλλη μια φορά ο Πόρτερ. Διώχνουν την μπάλα σε κόρνερ. Παραμένει στην Μπολόνια η μπάλα. Μπραγκαντίνι. Αλλάζουν τις πάσες εδώ. Θα κλέψει όμως πολύ ωραίο ο Πανιόνιος. Πίσω στον Πόρτερ η μπάλα. Επίσης τώρα για τον Πανιόνιο. Πακάτα. Πακάτα, αλλάζει πλευρό σου Σουζούκι. Η μπάλα προς τα μέσα θα κλέψει όμως η Ιταλική άμυνα. Παραμένει το 3-4. Χωρίς σκορ στα πρώτα λεπτά του δευτέρου οκταλέπτου. Επίθεται τώρα ο Πανιόνιος και γίνεται το κλέψιμο. Επίθεση τώρα για τον Πανιόνιο με τον Μπιτσάκο. Μπιτσάκος, η πάσα στον Κούκουνα. Σουζούκι. Σουζούκι. Σε ένα μακαρισμένο τα κάτω έγινε η πάσα. Τίποτα σύμφωνα με τους διευθυντές. Κλέβει πάλι η Ιταλική ομάδα. Επίθεση τώρα η Μπολόνια. Η πάσα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει ο Καμποπιάνο. Το πρώτο του γκολ για σήμερα για να ισοφαρίσει σε 4-4. Όλους πέρασε, έφτασε ακριβώς μπροστά από την εστία του Πόρτερ. Δεν γινόταν να στοχίσει από εκεί. Ό,τι και να έκανε ο ασφαλός τερματοφύλακας του Πανιωνίου. Ευτοχή λοιπόν. 4 όλα. Μουρίκη στην Παναφορά. Πάσα για τον Γούνα. Γούνα στον Μπιτσάκο. Για να δούμε. Πάλι στο Γούνα η μπάλα. Κερδίσει αποβολή τώρα Πανιόνιο. Σουζούκι από τα δεξιά. Πίσω η μπάλα. Το Γούνα, Μπιτσάκος. Θέλει να κάνει το σούτ η μπάλα. Κοντράρει και πάει έξω. Βγάζει την άμυνα η Μπολόνια. Μακρινή παλιά για τον Ερτέλη. Αυτός αλλάζει πλευρό δυνατά. Το σούτ και η απόκριση του Πόρτερ στο σούτ του Μιλάκοβιτς. Πάρα πολύ εντυπωσιακή απόκριση εδώ τον Ασταλό που πανηγυρίζει. Επίθεση τώρα για τον Μπιτσάκο. Μπιτσάκος στον Γούνα. Μπιτσάκος. Ένα ψηλό κρεμαστό σουτ που επιχείρησε ο Μουζάλας. Ζαλάς, αλλά απέκουσε εύκολα ο Βαλέ. Εδώ στον Ερντέλη. Στην επίθεση Μπολόνια. Μπολόνια δεξιά είναι μόνος του. Τώρα ο Ιταλός. Και να σούτ από κοντά, άλλη μια μεγάλη απόκριση από τον Βόρτερ. Άλλη μια στοχή επίθεση για την Άγκερ Μπολόνια και άλλη μια μεγάλη άμυνα από πλευρά Πανιωνίου. Επίσης το ίδιο Πανιώνιο. Από πολύ κοντά δεν θα στοχίσει ο Μουρίκης. Βρέθηκε φάτσα με το τέρμα. Δεν πρόκειται να στοχίσει από εκεί που είναι φυσικά. Και δίνει ξανά το προβάσμα στην ομάδα του Πανιωνίου ο Μουρίκης. 4-5. Κατοχή τώρα για την ομάδα της Μπολόνια, θα κάνει την επαναφορά. Επιτίθεται τώρα με τον Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη πάσα στον Ερντέλη. Ερντέλη θα δώσει στον Μπραγκαντίνη. Από τα δεξιά τώρα η Μπολόνια. Μπραγκαντίνη ψάχνει το σουτ. Δεν το βρίσκει, θα κάνει την πάσα στον Ερντέλη, ο οποίος σουτάρει. Και οριακά ο Πόρτερ το βγάζει κι αυτό. Άλλο ένα όχι από τον Αυστραλό τερματοφύλακα. Αρνείται να... Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου σήμερα. Θα βγάλει μια ωραία παλιά για τον Τακάτα. Κούνας. Κούνας τον Καπετανάκη. Καπετανάκης, το Γούνα, το φάουλ που κερδίζει ο Γούνας, που θα κάνει το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι του Βαλέ, άστοχη επίθεση εδώ για τον Πανιώνιο, και κατοχή για την Μπολόνια, δεν μπόρεσε να δυστυχώς να σκοράρει, και εδώ θα έχει ένα μια παρόμοια χαμένη ευκαιρία η Μπολόνια. Out περνάει το σου των Ιταλών. Επίθεση τώρα ξανά για τον Πανιώνιο. Γούνας. Ο Γούνας από χωριακή θέση. Σκοράρει ξανά ο Γούνας. 4-6. Και για πρώτη φορά ο Πανιώνιος στο συν 2. Λοιπόν ο Πανιώνιος με 1.57 απομένει για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Τώρα κατοχή για τον... Επίθεση τώρα για την... Επίθεση τώρα για την Ιταλική ομάδα. Επίθεση στο σουτ. Πάλι Πόρτερ λέει όχι. Κι άλλο όχι από τον Αυστραλό τερματοφύλακα, ο οποίος σε αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο δίνει ρεσιτάλ. Κάνει απίθανες επεμβάσεις για να κρατήσει στην Μπολόνια στα 4 γκολ. Επίσης τώρα για τον Πανιώνιο. Το σκέφτεται, το έκανε, αλλά θα μπλοκαριστεί το σου του Κουκούνα. Το μπλοκάρει ο Βαλέ. Σειρά και του Ιταλού θεματοφύλακα και αυτός μια απόκρουση. Η πάσα για τον Λούτσι. Ο Λούτσι έχει χώρο, θα προτιμήσει την πάσα. Θα γυρίσει στον Μπραγκαντίνη. Πάλι ο Λούτσι. Στα δεξιά τώρα. Ξανά η μπάλα στο Λούτσι. Μπραγκαντίνη. Ο Μπραγκαντίνη 15 λεπτά θα σηκώσει και το σούτ από κοντά είναι εύστοχο από τον Δημούρο για να κάνει το 5-6. Η Άκερ Μπολόνια λοιπόν που μειώνει ξανά τη διαφορά στο ένα γκολ. Όλα αυτά με 47 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα να απομένουν για τη λήξη του πρώτου μηχόνου. Ο Πανιώνιος μπροστά με ένα γκολ. Έχει τώρα και την κατοχή. Μουρίκη. Μουρίκη στον Καπετανάκη. Η πάσα δίνεται εδώ. Κλέψουμε για τον Πανιόνιο, για την Μπολόνια. Αν και φάνηκε σαν αμυντικό φάουλ του Σπάιντερ. Δεν ξέρω και δεν αφού τον διαιτητή. Πάντως ήταν να δοθεί μπάλα στον, στην Μπολόνια. Μιλάκοβιτς θα κάνει την πάσα. Πιέζεται ο Καποπιάνο, κρατάει την μπάλα και πετάει την μπάλα έξω. 11 δευτερόλεπτα κυλάει το ρολόι. Έχει μια επίθεση ακόμα ο Πανιόνιος. Πρέπει να είναι γρήγορη. 5 δευτερόλεπτα. Για όσο θα κάνει ο Παπάκος ένα σούτ από μακριά. Η μπάλα περνάει έξω. Και θα κάνει και με τη σειρά του στα 0,8 Καμπιοπιάνο ένα μακρινό σούτ. Πάρα πολύ αδύναμο, δεν έφτασε καν στο τέρμα. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο μήχρονο εδώ στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Διάκερ Μπολόνια Πανιόνιος 5-6. Η ελληνική ομάδα κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Από όταν γύρισε το 2-0 στο 2-3 είναι σταθερά στο συν 1. Και θέλει να κρατήσει αυτό το προβάδισμα μέχρι και το δεύτερο μήχρονο για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στον αυριανό τελικό. Με 5 λεπτά λοιπόν απομένουν, εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη μετάδοση του δεύτερου μηχρόνου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, φτού και βγήκα. Για τους περισσότερους από εμάς, η απομόνωση λόγω COVID-19 ήταν θέμα ημερών. Για τα άτομα με άνοια, είναι η καθημερινότητά τους. Στήριξε το πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών καλώντας το 19832, Σεπτέμβριος 2020, Παγκόσμιος Μήνας Αλτσχάιμερ. Μένουμε συνδεδεμένοι και ασφαλείς.
3: Χρέωση 2,60 ευρώ από σταθερό και 2,48 ευρώ από κινητό με ΦΠΑ. Εφαρμόζεται επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας. Η χρέωση είναι ανεξάρτητη από το μηνιαίο πάγιο ή από πακέτα χρόνου ομιλίας.
4: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
5: Προπόληση εισιτηρίων.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές του Shirt Open, του postgame.gr και του Parthenon Radio, γεια σας και πάλι. Ξεκινάει από στιγμή σε στιγμή το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο στο Ρέστιο Κολυμβητήριο του Παλαιοφαλήρου, ο δεύτερος ημιτελικός του Conference Cup μεταξύ Deakir Bologna και Πανιωνίου. 5-6 προηγείται η ελληνική ομάδα. Έχει σταθερά αποβάσμα ενός γκολ και θέλει να το διατηρήσει αυτό και στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης αύριο το βράδυ. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο sprint στην τρίτη περίοδο. Έτοιμοι λοιπόν για το sprint οι παίκτες των δύο ομάδων, επιτίθεται τώρα. Ο Πανιώνιος μάλλον θα το κερδίσει και ναι, το κερδίζει. Πρώτη κατοχή λοιπόν για την ελληνική ομάδα. Καπετανάκης στον Σουζούκι. Η πάσα. Σουζούκι πάλι την ξαναπαίνει από τον Μπιτσάκο. Καπετανάκης. Σουζούκι. Καπετανάκης, 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπιτσάκης θέλει να πάει από κοντά και η μπάλα είναι πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος στην πρώτη επίθεση του Πανιωνίου. Ο αδερφός του Ανδρέας θα αναλάβει την εκτέλεση. Είναι μπροστά τον Βαλέ. Εκτελεί, αποκρούει ο τερματοφύλακας των Ιταλών. Δυστυχώς δεν καταφέρνει ο Πανιώνιος να πάρει να βρει τον γκολ στην πρώτη του επίθεση σε αυτό το δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ ο Πόρτερ θα πει ξανά όχι από ένα μακρινό σουτ του Μπραγκαντίνη. Θα καταφέρει ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου να διατηρήσει τον Πανιώνιο μπροστά στο σκορ. Καπετανάκης κοιτάει τις επιλογές του, θα δώσει αριστερά. Αλλάζει πλευρό τώρα, Κωνσταντίνος Μπιτσάκης. Από κοντά ο Σουζούκι κερδίζει κι άλλο πέναλτι νομίζω. Κερδίζει, ναι, κι άλλο πέναλτι η ομάδα του Πανιωνίου. Δύο επιθέσεις, δύο φαουλ που κερδίζει ο Πανιώνιος. Δύο πέναλτι σε δύο επιθέσεις. 0-2 έχει μέχρι στιγμής ο Πανιώνιος. Για να δούμε αν αυτό είναι το τρίτο και φαρμακερό. Ανδρέας Πιτσάκος περιμένει το OK για να εκτελέσει. Και σκοράρει, ποκάρει και μέσα. Τρίτη και φαρμακερή για τον Πανιώνιο, ο οποίος για δεύτερη φορά σήμερα πάει τη διαφορά στα δύο γκολ. 5-7. Λοιπόν προηγείται ο Πανιώνιος. Σημαντικό προβάδισμα, ένα καλό μαξιλαράκι ασφαλείας στο σκορ. Επίθεση τώρα για την Μπολόνια. Σακάτα. Μιλάκοβιτς. Επιτίθεται τώρα η ιταλική ομάδα. Μιλάκοβιτς από την κορυφή θα αποφασίσει να πασάρει δεξιά. Αλλάς πλευρό και θα αποκρούσει ο Μπιτσάκος, θα κλέψει. Πάλι μια μεγάλη άμυνα από τον Πανιώνιο που δεν έχει δεχτεί κανένα γκολ σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Μέχρι στιγμής έχει βγάλει όλες τις άμυνες. Κωνσταντίνος Μπιτσάκος. Κούνας στον Ανδρέα Μπιτσάκο. Πάλι τώρα ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος. Θέλει να επιτεθεί, θέλει να πάει μέχρι μέσα. Και τρίτο πέναλτι. Τρίτο πέναλτι. Απίθανο. Κάθε επίθεση του Πανιωνίου κερδίζει από ένα πέναλτι. Ο Γούνας είναι αυτός που θα αναλάβει
την τέταρτη εκτέλεση του Πανιωνίου για σήμερα, η τρίτη συνεχόμενη. Για να δούμε ο Γούνες θα καταφέρει να εκτοχίσει. Εκτελεί, ναι! Αριστερά πέφτει ο Ιταλός οπαδοφύλακας, δεξιά της τέλει ο Γούνας και ο Πανιώνιος κάνει το 5-8. Για πρώτη φορά στο συν 3 ο Πανιώνιος, ένα πολύ καλό προβάδισμα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης που χτίζει πάνω στο προβάδισμα το 5-6 και με 2 στα απέναντι, με 2 στα 3 καταφέρνει να πάει στο συν 3. Οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν βέβαια να βγάλουν αντίδραση. Ο Μπραγκαντίνι τώρα με την πάλα στο χέρι. Θα δώσει στον Μακφάρλαντ. Παίρνει τώρα ο Καμπιονάνο. Σηκώνει το σούτ από κοντά. Αποκρούει και πάει η μπάλα στο δοκάρι. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη άμυνα από τον Πανιώνιο, έχει βγάλει πολλές άμυνες μέχρι στιγμής η ηλική ομάδα, ακόμα να δεχτεί γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Μητσάκος στον αδελφό του τον Κωνσταντίνο και θα κλέψει. Επίεστο για την Ιταλική ομάδα με τον Λούτσι. Ο Λούτσι δίνει στα δεξιά το σούτ του Μακφάρλαντ και σπάει το λουκέτο. Ο Μακφάρλαντ, ο Αμερικάνος, μειώνει σε 6-8 για την Μπολόνια. Παραμένει φυσικά μπροστά στο σκορ ο Πανιώνιος, όπως όλο σε σχεδόν όλο το παιχνίδι. Με την μπάλα στα χέρια ο Μουρίκης έτοιμος για τη σέντρα. 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος του της τρίτης περίοδου. Γίνω τώρα και μερικές αλλαγές βλέπω για τον Πανιώνιο. Κωνσταντίνος Φυσάκος. Θα δώσει στον Γούνα. Αυτό στον Ανδρέα Μπιτσάκο. Η μπάλα είναι μέχρι μέσα. Φωνάζουν οι φωνές για πέναλτι. Δεν σκοράρει ο Μουρίκης από εκεί που είναι. Έπεσε η μισή άμυνα της Μπολόνια πάνω του και τον απέτρεψε. Στην επίθεση τώρα η Άκερ Μπολόνια. Έρντελι. Έρντελι και αποβολή τώρα ξανά για τον καπετανάκι. Έρντελι

άμυνες ο Πανιώνιος να αντιδράσει στα τελευταία δύο λεπτά στις επιθέσεις των Ιταλών. Επίθεση τώρα με τον Μπιτσάκο. Ούνας. Μέσα είναι ο Μουρίκης, κερδίζει φάουλ. Μπιτσάκος. Επίθεση τώρα. Από κοντά δεν θα γυρίσω στο Σουζούκι, αλλά αποκούει ξανά η Ιταλική άμυνα με τον Μπραγκαντίνι. Άλλη μια φορά που ο Πανιώνιος δεν μπορεί να σκοράρει επιθετικά. Πανιώνιος που έχει λίγη ώρα η αλήθεια να σκοράρει από μη πέναλτι. Να μη σκοράρει από πέναλτι. Και εδώ ένα σουτ που κάνει ο Μπραγκαντίνι, την μπάλα περνάει έξω ευτυχώς. Δεν χάνει την ευκαιρία να σοφαρίσει μετά από πολλή ώρα η Μπολόνια. Τραβήγει σε γρήγορα την επίθεση τώρα ο Πανιώνιος με τον Σουζούκι. Σουζούκι γυρίζει στον Μπιτσάκο. Και ένα σουτ, πάρα πολύ ωραίο γκολ εδώ από τον Κωνσταντίνο Μπιτσάκο, ο οποίος σηκώνει και τα χέρια του, ζητάει τον κόσμο να συνεχίσει να κάνει μια καταπληκτική απόσπαστα εδώ στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. 7-9 λοιπόν προβάδισμα για τον Πανιώνιο. Με 3 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι για να τελειώσει το 3ο οκτάλεπτο. Νελάκοβης στη σέντρα. Ραγνιμπάσα Μιλάκοβης θα ξαναπάρει. Θα δώσει δίπλα του στο Λούτσι. Αυτός ξανά στο Μιλάκοβης. Επίδεσε τώρα τα δεξιά για την Πολόνια. Ξανά πίσω μπάλα στο Μιλάκοβης. Μιλάκοβης 6 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα μέσα. Εκεί είναι μόνο η άμυνα του Πανιωνίου, η οποία λέει όχι. Πόρτερ τον Μπιτσάκο. Πάσα στο Σουζούκι. Το Μπιτσάκος. Κούκουνας πάει μέχρι μέσα. Θα αποκρούσει όμως, θα κλείσει πολύ ωραία ο Βαλέτη η γωνία του. Πάρα πολύ ωραία την έκλεισε τη γωνία του ο Ιταλός τερματοφύλακας και αποτρέπει τον Πανιώνιο πρώτο να φτάσει διψήφιο αριθμό γκολ. Λούτσι. Πάσα στον Ουρμπινάτη. Γυρίζει μπαλά. Πάει στα αριστερά και λάθος τώρα από τους Ιταλούς. Το λάθος από τον Καμποπιάνο. Λάθος στην επίθεση της Μπολόνια που δίνει την μπάλα πίσω στον Πανιώνιο. Τα κάτα. Θα χάσει όμως μέσα από τα χέρια τον Μπιτσάκο ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ζήτησε και φάουλ. Την έβγαλε αμέσως στην άμυνα η Άκερ Μπολόνια, η οποία τον στην επίθεση. Μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Λούτσι. Λούτσι. Πάσα για τον Καποπιάνο. Καποπιάνο. Θα κάνει εδώ και αποβολή, ναι, για το αμυντικό του Πανιωνίου. Και έχουμε time out. Time out που είναι το πρώτο στο παιχνίδι, είναι από τον Κώστα Δήμου, τον προπονητή του Πανιωνίου. Στο 1 και 4 για τη λήξη, έχει 18 δευτερόλεπτα επίθεση ο Πανιώνιος. Η Μπολόνια, με συγχωρείτε. Έχει 18 δευτερόλεπτα επίθεση, ενώ μένουν 1,04 για το τέλος της τρίτης περίοδου.

0: πάρει ο Ιόνιος αυτή τη στιγμή στο συν 2. Στο σχετικά κρύο στο κολυμπητήριο, για να καταλάβετε, τα νεράκια που είχαμε ήταν χλιαρά. Χλιαρά θερμοκρασία δωματίου, τώρα είναι λίγο κατεψυχμένα. Αλλά έτσι είναι τα εξωτερικά κολυμπητήρια. Επίθεση τώρα για την Μπολόνια. Βαγκαντίνη. Η πάσα και ένα σούτ από πολύ δύσκολη θέση σκοράρει ο Λούτσι. Από τα αριστερά κλειστή γωνία καταφέρει και όμως να σκοράρει ο Ιταλός για να ξαναφέρει το μάτς στον πόντο, στο γκολ. 8-9. Επαναφορά τώρα για τον Πανιόνιο Σέντρα με 46 δευτερόλεπτα χοντρικά στο 8 λεπτό. Σουζούκι, θα δώσει στον Καπετανάκη, αυτό στον Γούνα. Επίθεση, Σουζούκι, θα γυρίσει στον Καπετανάκη. Καπετανάκης, ξανά στο Σουζούκι, 4 δευτερόλεπτα, θα γίνει ένα σουτ, θα γίνει και θα σκοράρει στη λήξη του χρόνου ο Γούνας. 8-10. Λοιπόν ο Πανιόνιος, στη λήξη του χρόνου σκοράρει ο αρχηγός του, το τέταρτο του γκολ, το τέταρτο προσωπικό του γκολ σήμερα. Πολύ καλή εμφάνιση από τον αρχηγό του Πανιόνιου σήμερα. Λοιπόν το σκορ, επίθεση τώρα, όλα τα ένα από μία δευτερόλεπτα είναι για την ομάδα της Μπολόνια. Είχα τελειώσει το δεκάλεπτο, θα σκοράρει όμως νωρίτερα ο Καμποπιάνο για να μειώσει για μία ακόμη φορά στο γκολ. 9-10. Οπότε τώρα 9,4 δευτερόλεπτα για τον Πανιόνιο να βρει ένα γκολ ακόμα και να ξαναπάει πολύ γρήγορα στο συν 2. Τα κάτα. Τα κάτα. Ένα δευτερόλεπτα λοιπόν έχει ο Πανιόνιος για να βρει κάτι καλό σε αυτή την επίθεση. Καπετανάκης, 4 δευτερόλεπτα. Τα 3,7 λεπτά σταματάει το ρολόι. Ο Γούνας κερδίζει πάνω στα 2,1. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι έξω. Στην διαθμιστική πινακίδα πήγε το σουτ απ' έξω. Έμοιασε σαν να μπήκε. Όπως και να έχει, δεν θα μπει. Και έτσι λίγη η τρίτη περίοδος στο ρέστιο κολυμβητήριο. Άκερ Μπολόνια, Πανιόνιος 9-10. Ο Πανιόνιος, έχουμε πει, σταθερά το συν 1. Από το πρώτο 8 λεπτό μέχρι τώρα σταθερά κρατάει το προβάδισμα του ενός γκολ και μένει, αφού το έκανε στα προηγούμενα 10 λεπτά, στα προηγούμενα 8 λεπτά, πρέπει να το κάνει για ένα ακόμα, έτσι ώστε να καταφέρει να πάρει την πρόκληση στον αυριανό τελικό. Εκεί που θυμίζουμε ότι μετά την νίκη της Χόβεν Βουδαπέστης επί του Απόλλωνα Σμύρνης με 16-12, κάνει η Χόβεν Βουδαπέστης, θα είναι στο μεγάλο τελικό. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, τον τελικό των ηττημένων, είναι Απόλλων Σμύρνης. Ο μικρός τελικός, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 6.30. Θα δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει ο Απόλλων Σμύρνης όταν λήξει και, και τέταρτη περίοδος σε αυτό το μάτς, ενώ ο τελικός αύριο στις 9 το βράδυ με την Χόβεν Βουδαπέστη να αντιμετωπίσει τον νικητή του ημιτελικού που βλέπουμε τώρα μεταξύ με Μπολόνια και Πανιωνίου. Γενικά έχουμε μεγάλο πρόγραμμα στα αθλητικά αύριο, με κύριο βέβαια πέρα τον τελικό έχουμε επίσης εξίσου σημαντικό την τρίτη αγωνιστική των play-off της στοίχημα Super League. 7 η ώρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έτοιμοι λοιπόν για τα... για την επαναφορά στο... έτοιμοι λοιπόν για την επαναφορά. Το σπριτ το κερδίζει ο Πανιώνιος. Σημαντικό, σημαντικό το κέρδισε αυτό το σπριτ ο Πανιώνιος. Φαουλ που κερδίζει ο... το κέρδισε ο Καπετανάκης. Και κακή επίθεση τώρα όμως εδώ, η επίθεση από την ομάδα του Πανιωνίου. Δίνει την μπάλα στους Ιταλούς. Επίδεση τώρα για την Άκερ Μπολόνια. Πάσα στον Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη κερδίζει φάουλ. Επίδεση τώρα για τους Ιταλούς. Επίδεση τελειώνει το χρονόμετρο. Σηκώνει και από κοντά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι ο Μιλάκοβιτς. Στα δύο δευτερόλεπτα στέλνει την μπάλα στο δοκάρι ενώ ήταν ακριβώς δίπλα. Αλλά νομίζω υπάρχει πέναλτι. Ναι, υπάρχει πέναλτι για την ιταλική ομάδα. Το κέρδισε ο Μιλάκοβιτς, το τελέσει ο Καμποπιάνο. Και μια μεγάλη ευκαιρία εδώ για την Άκερ Μπολόνια να ισοφαρίσει μετά από πολλή ώρα. Από πιάνο απέναντι στον Πόρτερ θα ευστοχίσει. Έπεσε απ' την άλλη ο Ασταλός. Και έχουμε μετά από πολύ ωραίες ισοπαλίες στο μάτς, 10 όλα. Με 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Έχουμε το Conference Cup λοιπόν, τον δεύτερο ημιτελικό, Άκερ Μπολόνια Πανιώνιος 10-10. Έγινε τώρα η σέντρα. Κρατάει την μπάλα ο Σουσούκη. Καπετανάκης κερδίζει αποβολή ο Πανιώνιος που παίκτη παραπάνω. Καπετανάκης στο Σουσούκη από τα δεξιά. Σουσούκη ψάχνει τις επιλογές του. Ξανά στον Καπετανάκη. Πάλι στο αυτό στο Σουσούκη. Αλλάζουν πάσεις οι δύο παίκτες. Και το σουτ έστοχος ο Πούνας. 10-11. Ξανά προβάσμα ο Πανιώνιος. Και έχουμε τώρα μια μικρή διακοπή για αλλαγές στο ρεστιο κολυμβητήριο. Καταρχήν τώρα για την ιταλική ομάδα με 6 και 44 για το τέλος αυτού του δραματικού ημιτελικού. Μπραγκαντίνη. Μπραγκαντίνη. Πασάρι στο Μιλάκοβιτς. Αποβολή για τον Πανιώνιο. Κατά του Πανιωνίου. Μιλάκοβιτς. Επιτίθεται με παίκτη παραπάνω Ιταλή. Και η μπάλα στο δοκάρι. Και ο Πόρτερ αποκρούει. Η μπάλα είναι. Τι είναι? Κόρνερ είναι. Έγινε εδώ ένα μπέρδεμα, πέσα πολύ πεκριστά στην μπάλα. Αναδεών πάντως στην κατοχή της Ιάκερ Μπολόνια. Και το σούτ την μπάλα στα δίχτυα. Από τον Καμποπιάνο να σκοράρει για τέταρτη φορά σήμερα. Να κάνει έτσι το 11-11. Έντεκα όλα λοιπόν. Στο παλαιό Φάληρο λοιπόν εξελίσσεται ένας ημιτελικός που πλέον έχει φτάσει να είναι αρκετά πιο κοντά, είναι ισόπαλος. Σουζούκι. Σουζούκι. Ψάχνει την μπάσα. Θα δώσει στον Γούνα. Αποβολή για την Μπολόνια. Ο Γούνας θα προτιμήσει την μπάσα του Σουζούκι. Σουζούκι πάλι. 8-7 κάτω το σουτ. Σκοράρι. Μέσα από τα χέρια του Βαλέ περνάει η μπάλα. Βρήκε και λίγο στο δοκάρι και θα κάνει όμως το χατήρι στον Ιάπωνα και θα πάει στα δίχτυα για να πάρει τον προώσμα ο Πανιόνιος. 11-12. Λοιπόν προηγείται η ομάδα του η ομάδα του Κώστα Δήμου. Επίθεση τώρα για την Άκερ Μπολόνια με τον Μπραγκαντίνι. Να πιέζεται. Βεζίζει ένα φάουλ. Καμποπιάνο. Καμποπιάνο. Θα κάνει το σουτ. Το κάνει ο ακραίος ο Πέιντερ. Και κερδίζει. Κάνει την απόκρουση ο Πόρτερ για άλλη μια φορά. Το χρειάζεται τον Πόρτερ όπως τον είχε στο δεύτερο οκτάλεπτο. Να τον έχει τώρα Πανιόνιος να βγάλει μερικά καταπληκτικά σου το όπως έκανε πριν. Για να μπορέσει έτσι η ελληνική ομάδα να πλησιάσει στον αυριανό τελικό. Και έχουμε... Τι έχουμε εδώ? Time out. Time out. Έξαλλος. Υπάρχει κίτρινη κάρτα. Τον σε βοηθό του, όχι στον πρέπει να είναι αυτό το, αυτή και την κάρτα που βγήκε στον βοηθό προπονητή του Μιστράντζελο, είναι ο προπονητής της Άκερ Μπολόνια. Όπως και να έχει, με ακριβώς 5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Ο Πανιόλος είναι μπροστά με 11-12. Έχει και ένα επιπλέον... έχει ένα επιπλέον... έχει και ένα επιπλέον επίθεση που δεν την έχει ολοκληρώσει ακόμα. Έχει 18 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση η ομάδα της Σμύρνης. Με στόχο μετά από πολλή ώρα να ξαναπάει στο συνδύο. Πόρτερ. Συνεχίζει το μάτς με το Σουζούκι να κάνει, να κρατάει την μπάλα. Εδώ είναι στον Μπιτσάκο. Από τα αριστερά επιτίθεται τώρα ο Πανιόνιος. Μπιτσάκος. Αλλαγή πλευράς. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά θα τη χάσει μέσα από τα χέρια του Μωρίκης. Έκανε πάρα πολύ ωραίο το passing game του Σωμάς Πανιωνίου. Δεν καταφέρνει όμως να ο Μουρίκης να τελειώσει τη φάση. Βγάζει την άμυνα Μπολόνια, η οποία τώρα επιτίθεται με τον Μιλάκοβιτς. Μιλάκοβιτς έχει χώρο. Αποκρούει ο Πόρτερ. Και έχουμε corner. Με τον νόμο αποκρούει ο Πόρτερ. Και γλιτώνει τον Πανιόνιο από μία ακόμα ισοφάριση. Να έχει τελειώσει βέβαια η επίθεση της Άκερ Μπολόνια. Κάνουμε το σουτ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ είναι εδώ από τον Καμποπιάνο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. σε την μπάλα στο πίσω μέρος των δικτύων του Πότερ για μία ακόμα ισοφάριση της Μπολόνια. 12-12. Εκεί κυμαίνεται το σκορ για να ξέρετε, ή προηγείται για ένα ακόμα Πανιόνιωση ή ισοφαρίση Μπολόνια. Έτσι πάει εδώ και αρκετή ώρα το παιχνίδι. Έχει ακόμα 4 ακριβώς λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Όλα ισόπαλα. Και για λίγο θα αποκρούσει ο Βαλέ πριν ο Πανίρος πάρει ένα ακόμα προβάδισμα. Σημαντική απόκρουση από τον Ιταλό τερματοφύλακα. Και τώρα πρέπει να προσέχει ο Πανιόνιος, γιατί η Μπολόνια έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πάρει κεφάλι στο σκορ. Φραγαντίνη. Η πάσα από κοντά και σκοράρει ο Μακφάρλαντ. Και μετά από πάρα πολλή ώρα, από πολλή ώρα, η Ντεάκερ Μπολόνια παίρνει προβάδισμα. 13-12 ενώ βλέπει κίτρινη κάρτα ένα μέλος του στάφ του Πανιωνίου. Ο προπονητής είναι ο Κωνσταντίνος Δήμου, βλέπει την κίτρινη κάρτα. 3,5 λεπτά λοιπόν ο Πανιόνιος μετά από πάρα πολύ ώρα από την αρχή του αγώνα. Από τότε είχε να βρεθεί πίσω στο σκορ, τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ με 13-12 και ψάχνει αντίδραση. Καπετανάκης. Μπιτσάκος. Κερδίζει αποβολή ο Πανιόνιος. Μπιτσάκος ο Κωνσταντίνος. Θα γυρίσει στον Καπετανάκη, ο οποίος θα πάει πιο μέσα. Ξανά στον Μπιτσάκο. Σηκώνει από κοντά. Η μπάλα περνάει λίγο έξω. Ένα ψιλοκρεμαστό του Έντελη, του Μουρίκη Χρώμη. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Αρχά και βασανιστικά. Και θέλω να βγει στην αντεπίθεση η Άκερ Μπολόνια. Μπραγκαντίνη. Για να δούμε ο Πάιντερ. Πλησιάζει από γωνιακή θέση. Θα γυρίσει πίσω και η μπάλα περνάει έξω, ξυστά από το δοκάρι του Πότερ. Ευτυχώς εδώ τη γλιτώνει αμυντικά ο Πανιόνιος. 2 και 30 ακόμα. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιόνιος 13-12. Κατοχή για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Πολύ κακή πάσα όμως για τον Μουρίκη. Και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Βαλέ. Άλλη μια κακή επίθεση για τον Πανιόνιο. Και τόσο αργά στο παιχνίδι, αυτές μπορεί να είναι και μοιραίες, αυτές οι κακές επιθέσεις. Δημούρο, κερδίζει φάουλ. Δημούρο, θα πάει για το σούτ, η μπάλα περνάει έξω. 2 λεπτά ακόμα. Ο Πανιόνιος θέλει οπωσδήποτε ένα γκολ, έστω για την ισοφάριση. Πόρτερ, χυλάει το ρολόι. Χάθηκε εδώ λίγο χρόνος, αλλά δεν μπορούσε να βρει πάσα ο σταρός τερματοφύλακας. Καπετανάκης. Καπετανάκης, αλλάς πλευρός του Σούκη. Πετάει την μπάλα, φωνάζουν για απέναντι, συνεχίζει το μάτς. Και μπάλα για Μπολόνια. Παρά τις πολλές διαμαρτυρίες των νεοσμυριωτών, κανένα φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Επίδεση τώρα για την Ντεάκερ Μπολόνια. Μπραγκαντίνη. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλει αυτή την άμυνα ο Πανιόνιος. Για να δούμε. Τελειώνει η επίθεση της Μπολόνια. Κλέβει ο Πανιόνιος. Και φάουλ που κερδίσει ο Πιτσάκος. 1-6 αποβάλλεται παίκτης της Μπολόνια και time out με 1-4 αποβαίνουν και 21 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Πανιωνίου. Ντεάκερ Μπολόνια Πανιόνιος 13-12. Ο Πανιόνιος, ο οποίος τώρα πρέπει να οργανώσει μια επίθεση και σίγουρα να σκοράρει, γιατί αν δεν σκοράρει τότε θα είναι σχεδόν αδύνατη η υπόθεση νίκη και πρόκριση. Πρέπει οπωσδήποτε να βρει ένα γκολ τώρα η ομάδα του Κώστα Δήμου για να ισοφαρίσει και στη χειρότερη μετά να το πάει στην παράταση. Ο Πανιέρος, ο οποίος το μεγαλύτερο στο αγώνα προηγούταν, ήταν ακόμα και στο συν 3 είχε πάει. Ωστόσο, στο 5-8, ναι, ήταν το μεγαλύτερο υποβάσμα του Πανιωνίου. Όμως, η τελευταία περίοδο επιστρέφει η ομάδα της ΤΕΑΚ Μπολόνια και όχι μόνο επιστρέφει, παίρνει και το προβάδισμα με 13-12. Επίθεση, τελευταίο λεπτό. Γιούκι, εδώ στην πάση στον Μπιτσάκο που γαλάζει, αλλά από την πετά εκεί που δεν υπάρχει κανένα παίκτη του Πανιωνίου. Μια κακή επίθεση που δεν έπρεπε να χαθεί. Ίσως να αποδειχθεί μοιραία. Επίσης με τον Λούτσι τώρα Πανιώνιος. Πάνω του Σουζούκι. 33 λεπτά ακόμα και καλύτερα. Σπευμένα time out. Ο Μιστράντζελο. Ένα σπευμένο time out να οργανώσει αυτή την επίθεση της ομάδας του ο Ιταλός προπονητής. Διαμαρτύρονται τώρα οι Ιταλοί στους διαιτητές, δεν ξέρω γιατί. Τους απομακρύνει πάντως ο κύριος Μπλάσκοβιτς από την Κροατία. Ο Πανιώνιος, ο οποίος με 32 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο στο ρολόι, 12 δευτερόλεπτα στην επίθεση η Μπολόνια, πρέπει να βγάλει αυτή την άμυνα και μετά θα έχει περίπου 20 δευτερόλεπτα για να πάει το μάτς τουλάχιστον στην παράταση, να μην το χάσει, ας το πάει έστω στην παράταση, να το κάνει 13-13 και να το διεκδικήσει εκεί στην πρόκληση. Μιλάκοβιτς. 7 δευτερόλεπτα σε επίθεση ακόμα η Μπολόνια. Κρατάει ο Μιλάκοβιτς. Τελειώνει το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι. 18 δευτερόλεπτα και το Μαριόνιο να βρει την ισοφάριση. Επτίθεται τώρα με τον Μπιτσάκο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάσε στον αδερφό του τον Αντρέα. Πάει να κλέψει. Η Μπολόνια δεν τα καταφέρνει. 5,8 ακόμα. Ο Χούνας. Φτάσει η μπάλα. Σουζούκι. Στα 2,8. Κρακά το σουτ. Το κάνει, αποκούει όμως ο αμυντικός της ΤΕΑΚ Μπολόνια. Και τελειώνει εδώ το μάτς. ΤΕΑΚ Μπολόνια Πανιώνιος 13-12. Τα έδωσε όλα. Το προσπάθησε ο Πανιώνιος. Είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Αλλά δυστυχώς ο Πανιώνιος για ένα μόλις πόντο θα ιτηθεί από την Ιταλική ομάδα, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της πάει στο μεγάλο τελικό του Conference Cup. Οπότε ο Πανιώνιος μετά από αυτή την ήττα δίνει ραντεβού με τον Απόλλος Σμύρνης, έναν ελληνικό μικρό τελικό αύριο στις 18:30 στο Ρέσιο Κολυμπητήριο του Παλαιοβαλήρου. Έστω για την τρίτη θέση θα παίξουν οι δύο ομάδες με καταγωγή από τη Σμύρνη. Ενώ στις 9 το βράδυ εδώ για τον τίτλο θα αναμετρηθούν οι Χόβερ Βουδαπέστης με την Τεράκερ Μπολόνια. Κρίμα, πολύ κρίμα να αποκλειστούν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Κρίμα να μην πάει τουλάχιστον η μία και να μην πάει ο Πανιώνιος, ο οποίος πραγματικά τα έδωσε όλα. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνει, θα ιτηθεί στις λεπτομέρειες από την Ιταλική ομάδα. Και το μόνο που απομένει είναι να δώσει ραντεβού τρίτης θέσης αύριο με την με τον Απόλλο Σπύρνης. Από εμάς πώς συνεργάστηκαν για την παραγωγή αυτής της ραδιοφωνικής μετάδοσης από τους επαναλόγους στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ. Γεια σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Το κλασικό αριστούργημα του Χόρας Μακόη μεταφέρεται στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα σκληρό έργο βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. 17 ηθοποιοί σε ένα άγριο σοου μέχρι τελικής πτώσης. Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εναθήνες.
3: Προπόληση εισιτηρίων

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Εταιρεία Θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πώς τα κατάφερε η Χεσμπολά και παρέμεινε όχι απλά ζωντανή, αλλά από ό,τι φαίνεται πολεμάει στα ίσα τους Ισραηλινούς. Μάλιστα πεθαίνουν οι Ισραηλινοί κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ, ορθότερα στο Νότιο Λίβανο, σκορπίζουν το θάνατο. Μαχητές της Χεσμπολά, μετά από τεράστιες ήττες, ζουν και βασιλεύουν. Άρα όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν νίκησαν το Ιράν, η Χαμάς μπορεί να είναι ακόμα ζωντανή. Ξεκάθαρα είναι η Χεσμπολά, για να δούμε γιατί ίσως να υπάρχουν μαθήματα εδώ χρήσιμα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα να ευχηθώ. Είμαστε εδώ στο κανάλι Παραούλα και στην ώρα μας παρακαλώ. Είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνουμε μια στο τόσο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε μαζί στο κανάλι εδώ σήμερα στην Παραούλα μας. Στους ανθρώπους που γράφετε σχόλια, κοινοποιείτε, κάνετε μου αρέσει, πατάτε το μου αρέσει, το like δηλαδή. Και βέβαια πάνω απ' όλα από καρδιά σε ευχαριστώ τους ανθρώπους που με υποστηρίζουν μέσω του Patreon. Ξέρετε πολύ καλά ότι με εσάς αυτά τα βίντεο γίνονται πραγματικότητα σε καθημερινή βάση εδώ στον αγώνα. Δεν μασάμε, δεν φοβόμαστε τίποτα. Με τη δύναμή σας, και αν θέλετε και εσείς να γίνετε ένας από τους υποστηρικτές, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή ο σύνδεσμος. Πάμε να δούμε τα θέματά μας. Λοιπόν, να πω ότι εδώ πρόκειται για μια οργάνωση εδώ, η Χεσμπολά, η οποία πράγματι είχε πληγεί, θα έλεγε κανείς ανεπανόρθωτα. Θυμάστε με την υπόθεση αυτή με τους βομβητές και τα walkie-talkie που μας απέδειξαν οι Ισραηλινοί Μοσάντ ότι πολύ καλά κάνουμε και τους φοβόμαστε και ότι είναι μια δύναμη η οποία με ανορθόδοξους τρόπους από τα κινητά, από οτιδήποτε μπορεί να σκοτώσει και δεν υδρώνουν κιόλας. Η δολοφονία για αυτούς στο βωμό, ξέρω, κάποιου δαίμονα ή του κράτους τους, οτιδήποτε και να πιστεύει ο καθένας, μπορούν πράγματι χωρίς να υδρώσουν να σκοτώσουν τους πάντες. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν έγκλημα πολέμου. Οι μαχητές Χεσμπολά, οι οποίοι σκοτώθηκαν, μπορεί να ήταν εμπόλεμοι, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Κάποιος ήταν με το παιδί του, κάποιος ήταν στο σούπερ μάρκετ. Έχετε δει εικόνες. Δεν τους νοιάζει καθόλου οι Ισραηλοί. Να μην σας πω ότι χαίρονται με αμάχους. Μπορεί να γίνεται μεγαλύτερη ανθρωποθυσία ίσως σε κάποιους από τους δαίμονες προφανώς που καθοδηγούν τέτοιες πολεμοκάπηλες δυνάμεις. Τέλος πάντων, βλέπουμε ότι θεωρούσα ότι είχαν ιτηθεί και ότι πολύ δύσκολα να επανέλθουν. Πολλοί κόσμος και άνθρωποι μέσα στο Λίβανο μου λέγανε κάτι τέτοιο. Παράλληλα, έβλεπα την ηγεσία του Λιβάνου με τον πρόεδρο, τον Ζωζέ Φαούν, ο οποίος είναι ένας σημητάνθρωπος, με την έννοια του σημητικού λαού, ευρεάνθρωπος, ο οποίος απειλούσε την Χεσμπολά με επιθέσεις. Είπε, για παράδειγμα, είχε πει ότι όποιος τολμάει να προκαλεί πρόβλημα στην ειρήνη που έχουμε με τους Εβραίους, το χέρι, λέει αυτό, που θέλει να φέρει τέτοιου τύπου, ένα πρόβλημα στην ειρήνη, να την προκαλέσει την ειρήνη, θα το κόψουμε το χέρι αυτό από τη ρίζα. Κανένας, λέει, δεν θέλει τον εμφύλιο πόλεμο στο Λίβανο, αλλά κανείς δεν θέλει και να έχουμε νέες τραγικές εξελίξεις με τους Ισραηλινούς. Παρ' όλα αυτά, απειλούσε εδώ, προσέξτε, ότι όποιος τολμήσει να παρενοχλήσει την ειρήνη θα του κόψουμε το χέρι. ποδάρια, αναφερόμενο στη Χεσμπολά. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει με τη Χεσμπολά, πώς μπόρεσαν να ξαναφτιάξουν τα πάντα, ενώ πράγματι οι εχθροί τους, δηλαδή οι Εβραίοι, τα καθάρματα του Νετανιάχου, λέγαν ότι μετά τα χτυπήματα και τις ήττες του 2024 είναι κλινικά νεκροί. Και μάλιστα είχαν φτάσει σε ένα σημείο, να θυμίσω, η Χεσμπολά να πολεμάει επίσης όρις στο επί του πεδίου και να καταφέρουν να πλήττουν τους Ισραηλινούς. Χτύπησαν, αν θα θυμίσω, και το σπίτι του Νετανιάχου, μέχρι που είπαμε ότι τους βομβάδισαν μετά από το αλλεπάλληλο αυτό βομβαρδισμό και στη Βηρητό, χτυπούσαν στην γειτονιά την Τάχιγε, την νότια γειτονιά, αλλά και σε άλλες γειτονιές, στο νότιο Λίβανο. Λοιπόν, για να δούμε τελικά τι έγινε, διότι από ό,τι φαίνεται ζουν και βασιλεύουν, μπορούν και χτυπούν κανονικότατα πάλι εντός του Ισραήλ. Από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα των 15 μηνών μετά το υποτιθέμενο πόλεμο, με την υποτιθέμενη εκεχηρία, και λέω υποτιθέμενη διότι οι Ισραηλοί συνέχισαν ανακατοχική δύναμη στο νότιο Λίβανο, παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται αυτό το διάστημα ήταν το παράθυρο που χρειαζόταν η Χεσμπολά για να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της, να αναδιοργανωθεί και να ετοιμαστεί για αυτό το οποίο θεωρούσαν ότι ήταν ο επόμενος αναπόφευκτος πόλεμος. Και πάντα είναι αναπόφευκτος ο πόλεμος, είτε θα εξαλειφθεί το Ισραήλ, είτε η Χεσμπολά. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Θα είναι, καταλαβαίνετε εδώ, ο πόλεμος πρόκειται για αιώνιους εχθρούς. Λοιπόν, άρα είχαμε την εκεχηρία 27 Νοεμβρίου του 2024. Μετά από ένα χρόνο και παραπάνω πολέμου, που θυμίζω η Χεσμπολά εισήλθε στον πόλεμο για να, ως αλληλεγγύη, ως να υποστηρίξει τον λαό, τον γενοκτονημένο πλέον λαό των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τότε ο Σατανιάχου είχε πει ότι η επίθεση, λέει, αυτή που κάναμε επιχείρηση κατά της Χεσμπολά, κατάφερε, είχε πει ότι νικήσαμε, είχε βγει, πανηγύριζε με τη σημαία του μια φούστα και έλεγε ότι έχουμε, λέει, ρίξει πίσω δεκαετίες τη Χεσμπολά, τους έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους, πράγματι δολοφόνησαν τον Χασάν Ασράλα, τεράστια στρατηγική απώλεια για τη Χεσμπολά, αλλά λέει τους έχουμε πάει πίσω δεκαετίες, καταστρέψαμε τους πυράβλους τους, όλα τα αποθέματά τους, τους εξαλείψαμε, μεγάλη νίκη, προσπάθησαν να την καρποθεί. Λοιπόν, επίσης, ανώτατοι αξιωματούχοι των Αμερικανών είπαν ότι είναι εξαιρετικά αποδυναμωμένοι οι Χεσμπολίτες. Τότε ο γελίος, ο διοικητής της ΕΝΚΟΜ, ο Μάικλ Κουρίλα, ο Ξεφτύλα, είχε φτάσει στο σημείο να πει ότι τους καταστρέψαμε ολοσχερώς, τους αποδεκατήσαμε συγκεκριμένα. Η λέξη είναι decimated για τη Χεσμπολά. Παράλληλα, είπε ότι τρομερός ο Ισραηλινός στρατός, μόνο νίκες. Όπου και να πάει, τους σκοτώνει, δεν έχει μείνει ζωντανός Χεσμπολίτης πουθενά. Τελικά καταλαβαίνετε όλη αυτή η στρατηγία εδώ, τι ορντινάτσες είναι, τι νούμερα, τι καρπαζοεισπράκτορες είναι, και το να γλύφεις και σιωνιστικά ποδάρια, φαντάσου πόσο πιο βρωμερός είναι. Παράλληλα, είδαμε την γλώσσα στη Βηρητό να αλλάζει και ο Τζόζεφ Αούν, ο πρόεδρος, και ο πρωθυπουργός ο Ναουάφ Σαλάμ, και αυτός είναι η οικογένεια του παντρεμένη με Εβραίους και Εβραίες, τους έχουν αλωτριώσει από μέσα. Είχαν πει ότι εμείς, λέει, είμαστε μόνο ο στρατός μας που μπορεί να φέρει όπλα, σαν να πήγαινε να βγάλει εκτός νόμου τη Χεσμπολά. Είχαν πει ότι η παρουσία της Χεσμπολά, λέει, νοτίως του ποταμού Λιτάνη έχει τελειώσει, την έχουμε εξαλείψει. Κάτι σενάρια τώρα, ειλικρινά, που αν τους έβαζε αυτά τα ανδρίκελα, τα σκουπίδια αυτά, τους χλεχλέδες μπροστά στη Χεσμπολά, θα κάναν πάνω τους. Και ο ένας και ο Μουστακαλής και ο άλλος ο Θόλος. Και τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, λέγανε οι Εβραίοι ότι καταστρέψαμε, λέει, το 80% της στρατιωτικής δύναμης του Χεσμπολά και τους τσακίσαμε, τους έχουμε αποδεκατήσει και ότι ο αφοπλισμός τους είναι μονάχα θέμα χρόνου. Και το ακούγαμε παντού, και εγώ και όλοι. Αυτό το οποίο επικρατούσε, σιγά σιγά λοιπόν, αυτό το αφήγημα, όπως φαίνεται, πράγματι υπήρχαν μεγάλες απώλειες για τη Χεσμπολά, αλλά η στρατηγική αυτή πανολευθρία δεν ήρθε ποτέ. Ήτανε όνειρο εβραιοσατανικής νυχτός, από ό,τι φαίνεται. Τελικά, η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Χεσμπολά ξεκίνησε μία μέρα μετά την εκεχηρία με τους Εβραίους. Δηλαδή, 28 Νοεμβρίου του 2024 ξεκίνησαν. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι για να το θαυμάζεις, αξιοζήλευτο, το πώς τους αποδεκάτησαν τον Σαφιεντίν, τον Ασράλα, δηλαδή τον ηγέτη, τον αντικαταστάτη, πόσους επικεφαλείς τους ξολόθρευσαν, και οι απλοί στρατιώτες ήταν εκεί. Είναι πραγματικά αυτό, το βλέπουμε το δόγμα και στο Ιράν, είναι αδάμαστο, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δείχνει πως δεν μπορούν να νικηθούν αυτές οι οργανώσεις εάν δεν υπάρξει κάποια πολιτική επίλυση. Δεν πρόκειται να υπάρξει επίλυση μέσω στρατού, όσο φωνική και να είναι τα καθάρματα του πολέμου οι Εβραίοι και ο Τραμπάκουλας. Λοιπόν, για να δούμε. Γιατί μέσα στα εσωτερικά της οργάνωσης ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή. Έχω. Οι ίδιοι τι λένε, πήρα πληροφορίες από τους ίδιους, ότι θεωρούσαμε, λέει, την επόμενη μέρα ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε και περιμέναμε τον επόμενο γύρο, ο οποίος ήταν θέμα χρόνου. Λοιπόν, λέει η Χεσμπολά ότι οι Εβραίοι, λέει, σταμάτησαν τις επιθέσεις για δύο λόγους. Πρώτον, το Ισραήλ θεωρούσε ότι η οργάνωσή μας χτυπήθηκε τόσο βαριά, τόσο βαθιά, όπου η διεθνής πίεση και η εσωτερική πίεση, δηλαδή τα τσιράκια τους, η πολιτική της, του Λιβάνου, θα μπορούσαν να τελειώσουν τη Χεσμπολά και πολιτικά, άρα να τελειώσουν οριστικά. Σου λέει ότι στρατιωτικά τους αποδεκατήσαμε και πολιτικά θα τους ξεκάνουν οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, ο Μανολάκης ο Μακρόν, ο Καρπαζός Πράκτορας, ο Τραμπάκουλας με τον Μπουλντόγκ, όλοι αυτοί, λέει, θα τους τελειώσουν. Επίσης, θεωρούσαν οι Εβραίοι ότι αν συνεχίζαν τον πόλεμο παραπάνω, θα είχαν πολύ μεγαλύτερες ήττες σε ένα στάδιο το οποίο είχαν φτάσει, όπου θεωρούσαν ότι τα στρατηγικά τους ωφέλη, τα κέρδη ήταν δεδομένα. Είχαν εξασφαλίσει τη νίκη τη στρατηγική, άρα σου λέει: μην πιέζουμε παραπάνω. Πιο πολύ θα στέλνουμε στην κυματομηχανή τους νέους Εβραίους. Αλλά δεν νοιάζονται προφανώς. Δεν νοιάζεται ο Εβραίος, ο οποίος ηγείται το Τελ Αβίβ. Δεν τον ενδιαφέρει, προφανώς προτιμάει να σκοτώνει παιδάκια. Αλλά στη μηχανή του κοιμά, οι ανθρωποθεσίες αυτές, είτε Εβραίοι είναι, είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε Λιβανέζοι, είναι ψυχές στο Μόλοχ, δεν ξέρω, στο Βελζεβούλ, στο Μεφιστοφέλη, στο Δαιμογόργονα, δεν ξέρω που πιστεύουν. Άρα θεωρούσαν εδώ πράγματι ότι οι Χεσμπολίτες, ότι αυτή η παύση είναι μια ευκαιρία τεράστια για την οργάνωση. Παρόλο που είχαν πληγεί, είχαν υποστεί τεράστιες απώλειες, υπήρχε λοιπόν αυτό το κρίσιμο σημείο όπου η οργάνωση θα μπορούσε αυτό το κενό να ανοικοδομηθεί, και πράγματι ακολούθησαν τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή, και δεν περιορίστηκαν να επανακτήσουν τις βασικές στρατιωτικές τους ικανότητες, αλλά σε πιο ευρύτερο επίπεδο θέλαν όσο το συντομότερο δυνατό, όσο πιο γρήγορα, να φτάσουν στο σημείο πριν από τον πόλεμο του 2023, τον Οκτώβριο θυμίζω, που ξεκίνησε η Χαμάς και μετά μπήκε και η Χεσμπολά. Άρα θέλανε τις υποδομές, τη διοίκηση, όλα αυτά να τα ανακτήσουν σε επίπεδο 2023. Τρομερό! Φτάσανε λοιπόν το Δεκέμβριο του 25 που μας πέρασε, όπου οι διοικητές είχαν ενημερώσει την ηγεσία ότι είμαστε, λέει, φτιάξαμε τα πάντα, πετύχαμε, αποστολή εξετελέστη, πετύχαμε να νοικοδομήσουμε τα πάντα και είμαστε έτοιμοι, οι στρατιωτικοί διοικητές είμαστε έτοιμοι, είπανε στην ηγεσία η οποία βρίσκεται στην Τεχεράνη, ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να πολεμάμε. Άρα, εντάξει, υπήρχαν κάποια τα οποία δεν μπορούσαν να τα επιδιορθώσουν, για παράδειγμα την αεράμινα, την οποία είχαν ό,τι είχαν. Δηλαδή, κάποιο οπλισμό, βαρύ οπλισμό που είχαν πάρει από το Ιράν, τον οποίο τον είχαν καταστρέψει οι Ισραηλοί, δεν μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν. Αλλά σε αυτά τα πλαίσια και με αυτούς τους περιορισμούς, πράγματι κατάφεραν μεθοδικά, με πειθαρχία, εκτενώς να ανακάμψουν, το οποίο είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, η ηγεσία της Χεσμπολά, προσέξτε, μετά την εισβολή των Εβραίων το 2024 τον Οκτώβριο, ήταν διαλυμένη, τσακισμένη και τυφλή η ηγεσία. Και όμως οι μαχητές που πολεμούσαν σώμα με σώμα στα σύνορα, ένα πόλεμο ουσιαστικά σχεδόν μαρτυρικό. Δηλαδή, οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι μπορεί να πεθάνουν από στιγμή σε στιγμή. Παρόλα αυτά, επειδή επιμείνανε και μείνανε και πολεμούσαν, δώσαν τη δυνατότητα, λέει, στην ηγεσία, τη στρατιωτική της Χεσμπολά, να αναπνεύσει, να ανασυνταχθούν, να βρουν το χρόνο και το χώρο. Ξαναλέω, επρόκειτο για ανθρώπους μάρτυρες, όπως αποκαλούν, δηλαδή που θυσιάστηκαν για να σωθεί το κίνημα. Ζωντανοί νεκροί που ξέραν ότι πήγαν εκεί για να δοθεί χρόνος. Και επίσης, στο μεγάλο ερώτημα, για ποιο λόγο κάποιοι διοικητές επιβίωσαν, ενώ οι Ισραηλοί με τα αεροπορικά τους χτυπήματα, η σύγχρονη Luftwaffe, η αεροπορία τους δολοφονούσε το ένα μετά τον άλλον από τους ηγέτες Χεσμπολά. Στο ερώτημα, να ξέρετε για ποιο λόγο κάποιοι επιβίωσαν, η απάντηση είναι: δεν σήκωναν το τηλέφωνο.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
7: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
8: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
7: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
8: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
7: Μην αγκαλωτείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
8: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
1: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
0: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λένε, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο θέατρο και στους ανθρώπους που το υπηρετούν με γνώση και αληθινό πάθος. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσουμε δύο σπουδαίους ξεχωριστούς καλλιτέχνες. Έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή και έχουν επηρεάσει το θέατρο και με τη σκέψη τους αλλά και με την παρουσία τους. Ο Κοραής Δαμάτης, ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος δάσκαλος, ο οποίος έχει επηρεάσει γενιές ηθοποιών, ο οποίος έχει μία μακρά εμπειρία στην θεατρική πράξη, σήμερα είναι κοντά μας και θα μας μιλήσει και για το θέατρο που ανεβάζουν, αλλά και για την αγάπη του, για το κείμενο, αλλά κυρίως για την ευαισθησία του στους ανθρώπους. Επίσης έχουμε μαζί μας τον Περικλή Μοσχολιδάκη, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη με σπουδαία σκηνική παρουσία. Έχει βρει τον τρόπο να χτίζει τους ρόλους και να κρατάει ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και στη συγκίνηση. Και όλα αυτά γίνονται με αφορμή το θεατρικό έργο «Παραλλαγές Πάπιας», του David Mamet, το οποίο ανεβαίνει πολύ σύντομα στο θέατρο Μεταξουργείο. Είναι μια άλλη, καινούρια, τελείως διαφορετική θεατρική ανάγνωση.
1: Εταιρεία θεάτρου Rectis, θέατρο Μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
0: Κύριε Δαμάτη, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε κύριε Περικλή Μοσχολιδάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να μοιραστούμε τις σκέψεις για το έργο. Κύριε Δαμάτη, θα λέγαμε ότι εκ πρώτης αυτό το έργο είναι απλό, λιτό, αλλά κρύβει μεγάλη ένταση. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που πονάει σήμερα αυτό το κείμενο?
2: Κοίταξε, από πρώτη ματιά φαίνεται ότι ασχολείται με τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας. Όμως από την δουλειά, πολύμινη δουλειά που κάναμε με τον Περικλή, καταλήξαμε ότι το θέμα του είναι μεν και η μοναξιά της τρίτης ηλικίας, αλλά περισσότερο είναι ξεδιπλώνει με τις παραλλαγές πάρα πολλά θέματα. Και αυτό το κάνει ενδιαφέρον το έργο, ότι δεν είναι ένα πράγμα μόνο, είναι μια σειρά πραγμάτων που κρατάει το θεατή συνέχεια σε μια ένταση.
0: Κύριε Μοσχολιδάκη, αυτό το έργο πιστεύετε ότι ισορροπεί ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία?
3: Πολλά πράγματα στη ζωή μας ισορροπούν ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία, έτσι κι αλλιώς. Η ίδια η ζωή μας είναι δράμα και κωμωδία μαζί. Και αυτό το έργο το εκφράζει πάρα πολύ αντιπροσωπευτικά. Θα έλεγα ότι είναι μια θλιβερή κωμωδία ή μια δραματική ιστορία με κωμικό υπόβαθρο. Έχει στοιχεία και από τα δύο. Η ζωή μας είναι έτσι. Ο Μάμετ ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Καμιά φορά σκέφτομαι τον τρόπο που χαρακτηρίζει ο Τσέχοφ τα έργα του. Σε εμάς, εκ πρώτης όψεως και εκ δεύτερης όψεως και γενικότερα στην εκβάθυνση του κειμένου μας φαίνονται δραματικά έργα, όμως εκείνος επιμένει να τα χαρακτηρίζει κωμωδία, γιατί πιστεύει ότι η ζωή μας η ίδια είναι μια κωμική ιστορία, είναι μια τραγελαφική κατάσταση που ισορροπεί στην πόψη του ξεραφιού ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα.
0: Κύριε Δαμάτη, είναι δύο άνδρες που μιλούν και ουσιαστικά να σαν λένε τίποτα. Τελικά αυτή είναι η αδυναμία της επικοινωνίας, είναι ένα στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας μας?
2: Ναι, η πολυσυζητημένη επικοινωνία που μιλάνε όλοι και ξανά και ξανά και οι πάντες. Πιστεύω ότι η επικοινωνία είναι μια δύσκολη υπόθεση και συνάμα, θα ακουστεί παράδοξο αυτό, είναι και απλή. Η επικοινωνία χρειάζεται ειλικρίνεια. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της. Και γι' αυτό νομίζω ότι αποτυγχάνει τις περισσότερες φορές. Βλέπεις, δεν είναι εύκολο να μιλάμε σε έναν άνθρωπο ανοιχτά. Συνήθως μένουμε στα τετριμένα, στα πάνω-πάνω που λέμε, και δεν κατεβαίνουμε σε βάθος. Φοβόμαστε και αυτά που θα πούμε, αλλά και αυτούς που μας ακούνε, αν μας ακούνε.
0: Κύριε Δαμάτη, έχετε μία μακρά πορεία στην τέχνη, στο θέατρο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε αυτό το απαιτητικό έργο?
2: Ήταν η λιτότητα και ο βαθμός δυσκολίας. Και σκηνοθετικά και υποκριτικά ζητά το ελάχιστο. Ζητά απόλυτη αλήθεια για μένα και μια καθημερινότητα που έχει όμως το βάρος πολλών χρόνων εμπειριών ζωής, που αυτό το κάνει πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Μοσχολιδάκη, μέσα σε αυτό το έργο υπάρχει και η μουσική φωνή. Θα λέγαμε ότι είναι ίσως ο τρίτος ηθοποιός. Κάνει μια πολύ όμορφη συναισθηματική γέφυρα, θα λέγαμε, η μουσική της Δήμητρας Γαλάνη.
3: Στην παράστασή μας υπάρχει τρίτος ηθοποιός. Είναι η Φωτεινή Βακάκη, η οποία παίζει μαζί μας στην παράσταση. Οπότε, διορθώνοντας κάπως το σχολείο σας, θα λέγαμε ότι είναι ο τέταρτος παράγοντας η μουσική της υπέροχης Δήμητρας Γαλάνη. Είχε κάνει μια υπέροχη δουλειά, όπως ακριβώς το έργο μας ονομάζεται Παραλλαγές, και έχει παραλλαγές πολλές, έτσι και εκείνη έχει δουλέψει με παραλλαγές. Η κάθε σκηνή έχει τη δική της μορφή, το δικό της ήχο, το δικό της ηχόχρωμα, το δικό της τοπίο, και εμείς καλούμαστε να περπατήσουμε πάνω σε αυτό, συνομιλώντας με τη μουσική και μεταξύ μας, στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι που, όπως συχνά το σκέφτομαι χρόνια τώρα στο θέατρο, να δημιουργήσουμε μια μουσική διάδραση. Το θέατρο είναι μουσική διάδραση. Είναι μια ορχήστρα που πρέπει να έχει τα όργανα, τους ηθοποιούς, τους σολίστες, τον διευθυντή ορχήστρας.
2: Καλά κουρδισμένο.
3: Πρέπει να είναι μια... Όταν υπάρχει αρμονία μουσική στην παράσταση, τότε μιλάμε για μια πολύ καλή παράσταση και η Δήμητρα Γαλάνη μας βοηθάει πάρα πολύ για να πετύχουμε αυτό το στόχο.
0: Πότε έχετε πρεμιέρα?
2: Παρασκευή 24.
3: Παρασκευή 24.
2: Τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
3: Στις 9 η ώρα το βράδυ. Και θα παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ. Και Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 7.30.
0: Στο
3: θέατρο Μεταξουργείο μέχρι το τέλος Μαΐου.
2: Μέχρι την 1η Ιουνίου, Κυριακή.
3: Μέχρι την Κυριακή 1η Ιουνίου.
0: Μπορεί να πάρει και παράταση, δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και φίλοι μας από
2: το χρόνο. Θα πάει μάλλον του χρόνου. Θα συνεχίσει μάλλον του χρόνου.
0: Πάρα έτσι πολύ λέμε. Ωραία. Κύριε Δαμάτη, ως συνσκηνοθέτης αλλά και ηθοποιός, πώς ισορροπείτε ανάμεσα στην εξωτερική ματιά του έργου και στην εσωτερική σας έτσι εμπλοκή?
2: Κοιτάξτε, δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα τίποτα από αυτά. Δεν με απασχόλησαν, διότι ακολουθήσαμε τον Περικλή κανόνες παιχνιδιού. Δηλαδή, πώς παίζουν τα παιδιά χωρίς πολλή σκέψη, αλλά περισσότερο με το ένστικτο πρωταγωνιστή στα παιχνίδια των παιδιών, το ίδιο ακολουθήσαμε κι εμείς με τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά περισσότερο με το ένστικτο του παιδιού που παίζει. Παίζετε όπως τα παιδιά. Έτσι αντιμετωπίσαμε την παράσταση και αυτό βγαίνει δηλαδή.
0: Κύριε Μασχολιδάκη, αυτό το έργο κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και στην τραγωδία. Δημιουργεί έτσι μια αίσθηση μελαγχολίας. Ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε να ισορροπήσετε σε αυτό?
3: Η μελαγχολία και το χιούμορ έτσι κι αλλιώς είναι στοιχεία του χαρακτήρα μου και στοιχεία και του χαρακτήρα του Κοραϊ Δαμάτη. Οπότε συντονίσαμε το χιούμορ μας και την μελαγχολία μας. Άλλωστε ζούμε σε μια εποχή που είναι τραγικά χιουμοριστική και συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα δίπλα μας και γύρω μας που μας κάνουν μελαγχολικούς, οντολογικά μελαγχολικούς, που αυτό δεν μας δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί εκ των πραγμάτων είναι η φύση της ζωής μας αυτή. Το μεγάλο στοίχημα όταν ανεβάζεις μια παράσταση αυτού του τύπου είναι να μπορέσεις αυτό το χιούμορ, το εξωφρενικό χιούμορ που υπάρχει στη ζωή μας, που υπάρχει στη ζωή μας, αλλά και αυτή τη φοβερή μελαγχολία που έχει μια ανθρωπότητα που βαδίζει σε πολύ σκοτεινούς δρόμους και άνθρωποι που βαδίζουν αβοήθητοι σε αυτούς τους σκοτεινούς δρόμους, Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσεις αυτό το πράγμα, αυτό τον ωραίο συνδυασμό, να το κάνεις θεατρική πραγματικότητα.
0: Κύριε Δαμάτη, το έργο βασίζεται σε ένα ρυθμό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και υπάυσεις. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ενδιαφέρον αυτό το έργο, ένα έργο που δεν έχει μεγάλη δράση?
2: Υπάρχει δράση. Η δράση του μυαλού. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα, η δράση δεν είναι μόνο τρέχω και με κυνηγάνε. Δράση είναι και να παίζω μια παρτίδα σκάκι. Αυτό είναι και η συγκεκριμένη παράσταση. Μια παρτίδα σκάκι. Μόνο που στην προκειμένη δεν έχει νικητή.
0: Κύριε Μασχολιδάκη, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτοί οι δύο φοβούνται την πραγματικότητα?
3: Αυτοί οι δύο είναι η πραγματικότητα. Είναι η εξέλιξη της ζωής δύο μοναχικών ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στις δυσμάς του βίου τους μια πραγματικότητα δύσκολη, όπως αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν.

0: φάση της ζωής τους που το μόνο που τους περιμένει στη ζωή τους είναι ένα σκοτεινό διαμέρισμα με άψυχα αντικείμενα.
1: Κύριε Δαμάτη, μιλούν μεταξύ τους για να επικοινωνήσουν ή για να αποφύγουν τη σιωπή?
2: Αυτό που είπε πριν ο Περικλής, για να αποφύγουν τη σιωπή, να αποφύγουν ένα άδειο σπίτι, να αποφύγουν περισσότερο τις γκρίζες σκέψεις που φέρνουν μοναξιά.
1: Πώς χτίζονται αυτές οι σχέσεις επί σκηνής? Είναι δύο άνθρωποι που έλκονται και αποθούνται συγχρόνως, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω αν αποθούνται.
2: Αυτό ακριβώς τα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν αποθούνται, όχι. Έλκονται σίγουρα. Αν προσπαθούν κάτι να αποθήσουν, είναι αυτή η γκρίζα ζώνη των σκέψεων που είπα προηγουμένως πολύ εύστοχα ο Κοραής. Έλκονται σε ένα παιχνίδι βαρύτητας. Δεν ξέρουμε το παρελθόν τους. Δεν γνωρίζουμε το μέλλον τους κατά κάποιο τρόπο. Εν μέρη το γνωρίζουμε. Ξέρουμε βέβαια το παρόν τους, που το παρόν τους είναι μια μεγάλη μοναξιά και μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αυτή την ερημία της ψυχής που είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, όχι μόνο στους μεγάλους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς και στους πολύ νεότερους ανθρώπους στην εποχή μας.
2: Απόλυτα σωστό, ε. Φεύγουμε πια την τρίτη ηλικία και τη μοναξιά της και πάμε στους νεότερους που είπε ο Περικλής και που είναι σύνηθες πια. Κάποτε ήταν πιο σπάνιο, τώρα είναι σύνηθες.
1: Αναφερόσαστε και στο τρόπο επικοινωνίας των νέων που βυθίζονται στο καναπέ και στο ίντερνετ.
2: Και στο ίντερνετ και σε μια οθόνη που όλα πια είναι οθόνη και είναι εικόνες και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και τα ξέρει και πολλοί κόσμος.
0: Και σε μια γλωσσική αφασία. Σε ένα νέο κόσμο που δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα του, τη γλώσσα μας. Και με τον τρόπο αυτό, με μια πρωτοφανή αίσθηση λεξιπαινίας και άδειου νοήματος, δεν μπορεί να επικοινωνήσει γιατί δεν γνωρίζει τον τρόπο να επικοινωνήσει. Όχι μόνο δια των αισθήσεων, αλλά και δια της γλώσσας, που είναι ένα μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας στους ανθρώπους. Και αυτό, η εποχή του διαδικτύου δημιουργεί μια άλλη μορφή της γλώσσας, η οποία δεν είναι τόσο η γλώσσα του αγγίγματος, της ψυχής, της καρδιάς και του σώματος, αλλά είναι η γλώσσα της απομόνωσης. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στα νέα παιδιά. Νομίζω ότι μιλάμε για όλες τις ηλικίες πια, από τα πολύ μικρά παιδιά που εθίζονται στο διαδίκτυο, μέχρι πια και τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Μόνο που καμιά φορά στους μεγάλους ανθρώπους στο διαδίκτυο μπορεί να είναι και μια
2: παρηγοριά,
0: ακραία παρηγοριά στην εποχή μας.
2: Και μιλάμε για μια γλώσσα σπάνια. Δηλαδή, τη μιλάνε πολύ λίγοι άνθρωποι στον κόσμο όπως εμείς, τη σπουδάζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά την έχουμε, είναι ένα σπάνιο, είναι ένας θησαυρός, ο οποίος εξαφανίζεται σιγά σιγά, γίνεται, αυτό που είπε ο Περικλής, διαδικτυακή γλώσσα.
1: Πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο της εποχής μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε όμως στο υπέροχο έργο που ανεβάζετε. Κύριε Μοσχολιδάκη, είναι ένα έργο που δεν έχει έντονη πλοκή. Τι είναι αυτό που κινητοποιεί εσάς ως ηθοποιό να έχετε έτσι την ένταση?
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά σαν ηθοποιό, με κινητοποιεί πολύ το γεγονός ότι βρίσκομαι στη σκηνή με τον Κοραή Δαμάτη. Γιατί αυτό και μόνο από τη φύση του το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά
2: δύσκολο,
0: υπεύθυνο, έχει μέσα αγωνία, έχει μέσα την χαρά της τελειότητας και τον φοβερό μόχθο που έχει η δουλειά μας, γιατί το να συνυπάρχεις με έναν άνθρωπο του επίπεδου του Κοραή στη σκηνή είναι ένα μεγάλο στοίχημα για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, παρά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν 40 χρόνια φίλοι και στενοί συνεργάτες και έχουμε βρει ο ένας τον κώδικα του άλλου για να επικοινωνούμε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο που με κάνει να είμαι ζωντανός στη σκηνή και να υπάρχω είναι η επικοινωνία με το κοινό. Αυτό είναι ένα μαγικό παιχνίδι. Όταν έχουμε παράσταση, εμείς ηθοποιοί, ζούμε όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Όλη μας η καθημερινότητα, όλη μας η σκέψη κατευθύνεται στη στιγμή εκείνη που θα βγούμε στη σκηνή και θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που

0: θα έρθουν να μας συναντήσουν σε αυτή την πολύ σπουδαία συνάντηση που είναι το θέατρο, ανάμεσα σε ψυχές, ανάμεσα σε καρδιές, ανάμεσα σε σώματα. Ζούμε και υπάρχουμε για αυτή τη στιγμή. Και ο στόχος ο μεγάλος είναι να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις που έχει και αυτό. Γιατί εδώ που τα λέμε, οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας δουν έχουν υψηλές απαιτήσεις, γιατί στη σκηνή είναι ο Κορέης και εγώ. Και η πορεία μας μέχρι τώρα είναι μια απαιτητική πορεία που φέρνει και υποχρεώσεις. Ο κόσμος περιμένει να δει μια δυνατή παράσταση.
1: Βλέπεις έναν απόλυτα λογικό άνθρωπο που αγαπάει κάτι με όλη του την ψυχή και δίνεται σε αυτό. Και το αγαπάει και το χαίρεται. Εν αντιθέσει με μένα που έχω αγωνία, δεν θέλω να παίζω, θέλω να κρύβομαι, δεν θέλω, θέλω μόνο να σκηνοθετώ και να φεύγω μετά. Δεν θέλω να υπάρχω. Αλλά τώρα με ανάγκασε, γιατί κρατάει στο χέρι για κάποια θέματα παλιά και είπε ότι θα πρέπει να παίξουμε. Και κατέβασε το κεφάλι και τώρα παίρνω κάποια, θα δω πώς θα το φέρω βόλτα.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη και για μας τους δημοσιογράφους όταν μάθαμε ότι θα παίξετε σε αυτό το έργο, κάτι που είναι πολύ σπάνιο, δεν το κάνετε συχνά.
1: Δεν το θέλω για να το κάνω, ναι.
2: Και περιμένουμε πολύ έτσι η αδημονία να δούμε το έργο, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα είναι άριστο.
1: Ναι, ναι.
2: Εξάλλου είναι συνήθως τα έργα σας χαρακτηρίζονται από μια θηριώδη αισθητική.
1: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε πολύ χαρά να δούμε πώς πάει. Κύριε Δαμάτη, τελικά οι πρωταγωνιστές σε αυτό το έργο νιώθουν ένα φόβο για το τέλος ή πιστεύουν ότι συνεχίζει τη ζωή?
1: Όχι.
2: Είναι αισιόδοξο.
1: Είναι απόλυτα αισιόδοξο. Είναι η ζωή το έργο. Απ' την άλλη, το ότι υπάρχει ο θάνατος δεν σημαίνει κάτι, και ο θάνατος είναι μέρος της ζωής. Οπότε είναι έργο ζωής, όχι θανάτου.
2: Αν σταματήσουν να μιλάνε, σιωπάσουν, θα καταρρεύσουν?
1: Μπορεί, ναι. Μπορεί να καταρρεύσουν, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί.
0: Μπορούν όμως και να συνυπάρξουν δια της σιωπής, γιατί συνυπάρχουν και δια της σιωπής. Και οι άνθρωποι γενικότερα συνυπάρχουν. Οι άνθρωποι που έχουν μια οικειότητα μεταξύ τους, δεν χρειάζεται να μιλάνε πολλές φορές. Η σιωπή είναι ο ενδιάμεσος κρίκος. Άλλωστε, πολλές φορές έχω μια σκέψη στο μυαλό μου όταν σκέφτομαι τη σιωπή. Ότι η σιωπή είναι η άλλη όψη του κοπετού. Είναι η άλλη όψη του θρήνου.
2: Η μοναξιά είναι μια κύρια συνθήκη στη ζωή μας, στη σύγχρονη εποχή.
0: Βεβαίως είναι. Και αλίμονο αν η μοναξιά σε επιλέξει. Είναι ωραίο να την επιλέγεις εσύ. Τότε μπορεί να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Γιατί επιλέγεις τη μοναξιά, γιατί αισθάνεσαι όσο μπορεί να αισθάνεται κάποιος άνθρωπος αυτάρκης. Αλλά όταν σε επιλέξει η μοναξιά, τότε δεν ξέρεις πού να κρυφτείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το διάλεγμα να σε διαλέξει η μοναξιά.
1: Ιδάλλως, το να αποφασίσεις τη μοναχικότητά σου είναι... Αλλά η μοναξιά, ναι, αυτό που λέει, αν σε βρει, θα σε στριμώξει.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Άλλο η μοναχικότητα όταν την επιλέγεις, είναι δική σου επιλογή. Ναι. Είναι κάτι ευχάριστο, αλλιώς είναι η μοναξιά μου. Κύριε Δαμάτη, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχετε αφήσει και ένα σημαντικό αποτύπωμα στη συγγραφή. Είστε συγγραφέας. Θα θέλετε να μας πείτε για τη συγγραφική σας δράση τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε τώρα, η συγγραφική δράση τα τελευταία χρόνια, αυτό ήταν... Εγώ τα έχω πει αυτά, δεν έγραφα. Δεν ήταν ανάγκη να γράψω. Είχα άλλα πράγματα τότε στην εφηβεία μου που με κάλυπταν. Είτε ήταν αθλητισμός, είτε ήταν χορός, είτε ήταν θέατρο, ξέρω τι. Και δεν είχα ανάγκη να γράψω. Έγραψα μεγάλος πια. Τότε γράφαμε σε κάτι λευκόματα, εσείς δεν τα έχετε προλάβει γιατί είστε στο νέοι, τι εστί φιλία, τι εστί έρος, κάτι τέτοια τρελά, τα οποία ήταν πολύ συμπαθητικά, αλλά μέχρι εκεί. Και δεν θυμάμαι και τι απαντούσα.
0: Έρος είναι ο ασπασμός των αγγέλων στα άστρα.
1: Αυτά, κάτι τέτοια ανατριχιαστικά τώρα, αν τα δεις, ανατριχιάζει. Αλλά γράψιμο δεν υπήρχε. Και έτσι αυτό προέκυψε όταν πια μεγάλωσα, γύρω στα 50 κάτι, κάπου εκεί. και αποφάσισα να ξεκαθαρίσω κάποια δικά μου θέματα. Δεν ξεκίνησα να γράφω ένα βιβλίο για να εκδοθεί. Ξεκίνησα να ξεκαθαρίσω κάποια προσωπικές μου απορίες και μπλεξίματα, και έτσι γράφτηκε το πρώτο βιβλίο που είναι «Το σπίτι μόνο». Από εκεί και πέρα γλυκάθηκε ο τύπος και άρχισε να συνέχισε να γράφει. Αλλά okay, είναι μια πολύ ωραία έτσι, διαδικασία που την επαναλαμβάνω, την αφήνω, την πιάνω. Να πρέπει οπωσδήποτε, είμαι συγγραφέας και θα πρέπει να παράγω ένα βιβλίο το χρόνο. Δεν υπάρχει.
2: Αυτή τη στιγμή ποια βιβλία σας βρίσκονται στα ράφια των βιβλιοπωλείων?
1: Το σπίτι μόνο, οι αφορμές, το καλοήθη παράστα που είναι το τελευταίο μυθιστόρημα, ένας μονόλογος θεατρικός η Χαρίκλια Καβάφη και μια μεταγραφή στην ελληνική της Αντιγόνης Σοφοκλή.
2: Αυτά. Υπάρχει κοινός άξονας σε αυτά τα βιβλία, σε αυτή τη συγγραφή? Είναι ξεχωριστά θέματα.
1: Ξεχωριστά θέματα.
2: Κύριε Μοσχολιδάκη, σε μια εποχή που υπάρχουν έτσι έντονες κοινωνικές μετακινήσεις, και αναφέρομαι και στον πόλεμο και στο μεταναστευτικό, πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό θέμα για το θέατρο?
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τη ζωή μας και πραγματικά είναι ένα πολύ καλό θέμα για την τέχνη. Μακάρι να μην υπήρχε, και μακάρι η τέχνη να μην είχε αυτή την πηγή. Μακάρι οι άνθρωποι να μην ήταν αναγκασμένοι να μετακινηθούν για λόγους πολέμου ή φτώχειας, εξαθλίωσης. Μακάρι να μένανε στα σπίτια τους, στη ρίζα τους. Μακάρι να ριζώνανε εκεί και να ήταν ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Επειδή η ζωή μας όμως είναι γεμάτη ανισότητες, δυσκολίες, βρωμιά και πόλεμο, οι άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινούνται. Από την άλλη, η μετακίνηση αυτή των ανθρώπων που είναι δυσάρεστη για τους ίδιους γίνεται μια γονιμοποιός δράση για τις κοινωνίες που προσπαθούν να ενταχθούν. Πολλές φορές χαίρομαι με την πολιτισμικότητα που μπορεί να έχει μια κοινωνία, έστω και αν γίνεται για αναγκαστικούς λόγους. Έρχονται οι άνθρωποι εδώ ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στον κόσμο, γονιμοποιούν ο ένας τον άλλον με τα έθιμά τους, με τις παραδόσεις τους, με την κουλτούρα τους. Και το θέατρο δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος αυτό. Το θέατρο πρώτον έχει ένα πολύ ωραίο υλικό να γράψει για τη μετανάστευση, για αυτό το ξεριζωμό, για την απώλεια της ρίζας. Και από εκεί και πέρα το θέατρο ως ένας καθρέφτης και ένα σφουγγάρι που ρουφάει όλα αυτά που γίνονται στη ζωή μας, φυσικά επηρεάζεται από όλα αυτά τα ζητήματα και τα κάνει πολύ εύστοχη και ώρες-ώρες πρακτική θεματογραφία.
2: Κύριε Δαμάτη, πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, αυτής της όμορφης συζήτησης. Θα ήθελα να μας δώσετε το δικό σας επίλογο.
1: Θα ήθελα αυτά που μόλις συζητούσατε με τον Περικλή, θα ήθελα να υπάρχει πιο, να υπάρχει το δίκαιο στον κόσμο. Δεν θα έλεγα τα πλούτη και τα τέτοια, αλλά η δικαιοσύνη πια είναι απαραίτητη, όχι των δικαστηρίων. Η δικαιοσύνη στις σχέσεις, στους ανθρώπους, στα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο, νομίζω ότι είναι αυτό που θα σώσει ένα μέλλον που αυτή τη στιγμή εμένα μου φαίνεται γκρίζο και πάρα πολύ πολύπλοκο.
2: Μοιράζεστε αυτή την άποψη, κύριε Μοσχολιδάκη?
0: Μοιράζομαι την άποψη αυτή απόλυτα. Συμφωνώ με τον Κορέη. Πολλές φορές αναρωτιέμαι, όταν ο κόσμος καίγεται, τι κάνουμε εμείς στο θέατρο. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές κυκλοφορεί και στις κουβέντες μας και στη σκέψη του καθενός μας. Το κουβεντιάζουμε με τους μαθητές μας, στις δραματικές σχολές. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς όταν ο κόσμος καίγεται και ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι σαν να είναι απομονωμένοι, μόνοι τους κάπου, ασχολούνται με κάποια πράγματα που δεν έχουν τόση σημασία για τον υπόλοιπο κόσμο πιθανόν. Δεν είναι όμως έτσι. Η απάντηση που δίνουμε στον εαυτό μας, η απάντηση είναι και στα νέα παιδιά του θεάτρου, αξίζει τον κόπο να το παλέψεις, Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο δημοκρατίας. Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο αισθητικής. Το θέατρο είναι ένα φροντιστήριο κοινωνικής ευαισθησίας. Και οι άνθρωποι που βρισκόμαστε στο θέατρο δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα και η κατάθεσή μας είναι κατάθεση ψυχής που ως απότερο στόχο πάντα έχει το να γίνουμε καλύτεροι και σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι και σαν προσωπικότητες, ο καθένας ξεχωριστά.
2: Αυτός είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο σας. Να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι πάντα να υπάρχει ένας ήλιος αισιοδοξίας στις καρδιές μας και να προχωράμε μπροστά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερό εξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερό εξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
2: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
3: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες.
1: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλώς ορίζουμε στο Μιλτέρ Νιούς τον κύριο Θέμη Τζίμα, δικηγόρο και επίκουρο καθηγητή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Τζίμα, λέγαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια, εντάξει ακόμα το λέμε αλλά δεν νομίζω ότι το λέμε κανένας, η 1η Μαΐου δεν είναι αργία, είναι απεργία. Νομίζω ότι από την 1η Μαΐου έχει μείνει μόνο το ότι είναι, ας πούμε, μπαίνει τυπικά, ας πούμε, η άνοιξη, τα λουλούδια, ένα καλό τρίμερο και ουδείς ασχολείται με την άλλη, την πραγματική πλευρά της Πρωτομαγιάς.
5: Ναι, ισχύει. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η όξυνση των ανισοτήτων, των κοινωνικών και των οικονομικών, έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μια γυάλινη οδοφή. Η μεγάλη μάζα των εργαζομένων, και όχι μόνο των εργαζομένων, και των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων, νέων, συνταξιούχων, παρακολουθεί μια ελίτ, ένα κατεστημένο, το οποίο σωρεύει όλο ένα μεγαλύτερο πλούτο. Μπορούμε να αναφερθούμε στα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά. Ζει με έναν τρόπο εσκεμμένα προκλητικό, που κοινού να θέτει νέα πολιτισμικά πρότυπα, αλλά μπορεί μόνο να παρακολουθεί, ποτέ να πλησιάζει. Στατιστικώς η κοινωνική κινητικότητα, η κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω, θυμίζω ότι δεν αποτελεί σοσιαλιστικό πρόταγμα, είναι καπιταλιστικό, είναι μέσα στον καπιταλισμό προϋπόθεση ανανέωσης του καπιταλιστικού μοντέλου. Η κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω έχει ελαχιστοποιηθεί, σχεδόν έχει εκμηδενιστεί. Υπάρχει μόνο η απειλή, ο φόβος της κοινωνικής κινητικότητας προς τα κάτω και η τρίψη που μπορεί κανείς να πάρει πρόσκαιρη από το να παρακολουθεί πίσω από το γυαλί, πίσω από τη γυάλινη οροφή, το πολύ στενό αυτό, το πολύ μικρό αυτό κατεστημένο, το οποίο διαχειρίζεται δισεκατομμύρια στη χώρα μας, δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες καπιταλιστικές μητροπόλεις και παγκοσμίως. Επομένως, δι' αυτού του τρόπου εμπεδώνεται μία αίσθηση ότι οι εργατικοί αγώνες όχι μόνο είναι ατελέσφοροι, αλλά ότι στην πραγματικότητα, αυτό εμπεδώνεται, δεν υπάρχει καν εργατική τάξη για να δώσει αγώνες, που είναι εντελώς αντίθετο από την πραγματικότητα. Εξού και η προσπάθεια είναι και πετυχαίνει η εργατική πρωτομαγιά να μπαίνει ως εργατική στο περιθώριο, αλλά και γενικότερα η προσπάθεια να γραφικοποιηθεί, η προσπάθεια να η επιδίωξη να κατακτήσει κανείς συλλογικό το τρόπο νίκες στο χώρο στον οποίο κατεξοχήν ζει, όπως είναι ο χώρος εργασίας.
4: Υπάρχει δηλαδή, χρησιμοποιήσατε μία λέξη, το φόβο. Ζούμε στην εποχή που φοβόμαστε μήπως χάσουμε και τα λίγα που έχουμε.
5: Ναι. Υπάρχει μία, εκλαμβάνει η χώρα μία διαρκής εκπαίδευση στο υπάρχουν και χειρότερα. Το υπάρχουν και χειρότερα, σε αντίθεση με την κοινή λογική, η οποία δεν υπάρχει κιόλας, είναι μια κατασκευή, αλλά τέλος πάντων, θα έλεγε κανείς, με την κυρίαρχη ρητορική που εμφανίζεται ως κοινή λογική, Το υπάρχουν και χειρότερα, το να το ασπαστείς δεν αποτελεί χαρακτηριστικό σοφροσύνης, αλλά βασικό εργαλείο υποταγής. Διότι κοιτάς μόνο τα χειρότερα και δεν κοιτάς τα καλύτερα, τα οποία είναι εφικτά. Τα στοιχεία τα οποία δίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή εντελώς συστημική φορείς, είναι εντυπωσιακά. Από το 1979 μέχρι σήμερα, το 1979 είναι η χρονολογία την οποία είναι οφειλελεύθερη αντεπανάσταση με Θάτσερ, Ρίγκαν, αργότερα κτλ. Εγκαθίσταται στο κέντρο πρώτα του καπιταλιστικού κόσμου και αργότερα επεκτείνεται παγκοσμίως. Από το 1979 και μετά η παραγωγικότητα της εργασίας, δηλαδή ο πλούτος που παράγει κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος, έχει αυξηθεί 2,7 φορές περισσότερο από ό,τι η αμοιβή του κάθε εργαζομένου. Δηλαδή, το 1979 και μετά, οι εργαζόμενοι έχουν πετύχει να παράγουν 3 φορές περισσότερο πλούτο από ό,τι έχουν αυξήσει οι αμοιβές τους. Από το 1800 ως το 2025, η ωριαία παραγωγικότητα, δηλαδή το τι παράγει, το τι αξίας προϊόντα παράγει κάθε εργαζόμενος, αυξήθηκε σε σημερινές τιμές, σε σταθερές τιμές 2025, από 0,7 ευρώ σε 16 ευρώ. Εξ αυτής τεράστιας αύξησης του πλούτου, διότι μιλάμε ότι ο πλούτος παράγει ο κάθε εργαζόμενος, αυξήθηκε αυτά τα τελευταία 200 χρόνια περίπου 30 φορές. Αντί αυτά να γίνουν μεγαλύτερες αμοιβές και περισσότερος ελεύθερος χρόνος, όπως προέβλεπε, ξέρετε, ο Κέινς, ανοίγω εδώ μια παρένθεση, έγραφε το 1930 ότι με βάση τις τεχνικές δυνατότητες, έναν αιώνα μετά, σήμερα, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να παίρνουμε καλύτερες αμοιβές από τότε και να εργαζόμαστε 15 ώρες εβδομαδιαίως, όπως του Κέινς.
4: Ναι.
5: Και μάλιστα θεωρούσε ότι το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας, έναν αιώνα μετά, σήμερα, το 2026, θα ήταν τι θα έκανε ο κόσμος, τι θα έκαναν οι άνθρωποι με τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο. Λοιπόν, οι τεχνικές δυνατότητες είναι εδώ. Αυτό που δεν είναι εδώ είναι ότι το σύστημα επιβάλλει, ενώ δεν υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να μας αποσπά όλο ένα μεγαλύτερο πλούτο, να δουλεύουμε όχι 15 ώρες εβδομαδιαίως, να δουλεύουμε 10 και 12 ώρες τη μέρα. Το 2023 το 1% του παγκοσμίου πληθυσμού, το 1% του παγκοσμίου πληθυσμού κατήχε το 36,1% του παγκοσμίου πλούτου. Στη ΣΥΠΑ αυτό το ποσοστό ήταν 34,8%. Τι έχουμε? Έχουμε μία επαναφορά των κοινωνικών ανισοτήτων στα επίπεδα που υπήρχαν πριν από το New Deal του Roosevelt, όταν δηλαδή η οικονομία κατέρε. Έβγαλε εσχάτως μία ανάλυση ένας οικονομολόγος, ο Ατίφ Μιάν, στο περιοδικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο εξηγεί πως οι κοινωνικές ανισότητες θρέφουν την υπερχρέωση των κρατών. Ξεκινά από μία δήλωση την οποία είχε κάνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Fed, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, του κράχ, όπου εκεί έλεγε το εξής, ότι ο τότε διοικητής της Fed λεγόταν Έκλες. Αυτό ήταν το επίθετο του. Ο Έκλες λοιπόν έλεγε τότε στη Γερουσία το 1933 ότι θα έπρεπε το Αμερικανικό κράτος να προστατεύσει την αμερικανική οικονομία αλλά και τους πολύ πλουσίους από το γεγονός, από τους εαυτούς τους και ειδικότερα από το γεγονός ότι σόρευαν τόσο πολύ πλούτο. Τότε το κορυφαίο 1% κρατούσε στα χέρια του περίπου το 42% του ΑΕΠ του Αμερικανικού. Τώρα αυτό, δηλαδή το 2025, είναι περίπου στο 44%. Τι συνέβαινε τότε και τι συμβαίνει τώρα για να καταλάβουμε την ανισότητα και τι σημαίνει αυτή. Επειδή ακριβώς ολοένα μεγαλύτερος πλούτος μαζεύεται σε ολοένα λιγότερα χέρια, αυτό συνέβαινε, τονίζω, στη Μεγάλη Ύφεση και θα δούμε και πώς άλλαξε με το New Deal και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πραγματικότητα, και συμβαίνει και τώρα με ολοένα επιταχυνόμενο ρυθμό από τη δεκαετία του 80 και μετά στον καπιταλιστικό κόσμο, με μερικές εξαιρέσεις. Μέσα από φοροαπαλλαγές και από υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων, το 1% μάζευε, όπως μαζεύει και τώρα, ολοένα μεγαλύτερο πλούτο. Αυτός ο πλούτος αφαιρείται από τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα και ως εκ τούτου δεν πέφτει στη ζήτηση. Για να καταλάβουμε ένα απλό παράδειγμα, αν έστω ότι ένα αυτοκίνητο που θέλουμε όλοι κάνει 20.000 ευρώ, εντάξει, αν και το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όλοι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, να πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Και έχουμε ένα εισόδημα διαθέσιμο για να ρίξουμε στη ζήτηση 20.000 ευρώ. Θα το ρίξουμε, θα πουληθούν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Αν το ίδιο ποσό του 1 εκατομμυρίου επί 20.000 ευρώ το μαζέψουν 100 άνθρωποι, δεν θα αγοράσουν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα, προφανώς. Δεν τα χρειάζονται. Μπορεί να αγοράσουν 500, 600. Το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρεθεί από τη ζήτηση, δηλαδή από τον οικονομικό κύκλο. Θα γίνει, όπως γίνεται στις μέρες μας, κρυπτονομίσματα, ομόλογα, χρηματιστηριακά παιχνίδια, μετοχές, real estate, προϊόντα υπερπολιτελή, αλλά θα φύγει από την ενεργοζήτηση. Άρα η προσφορά θα μείνει χωρίς ανταπόκριση. Άρα ο κύκλος της μεγέθυνσης θα πέσει, δηλαδή η οικονομική μεγέθυνση θα μειωθεί. Για να συντηρηθεί αυτή η ζήτηση, η οποία φεύγει από τη μέση λόγω των ανισοτήτων, λόγω του ότι οι μεσαίοι και οι χαμηλότεροι έχουν ολοένα λιγότερο πλούτο και η κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας ολοένα περισσότερο, τι κάναν μέχρι το 2008 τα κράτη? Βάλα τον τραπεζικό τομέα να δανείζει και να μεγαλώνει το ιδιωτικό χρέος. Δεν συντηρούσαμε τη ζήτηση βάσει αναδιανομής εισοδήματος μέσω των μισθών, τη συντηρούσαμε μέσω της υπερχρέωσης. Το 2007-2008 αυτό έσκασε. Και τι έκαναν μετά τα κράτη, γιατί η συζήτηση πρέπει να συντηρείται? Άρχισαν να μπαίνουν στον κύκλο της υπερχρέωσης τα ίδια τα κράτη. Σήμερα έχουμε υπερχρεωμένους δημοσίους τομείς, όχι γιατί, όπως μας έλεγαν, δήθεν κάποιοι συνταξιούχοι παίρνουν μεγάλες συντάξεις, κάποιοι μισθωτοί του δημοσίου μεγάλους μισθούς, αλλά γιατί το κορυφαίο 1% στον καπιταλιστικό κόσμο μαζεύει τεράστιο πλούτο. Εμείς οι πολλοί δεν μπορούμε να δανειζόμαστε πια για να συντηρούμε τη ζήτηση. Άρα τη ζήτηση τη συντηρούν τα κράτη. Και τα κράτη υπερχρεώνονται. Και γι' αυτό γίνονται πιο ευάλωτα σε εξωτερικά και εσωτερικά και ως εξωτερικά οικονομικά σοκ. Όπως βλέπουμε να συμβαίνει ακόμη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με άλλα κράτη, κυρίως με τους Ευρωπαίους, τώρα και με τον πόλεμο κτλ. Επομένως, έχουμε μία γιγαντιαία μετατόπιση πλούτου και ισχύος σε ολοένα λιγότερα χέρια, σε ένα πολύ κλειστό κατεστημένο, το οποίο σημαίνει ότι πρώτον η οικονομική μεγέθυνση μειώνεται, συρρυκνώνεται. Δεύτερον, στο βαθμό που συμβαίνει, καθίσταται ολοένα λιγότερο βιώσιμη, δεν μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Τρίτον, οι οικονομίες μας γίνονται ολοένα πιο εύθραυστες, ακόμη και αν φαινομενικώς εξακολουθούν και μεγεθύνουν τον πλούτο τους, γίνονται πιο εύθραυστες. Και τέταρτον, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας. Γιατί εκεί που είναι τα λεφτά, εκεί είναι και η πολιτική ισχύ. Και ο τρόπος που, με τον οποίο αντιδρούν οι οικονομικές ελίτ και οι ελεγχόμενες από αυτές πολιτικές ομάδες, δηλαδή κατεξοχήν οι κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις, δεν είναι η αναδιανομή του πλούτου προς τα κάτω, έστω με έναν σε έναν ορισμένο βαθμό, αλλά είναι όλο ένα μεγαλύτερη καταπίεση των εργαζομένων, για να μην μιλάνε. Το χαρακτηριστικό πράγμα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι εν μέσω μνημονίων δεν κόπηκαν μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου τομέα, που ήταν ούτως ή άλλως λάθος, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε μια λογική υπό την έννοια της υπερχρέωσης του δημοσίου, λανθασμένη λογική, αλλά μπορούσε κανείς να το πει, κόπηκαν και δεν επανήλθαν ποτέ στην προτεραιά κατάσταση και οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα. Χτυπήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι οριζοντίως. Για όλους αυτούς τους λόγους, για να μην, όχι μόνο βλέπουμε, για να μην θαυμάζουμε και για να μην αγωνιζόμαστε εναντίον των προκλητικών ανισοτήτων που είναι και καταστροφικές, επιχειρείται και υλοποιείται όλη αυτή η επίθεση εναντίον των διεκδικήσεων των εργαζομένων.
4: Οι οποίοι στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, δείχνουν να έχουν πιστεί από αυτό που είπατε, δηλαδή να έχουν εμπερδώσει ότι οποιαδήποτε αντίδραση, οποιοδήποτε εργατικός αγώνας δεν έχει πλέον κανένα αποτέλεσμα. Άρα γιατί να προσπαθήσουμε?
5: Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Στην πραγματικότητα, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν μπορεί εύκολα να βρει κανείς εργατικό αγώνα ο οποίος δόθηκε με συνέπεια και ο οποίος δεν είχε έστω κάποιες επιτυχίες.
4: Εκεί... Μόνο ότι οι μεταφορείς φαγητών κατόρθωσαν κάποια πράγματα κάνοντας κάποιες κινητοποιήσεις.
5: Εκεί που έχουμε εργατικούς αγώνες έχουμε επιτυχίες. Γι' αυτό και βλέπουμε την προσπάθεια ελέγχου των συνδικάτων, των συνδικαλιστών και την εμπέδωση ενός κλίματος ιτοπάθειας, ενώ οι εργατικοί αγώνες έχουν επιτυχίες όταν διεξάγονται με συνέπεια, με σταθερότητα, με αξιοπιστία και με εντιμότητα. Υπάρχουν επιτυχίες, αν μη τι άλλο κάνουν τη ζωή των πολλών έστω εν μέρη καλύτερη. Αυτό κρύβεται τελείως από τη δημοσιότητα.
4: Τώρα, μια και μιλήσατε για συνδικάτα, η όλη προσπάθεια έτσι, να πιστούμε ότι δεν υπάρχει καμία έτσι, κανένα αποτέλεσμα στο να αγωνιστούμε έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα με την απαξίωση των συνδικάτων, από την εποχή που ήταν επιτυχία το τραγούδι με το Στράτο να γραφτεί στο συνδικάτο, περάσαμε σε μια εποχή που οι συνδικαλιστές μας έγιναν λίγο τρέντι, να το πω έτσι. Και είδαμε και πρόσφατα.
5: Εκτάρισαν.
4: Ναι, ακριβώς.
5: Εκτάρισαν. Τα λέμε όπως ακριβώς είναι.
4: Άρα πέρασε πρώτα στον εργαζόμενο, στον κόσμο της εργασίας, ότι εντάξει, ποια συνδικάτα τώρα.
5: Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Υπάρχει μια προσπάθεια επιστροφής σε ένα πατερναλιστικό κράτος και μέρη και εργοδότη, το οποίο στα καλά του μπορεί κάτι να σου δίνει, κάτι ψηλό, στα λίγο πιο δύσκολα στα παίρνει όλα πίσω. Το ίδιο στον εργοδότη, να ευχαριστεί κανείς έναν εργοδότη, να τον θεωρεί το φοβερό και τρομερό αν απλώς στηρεί την τυπική νοημότητα, σχέτως αν οι αμοιβές είναι ελαχιστότατες. Να έχουμε τους εργαζομένους ομοιρούς, δηλαδή μην μιλάς, μην κλείσει δουλειά, επιχείρηση και που θα βρεις. Και σε λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες όπως οι δικές μας, η πόρτα που ανοίγει πολύ συνειδητά είναι αυτή της φυγής στο εξωτερικό. Ακριβώς για να αποσυμπιέζεται η κοινωνική πίεση. Πλούτος υπάρχει, δηλαδή από όσα έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου, το πιο σωστό είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι τεράστιες ανισότητες. Φυσικά ο πλούτος μπορεί να μεγαλώσει και πρέπει να μεγαλώσει. Υπάρχουν οικονομίες όπως οι δικοί μας που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και σε αυτό το επίπεδο και όχι μόνο δικοί μας. Αλλά ακόμη και από αυτά τα δεδομένα, πλούτος για να αναδιανεμηθεί υπάρχει. Προκλητικά πολύ κιόλας. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα που μιλάμε είναι ένα επαρκές εργατικό κίνημα. Χτυπήθηκαν πρώτα τα πολιτικά κόμματα και οι σειρές κυβερνήσεις από την ιδιωτική, με όχημα κύριο την ιδιωτική τηλεόραση από τις αρχές της δεκαετίας του 90, και κατόπιν ήρθε και η ώρα των συνδικάτων. Ήρθε η ώρα μάλιστα μετά τα πολιτικά κόμματα του να χτυπηθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των πολιτικών κομμάτων, οι οποίες με όλες τις παραφθορές τους αποτελούσαν οι μάντες μεταφοράς αιτημάτων, πολλές φορές με πολύ στρεβλό τρόπο, αλλά συνέδεαν τα κόμματα με τις κοινωνίες. Εκεί είδαμε να επιβάλλονται γραφειοκρατίες οι οποίες σταδιακώς αποσπόντολο ένα περισσότερο από τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, και τελικώς αφού εξαφανίστηκαν κατ' ουσίαν τα πολιτικά κόμματα και έμεινε να μας κυβερνά η πολιτική βιτρίνα του συμπλέγματος, της ξενοκρατίας, της ολιγαρχίας και της μαφίας που είναι η Μητσοταϊκή Νέα Δημοκρατία, αφού έμεινε αυτό και μια καρικατούρα αριστεράς λίγο πιο πριν, χτυπήθηκαν κέρια και τα συνδικάτα. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν ζωντανοί κοινωνικοί χώροι, συλλογικοί. Να υπάρχει μόνο μια πατερναλιστική σχέση κράτους-πολίτη σε ατομικό επίπεδο, όπου πίσω από το κράτος βρίσκονται ισχυρά λόμπι και καρτέλ εταιριών, υπέρ των οποίων λειτουργεί το κράτος ως μηχανισμός, και που, όπως είπα πριν, όταν τα πράγματα βελτιώνονται για το κατεστημένο μπορεί κάτι να ρίχνουν στην αγορά, και όταν τα πράγματα για το κατεστημένο είναι λίγο πιο δύσκολα, τα φέρουν όλα πίσω με τις μικρότερες δυνατές αντιδράσεις.
4: Μέχρι πότε πιστεύετε ότι ο φόβος του υπάρχουν και χειρότερα θα τροφοδοτεί αυτή την, δεν θέλω να πω απάθεια του κόσμου, αλλά επίσης την αδυναμία του να αντιδράσει?
5: Θέλουμε νίκες και προοπτική. Δηλαδή ο κόσμος, ο λαός, πρέπει να αισθανθεί πρώτον ότι υπάρχει νόημα και σκοπός πέρα από την ατομική επιβίωση και την οικογενειακή. Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα κόμμα και πρόσωπα τα οποία προσωποποιούν, συμπυκνώνουν και προσωποποιούν αυτή την προοπτική. Και τρίτον, να αρχίσουμε να έχουμε νίκες. Σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση κατά την οποία διάφορα συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα πρόσωπα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν την κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες, άρα δεν κάνουν τίποτα από τα τρία. Αλλά ταυτοχρόνως, επειδή δεν θέλουν να κάνουν και πίσω, ανοίγοντας δρόμο για άλλους που και θέλουν και μπορούν, μοιάζουν με εκείνα τα αμάξια τα οποία βγάζουν αλάνι στη μέση του δρόμου και κλείνουν την κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει. Έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα στο ΠΑΣΟ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, σε διάφορα κόμματα που αναφύονται μέσα στη Βουλή και εξαφανίζονται, τα οποία δεν προχωρούν μπροστά, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανατρέψουν όχι μόνο την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο το κατεστημένο που εγκατέστησε αυτή την κυβέρνηση στη βιτρίνα, αλλά και που ταυτοχρόνως, για να μην χάσουν τις θέσεις έστω μικροεξουσίας που κατέχουν, δεν κάνουν πίσω και έτσι μπλοκάρουν όλο τον δρόμο. Δεν έχουμε πρόσωπα που να κάνουν μεγάλο καλό, αλλά έχουμε πρόσωπα που κάνουν μεγάλο κακό.
4: Και αναζητούμε, επειδή είναι και ένα χαρακτηριστικό έτσι του λαού μας, αναζητούμε μια ηγετική φυσιογνωμία, πιστεύετε, ή μια πολιτική πρόταση?
5: Αναζητούμε ηγετική φυσιογνωμία λανθασμένα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι οι ηγετικές φυσιογνωμίες βγαίνουν στη βάση πολιτικών θέσεων και πολιτικών αγώνων. Αλλά είναι εύκολο και βολικό για το σύστημα, για το κατεστημένο, να μας πείθει να αναζητούμε πρόσωπα, γιατί το ένα πρόσωπο μπορεί πολύ πιο εύκολα είτε να εξοντωθεί είτε να εξαγοραστεί. Ενώ η πολιτική θέση που τη στηρίζει μια συλλογικότητα είναι πολύ πιο δύσκολο και να εξοντωθεί και να εξαγοραστεί. Γι' αυτό μας πείθουν να ζητάμε πρόσωπα τα οποία απογοητεύουν, για να γυρνάμε πίσω στο καβούκι μας. Μιλάμε για ένα μαζικό διανοητικό και συναισθηματικό χακάρισμα.
4: Ναι, το οποίο έχει δουλευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αναφέρομαι κυρίως στις πολιτικές. Εάν δούμε τις πολιτικές των κομμάτων που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο εξουσίας, δυσκολεύεσαι να βρεις ποιες είναι οι διαφορές. Και επίσης υπάρχει μια φοβικότητα να μιλήσει έστω κάποιος για σύγκρουση. Υπάρχει αυτό το αφήγημα του όλοι μαζί, η σύγκληση, πρέπει να τα βρίσκουμε. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια πολιτική η οποία μοιάζει με ένα χυλό ακαθόριστο, από τον οποίο δεν μπορεί να βγάζει διαφορά τι υποστηρίζει ο καθένας.
5: Έτσι είναι. Θυμίζω κάτι που ίσως είναι ξεχασμένο πια, κακώς. Υπό πολύ ασφυκτικές συνθήκες, όπως αυτές τις δεκαετίες του 60, εκείνο που ηλέκτρισε τα πλήθη, mm-hmm. το λαό, ήταν ότι υπήρξαν πρόσωπα και δυνάμεις κόντερα και στις ηγεσίες τους, αναφέρουμε κυρίως στην ηγεσία της Ένωσης Κέντρου, οι οποίες έδεσαν τα στρατηγικά ζητήματα. Δηλαδή, τότε ήταν ο ρόλος του Παλατιού, ο ρόλος των Αμερικανών, ο ρόλος της Ολιγαρχίας. Τώρα απλώς δεν υπάρχει το παλάτι, αλλά είναι ίδια. Έθεσαν όμως τα στρατηγικά ζητήματα και αυτό ηλέκτρισε τα πλήθη και οδήγησε κάποια χρόνια μετά και μέσα από πολλές περιπέτειες στην πιο προοδευτική και στην πιο κοινωνικώς δίκαιη περίοδο της ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους που ήταν η πρώτη μεταπολίτευση. Σήμερα οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης τρέμουν στην ιδέα να θέσουν τα στρατηγικά ζητήματα. Γιατί είναι η Ελλάδα με Τσίπρα και το Ισραήλ? Γιατί είναι η Ελλάδα συνένοχη σε ένα πόλεμο? Γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα ολιγάρχες και δεν έχουμε, εγώ θα πω, έστω ελεύθερη αγορά και οικονομία, έστω μια οικονομία χωρίς καρτέλ, καπιταλιστική αλλά χωρίς καρτέλ? Εγώ είμαι σοσιαλιστής, αλλά λέω έστω αυτό. Γιατί το μαύρο πολιτικό χρήμα έχει μπει μέσα και στις εσωκομματικές εκλογές των κομμάτων? Γιατί έχει μπει και ποιος το ελέγχει? Γιατί έχουμε εθνικούς πρωταθλητές, δηλαδή καρτέλ, στον τραπεζικό τομέα και δεν έχουμε ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα? Γιατί έχουμε ιδιωτικά ολιγοπόλια κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν έχουμε κοινοφελείς εταιρείες του δημοσίου όπως είχαμε μέχρι 20 χρόνια πριν? Είχαμε πριν 2 αιώνες, 20 χρόνια πριν που είχαμε. Όταν δεν θέτεις τα στρατηγικά ζητήματα, μπορεί να έχεις επιμέρους προτάσεις λιγότερο ή περισσότερο ενδιαφέρουσες, αλλά αυτό σε καθιστά μια κριτική συμπολίτευση. Δεν σε καθιστά αντιπολίτευση. Και εξαιτίας αυτού του κενού, το οποίο είναι πολύ συνειδητό, είναι η ανοριμότητα, όχι ανοριμότητα, η άρνηση ενός μέρους του χειραγωγούμενου πολιτικού κατεστημένου να εκφράσει σκέψεις, ίσως πρωτόλυες, ίσως πιο επεξεργασμένες, οι οποίες πάμε σε μαζική κλίμακα. Εξαιτίας αυτού ξαναβγαίνουν μπροστά από την αυθαλήνη διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτύχει και τα οποία κομπορημονούν περί ιστορικής ευθύνης και τα λοιπά, το καθένα με τον τρόπο του. Όλη η ιστορία είναι, ο ελληνικός λαός σημαίνει και σε άλλους λαούς, αλλά υποκειμένου μιλούμε για τον ελληνικό λαό, να μην διεκδικήσει αυτά που μπορεί και να μην διεκδικήσει να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
4: Μας είπατε πει σε μια προηγούμενη συζήτησή μας ότι οι Αμερικανοί και ίσως όχι μόνο αυτοί και οι Ευρωπαίοι αναζητούν τον επόμενο Μητσοτάκη, ίσως επειδή όλοι εμείς που κοιτάμε προς την γυάλινη οροφή, όπως είπατε, τους λίγους οι οποίοι πλουτίζουν, κάποιο από αυτό το πλήθος που κοιτάει προς τα πάνω οργίζεται. Και αυτή η οργή μεταδίδεται. Άρα αυτό πιστεύετε ότι πρέπει να ελεγχθεί με κάποιο τρόπο, έτσι?
5: Φυσικά. Και επίσης δεν θέλουν να αφήνουν κανέναν, κανένα πολιτικό τους όργανο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολιτικό όργανο της Αμερικανικής Πρεσβείας, της Ισραηλινής και της Ολιγαρχίας, να, για να το πούμε πολύ λαϊκά, να σηκώνει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Θέλουν να θυμίζουν πάντα ποιος είναι το αφεντικό. Επίσης αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι αυτή η κλεπτοκρατία η οποία έχει δομηθεί για το Μέγαρο Μαξίμου αρχίζει και γίνεται ενοχλητική και ενδέχεται ως εκ τούτου να οδηγήσει σε κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις τις οποίες θέλουν να προλάβουν. Και αυτό έχουν κατά νου τον κύριο Δένδια, τον κύριο Περακάκη, τέλος πάντων διάφορες προσωπικότητες, διάφορα πρόσωπα της παραδοσιακής ή της νεότερης ή ύστερης Νέας Δημοκρατίας, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την ίδια δουλειά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με λιγότερη φθορά από τον Μητσοτάκη. Το ζήτημα ήταν και παραμένει ότι άνθρωποι οι οποίοι ούτε θέλουν ούτε μπορούν να συγκρουστούν με αυτό το σύστημα εξουσίας μπλοκάρουν σε όλους εμάς τους υπολείπους που θέλουμε να δούμε άλλες δυνάμεις οι οποίες και θέλουν και μπορούν, μπλοκάρουν το δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο της χώρας. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κάνουν τη δουλειά τους. Η δεξιά άλλωστε δεν είναι η οργανωμένη δεξιά πολιτικό κόμμα ακριβώς, είναι βιτρίνα του κατεστημένου της χώρας. Είναι πιο παλιά παράταξη, υπάρχει από τότε που υπάρχει το νεότερο ελληνικό κράτος με διάφορες αλλαγές ονομασιών. Οι υπόλοιποι που θέλουμε μια άλλη πορεία για τον ελληνισμό και όχι μόνο για τον ελληνισμό προκειμένου όμως, βλέπουμε πρόσωπα τοποθετημένα τα οποία προκαλούν από προσανατολισμό και σύγχυση πάρα πολύ συνειδητά.
4: Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εργαζόμενους, μας είπε ότι το Keynes είχε προβλέψει ότι θα έπρεπε να δουλεύουμε 15 ώρες την εβδομάδα. Δουλεύουν πολύ περισσότερες, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Στην εξίσωση των εργασιακών μας έχει μπει πλέον η τεχνολογία. Και η τεχνολογία κάθε μέρα ακυρώνει ανθρώπους. Από ό,τι διαβάζουμε, πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα ακυρώνει και επαγγέλματα. Και επίσης απομακρύνει τους εργαζόμενους τον ένα από τον άλλον. Αυτό που ξεκίνησε με τον κορονοϊό, αλλά συνεχίζεται σε πολλές επιχειρήσεις, δηλαδή η εργασία εξ αποστάσεως, κάπου εμποδίζει το να υπάρξει μια ζήμωση, όπως είχαν παλιά τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, που μέσα από εκεί προέκυπταν και πρόσωπα που τα βλέπαμε στην πολιτική και ίσως κάποια από αυτά πρόσφεραν ή είχαν κάτι να προσφέρουν, εν πάση περιπτώσει.
5: Η τεχνολογία, η σχολή της Φραγκφούρτης και ο Μαρκούζε κάνει τη διάκριση τεχνολογίας και τεχνικής. Τεχνική, να πούμε, το εργαλείο. Η τεχνολογία φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου. Η τεχνολογία υπάρχει και εξελίσσεται μέσα στον καπιταλισμό και γι' αυτό χρησιμοποιείται με τρόπο ο οποίος υποτάσσει τον εργαζόμενο και τον περιθωριοποιεί αντί να τον απελευθερώνει. Σήμερα έχουμε τις δυνατότητες μιας έκρηξης παραγωγικότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες, όχι όλες, αλλά πολλές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να γίνουν πολύ ταχύτερα, πολύ αποτελεσματικότερα με τις σύγχρονες τεχνικές πρόοδους και οι οποίες δικαιολογούν απόλυτα όχι μόνο λιγότερες ώρες εργασίας, αλλά και ένα κοινωνικό μέρισμα το οποίο θα μοιράζεται σε όλους τους εργαζομένους, σε όλους τους πολίτες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, της τεχνητής νοημοσύνης, συμβάλλουμε όλοι μας με τα δεδομένα μας. Με αυτό το πλούτο παράγουμε καθημερινώς. Άρα λοιπόν η τεχνολογία μπορεί να μας περάσει σε μια κατάσταση μαρξικής έμπνευσης, όπου η δουλειά θα είναι σχεδόν παιχνίδι. Θα μπορούμε να δουλεύουμε πολύ λίγες ώρες, να αμοιβόμαστε πολύ καλύτερα και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο για να αναπτύσσουμε τις προσωπικότητές μας. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα σε πάρα πολλές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Όμως, το γεγονός ότι μια χούφτα εταιριών ελέγχουν τις τεχνολογικές πρόοδους και τη ροή των κεφαλαίων σημαίνει ότι αντί να συμβαίνει αυτό, έχουμε περιθωριοποίηση των εργαζομένων, ανέργους, μείωση των αμοιβών. Δηλαδή, αντί η τεχνολογία να μας απελευθερώνει, γίνεται ο ανταγωνιστής της ανθρώπινης εργασίας και διανόησης, και ως εκ τούτου λειτουργεί με έναν τρόπο περιθωριοποιητικό για τον άνθρωπο. Αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο ζήτημα μοντέλου, το οποίο θέλει να δει τους εργαζομένους σε ολοένα πιο αδύναμη θέση, και του οποίου μοντέλου το κατεστημένο θεωρεί ότι βιολογικός και κοινωνικός μπορεί να αποσπαστεί πλήρως από τη μεγάλη πλειοψηφία, να ζει σε άλλους χώρους μέσα στον πλανήτη, να έχει ανώτερη βιολογία με διάφορες προσαρμογές αυτής, και να βγάζει λεφτά με τρόπο τέτοιο, κατά βάση με τέτοιο τρόπο, που δεν θα χρειάζεται ή θα χρειάζεται όλο ένα λιγότερο τον παράγοντα εργασία, άρα θα του δίνει και λιγότερο. Και επειδή αυτό απαιτεί πειθάρχηση μεγάλων αριθμών, έχουμε τη στροφή στον εκφασισμό, προκειμένου μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων οι οποίοι καταπιέζονται να στρατευθούν κατ' ουσίαν στο σκοπό της υπεράσπισης αυτού του κατεστημένου που τους καταπιέζει, και αν χρειάζεται να εξοντωθούν.
4: Μάλιστα. Κύριε Τζίμα, ας κρατήσουμε ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά η επιβίωση, είναι το να μπορείς να ζεις καλά, να το ξαναβάλουμε στο μυαλό μας και να το διεκδικήσουμε, το να έχεις δικαίωμα να κάθεσαι Σαββατοκύριακο και να μην είσαι υποχρεωμένος να δουλεύεις πολλές φορές και χωρίς να αμείβεσαι, το να μην θεωρείται πολυτέλεια ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα θα πας στο χωριό σου, γιατί ακούω αυτή την ανοησία σε κάθε αργία και πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου ότι είναι πλέον πολυτέλεια, και κοιτάξτε να δείτε πόσο καλά πάμε, έχει τεράστια ουρά στην Εθνική Οδό, παριστάνοντας όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι στην Αθήνα ζουν τα 5 εκατομμύρια Ελλήνων, και ίσως κάποια στιγμή όταν θα τα βάλουμε αυτά καλά στο μυαλό μας να αρχίσουμε να διεκδικούμε ξανά.
5: Χρειαζόμαστε μια μεγάλη πολιτιστική επανάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε λάθος. Είμαστε χαμστεράκια τα οποία τρέχουν ατελείωτα μέχρι τις εξοντώσεις γύρω από μια ρόδα. Ζούμε πρώτα απ' όλα χωρίς νόημα. Ζούμε ζωής χωρίς νόημα και χωρίς σκοπό. Χωρίς νόημα και σκοπό που να υπερβαίνει έναν ρηχό ιδονοκεντρισμό και την επιβίωση, έστω την ευμάρεια, τη δική μας και της οικογένειάς μας. Ο σκοπός του άνθρωπου δεν είναι αυτός. Ο άνθρωπος χρειάζεται για να ζει καλά έναν ευρύτερο σκοπό. Δεύτερον, χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι συνιστός αυτού του σκοπού είναι η ευμάρεια και η ευημερία για όλες και όλους, γιατί οι όροι και οι πόροι υπάρχουν. Τρίτον, να κατανοήσουμε ότι χωρίς αγώνα δεν σου δίνεται τίποτα. Τέταρτον, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Σε αυτό το σύστημα, με όσες ιστορίες επιτυχίας και αν μας ταΐζουν, σε αυτό το σύστημα που μιλάμε σήμερα, η πιθανότητα να πετύχουμε με όρους έστω αυτού του συστήματος, οι οποίοι στερούνται νοήματος, είναι στρεβλοί, είναι στενά ελιστικοί, χωρίς καμία πνευματικότητα, έστω όμως και με αυτούς τους όρους, οι πιθανότητες να πετύχουμε είναι απειροελάχιστες. Η συντριπτική πλειοψηφία εξημών σήμερα είναι καταδικασμένη να τρέχει για να επιβιώνει, να μην χαίρεται τον έρωτα, τη φιλία, το περιβάλλον, την ψυχαγωγία, να μην μορφώνεται, να μην αναζητά την αλήθεια. Αυτά είναι ζητήματα ζωής χωρίς τα οποία ο άνθρωπος βυθίζεται στην παρακμή και στην απόσυρση από την ίδια τη ζωή. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς η πολλαπλότητα μεγαλύτερη μικρότητα των επιλογών. Δεν είμαι ελεύθερος επειδή μπορώ να βάλω ό,τι ρούχο θέλω και επειδή ζω μέσα στη μοναξιά μου να κατεβώ για μπύρα το βράδυ ή όχι. Ελευθερία σημαίνει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του να αλλάξω τον κόσμο. Γιατί αν δεν σωθεί ο κόσμος, δεν θα σωθώ ούτε εγώ. Ο 30 και 40 ο οποίος δεν μπορεί, και στο θηλυκό το ίδιο είναι, 36-40, που δεν διανοείται να κάνει οικογένεια, δεν είναι ένας μποέμ τύπος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε συνθήκες πολύ κατώτερες από τον ενδεχομένως μικροαστό γονιό του, που σε εκείνη την ηλικία είχε μια σταθερή δουλειά και κάνει μια οικογένεια, και ο οποίος καταδικάζεται σε μια ζωή ρηχή και μοναχική με αντίτιμο 8 και 9 εκατοστάρικα το μήνα και ένα χιλιάρικο. Αυτή η ζωή που ζούμε είναι η λάθος ζωή και δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσουμε να ζούμε έτσι.
4: Οπότε στη φετινή Πρωτομαγιά, ας, εκτός από το Στεφάνι, ας ρίξουμε μια ματιά ξανά στις φωτογραφίες στην Κεσαριανή, γιατί είπατε μια φράση ότι αν δεν σωθεί ο κόσμος δεν θα σωθώ ούτε εγώ. Καλό είναι λοιπόν να κοιτάξουμε τις φωτογραφίες εκείνων των 200 ανθρώπων, των πατριωτών που έδωσαν τη ζωή τους όπως την έδωσαν και πώς έχει απεικονιστεί σε αυτές τις φωτογραφίες, και να σκεφτούμε αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, ότι ζούμε λάθος.
5: Και να κάνουμε, θα έλεγα, πέρα εκείνους που μπλοκάρουν το δρόμο.
4: Ναι.
5: Κάπου φτάνει. Αυτοί που δεν μπορούν και δεν θέλουν, ήρθε η ώρα να κάνουν στην άκρη.
4: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
5: και
4: καλά.
5: Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο Χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Βούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο Χορ. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.

0: Την ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα. Από την πρώτη στιγμή.
1: Girls and Boys με την Νατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
0: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Crete TV. Η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη. Η μνήμη δεν βγαίνει σε δημοπρασία και αυτό επικυρώθηκε σήμερα το πρωί στο Βέλγιο όταν τελικώς έγινε γνωστό ότι δεν είναι 12 αλλά 262 οι φωτογραφίες, ντοκουμέντο που περιλαμβάνουν και τις στιγμές πριν την εκτέλεση 200 πατριωτών κομμουνιστών την 1η Μαΐου του 1944 στην Κεσαριανή. Αλλά επειδή η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη, σήμερα είμαστε μία ημέρα ακριβώς από τη 19η Φεβρουαρίου στα 1959, όταν επικυρώνεται και από την πλευρά της Κύπρου η συμφωνία, ο συμβιβασμός ο τελικός, όπως αποτυπώθηκε στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου κατά τις συναντήσεις των δύο τότε πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Αντνάν Μεντερές, μαζί φυσικά με τη Βρετανική Σφραγίδα. Προέβλεπε τη δημιουργία της ανεξάρτητης Κύπρου, δυνάμει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια συμφωνία που στην πραγματικότητα, πέρα από το ότι έβαλε την Τουρκία από το παράθυρο, ήταν μια περιορισμένη μορφή ανεξαρτησίας, η οποία απήχε πάρα πολύ από τις ελπίδες και τα οράματα του ελληνισμού εκείνης περίοδου. Η κυπριακή πλευρά, κάτω από έντονες διεθνείς και ελλαδικές πιέσεις, δέχτηκε να επικυρώσει την αρχική συμφωνία στις 19 Φεβρουαρίου του 1959. Θα μου πείτε γιατί αυτές οι αναφορές. Γιατί είναι προφανές ότι ζούμε σε ένα κόσμο γενικευμένης αστάθειας, γεωπολιτικής αβεβαιότητας, που επηρεάζει στις τέμνουσες ίσως ένα από τα πιο κομβικά σημεία του πλανήτη, την Ανατολική Μεσόγειο, και άρα τους δύο πόλους του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, την Αθήνα και την μοιρασμένη Λευκωσία. Και όλα αυτά με έναν γείτονα βαθιά στρατηγικά αναθεωρητικό. Υπό την έννοια αυτή θεωρώ ξεχωριστή στιγμή για τις Αντιθέσεις την παρουσία ενός Κυπρίου πολιτικού, ο οποίος είναι πρόεδρος ενός νεοσύστατου κόμματος, εκτός Βουλής για αρκετά χρόνια, είναι ο κύριος Χρήστος Κλειρίδης, επικεφαλής της Δημοκρατικής Αλλαγής, νομικός, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Κύριε Κλειρίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, την οποία θεωρώ πολύ τιμητική.
0: Κύριε Κλειρίδη, θέλω λιγάκι εισαγωγικά, επειδή είναι μια συγκυρία, είμαστε μια ημέρα μετά το Σύνταγμα, ένα σύνταγμα που μάλλον ήταν και το σπέρμα του τι συνέβη και φτάσαμε στην εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο, αλλά είναι μια μέρα φορτισμένη και για την Ελλάδα μετά την πιστοποίηση της γνησιότητας των φωτογραφιών, σε ένα κόσμο όλα αυτά ταραγμένο. Έχει σημασία η γνώση και η μνήμη?

0: Απόλυτα. Τουλάχιστον να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Η μνήμη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μας θυμίζει την αναγκαιότητα σεβασμού και τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και βεβαίως η μνήμη της Ζυρίχης Λονδίνου, των συμφωνιών του 59, 12 Φεβρουαρίου Ζυρίχη, 19 Φεβρουαρίου Λονδίνο, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Δηλαδή να μην διατηρήσουμε πρωτίστως σε οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού την Τουρκία σαν εγκύτρια δύναμη, και βεβαίως να μην διατηρήσουμε τα οποιαδήποτε στρατεύματα στη Μεγαλόνησο. Έγιναν πολλά λάθη. Δυστυχώς στις 12 Φεβρουαρίου στη Ζυρίχη ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής μαζί με τον κύριο Μεντερές συμφώνησαν την βασική δομή του Κυπριακού Συντάγματος, ενός συντάγματος διαιρετικού βασισμένου στο δικοινοτισμό, ο οποίο όμως Σύνταγμα, αντί να προσπαθεί να ενοποιήσει και να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες, πετύχαινε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι είχαμε Έλληνα πρόεδρο, Τούρκων αντιπρόεδρο, πρόεδρο της Βουλής Έλληνας, Τούρκων αντιπρόεδρο της Βουλής και έναν ανώτατο δικαστήριο και ανώτατο συνταγματικό με ένα ξένο δικαστή, ο οποίος επενεργούσε σαν επιδιαιτητής μαζί με έναν Τούρκο και έναν Έλληνα δικαστή. Ξεχωριστούς δήμους, 30% στη δημόσια υπηρεσία δια του συντάγματος να είναι απαραίτητος Τούρκοι, και στους ανεξάρτητους αξιωματούχους ουσιαστικά γενικών εισαγγελέα Έλληνα και Τούρκων βοηθό γενικών εισαγγελέα. Γενικός ελεκτής Έλληνας, Τούρκος βοηθός γενικού ελεκτή και ούτω καθεξής. Το Σύνταγμα όμως δεν επιχειρούσε να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες. Αντίθετα, διατήρησαν στις δύο κοινότητες δικαιώματα βέτο και δικαιώματα προάσπισης των κοινοτικών συμφερόντων της κάθε κοινότητας. Να υπενθυμίσω ότι οι Τουρκοκύπροι ήταν μειονότητες. Από μειονότητα με τη Συμφωνία Ζυρίχης αναβαθμίστηκε σε κοινότητα. Άλλον η μειονότητα, άλλον η κοινότητα. Δεν ήταν ένα σύνταγμα που η πλειοψηφία κυβερνούσε και υπήρχαν πρόνοιες για προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως είναι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Ήταν ένα κράτος το οποίο βασιζόταν σε δύο κοινότητες, οι οποίες θεωρούνταν ότι ήσαν ίσες. Και αυτό έριξε και το σπόρο σήμερα μετέπειτα για την πρόταση για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία.
1: Άρα είναι το αντεστραμμένο είδωλο του 59, το συναντάμε σήμερα το 2026.
0: Ουσιαστικά. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπετε, η μνήμη να υπάρχει. Διότι αναβαθμίστηκαν πλέον από μειονότητα σε κοινότητα και σήμερα με τις δικές μας προτάσεις σε έθνος, δηλαδή ζώνη, εθνική ζώνη, μια τουρκική εθνική ζώνη και μια ελληνική. Από εκεί και πέρα είμαστε πλέον πολύ κοντά στο χείλος του κρεμού για δύο κράτη. Άρα μειονότης, κοινότης, διζωνική περιοχή και δύο κράτη.
1: Κύριε Κλειρίδη, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και θέλω να εξηγήσετε πολλά απόψε και στους Έλληνες τηλεθεατές, τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους. Τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, ανεξαρτήτως του πώς είναι η κατάσταση. Όμως θέλω πριν από αυτά να σας ρωτήσω, σε έναν κόσμο που αλλάζει, με μια γενικευμένη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, με την Ανατολική Μεσόγειο να είναι ένα από τα ζωτικά της κομμάτια, οι τελευταίες εξελίξεις σας οδηγούν σε ποιες σκέψεις και πώς το εισπράτετε στην Κύπρο τον περίφημο διευρυμένο ελληνοτουρκικό διάλογο, μετά το σύμφωνο σταθερότητας ήρεμων νερών, μέσα σε μια κατάσταση όπου ο ηγέτης του δυτικού κόσμου είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, από την άλλη έχει αναδυόμενες δυνάμεις, και θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι όχι απλά η Κύπρος κοίται μακράν πλέον, παλιά ρίση αυτή, αλλά είναι σε μια απελπιστική μοναξιά.
0: Το τελευταίο θα έλεγα, Ήταν μεγάλη απογοήτευση για μας τους Κυπρίους η τελευταία επίσκεψη και πακέτο συμφωνιών του Πρωθυπουργού της Ελλάδος με τον Τούρκον Πρόεδρο. Αισθανθήκαμε πλέον ότι είμαι θα μόνοι μας. Και τούτο διότι στην πραγματικότητα, ενώ η Τουρκία έχει αυτήν την μανία, ο Ερντογάν, του Ισλαμοηγεμονισμού, της αναθεωρητικής πολιτικής, της πολιτικής διχοτόμησης του Αιγαίου, της πολιτικής διατήρησης της διχοτόμησης στην Κύπρο, στο ΕΣΑΗ, σαν το πρελούδιο για την ολοκληρωτική κατάκτηση της Κύπρου, και αντί να δούμε τα προβλήματα να τίθενται και να επιλύονται ή μη, για να ξέρουμε πού στεκόμαστε, βλέπουμε να τα σκουπίζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να νομιμοποιείται το status quo, το οποίο τι σημαίνει, είναι αυτό που έγινε στα Ίμια. No flags, no troops, no ships. Δηλαδή, γκρίζες ζώνες. Έναν Αιγαίο διχοτομημένο με την Ναύτεξ και έναν Αιγαίο στο οποίο δεν τολμάει η Ελλάδα να κάνει οτιδήποτε χωρίς την έγκριση και την άδεια της Τουρκίας.
1: Εννοείται την Κάσο και το καλώδιο μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.
0: Ναι, νομίζω το καλώδιο είναι πεθαμένο πλέον. Είναι μια παλιά ιστορία πλέον. Διότι αν δεν έχεις επιλύσει αυτό το θέμα στον τελευταίο διάλογο που είχες και αντίθετα το σκουπίζεις κάτω από το χαλί και δέχεσαι ουσιαστικά των τουρκικών αναθεωρισμών και ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, όπως είπε ο Ερντογάν, στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκρισή μου, αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας, και δεν την αντιμετωπίζεις με έναν κάζους πέλη το οποίο υφίσταται, με μια κάσον στην οποία δεν τολμάς να αγγίξεις, ακόμα και νοτίως της Κρήτης με τη Σεβρόν, είδε τελευταίως ότι ο Ερντογάν έχει γύρει θέματα, και με μια Κύπρο διχοτομημένη, την οποία να αφήνεις έξω από το διάλογο. Διαχωρίζεις πλήρως τα ελλαδοτουρκικά μαζί με το κυπριακό.
1: Μισό λεπτό, θέλω να μου το διευκρινίσετε. Συναντάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε έναν γύρο τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Θεωρείτε ότι είναι λάθος που έχει φύγει από το τραπέζι το κυπριακό? Διότι η εύλογη απάντηση είναι μια διακρατική συνάντηση μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας, Τουρκίας και Ελλάδας. Θα σας πει κάποιος τι δουλειά έχει το κυπριακό. Νομίζω, το ξέρετε ως αφήγημα.
0: Εθελοτυφλούμε αν πιστεύουμε ότι μπορεί να διαχωριστεί το κυπριακό από τα ελλαδοτουρκικά. Κάποτε, να υπενθυμίσω, είχαμε εισάξει το ενιαίο αμυντικό δόγμα και τον ενιαίο αμυντικό χώρο. Δυστυχώς τα εγκαταλείψαμε αυτά. Έχουμε αφήσει το κυπριακό στην άκρη. Ας βρούμε τι θα βρούμε στα ελλαδοτουρκικά, που δεν βρήκαν τίποτε ουσιαστικά, εκτός από κάποιες τυπικές συμφωνίες χαμηλών προδιαγραφών. Αλλά δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα εγγυήτρια δύναμης της Κύπρου. Η Ελλάδα έχει εγγυηθεί το 1950 στο πλαίσιο των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης, έχει εγγυηθεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει εγγυηθεί δηλαδή ότι το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραμείνει αμετάβλητον, ως υπήρχε το 1959, το 1960 που ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία. Το εγκαταλείπεις αυτό σαν εγκύτρια δύναμη και ασχολείσαι με την άλλη εγκύτρια δύναμη, η οποία κατέχει την Κύπρο, και δεν βγάζεις λέξη για το Κυπριακό. Είναι ο ενταφιασμός του Κυπριακού. Έτσι το θεωρούμε.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, από την πολύχρονη εμπειρία σας και πέρα από το ότι ήσασταν και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μάλιστα πρόσφατα με την εκλογή και του νέου πρόεδρου, έχετε θητεύσει και δίπλα σε πρόεδρους, στον Γλαύκο Κλειρίδη, στην ομάδα του, και ο βουλευτής, ανεξαρτήτως ότι τώρα έχετε μια νέα πολιτική δύναμη, Δημοκρατική Αλλαγή, που είναι εκτός, θα δούμε στις εκλογές, όμως περισσότερο από την εμπειρία σας, θέλω να μου λύσετε μια απορία απόψε. Γιατί η Ελλάδα με την Κύπρο δεν προχώρησαν πρώτες μεταξύ τους οριοθέτηση ΑΟΣ? Γιατί αυτό που συζητάτε τώρα για το καλώδιο, και ορθώς το συζητάτε, μιλάμε για περιοχή οριοθετημένη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, αυτή ήταν η όδευση, αλλά στο κομμάτι της Κύπρου εμφανίζεται ο Τούρκος αναθεωρητής, παίχτης, και λέει κοιτάξτε, οριοθέτηση δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια δυνητικά εγώ λέω ότι έχω δικαιώματα. Εσύ λες, θα σας πω την απλή εκδοχή, δεν το λέει έτσι, ότι έχεις δικαιώματα, η Κύπρος λέει ότι έχει δικαιώματα, αλλά είναι άλυτο. Ρωτώ λοιπόν, έχετε μια εξήγηση γιατί τόσα χρόνια μια απλή κίνηση δεν έγινε?
0: Έζησα τα γεγονότα επί προεδρίας του Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 20, το 2023, όταν κατατέθηκε και το
1: 3.
0: Επέσχυντο 2003, με συγχωρείτε, το επέσχυντο σχέδιο Ανάν, του Κόφι Ανάν, του τότε Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ο Τάσος Παπαδόπουλος προχώρησε στην οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΣ και ζήτησε από την Ελλάδα να προχωρήσει και αυτή με την οριοθέτηση της ΑΟΣ, ιδιαίτερα να ακουμπήσουν οι δύο ζώνες κοντά στο Καστελόριζο για να κλείσει αυτό το θέμα της ΑΟΣ. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δίλιασε. Δεν ήθελε να προχωρήσει.
1: Άρα 23 χρόνια τώρα δεν προχωρά συνεπία της ελληνικής κυβέρνησης ή και οι κυπριακές κυβερνήσεις δεν δείχνουν πια τον ίδιο ζήλο?
0: Συνεπία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Γιατί γνωρίζει ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας. Και δεν το κάνει.
1: Είναι κομβική σημασία, θα ήταν κομβική σημασία.
0: Βέβαια είναι κομβική σημασία, διότι θα εμπόδιζε και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα έκλεινε, θα έβαζε φραγμό. Άφησε την πόρτα ανοιχτή και προχώρησαν οι Τούρκοι στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Είναι μόνο για την Κύπρο σημαντικό ή και για την Ελλάδα, γιατί το Καστελόριζο έχει απομονωθεί με έναν τρόπο?
0: Και για την Ελλάδα. Διότι περνάει θέση ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ.
1: Πλήρη επίρρεια και ΑΟΣ. Φυσικά, ναι, πρώτα ΑΟΣ.
0: Ναι, δεν έχει continental shelf και δεν έχει και ΑΟΣ. Είναι η τουρκική θέση. Ότι τα νησιά και δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ, ούτε τίποτα. Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Η Ελλάδα δεν κάνει βήμα, δυστυχώς, και επιβεβαιώθηκε αυτό με την πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού μαζί με τον κύριο Ερντογάν, αν δεν πάρει την έγκριση της Τουρκίας για να μην έρθει σε ρήξη.
1: Πείτε μου και κάτι ακόμη, γιατί θέλω να πάμε στην πρώτη σύνδεση απόψε, με εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Φοβάστε, βάλτε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ότι η τυχόν έλευση Τραμπ στην περιοχή θα πάει σε ένα κονσένσους, βρείτε τα, βάζοντας και τις τουρκικές επιθυμίες, δίνοντας και κάτι στην ελληνική πλευρά, και όλα αυτά θα λειτουργήσουν πακέτο και για την Κύπρο?
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και βεβαίως τα τελευταία τρία χρόνια, επί διακυβέρνησης του Προέδρου Χρυστοδουλίδη, υπήρξε μια σαφής τοποθέτηση, μια μετατόπιση της πολιτικής της Κύπρου προς την Αμερική. Να υπενθυμίσω ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης...
1: Μη μου πάτε εκεί ακόμη. Δώστε μου μια γρήγορη απάντηση. Το φοβάστε, λέτε?
0: Βεβαίως. Είναι ορατός ο κίνδυνος.
1: Κρατήστε
0: το. Γίνει
1: κρατήστε το. Ναι. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας, θα τα πείτε αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί θα μας πείτε πολλά απόψε, δύο εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Πρώτα-πρώτα τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστημιακό Σύστημα του Maryland, ο οποίος συμμετείχε και στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Montego Bay και είναι ο άνθρωπος που μιλάει 40 και χρόνια για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και ιδιαιτέρως γι' αυτό που συζητάγαμε, κύριε Κλειρίδη, πριν από λίγο, για το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του συμπλέγματος Καστελορίζου και πόσο διαφορετικά θα ήταν αν είχε εγκαίρως την εποχή που οι Τούρκοι δεν είχαν πάρει καν μυρωδιά, μιλάγανε για υφαλοκρηπίδα, η Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία οριοθετήσει ΑΟΣ. Και είναι επίσης μαζί μας και ένας συμπατριώτης σας, ο κύριος Παναγιώτης Ήφαιστος, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, για τις δικές σου παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καριώτη. Γεια σας, κύριε Καριώτη, από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Κύριε Καριώτη, ρώτησα πριν από λίγο έναν Κύπριο πολιτικό, τον κύριο Κλειρίδη. Λέει, η δική του αίσθηση, από την εικόνα και την εμπειρία που έχει διαχρονικά από το 2003, είναι ότι είναι ευθύνη της Ελλάδας η μη οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
2: Ακριβώς, είναι απολύτως σωστό. Η Ελλάδα πάσχει από το φοβικό σύνδρομο. Πιστεύει ότι μία τέτοια οριοθέτηση θα είναι κρίσιμη για τα λειτουργικά προβλήματα. Υπολογίζουν οι Έλληνες ότι οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν εάν κάνουμε αυτή την οριοθέτηση. Και αυτό το φοβικό σύνδρομο ισχύει μέχρι σήμερα. Το κύριο θέμα οριοθέτησης με την Κύπρο, η Κύπρος ουσιαστικά πολλές φορές το φέρνει στη συζήτηση με, όταν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συζητάνε από τα παλιά χρόνια, και οι Έλληνες αρνούνται να κάνουν αυτή τη σημαντική μας οριοθέτηση ΑΟΣ των δύο κρατών.
1: Αυτή η άρνηση όμως ταυτόχρονα δεν δημιουργεί και θέμα ως προς το σύμπλεγμα του Καστελορίζου?
2: Ναι, βεβαίως, διότι το σύμπλεγμα του Καστελορίζου ουσιαστικά η στρογγύλη είναι αυτή που η ΑΟΣ της Ελλάδας εφάπτεται με την ΑΟΣ της Κύπρου. Εάν δεν υπήρχε αυτό το σύμπλεγμα, δεν θα είχαμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο, και θα είχε θαλάσσια σύνορα η Τουρκία με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Η οποία επιμένει ότι έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο, και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ρόλο παίζει η Αίγυπτος, διότι η Αίγυπτος έκανε μία τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ, τη ζητήσαμε και κάνανε μία τμηματική οριοθέτηση που δείχνει ότι μπορεί και να έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία.
1: Τώρα, κύριε Καριώτη, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ απόψε, αλλά είχε ενδιαφέρον, διότι είστε ο ειδικότερος όλων. Και ζείτε στην Ουάσιγκτον, εκεί που είναι και το μεγάλο αφεντικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος απόψε έχει άλλες φουριές, του ακύρωσε το ανώτατο δικαστήριο τους δασμούς, τους ανταποδοτικούς, αλλά ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι βάζει 10% σε όλες τις χώρες καταρχάς, και βλέπουμε. Ρωτώ, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να ετοιμάζεται μια λύση πακέτο για Αιγαίο, για ΑΟΣ, για Κύπρο με επιδιαιτητή τον Τραμπ?
2: Ναι, βεβαίως, και υπεύθυνος γι' αυτό έχει οριστεί η κυρία Γκίλφοιλ, όπου όλοι ασχολούνται μαζί της, μια εμφανίσιμη κυρία η οποία εμφανίζεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, εμφανίζεται σε κέντρα διασκέδασης με τραγουδιστές κτλ. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της, και η κυρία αυτή είναι ο άνθρωπος του Τραμπ με την ίδια ακριβώς ιδεολογία. Και οι Αμερικανοί για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήθελαν πάντοτε να μοιράσουν το Αιγαίο και συνέχεια να μοιράσουν και την Ανατολική Μεσόγειο. Διότι, όπως θυμάστε, εμείς συζητούσαμε θέματα οριοθέτησης με την Τουρκία μόνο για το Αιγαίο. Ήρθε Υπουργός Εξωτερικών ο Ευάγγελος Βενιζέλος και άρχισαν οι συζητήσεις και για την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι η επίσκεψη Τραμπ προς Αθήνα και Άγκυρα είναι κάτι που φοβούμαι ότι δεν θα έχει καμία θετική εξέλιξη για μας. Οι Αμερικανοί έστειλαν τη Σεύρον, αλλά θα ήθελαν να τη στείλουν και προς την Τουρκία, και θέλουν να μοιράσουν συμπαθή, ιδιαίτερα τον Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ. Έχουν ίδια νοοτροπία, έχουν ίδια φρασιολογία, ακραίοι και οι δύο, και εκεί συναντιόνται και υπάρχει πρόβλημα για μας. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το αντιλαμβάνεται. Όσο υπάρχει Τραμπ, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τη μισή της θάλασσα.
1: Και η Κύπρος, κύριε Καριώτη, γιατί έχουμε τον κύριο Κλειρίδη εδώ απόψε.
2: Η Κύπρος, βεβαίως, η Κύπρος όταν μοιράσει το Αιγαίο θα το μοιράσει με τέτοιο τρόπο που η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον θαλάσσια σύνορα με το νησί. Όσο αφορά βέβαια την Κύπρο, ίσως και την Κρήτη, μπορεί να θέλει να τις κάνει αποικίες όπως θέλει να πάρει τη Γροιλανδία. Ίσως στο μυαλό του να είναι και η Κρήτη και η Κύπρος. Οπότε και εσείς, κύριε Σαχίνη, θα είστε τυχερός, θα αποκτήσετε αμερικανική υπηκότητα ζώντας στο Ηράκλειο.
1: Κύριε Καριώτη, ξέρω ότι προσπαθείτε πάντα κάθε υπερβολή. Κύριε Κληρίδη, πώς τα ακούτε αυτά που λέει ένας άνθρωπος που την ΑΟΣ την κατέχει όσο ελάχιστη?
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως είχα πει, είχα ζήσει το αίτημα του Τάσου Παπαδόπουλου το 2003 για να προχωρήσει η Ελλάς με την ΑΟΣ της σε ένα σημείο που θα συγκλίναν οι δύο γραμμές, και αρνείτο για αυτόν τον φοβικό σύνδρομο στο οποίο έχει αναφερθεί ο κύριος Καλλιωτάκης, και δυστυχώς δεν προχώρησε και έκτοτε δεν προχωρεί, επιβεβαιώνοντας τα φοβικά της σύνδρομα όχι μόνο για τα θέματα της ΑΟΣ αλλά για όλον το Αιγαίο. Δηλαδή με το να σκουπίζεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί χωρίς να διεκδικείς και να είσαι καθαρός στις θέσεις και τις απόψεις σου, όχι μόνο δεν επιλύεις το πρόβλημα, αλλά αυτή η πολιτική του appeasement έχει αντίθετα αποτελέσματα, διότι ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας για περισσότερες διεκδικήσεις. Και αυτό το ζήσαμε και στην Κύπρο. Όσο δεν λες όχι, περισσότερα ζητά ο άλλος.
1: Κύριε Καριώτη, έχω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Επειδή έχετε πει έγκαιρα και έγκυρα ότι οι υδρογονάνθρακες είναι υπόθεση νοτίως της Κρήτης και προς Κύπρο, εκεί που έχει υποδείξει και ο αείμνηστος Φόσκολος και άλλοι, και έχετε πει να σταματήσει το καλαμπούρι για τους υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, το ξέρουν οι Αμερικάνοι καλύτερα από όλους τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι σαφές. Πήγε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Ακούω ότι υπάρχει μία διαφορά, λέμε εμείς, οι Τούρκοι λένε ότι να δούμε τις διαφορές, και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εάν πάμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, δεν τελειώνει η ιστορία της οριοθέτησης ΑΟΣ? Μένει ένα 5% για το Αιγαίο, δεν λέω για την Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά να οριοθετηθεί. Αλλά μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, όχι μόνο με το κάζους μπέλι, όταν είναι γνωστό αυτό που έχετε πει και για τους Αμερικανούς και για τους Ρώσους και για άλλους μεγάλους παίκτες?
2: Το κύριο πρόβλημα που είχαμε πάντοτε στα 12 μίλια δεν ήταν ότι φοβόμαστε τόσο την αντίδραση της Τουρκίας, όσο γνωρίζαμε ότι δεν το επιθυμούν οι μεγάλες δυνάμεις και ιδιαίτερα η Αμερική και η Ρωσία. Ενθυμούμε μάλιστα από το 1983 βρισκόμασταν πάλι σε μία διάσκεψη του δίκαιου της θάλασσας και η ελληνική αντιπροσωπεία ήρθε σε επαφή με τους Αμερικανούς, οι οποίοι μας ζήτησαν να πάμε στα 10 ναυτικά μίλια. Εμείς το αναφέραμε στην τότε κυβέρνηση, η οποία δεν έδωσε καμία συνέχεια στο θέμα, αλλά στο πίσω μυαλό όλων των ελληνικών κυβερνήσεων ισχύει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Γκίλφοϊλ θα τους είπε, δεν μπορείτε να πάτε στα 12 μίλια, πρέπει να πάτε στα 10 μίλια. Θέλουν να συμπίπτει με τον εναέριο χώρο, δεν θέλουν να υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Άρα, κλείνοντας, κύριε Καριώτη, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να έχει καθαρό πια ο ελληνικός λαός και ο κυπριακός ελληνισμός?
2: Κοιτάξτε, δεν κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Πήγε στην Τουρκία και μιλούσαν για λαχανοτολμάδες. Και η κουβέντα έπρεπε να είναι ούτε καν συζήτηση για υφαλοκρηπίδα. Η συζήτηση είναι μόνο για ΑΟΣ. Το δίκαιο της θάλασσας αναφέρει ρητά ότι ο βυθός ανήκει και στην ΑΟΣ. Επομένως, οι Τούρκοι μιλάνε μόνο για υφαλοκρηπίδα, εμείς για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, και πρέπει αυτό να αλλάξει, να μιλάμε εμείς μόνο για ΑΟΣ και όχι για υφαλοκρηπίδα. Η ΑΟΣ καλύπτει και τον βυθό. Η ΑΟΣ υπήρξε κλειδί. Ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το αντιλήφθηκε, είχε και μία συνομιλία μαζί μου εκείνη την εποχή, μου είχε πει ότι με είχε διαβάσει και ήμουν πολύ περήφανος για αυτή τη συζήτηση. Οι Κύπροι συνεχίζουν, οι Έλληνες αδιαφορούν. Πρέπει, η διαφορά μας είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη και αυτό πρέπει να συζητάμε με τον Ερντογάν. Αλλά οι συζητήσεις δεν είναι ουσίας. Θα συνεχίσουμε αυτές τις κουβέντες και τα ήρεμα νερά και τα λοιπά. Δεν βγαίνει τίποτα. Η διαφορά δεν πρόκειται να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Και όπως σας είπα, φοβούμε παρέμβαση αμερικανική σε αυτή τη διαφορά που μας απασχολεί τόσες δεκαετίες.
1: Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Καριώτη. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Η πρόσκληση για το Ηράκλειο είναι πάντα ανοιχτή σε εσάς και το ξέρετε.
2: Θα έρθω.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πάω και στον κύριο Ήφαιστο. Κύριε Ήφαιστε, καλησπέρα. Τηλεφωνικά ο κύριος Ήφαιστος. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και θεσμούς στους εκλεκτούς καλεσμένους σας και στην Κρήτη βεβαίως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Ήφαιστε, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, γιατί αυτό θέτει ο κύριος Κλειρίδης εδώ, υπενθυμίζοντας τη συμφωνία, την επικύρωση συμφωνίας του συντάγματος που αναβίβασε την τουρκοκυπριακή μειονότητα στην ουσία σε κοινότητα το 59, λέει ότι σήμερα έχουμε φτάσει να είναι διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η συζήτηση. Δεν βάζουμε μυαλό το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Εσείς πώς το προσεγγίζετε?
3: Η Τουρκία θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Το είπε επανελειμμένος. Αν διαβάσετε την έκθεση ΕΡΙΜ του 55, διότι το 55-56. Τα σφιχτά λάθη του Αθηναϊκού κράτους, θέλω για την ελληνική κοινωνία, το κράτος εδώ, όταν το 55 πήγε στο Λονδίνο και έφερε στην Τουρκία παραβιάζουν τις συνθήκες Λοζάνης. Εδώ λοιπόν, στη συνέχεια, είχαμε τη Ζυρίχη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο Χρήστος εκεί ξέρει πολύ καλά και είπε και μερικά πράγματα. Και στη συνέχεια βεβαίως ο Νταβούτογλου είπε και ένας Τουρκοκύπριος να μην υπάρχει εκεί. Θα θέλαμε την Κύπρο. Ο Ερντογάν πριν μερικές μήνες κατηγόρησε τον Ρετζεβίτ ότι δεν κατέλαβε ολόκληρη την Κύπρο το 1974. Και ο Ετζεβίτ το 1974, όταν πήγαν οι τουρκοκύπριοι δάσκαλοι και του είπανε να κάνουμε διχοτόμηση, του είπε θα σας κόψω την γλώσσα αν το ξαναπείτε. Και αυτό που θέλουμε εμείς πλέον είναι με μια μορφή λύσεως που θα προτείνουμε να επικυριαρχήσουμε την ολοκλήρωση της Κύπρου. Αυτό το είπε ο Ετζεβίτ. Εδώ λοιπόν τα ζητήματα που θίξατε προηγουμένως είναι αλληλένδετα. Είναι η στρατηγική της Ελλάδος, η σημασία της Κύπρου, οι σταδικές εξελίξεις, οι οποίες πλέον είναι καταιγιστικές. Και να κάνω μια παρένθεση, να πω το εξής. Αναφερθήκατε στην Αμερική. Και βεβαίως όχι μόνο η Αμερική και πολλοί άλλοι. Εάν δουν ότι εμείς δίνουμε παραστάσεις ότι είμαστε ένα λόσιμο κράτος, η κυριαρχία μας και το ίδιο μας το κράτος, τότε ασφαλώς θα μας οδηγήσουν στην κλίνη του προκούστη των συναλλαγών των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι ραγδαίες και καταιγιστικές. Εδώ δύο ζητήματα λοιπόν πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει την πολυτέλεια να μην εξισορροπεί την Τουρκία στην Κύπρο. Εκεί είναι το 1/10 του ελληνισμού. Η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Και βεβαίως είναι νομικά, στρατηγικά, θεμητό δικαίωμα και υποχρέωση της Ελλάδας να εξισορροπήσει την Τουρκία στην Κύπρο. Και βεβαίως, εάν η Τουρκία μέσω της διζωνικής δικαιωματικής, εδώ συμφωνώ με τον Χρήστο προηγουμένως που είπε, κυριαρχήσει επί ολοκλήρου της Κύπρου, η Τουρκία εκτινάσεται γεωπολιτικά και βεβαίως στο τραπέζι δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μόνο δεύτερα με πολιτική ισότητα και διάφορα άλλα πράγματα που προτείνει η Τουρκία. Επομένως, θα πρέπει να πω ότι ο νέος αμυντικός χώρος που είχαν αρχίσει ο Παπανδρέου και ο Αρσένης, και πρέπει να πολύ γνωρίζονται και εσείς, χωρίς να έχω αξιώματα, σημαντικά είχαν συσκέψεις, είχαν μνημόνια, ξέρω πολύ καλά τι γινότανε. Θα προχωρούσανε. Και είχαν καταλάβει ακριβώς δύο πράγματα. Ότι αν η Ελλάδα είχε εξισορροπήσει την Τουρκία στην Κύπρο, πρώτο, είχε βάλει την Τουρκία, διότι μπορεί να πλήξει το εσωτερικό της Τουρκίας, αυτό το λέει και ο Μακαρίτης ο Σαρής, πολύ σωστά. Και βεβαίως, εάν η Τουρκία βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, ενδεχομένως να το ξανασκεφτεί στρατηγικά και να δεχτεί μια βιώσιμη λύση. Ερχόμαστε τώρα στην δεύτερη με πολιτική ισότητα. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά απίστευτο το πώς γίνεται τόσο καιρό να συζητάμε μια μη βιώσιμη λύση. Δεν νομίζω να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην γνωρίζει. Έχουν γίνει και μελέτες. Κάνουν και μελέτες. Μάλιστα, Χριστό, που τα υπηρετούσα στο Γραφείο Διαπραγματεύσεων, έγραφε μια μελέτη για το ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο επίσης κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν η δυσλογική διοικητική είναι μια παράνομη πρόταση. Γιατί? Διότι ο μόνος ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ρητό στο καταστατικό χάρτη, στο κεφάλαιο 1, στο άρθρο 2, παράγραφο 7, ότι κανένα αντιπρόσωπος, ο ΙΕ, δεν έχει κανένα δικαίωμα ή αντιπρόσωπή του να επεμβαίνουν στα ιστορικά των κρατών. Τι μας έλεγε ο Μακαρίτης, ο Δούντας, ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές. Η διεθνής εμπειρία είναι ότι όταν προσέρχεσαι στις διαπραγματεύσεις και δεν βρίσκει λύσεις, δεν οδηγήσει σε λύση, η νέα συνάντηση είναι από μηδενική βάση. Ποια είναι η μηδενική βάση? Έχουν πολύτιμες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1984, 1985 και 1983.
1: Μην αναπτύσσετε περισσότερο, κύριε Ιφεστέ, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Είπατε τη λέξη κλειδί. Όμως η ελληνική κυβέρνηση, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις Προεδρίες Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Κλειδί, και προς εσάς αυτό, δεν ξεκινάνε από μηδενική βάση. Συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν. Κάθε φορά. Κάνω λάθος?
3: Όχι, καθόλου δεν κάνω λάθος, και είναι φρικτό και κατανόητο. Γιατί επί μισό αιώνα δεν υπάρχει λύση. Και ενώ υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν τις επικαλούμαστε. Δεν επικαλούμαστε επίσης το γεγονός. Δεν ήταν ιδεολογικοί λόγοι να ενταχθεί στην κοινότητα. Η αιτιολόγηση που δινόταν τότε από τους υποστηριχτές ήταν ότι με το να ενταχθεί και το λέξει πράξη προσχώρηση σε αυτό, με το να ενταχθεί, η Κύπρος εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλη την Κύπρο. Επομένως, δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος παρά να ζητήσει η Κύπρος να εφαρμοστεί η διεθνής νομιμότητα και βεβαίως και η ευρωπαϊκή νομιμότητα, και να το απαιτήσει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το απαιτήσαμε. Γιατί? Είναι μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν το απαιτήσαμε? Και βεβαίως η μη υιοθέτηση των αυτονόητων θέσεων επαντοποθέτησης στην βάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας και η μη εξισορρόπηση της Τουρκίας στην Κύπρο δημιουργεί παραστάσεις ότι είμαστε αναλώσιμοι με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ιφεστέ, επειδή θα βγω εκτός χρόνου, έναν επίλογο θα ήθελα από εσάς. Πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται? Τέλειωσε και η επίσκεψη στην Άγκυρα για Ελλάδα και Κύπρο, για τον ελληνισμό σε αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, όπου η Τουρκία το στρατηγικό βάθος του αναθεωρητισμού το έχει σημαία και κορώνα της.
3: Πρώτο, εάν εμείς δεν δώσουμε παράσταση ότι μας αξιόπιστο στο κράτος, και είπαμε προηγουμένως ποιες είναι οι προσεγγίσεις, βεβαίως η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, όπως είπε ο κ. Καραδής προηγουμένως. Και δεύτερο, εάν συνεχίσουμε, αν θέλετε, να κατευνάζουμε, τότε οι γεμονικές δυνάμεις θα λειτουργήσουν αντίστοιχα. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι συμφωνίες που κάνουμε, οι διάφορες συμφωνίες που κάνουμε με το Ισραήλ και με άλλους, δεν θα είναι βιώσιμες στον χρόνο, εάν δεν γίνουμε αξιόπιστο κράτος και αν δεν κάνουμε ελιγμούς και συναλλαγές με αποτελεσματικό τρόπο. Αναζητείτε λοιπόν στρατηγική.
1: Μάλιστα. Κύριε Ήφαιστε, για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω. Με το καλό να σας δούμε στο Ηράκλειο. Καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά. Κύριε Κλειρίδη, ένα σχόλιο για να πάω έτσι στην πρώτη διακοπή. Έχετε μια εξήγηση γιατί διαχρονικά ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις, πολιτικό σύστημα, κάθε φορά που να έχουμε ένα ναυάγιο, ξεκινάνε από εκεί που σταμάτησε, όχι από μηδενική βάση, και μάλιστα το αφήγημα είναι και πιο προχωρημένο. Αν είχαμε συμφωνήσει πρώτερα, θα ήταν καλύτερα. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι χειρότερο. Γιατί?
0: Διότι δεν διαβάζουν σωστά την Τουρκία. Δεν διαβάζουν δηλαδή τους σκοπούς που έχει η Τουρκία στην Κύπρο και ευρύτερα στο Αιγαίο. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για λύσεις. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αρπάξει και να επεκταθεί και να κατοχυρώσει. Δεν πρόκειται η Τουρκία να φύγει από την Κύπρο. Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχθεί μία λύση. Και πιστεύουν ότι κάνοντας υποχωρήσεις και πάντοτε ξεκινώντας από εκεί που έμεινε το πράγμα, θα ευαισθητοποιηθεί η Τουρκία και θα έρθει κοντά σε μία λύση. Αυτή ονομάζω εγώ λαθασμένη ανάγνωση του τι εστί τουρκικός επεκτατισμός και ισλαμοηγεμονισμός που διακατέχει τώρα την πολιτική της Τουρκίας και όχι μόνο του κυρίου Ερντογάν αλλά και της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η Τουρκία σήμερα. Αν διαβάσουμε σωστά τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε Ελλάδα, Αιγαίο και Κύπρο, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές μας. Και είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί η μία πλευρά να λέει, παραδείγματος χάρη, εμένα δεν με ενδιαφέρει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και εσύ να επιμένεις ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, δηλαδή στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με εκπεριτροπής προεδρία, με νομιμοποίηση 40.000 επίκων, με υπερδικαιώματα στον χρήστη και με το τουρκικό βέτο. Ήταν χρυσή και είναι χρυσή ευκαιρία. Από τη στιγμή που η Τουρκία αποποιήθηκε και δεν δέχεται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, να πούμε και εμείς αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, ο Ήφαιστος, ξεκινούμε από μηδενική βάση.
1: Κρατήστε το, γιατί θα εξηγήσετε πολλά στη συνέχεια. Έχουμε πολύ χρόνο απόψε. Πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κοντά μας, υπενθυμίζω, έχουμε τον Κύπριο πολιτικό και νομικό, τον κύριο Χρήστο Κλειρίδη, επικεφαλής της νεότευτης, μόλις μερικούς μήνες ζωή, δημοκρατικής αλλαγής στην Κύπρο. Κύριε Κλειρίδη, ακούγοντάς σας όλους, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κρίσιμο μείγμα ανθρώπων, όχι με κοινή αναφορά, που λένε ότι πρέπει να αρχίσουμε ξανά να διαβάζουμε με διαφορετικό τρόπο και την ιστορία των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά κυρίως το μείζον που δυστυχώς έπαψε να είναι μείζον θέμα εδώ και 52 χρόνια. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σε όλους αυτούς τους γύρους συνομιλιών, τώρα είναι η κυρία Ολγκίν που πάλι ικανοποιεί την τουρκική πλευρά και περίπου φορτώνει βάρη στην κυπριακή πλευρά για το ότι παγώνει συνομιλίες, ότι ήθελε δηλαδή η Τουρκία. Βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα συναντιέται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κατοχικό εκπρόσωπο. Όμως αναρωτιέμαι, με όλα αυτά που συμβαίνουν διαρκώς, γιατί δεν διαβάζεται όλη η κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία, ελίτ, να σας πω και έτσι, με έναν άλλο τρόπο της εξέλιξης? Γιατί επιμένετε διαρκώς στον ίδιο δρόμο?
0: Βεβαίως, αυτό μάλλον ο ψυχολόγος πρέπει να το εξετάσει, κατά τη γνώμη μου. Διότι θα έπρεπε να είχαμε μάθει ότι μετά από μισό αιώνα διαπραγματεύσεων στη βάση της Ομοσπονδίας, ξεκίνησε σαν αντιπεριφερειακή, κατέληξε να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, διζωνική, δικοινοτική με πολιτική ισότητα. Όταν επιμένεις αυτό το σύστημα
1: και δεν περιφερειακή επί Μακαρίου εννοείται.
0: Η διπεριφερειακή ξεκίνησε επί Μακαρίου, που η ιδέα ήταν δύο περιφέρειες με κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση που να ελέγχει το ελληνικό, αν θέλετε, στοιχείο, που ήταν και το δυνατόν στοιχείο στο νησί, και την οικονομία και τα πάντα. Από εκεί καταλήξαμε σε έναν ελεηνό σχεδιάγραμμα της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας, θα εξηγήσουμε μετά.
1: Οπότε λέτε ότι είναι ψυχολογικό.
0: Είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως. Νομίζουν ότι με τις υποχωρήσεις, που ήταν μονομερείς μόνον υποχωρήσεις, η Τουρκία από το 1974 στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν έδωσε ούτε ένα γιώτα. Τίποτα. Έμεινε σταθερή στις απόψεις της. Προχώρησε στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου το 1983, που από εκεί έπρεπε να πάρουμε το μήνυμα. Στη συνέχεια επέμενε για δύο περιφέρειες ισότιμες, πέτυχε τη Διζωνική Διακοινωτική Ομοσπονδία και τώρα προχώρησε ακόμα ένα βήμα πιο ακραίο, που είναι τα δύο κράτη. Συνεπώς, όταν βλέπεις τον αντίπαλο σου να μην κάνει καμία υποχώρηση και εσύ μονομερός 50 χρόνια δίδεις και δεν μαθαίνεις ότι δεν πήρες τίποτα και δεν θα πάρεις τίποτα, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πλέον ψυχολογικό.
1: Άρα δεν φταίνε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι κύριε Κλειρίδη, μόνο οι διεθνείς παίκτες, είτε λέγονται ειδικοί απεσταλμένοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε λέγονται Αμερικανοί, είτε λέγονται Βρετανοί, γιατί πάντα ό,τι πέτρα και να σηκώσει κατά την Κύπρο θα βρει ένα βρετανικό σχεδιασμό. Φταίνε πρωτίστως ελληνικές και κυπριακές πολιτικές ηγεσίες. Διότι γιατί να μην συζητάνε πόσα οδοφράγματα θα ανοίξουν οι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όταν εσείς, δεν λέω εσείς προσωπικά, οι πολιτικοί, δεν συζητάτε το νούμερο ένα θέμα. Ότι είναι πρωτίστως θέμα εισβολής και κατοχής. Δεν το συζητάτε.
0: Ακριβώς. Έχετε χτυπήσει πραγματικά διάνα. Έτσι είναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσε η πολιτική ηγεσία να αντιληφθεί ότι οι μονομερείς υποχωρήσεις δεν οδηγούν πουθενά παρά σε αδιέξοδο. Το πρώτο πράγμα το οποίο διδάσκουμε σε φοιτητές της νομικής πρωτοετής είναι ότι στις διαπραγματεύσεις ποτέ δεν δίδεις αν δεν πάρεις κάτι. Και ποτέ δεν κάνεις υποχώρηση εκτός αν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις υποχώρηση. Αυτόν τον βασικό κανόνα των διαπραγματεύσεων τον έχουμε παραβιάσει. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ότι τον έχουμε παραβιάσει μία φορά, αλλά διαρκώς. Κάθε δηλαδή δεκαετία και χειρότερα. Δεν ληφθεί επίσης υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το 2004 για πρώτη φορά τέθηκε σε δημοψήφισμα ένα σχέδιο λύσης της Ζωνικής Διακοινωτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και απερίφθη με συντριπτική πλειοψηφία του 76%. Γιατί επιμένει έκτοτε η πολιτική ηγεσία να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε? Και να μην ξεχνούμε επίσης ότι, το είπε και ο κύριος Ήφαιστος, από 1η Μαΐου του 2004 η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος. Έστω και αν είναι προσωρινά τα εδάφη της στο βόρειο τμήμα υποκατοχή, σαν ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να ισχύσει ένα σύστημα νέο διακυβέρνησης το οποίο απέχει πολύ από τις ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί σε έναν κράτος να έχεις εθνικές ζώνες και να λες ότι σε αυτήν την τουρκική εθνική ζώνη, που είναι κυρίως το κατεχόμενο μέρος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, την πλειοψηφία θα την έχουν οι Τούρκοι πάντοτε, που ουδέποτε την είχα. Διότι οι Τούρκοι πριν την εισβολή ήταν διάσπαρτοι σε όλη την Κύπρο. Δεν είχαν μια περιοχή στην οποία είχαν πλειοψηφία. Ήταν διάσπαρτοι σε όλα τα χωριά, μειχτά χωριά ή κάποια αμιγώς τουρκικά χωριά, αλλά σε όλη την Κύπρο. Με την εισβολή επήλθε η μετακίνηση των πληθυσμών.
1: Και η ομογενοποίηση εδαφικά και πληθυσμιακά.
0: Και ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο ΕΡΙΜ, στο οποίο ανεφέρθηκε και ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος, του Τούρκου συνταγματολόγου και μετέπειτα πρωθυπουργού της Τουρκίας, που έλεγε ότι η λύση στο πρόβλημα είναι, στην Κύπρο έχουμε δύο λαούς, δύο εθνότητες, άρα πρέπει να έχουμε δύο ζώνες, θα πρέπει να υπάρξει μετακίνηση πληθυσμών, είπε τότε, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και τράβηξε μάλιστα και τη γραμμή έκτοτε. Αυτό το σχέδιο υλοποιήθηκε από τον κύριο Ετσεβίτ το 1974, επικαλούμενος, όπως απεδείχθη, με τρόπον άγαρπον τη συνθήκη εγγύησης που έδιδε στην Τουρκία δικαίωμα επέμβασης, παρόλο που αν ήταν στρατιωτική επέμβαση ή όχι, ακόμα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, όμως επέμβαση γιατί? Για την επαναφορά της συνταγματικής τάξης. Εδώ η Τουρκία λέει είναι εκλειπούσα σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν την αναγνωρίζει, έκαμε ένα ψευδοκράτος, αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και ζητά δύο κράτη. Η εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Θέλω να βάλουμε στη συντροφιά μας τον γεωστρατηγικό αναλυτή και αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, με τον οποίο γνωρίζεστε και προσωπικά, αλλά δεν είναι λέω της φιλίας απόψε, αλλά λέω των απόψεων και των γνώσεων που έχει. Κύριε Λουκόπουλε, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
4: Σας καλησπερίζω, κύριε Σαχίνη, καλησπερίζω το κοινό που μας παρακολουθεί και ιδιαίτερα το φίλτα το δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη.
1: Κύριε Λουκόπουλε, έχοντας ακούσει ένα σημαντικό κομμάτι της εκπομπής, θέλω να μου πείτε σήμερα ποιες σκέψεις κάνετε και για την πλευρά την ελληνική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το περίφημο ταξίδι στην Άγκυρα, αλλά και όσα ακούγονται. Ο Ερντογάν σήμερα, χθες και σήμερα, επανέλαβε ότι στην Κύπρο πρόκαμε η Τουρκία την αιματοχυσία. Ούτε λίγο το πολύ έσωσε και την κατάσταση στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας το 37% και φτάνοντας αυτά που φτάνουμε σήμερα. Στη νότια της Κρήτης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει δεν τα κάνετε καλά, γείτονα, παραβιάζετε τις σχέσεις φιλίας και λειτουργείτε και σε βάρος της Λιβύης, παρότι για την ώρα δεν θίγετε δικά μας συμφέροντα. Για την Κάσο δεν το συζητάμε. Τώρα θα μου πείτε, εδώ υπάρχει Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών που έριξε τα βάρη στην Κύπρο. Λες και η Κύπρος έστειλε πλοίο. Δεν ξέρω, διαθέτετε καμία φρεγάτα στην Κύπρο? Όχι ακόμη. Κακώς δεν διαθέτευα, πρέπει να σας πω, και το ταμείο σας έχει γίνει φύλλο και φτερό και εμπόδισε το καλώδιο. Τα ακούσαμε και αυτό. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε η σκέψη σας.
4: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, διότι ίσως μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω, είναι η μοναδική εκπομπή στην ελλαδική τηλεόραση η οποία επικεντρώνεται και αφιερώνει χρόνο στο υπαρυθμόν ένα εθνικό ζήτημα του ελληνισμού, που είναι το κυπριακό. Αυτό είναι, ξεκινούμε από αυτό. Το δεύτερο είναι, γιατί έτσι θα βοηθήσει, ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή την ελλαδική κοινή γνώμη, η οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα, κύριε Σαχίνη. Το είπα και σε μια πρόσφατη ομιλία μου στην Κύπρο. Έχει μαύρα μεσάνυχτα. Και γιατί έχει μαύρα μεσάνυχτα? Γιατί απλούστατα το ελλαδικό πολιτικοκομματικό κατεστημένο έχει δει, εδώ δεν είναι θέμα ψυχολογίας που είπε ο αγαπητός Χρήστος, έχει δει το κυπριακό ως βαρύδι που πρέπει να απαλλαγεί από αυτόν. Γιατί φτάνω τώρα, επειδή είπατε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Άγκυρα. Εκεί, προσέξτε τι γίνεται, τι είπε πάλι, έκανε μία ακροθυγός αναφορά στο κυπριακό και είπε να πάμε εκεί που, στο Κραν Μοντανά, όταν τελικά από, ίσως και από σύμπτωση, τη γλιτώσαμε, και λέω τη γλιτώσαμε όλοι. Το δεύτερο επίσης στοιχείο που θέλω να σας, που θέλω να αναφέρω και να επισημάνω εμφατικά, είναι ότι μπερδευόμαστε και θεωρούμε και εμείς οι Έλληνες ότι είναι ένα διακοινωτικό πρόβλημα. Φανταστείτε, όταν εξελέγει ο κατοχικός ηγέτης παρανόμως με τις εκλογές οι οποίες έγιναν στην κατεχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός βέβαια από κάποιους στη Λευκωσία, έσπευσαν και ελλαδίτες πολιτικοί να συγχαρούν και να εκφράσουν την ελπίδα ότι να το, όσον όπου το λύσαμε το θέμα, οι δύο κοινότητες και οι δύο κοινότητες. Και το κυριότερο είναι ότι ο άνθρωπος μια χαρά το επέμπτει, δεν πέρασαν 48 ώρες και είπε χαρακτηριστικά ό,τι πούμε εκεί. Κλείνοντας την απάντησή μου στο αυτό το πρώτο το ερώτημα σας, θέλω να σας πω ότι δεν μπόρεσα να ακούσω όλο τον καθηγητή και δάσκαλο τον κύριο Ήφαιστο. Οι στόχοι που βασίζονται στις εκθέσεις του Νιχατερίν, τι κάνουν, συνιστούν την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας για το Κυπριακό. Αφού έχουν πετύχει όλα αυτά τα οποία έχουν πετύχει, ακόμα και την αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της Μεγαλονήσου, ένα μένει, ποιο μένει, ο πολιτικός έλεγχος ολοκλήρου του νησιού. Αυτό λένε, και ανάκτηση. Εκεί λοιπόν είμαστε τώρα και θέλω να πω ότι ο κύριος Κλειρίδης δεν είναι τώρα για να τον... Τα είπε ο άνθρωπος που τα είπε πάρα πολύ καλά, αλλά και ελάχιστοι πολιτικοί θέτουν ακριβώς το θέμα στη διάστασή του. Έτσι, στη διάστασή του. Εκτός από τη διζωνική δικοινοτική, βάλαμε και την πολιτική ισότητα, έτσι, και ζητούμε, προσέξτε, θα έρθει και αυτή η ώρα, ζητούμε τι, ζητούμε πραγματικά να αυτοκαταργηθεί, εάν φτάσουμε σε αυτό το θέμα δηλαδή και τα δύο κράτη, ή η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Μόνοι μας.
4: Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μόνοι μας, κύριε Λουκόπουλε, μόνοι μας. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Καριώτης πιο πριν, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, είπε κάτι εξόχως ανησυχητικό και ζει στην Ουάσιγκτον. Ότι τον Ιούλιο, εφόσον έρθει ο Τραμπ στην περιοχή, έρχεται για να μας κάτσει και σε ένα τραπέζι συμφωνιών κατά τη δική του σκέψη και κατά τα δικά του πρότυπα και εμπειρία έχουμε. Και θέλω να σας πω ότι και στην Κύπρο, την ώρα που συζητάνε, κύριε Κλειρίδη, που συζητάτε εσείς οι Κύπροι πολιτικοί και τα μέτρα, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και το τι θα πει η κυρία Ελγκίν και τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, ήρθε αντιπροσωπεία Αμερικανών, κύριε Λουκόπουλε, το ξέρετε, και πήγε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας για Αμερικανούς τουρίστες στα κατεχόμενα. Γιατί λέμε για τους Ρώσους ότι συζητάνε, αλλά οι Αμερικάνοι, οι σύμμαχοι, δεν είναι έξω από αυτό.
4: Εδώ πήγανε Ελλαδίτες και οι σύμμαχοι
1: στα κατεχόμενα από
4: το παράνομο. Τι λέτε τώρα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
4: Θα μπορούσαν να ρωτήσουν τους Ελλαδίτες ακαδημαϊκούς που πήγαν και συζήτησαν με το Τατάρ πόσο ασφαλές, εντός εισαγωγικών, είναι το παράνομο αεροδρόμιο ως σημείο εισόδου, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι. Προσέξτε, επειδή είπατε αυτό το πράγμα, ο κύριος Καριώτης πολύ σωστά το έθεσε. Και νομίζω, Χρήστο, το είχαμε πει κιόλας, να θυμίσω ότι ο κύριος Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο οποίος είναι και ο άτυπος συντονιστής της εξωτερικής πολιτικής της διοίκησης ΤΡΑΠ στην περιοχή, χαρακτήρισε το Κυπριακό ως απόστημα που πρέπει να εξαλειφθεί. Πώς θα το πούμε, ούτε μίλησε για κατοχή, ούτε μίλησε για εισβολή, ούτε... είπε αυτό το πράγμα. Και εμείς, επειδή, Χρήστο, θα διαφωνήσω όσον αφορά το θέμα ότι είναι ψυχολογική η λόση και πρέπει να το δούμε ψυχολογική. Όχι, είναι η θελημένη όπως το λέμε, τύφλωση, εθελοτύφλωση δηλαδή, είναι η θελημένη αυτή η δημιουργία εικονικής πραγματικότητας για να απαλλάσσει το πολιτικό σύστημα από τις ευθύνες της πραγματικότητας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Τι λέτε, κύριε Κλειρίδη?
0: Εντάξει, το είπα, αν θέλετε, δεν προχώρησα στο βαθμό που προχώρησε ο αγαπητός ο Κώστας, γιατί είναι η χειρότερη εκδοχή αυτό που λέει ο κύριος Λουκόπουλος. Εγώ το άφησα μέχρι εκεί. Δεν το αποκλείω όμως ότι είναι σκόπιμα που γίνονται αυτά. Ότι δηλαδή υπάρχει σχέδιο ουσιαστικά, ποιο σχέδιο, της νομιμοποίησης της κατοχής και της εισβολής και ουσιαστικά στο να ξεχάσουν οι πρόσφυγες το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Ο μεγαλύτερος δηλαδή αριθμός. Αυτό είναι το χειρότερο, διότι καταλήγει να είναι προδοσία, αν με ρωτάτε εμένα. Γι' αυτό εγώ είπα, μάλλον ψυχολογικό θα είναι. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Να πω επίσης ότι για τον κύριο Ερχιουμάν πανηγύριζαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την εκλογή του. Ήμουν από τους πρώτους που διαφώνησε. Για δύο λόγους. Πρώτον, τι έχουν εκλέξει τον κύριο Ερχιουμάν? Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Τουρκοκύπροι αυτή τη στιγμή στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου είναι περίπου 80.000. 80.000. Αν αφαιρέσει κανείς από αυτούς τους ανήλικους

0: οίκων. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα πήγαμε στο δημοψήφισμα το 2024 και κακώς έγινε δεχτό να γίνουν ξεχωριστά δημοψηφίσματα, διότι όταν κάνεις δημοψήφισμα για ένα νέο σύνδεμα σε ένα κράτος, ψηφίζουν οι πολίτες του κράτους.
1: Κανονικά έτσι θα έπρεπε, λέτε.
0: Οι Έλληνες της Κύπρου και οι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που έχουν διαβατήριο κυπριακό. Οι Κύπροι πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής. Τελικά ψήφισαν πάλι αυτοί οι αριθμοί.
1: Οι έπικοι.
0: Οι έπικοι. Είναι έπικοι
1: οι οποίοι αυνάν ψήφισαν, λέτε, οι έπικοι. Άρα κουμάντο κάνει η Τουρκία. Να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα ήδη το έχει κάνει δεχτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποκαλεί την ψευδοκράτος σαν υποτελή διοίκηση στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Θα πάω σε διακοπή. Μείνετε, κύριε Λουκόπουλε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω, αρξάμενος και από το καλώδιο, γιατί μετά την Άγκυρα δηλαδή μπορούμε να ποντίσουμε τώρα καλώδιο. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Να ανοίξουμε τη συζήτηση περαιτέρω. Πάμε σε διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λουκόπουλε, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, μπορούμε να ποντίσουμε πια το καλώδιο, και σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μία, να το ακούσει και ο κύριος Κλειρίδης, αποκαλυπτική απάντηση που εδόθηκε χθες το απόγευμα σε Έλληνα Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανιάτη, άλλοτε υπουργό, από τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας, τον κύριο Γιώργεσεν, για το καλώδιο. Το ρώτησε ο κύριος Μανιάτης και του απάντησε. Η ένταξη του έργου στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοδότησή του από το μηχανισμό, συνδέοντας την Ευρώπη, είναι πλήρης και απροϋπόθετη. Πληρεί τα κριτήρια του κανονισμού διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης, ακούστε, θετικής ανάλυσης κόστους-οφέλους. Κατά συνέπεια, τα επιχειρήματα, να το ξαναδούμε για λόγους οικονομικούς, που πρώτη η ελληνική κυβέρνηση διατύπωσε και ακολούθησε και η κυπριακή, πρώτον δεν υφίστανται. Και δεύτερον, σας το είπα και πριν τη διακοπή, κύριε Λουκόπουλε, επειδή ο Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών που βρίσκεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγοντας, είπε ότι για το καλώδιο φταίει η κυπριακή δημοκρατία, διότι δεν το χρηματοδότησε. Εδώ καταρρύπτεται από την απάντηση στον Έλληνα Ευρωβουλευτή. Ένα. Δύο. Επειδή, αν θυμάμαι καλά, η Κύπρος δεν διαθέτει φρεγάτες. Μακάρι να διέθετε από το ταμείο. Θα μας τα πει μετά ο κύριος Κλειρίδης. Εκεί τουρκικές πήγανε. Εκτός αν κάνω λάθος και πήγαν κάποιοι άλλοι. Καλώδιο μπορούμε να ποντίσουμε. Καλώδιο, δεν λέω αγωγό. Καλώδιο.
2: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κατά χρώμα λίγο τη φιλοξενία σας, να σας θέσω ένα ερώτημα και να το κρατήσετε και να το κρατήσουν οι τηλεθέτες. Έχετε ακούσει κάποιον Έλληνα πολιτικό τα τελευταία χρόνια, για να πάω στο καλώδιο, να αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη της κυπριακής δημοκρατίας? Κρατήστε το αυτό. Μήπως εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ πάντως έχετε ακούσει. Και πάω τώρα στο καλώδιο. Είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι είναι θέμα χρονισμού, χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Εγώ όμως ξέρετε τι είδα. Είδα ότι στην δεύτερη παράγραφο, νομίζω στην κοινή ανακοίνωση που έκαναν μαζί με τις, που δεν είναι συμφωνίες, είναι δημοσίευση προθέσεων. Τα MOU δεν είναι συμφωνίες. Αναφέρει ότι θα συνεργαστούν και στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σας λέει κάτι? Το θέμα του καλωδίου, κύριε Σαχίνη, και από τότε τίνουμε να γίνουμε γραφικοί, γιατί το λέμε πολλές φορές και ίσως αυτό στήχησε, γιατί το είπα και στη δημόσια τηλεόραση. Παίχτηκε όντως στη Κάσο. Το σας άκουσα προηγουμένως. Όχι σε μία δυνητική, που δεν υπάρχει βέβαια όρος, αλλά μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Σε μία οριοθετημένη με την Αίγυπτο ΑΟΣ. Εκεί λοιπόν δεν είναι αν βάλαμε τις πέντε φρεγάτες ή όχι. Βγήκαν τόσο μπροστά οι Τούρκοι που, θα το πω εκλαϊκευμένα, γιατί μερικές φορές η αργό αποδίδει πολύ καλύτερα το νόημα. Βάλαμε την ουρά κάτω από τα σχέδια και φύγαμε. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Όχι, η Ελλάδα, η οποία έπρεπε να καλύψει γεωπολιτικούς κινδύνους όπως είχε συμφωνηθεί,

0: Δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω, εγώ θα πάρω μέρο, το μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 25 εκατομμύρια που ήθελε ο ΔΔΕ, για ποιο λόγο να τα δώσει. Αυτό είναι όμως ένα άλλο θέμα, αν και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω...
1: Ο ΑΔΜΙΕ,
0: τι είπα, ΔΔΕ, είπα.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Με συγχωρείτε.
2: Είναι τα ρολόγια που έχουν χτυπήσει κατά κούτελο και οι τιμές ρεύματος,
0: κύριε Λουκόπουλε. Αυτό όμως είναι μία λεπτομέρεια. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Είναι στρατηγικής σημασίας το έργο, κύριε Σαχίνη, ή όχι?
2: Πάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει ότι είναι.
0: Ναι. Εμείς το λέμε και μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα τι έγινε? Τίποτα. Όχι μόνο τι έγινε. Είδαμε λοιπόν και μία χώρα, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Είδαμε μία χώρα η οποία υποτίθεται είναι σε μία τριμερή ή τετραμερή, προσέξτε, συνεργασία, και μιλάω για την Αίγυπτο, να βλέπει ότι με μία άλλη χώρα, την οποία την βλέπει ως στρατηγικό εταίρο, αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Μάλλον δεν αντιδρά καθόλου. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζει κατατονικά, όπως ακριβώς το λέω, κατατονικά, μία δύσκολη κατάσταση. Η αξία, κύριε Σαχίνη, μία συμμαχίας είναι στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά στην πούμε συμμαχία, αφού θέλει το κυβερνητικό αφήγημα να τη λέει, για μια ορισμένη πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν την αφήνει παραπέρα.
2: Είπατε το πιο κρίσιμο γεωπολιτικά, τι προσφέρει ως χώρα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί είναι η εύκολη λύση να τα ρίξουμε στο οικονομικό μοντέλο διαχείρισης και στον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ θα κάνει τη δουλειά του εάν το εξασφαλίσει το πεδίο. Για να μην πω, κύριε Λουκόπουλε, ότι το καλοκαίρι εκείνο στην Κάσο πέρυσι από το Πεντάγωνο καλούσαν τον ΑΔΜΙΕ να δώσει αυτός εντολή στον καπετάνιο του Ιταλικού ερευνητικού να φύγει. Και απάντησε ο ΑΔΜΙΕ ότι δώστε το μας εγγράφος. Καταλάβατε που θα φορτωνόταν η ευθύνη μετά. Ναι. Καταλαβαίνετε.
0: Άρα βλέπετε, μπορεί να υπάρχουν, όπως λένε, και κάποια άλλα συμφέροντα. Αυτό είναι το έλασον. Βλέπουμε όμως εδώ ποιο. Ακόμα μια φορά, και αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Κλειρίδης, ότι οι Κύπροι αδερφοί αισθάνονται εγκατελελειμμένοι. Ξέρετε τι με θορύβησε, και κλείνω εδώ. Τι με θορύβησε? Μία πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, στην οποία η πλειοψηφία απήντησαν ότι θα βασιστούν για την ασφάλειά τους περισσότερο στο Ισραήλ, δεν ξέρω ποιος να την έχει υπόψη σου, παρά στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα, με 61% αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτό είναι ντροπή, ειλικρινά σας το λέω, για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα για όλους εμάς εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο προς το παρόν.
2: Από την άλλη, κύριε Κλειρίδη, συνεχίζοντας αυτό, και θέλω το σχόλιο σας, που είναι εντυπωσιακό που λέει ο κύριος Λουκόπουλος, οι εξαγορές των Ισραηλινών στην Κύπρο είναι εκ των όνων ουκάνευ και στο βόρειο κατεχόμενο, έτσι να τα λέμε όλα, αλλά μήπως και η κυπριακή πολιτική ηγεσία και κοινωνία έχει μεγάλη αυταπάτη ότι θα έρθει να ξυστεί για αυτήν το Ισραήλ αν δεν ξυστείτε από μόνοι σας? Και σας το λέω ευθέως και πέστε το και προβοκατόρικο. Δηλαδή από τη μια η εγκύτρια Ελλάδα που μάλλον είναι πολύ μακριά η Κύπρος, και από την άλλη στην Κύπρο μήπως ζείτε με αυταπάτες?
1: Δυστυχώς ναι, υπάρχουν αυτές οι αυταπάτες, και βεβαίως πρόσφατα όταν είναι στην Κύπρο ο στρατηγός, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να θυσιαστεί για την Κύπρο. Το Ισραήλ κοιτάζει τα δικά του τα συμφέροντα. Και είδαμε ότι είναι και διφορούμενα πολλές φορές. Επενδύει στα κατεχόμενα και επενδύει και στις ελεύθερες
2: περιοχές. Το συμφέρον κοιτάει.
1: Κοιτάει ακριβώς το συμφέρον του. Όμως συμφωνώ με τον κύριο Λυκόπουλο ότι είναι τραγικό, αφήνω τα θέματα της εγγύησης που έχει νομική υποχρέωση η Ελλάδα να αποκαταστήσει την ένωμη τάξη του τέστη να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο, τα στρατεύματα κτλ. Απελευθέρωσης δηλαδή. Αλλά έχει και την ηθική υποχρέωση. Διότι οι Κύπροι είναι Έλληνες. Άρα εδώ Δυστυχώς η δημοσκόπηση αυτή στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη μας πλέον στην Ελλάδα. Και ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη μας διότι πρώτον είχαμε τα αποτελέσματα της Ζυρίχης, δεύτερον είχαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να λέει ότι η Κύπρος κείται μακράν το 1974 εν μέσω της εισβολής, και τώρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη μαζί με τον κύριο Ερντογάν να βάζει στο περιθώριο το Κυπριακό, να διαχωρίζουν τα ελληνοτουρκικά από το Κυπριακό. Πού θα αποταθούμε εμείς? Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα από μόνη της να τα βάλει μαζί με τον τουρκικό επεκταρισμό. Αν η Ελλάδα δεν είναι παρούσα, δυστυχώς είμαστε μόνοι μας. Και δεν μπορούμε μόνοι μας να επιβιώσουμε. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να μας κατασπαράξει η Τουρκία, χωρίς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή. Και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια έγινε και το λάθος, αυτό που θίξατε και προηγουμένως για τις φρεγάτες, όταν για 50 χρόνια οι αμυντικές σου δαπάνες είναι σχεδόν ανύπαρκτες σαν Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έχεις τη δυνατότητα. Υπήρχαν δηλαδή λεφτά και υπάρχουν λεφτά.
2: Το ξέρετε το αφήγημα στην Ελλάδα ως μύθευμα. Οι Κύπροι που έχουν λεφτά δεν στάζουν ούτε ένα παρά για εξοπλισμούς.
1: Σε αυτό το θέμα εγώ συμφωνώ ότι απέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίσει τον αποτρεπτικό παράγοντα. Να υπάρχει δηλαδή μια δύναμη αποτροπής, ούτως ώστε να ξέρει ο Τούρκος ότι αν το επιχειρήσει κάτι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Και βεβαίως εγώ περίμενα πάντοτε από την Ελλάδα, όσο μιλούμε για το κάζους πέλι, και νομίζω και ο κάθε Κύπριος, ότι οποιαδήποτε νέα προέλαση τουρκικών στρατευμάτων στις ελεύθερες περιοχές θα είναι κάζους πέλι για την Ελλάδα.
2: Ξέρετε κάτι, κύριε Κλειρίδη, και ακούει ο κύριος Λουκόπουλος. Καταρχάς το ενίο αμυντικό δόγμα ετελεύτησα. Ο τελευταίος αρχηγός ΓΕΘΑ που το εφάρμοσε και βραβεύτηκε μάλιστα από τον θείο σας, τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γλαύκο Κλειρίδη, ήταν ο Μανούσος Παραγιουδάκης. Τα ξέρει ο κύριος Λουκόπουλος.
0: Και μας ακούει τώρα.
2: Μάλιστα, ο κριτικός Μανούσος Παραγιουδάκης. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή ήσασταν στο Εθνικό Συμβούλιο, οι S300 δεν ήρθαν στην Κύπρο, ήρθαν στην Κρήτη. Ωραία. Το έχετε ζήσει στο παρασκήνιο. Αν θέλετε, πέστε μου μια κουβέντα. Τι σας είπαν τότε στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι.
1: Το τι μας είπαν είναι ότι η Ελλάδα, ήταν ο πρωθυπουργός Σιμίτης τότε, έφερε ένσταση στα S300. Είχε αναφέρει ότι και ο Σιράκ εκ μέρους της Γαλλίας και αυτός έφερε ένσταση. Και είπε τότε ο Γλαύκος ο Κλειρίδης στο Εθνικό Συμβούλιο, αφήστε το, θα το πάρω εγώ πάνω μου το βάρος.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα πω δηλαδή
2: ότι φταίω εγώ. Για να βγάλω όλους.
1: Για να βγάλει
2: και την ελληνική κυβέρνηση.
1: Ωραία,
2: έχω ένα ερώτημα, κύριε Κλειρίδη, και μου το απαντήσει ο κύριος Λουκόπουλος. Οι S300 δεν ήρθαν. Ας πούμε ότι γεωπολιτικά δεν μας έπαιρνε. Ήρθαν στην Κρήτη. Πήρατε αντιστάθμισμα σε εξοπλισμό αποτροπής?
1: Στάλληκε κάποια στρατιωτική βοήθεια, ο στρατηγός πρέπει να ξέρει τότε, από την Ελλάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν εφάμιλη των S300. Και βεβαίως να υπενθυμίσω, θυμούμαι πολύ καλά τότε, ήταν Δεκέμβριος μήνας, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και εμένα μου είχε τηλεφωνήσει λίγους μήνους νωρίτερα ο Βάσος Λυσαρίδης, ο οποίος.
2: Ο ιστορικός ηγέτης της ΕΔΕΚ, πρέπει να πω.
1: Ο ιστορικός ηγέτης της
2: ΕΔΕΚ. Και γιατρός.
1: Και γιατρός,
2: του Μακαρίου, έτσι.
1: Ο οποίος συνεργάστηκε τότε με την κυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη και διόρισε ο Γλαύκος Κλειρίδης τον Υπουργό Άμυνας, προερχόμενον τον Γιαννάκη τον Ομήρου από τις τάξεις.
2: Το μετέπειτα πρόεδρο της Βουλής.
1: Και τότε μου είχαν κάνει πρόταση, με πήρε ο Βάσος ο Λυσαρίδης τηλεφωνικά και μου λέει: είμαι εδώ στο Προεδρικό και ο πρόεδρος επιθυμεί να είστε και εσείς υπουργός, υπουργός υγείας. Και είπα, θυμούμε χαρακτηριστικά εις τον Βάσο, δεν επιθυμώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι S300 δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Αυτό ήταν το Μάρτιο του 1998. Η απόφαση ήταν το Δεκέμβριο του 1998. Και μου λέει εντάξει. Και δεν μπήκα βέβαια στην κυβέρνηση. Και θυμάμαι τελειώσαμε το Εθνικό Συμβούλιο και κάθισα μπροστά από τον Τζάκη στο Προεδρικό, εκεί που συνεδρίαζε το Εθνικό Συμβούλιο. Απέναντι μου κάθισε ο Βάσος και του είπα, θυμάσαι γιατρέ μου που σου είπα ότι δεν θα έρθουν οι 700. Και τελικά δεν ήρθαν και ήταν συντονισμένη η ελληνική κυβέρνηση τότε με την Κυπριακή και την ίδια ώρα έγινε κοινόν ανακοινωθέν στην Αθήνα και στη Λευκοσία.
2: Σωστά θυμάστε.
1: Για τη μη έλευση.
2: Σωστά. Κύριε Λυκόπουλε, ένα σχόλιο επί αυτών.
0: Πρώτα απ' όλα το σχόλιο που ήθελα να κάνω.
2: Γιατί είναι ευθύνες βέβαια και η κυπριακή πολιτική ηγεσία και ο κυπριακός λαός για τον εξοπλισμό που πάει τόσα χρόνια αποτροπής περίπατο.
0: Το πώς το επικοινωνήσαν.
2: Και το ταμείο φαγώθηκε και εκεί. Έχουμε πολλά κοινά ο σύστημα και ως λαοί. Φαγώθηκαν και εκεί.
0: Κύριε Σαχίνη, εγώ παίρνω την ασίστο, όπως λέει και στο χωριό μου, από τον κύριο Κληρίδη στο θέμα της αποτροπής. Δεν έχει υπάρξει, παρόλο ότι γνωριζόμαστε μαζί, είμαστε νομίζω 12 χρόνια συζητάμε και ξέρετε τις απόψεις μου, δεν έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός πλην του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαφώς και κατηγορηματικός όρισε ότι οποιαδήποτε προέλαση της Τουρκίας στο ελεύθερο κομμάτι αποτελεί αιτία πολέμου. Ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω, είναι ναι μεν ήταν λάθος το πώς επικοινώνησε μικροπολιτικά η τότε ηγεσία, αλλά κυρίως έπεσε και σε μια κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, του οποίου η νοοτροπία ή η αντίληψη στα λεγόμενα ελληνοτουρκικά έχει μεταλαμπαδευτεί, προσέξτε, στην παρούσα κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει για το Κυπριακό και τα άλλα, αλλά μια και αναφερόμαστε στο Κυπριακό, ένα στρατηγικό στόχος. Πού θέλουμε να πάμε? Και εφόσον, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, όπως είχε πει και ο Κίσιγκερ, το πιθανότερο είναι να βρεθούμε εκεί που δεν θέλουμε. Εκεί είμαστε τώρα.
2: Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Κληρίδη?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Καλά, συμφωνείτε, αλλά οι ευθύνες που έχετε κι εσείς, γιατί καλώς λέμε για τις ευθύνες της εγκύτριας δύναμης Ελλάδας, αλλά οι ευθύνες που έχει και ο κυπριακός ελληνισμός, το κυπριακό πολιτικό σύστημα για το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει με αποτροπή και αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο να σύρει και την Ελλάδα να κάνει τα συμβατικά της.
1: Δύο πράγματα εδώ.
2: Το ταμείο φαγώθηκε και εκεί, έτσι.
1: Ναι. Έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά, το λέω χρόνια, ότι έπρεπε να δαπανούμε τουλάχιστον το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε αμυντικές δαπάνες και δεν αναφέρομαι μόνο σε συντήρηση του στρατεύματος. Μιλώ σε εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για το 0,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και αυτό το 0,5% πάει ουσιαστικά κάπου 300-400 εκατομμύρια για τους μισθούς των στρατιωτικών και για συντήρηση. Πολύ λίγα πάση σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Λυπούμε να πω ότι η πρώτη φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή κυβέρνηση με την έγκριση βεβαίως της Βουλής των Αντιπροσώπων πετσόκοψε τον προϋπολογισμό της άμυνας ήταν επί διακυβέρνησης του ΑΕΜΝΙΣ του Τάσου Παπαδόπουλου. Μπορεί να είναι έκπληξη αυτόν για ορισμένους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήμουν στη Βουλή τότε και ήμουν από τους λίγους που καταψήφισα τον προϋπολογισμό για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ήταν γύρω στα 600-700 εκατομμύρια και μειώθηκε στο μισό περίπου. Και βεβαίως ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε ήταν συγκυβέρνηση μαζί με το ΑΚΕΛ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, όπου προτεραιότητες ήταν οι κοινωνικές παροχές και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το δε ταμείο και η ειδική φορολογία η οποία επιβάλλεται για σκοπούς άμυνας, αντί να χρησιμοποιηθεί για την άμυνα, χρησιμοποιήθηκε για οτιδήποτε άλλο, για να κλείουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά. Άρα ποτέ Μα ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει πάρει σοβαρά το θέμα άμυνα. Αυτός βεβαίως δεν απαλλάττει την Ελλάδα από τις δικές της ευθύνες.
2: Προφανώς.
1: Είναι κοινές οι ευθύνες και είναι κοινόν το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και του ελληνισμού γενικότερα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να πάψει η Ελλάδα να νομίζει ότι είναι μόνο το κολονάκι. Ο ελληνισμός είναι κάτι ευρύτερο. Αν πέσει η Κύπρος, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες για όλη την Ελλάδα.
2: Κύριε Λουκόπουλε, θα πάω έτσι σε διακοπή. Την μπάσα την κάνει πάλι εδώ ο κύριος Κλειρίδης. Κοιτάξτε, είπε κατά τη γνώμη κάτι συγκλονιστικό στην αρχή της εκπομπής. Ότι πάμε βαθμιαίως σε διχοτόμηση του Αιγαίου και δεν υπάρχει στρατηγική κουλτούρα και αντίληψη στην Ελλάδα, πρωτίστως, του τι έχει συμβεί με το πώς διχοτομήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Με την εισβολή και κατοχή. Αυτό και μόνο θα αρκούσε για να αντιληφθεί κανείς τη στρατηγική βάθους αναθεωρητικά της Τουρκίας, είτε με Ερντογάν, είτε με τους προγενέστερους κεμαλιστές, είτε με τον Ιμάμογλου που ακούω, τον έγκλειστο, που όντως καταπατούνται τα δημοκρατικά του δικαιώματα, αλλά αν δει κανείς τι λέει για το Αιγαίο και για την Κύπρο, είναι τάλε κουάλε σε πάρα πολλά πράγματα. Να μην οροποιούμε εδώ καταστάσεις. Καλά κάνουν οι Τούρκοι, έχουν μια ενιαία στρατηγική βάθους. Το ερώτημα εδώ είναι λοιπόν, έχουμε αντίληψη στρατηγικής βάθους? Η Κύπρος χάνεται, το είπε ο κύριος Κλειρίδης, και αν χαθεί και αυτός ο πνεύμονας, απλά είναι θέμα χρόνου μετά.
0: Γι' αυτό, συνήθως στις τοποθετήσεις μου μιλάω για πανεθνικούς, έτσι, και στρατηγικούς λόγους. Πλέον δηλαδή των υποχρεώσεων που έχει η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Θα σας πω κάτι παραφράζοντας τον γνωστό Ταλεϊράνδο, το οποίο το είχε πει για τους Βουρβώνους. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για, ας το πούμε, την πολιτική κάστα των Αθηνών. Εδώ ο κύριος Κλειρίδης είπε το πιο σωστό, η διχοτόμηση. Εμείς για πρώτη φορά, προσέξτε, για πρώτη φορά έδωσε όρια στην αυτή ναύτεξη, η οποία είναι ένα τεχνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πλέον πολιτικές επιπτώσεις, έβαλε τον 25ο Μεσημβρινό. Είναι ακριβώς ο χώρος τον οποίο διεκδικεί η Τουρκία στη λεγόμενη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Η συγκυριαρχία, αν θέλετε, από την πίσω πόρτα. Και εδώ δεν άνοιξε μύτη. Όχι μόνο δεν άνοιξε μύτη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί αυτή η ναύτεξη είχε γράψει και το εξής πράγμα. Ότι δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν πάρετε την άδειά μας. Και δεύτερον, ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα εγκυμονούν κινδύνους ναυσιμπροίας. Και όχι τίποτα άλλο, πήγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εκεί και ακριβώς άκουσε, είπανε γενικόλογα, βέβαια το επικοινωνιακό ήταν μια στημένη πολύ καλά σκηνοθετημένη παράσταση και έτσι πρέπει να είναι όταν γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και έμεσα δεχθήκαμε αυτό το οποίο έγινε. Δεν είναι διχοτόμηση αυτή, κύριε Σαχίνη ή αγαπητέ Χρήστο και όσοι μας ακολουθούν? Αυτή είναι και δικαιολογημένα μπορώ να πω εξοργιζόμαστε για αυτή την, δεν θέλω να το πω, την κατηφόρα που έχει πάρει ο ελληνισμός και δεν ξέρουμε τι ακολουθεί. Το Βήμα βγάζει αποκλειστικά ρεπορτάζ ποιοι ήρθαν. Απ' την άλλη μεριά είναι, αν θέλετε θα τα πούμε και αργότερα, ο κύριος Μασαμπούλος, ο οποίος κοιτάζει πως θα τα δούμε. Η Σεύρον, ναι μεν έρχεται στη Κρήτη, αλλά πάει και στη Λιβύη. Υπογράφει και με την Turkish Petroleum, όπως λέγεται, για να το δούμε. Άρα να κάνουμε καμία μπίζνα και αφήστε εκεί πέρα τις κουκίδες.
2: Συγγνώμη, στρατηγέ μου, επειδή εκτός από γεωπολιτικός αναλυτής θα μου απαντήσετε σε μια πρόταση για να πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Συγγνώμη, την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή την οριοθέτηση ζωνών την καθορίζει Σεύρων και κάθε Σεύρων.
0: Αυτό να το πούμε στον κύριο Παπασταύρο και στον κύριο, να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας λένε ότι διεμβολίζει και καταργεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες. Ας ρωτήσουμε αυτό, γιατί δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάναμε ένα γύρο του θριάμβου αμέσως μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και κάνουμε τώρα, δεν λέω ότι δεν είναι θετική εξέλιξη, αλλά να τη βάζουμε στη διάσταση που είναι. Και από εκεί και πέρα, γιατί αντικειμενικά αυτό θα το πούνε και οι ειδικοί επί της ενέργειας, από εκεί και πέρα δηλαδή φτάσαμε το hub και το hub και ο κόμος και φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να είναι σαν να έχουμε φτάσει στην πόλη και λύσαμε τα προβλήματα ασφάλειας με τη Σεύρων. Τι άλλο να σας πω.
2: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Οπότε κύριε Κλειρίδη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια πλήρως εντελώς διαφορετική ρότα από αυτή που θα έπρεπε σιγά σιγά να ακολουθεί τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία.
1: Σωστό. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός, όπως είχα πει προηγουμένως, ότι διατηρούν ψευδεστήσεις. Η μεγαλύτερη ψευδέστηση είναι ότι δίδοντας την Τουρκία αναμένεται ότι αυτή θα εξευμενιστεί και ότι θα κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτό είναι λάθος και απεδείχθηκε ότι είναι λάθος. Έπρεπε να γίνει μια σωστή ανάγνωση της Τουρκίας. Και προκύπτει βεβαίως αυτό που είπα, ότι δίνουμε τώρα όλη αυτή η συζήτηση για τα ΜΟΕ.
2: Ναι.
1: Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
2: Να ανοίξουν οδοφράγματα.
1: Τι ήταν τα οδοφράγματα? Τα οδοφράγματα είναι μια δίωδος προς την κατοχή. Είναι μια δίωδος η οποία οδηγεί προς την de jure αναγνώριση της de facto κατάστασης. Δημιουργούνται σύνορα σε εισαγωγικά. Ξέρετε, για να πας στα κατεχόμενα πρέπει να δείξεις διαβατήριο. Πρέπει να δείξεις ταυτότητα. Είναι σαν να περνάς σύνορο.
2: Και αυτό και με παίρνεις και ένα χαρτάκι με σφραγίδα που λέει.
1: Μάλιστα. Το λοιπόν.
2: Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου
1: όσο
2: Κύπρου.
1: Όσο περισσότερα από αυτά ανοίγουν, τόσο πιο κοντά είμαστε στην αναγνώριση της de facto κατάστασης. Είναι λάθος τεράστιο. Και λάθος διαπράττει επίσης σε πολλά σημεία για τα ΜΟΕ των οδοφραγμάτων η κυπριακή κυβέρνηση. Ξέρετε ότι πάνε διάφοροι καζινόβοι,
2: ναι,
1: για να παίξουν στα κατεχόμενα.
2: Κατεχόμενα.
1: Στα κατεχόμενα καζίνο, πλήστα εκ των οποίων είναι χτισμένα παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Και τι γίνεται? Κερδίζει κάποιος και έρχεται πίσω στις ελεύθερες περιοχές με τα λεφτά στη τσέπη. 30, 40, 50 χιλιάδες. Τι κάνουν εκεί οι αρχές οι δικές μας, όπως έχει διαπιστωθεί τελευταίως, το έχω μάθει αυτό, που το έχουν καταγγείλει? Τους δίδει μια βεβαίωση εκεί στο οδόφραγμα όταν επιστρέφουν, ότι αυτά τα ποσά τα οποία φέρουν είναι κέρδη από το καζίνο για να μην φορολογηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σαν να αναγνωρίζουμε ουσιαστικά όλη αυτή την παράνομη κατάσταση.
2: Τι λέτε?
1: Μα αυτό είναι τρομερό. Είναι απίστευτο δηλαδή το κατάντημα που μπορεί να καταντήσει κάποιος.
2: Καταρχάς αυτό είναι κίνητρο να πάει κάποιος στο καζίνο αφού είναι αφορολόγητα. Με συγχωρείτε, όποιος τα ακούει.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτό πάει. Το λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναθεώρηση των μέτρων οικοδόμησης.
2: Πείτε μου κάτι, ισχύει ότι οι μεγάλοι παίκτες, οι ξένοι στη διαπραγμάτευση, στην ουσία θέλουν να προχωρήσουμε μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αναγνωρίσεις κρατικών υποδομών του ψευδοκράτους όπως αεροδρόμια και λιμάνια?
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Είναι και απέτηση βεβαίως των Τούρκων να αναγνωριστούν οι πτήσεις από το Ερκάν, mm-hmm, τη Στύμπου το αεροδρόμιο, διότι το γεγονός ότι τόσο ο τουρισμός στα κατεχόμενα όσο και το εμπόριο από και προς τα κατεχόμενα γίνεται μέσω Τουρκίας, αυτό δημιουργεί έναν επιπρόσθετο κόστος και δυστυχώς καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια. Όλα δηλαδή οδηγούν στο ότι σιγά σιγά, βήμα με βήμα, πάμε στην αναγνώριση. Αυτό είναι το τραγικό. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που έπρεπε να υπάρξει τώρα απαγκίστρωση και όχι εμμονή στο να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε.
2: Κρατήστε το. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Κολοκασίδη, νομικό, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος ως ανεξάρτητος πρόεδρος για την Κυπριακή Δημοκρατία στις εκλογές του 2023. Με τον κύριο Κολοκασίδη, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο. Του είχα κάνει μια ερώτηση που πολλοί είπαν ότι το κάνεις προβοκατόρικα. Τότε ο κύριος Κολοκασίδης ήταν ο μόνος υποψήφιος που μιλούσε έξω από το κουτί. Είπε διζωνική, δικοινοτική, στην ουσία είναι ο φερετζές ενός νέου σχεδίου ΑΝΑΝ. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Κύριε Κολοκασίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Κλειδίδη.
2: Κύριε Κολοκασίδη, σας είχα ρωτήσει τότε και πολλοί είπαν «μα προβοκάρεις». Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό ήταν εντελώς έξω από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα της Κύπρου και τις άλλες υποψηφιότητες, το οποίο όμως οι Κύπροι συμπολίτες σας δεν το εξετίμησαν ως μια άλλη άποψη. Η εναλλακτική του «δεν υπάρχει εναλλακτική». Στην ουσία τα ποσοστά, όχι ότι ευθύνεστε εσείς γι' αυτό, δείχνουν ότι ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Διορθώστε με, ήταν στο 3% κοντά.
3: Και πιο κάτω από το 3%.
2: Πιο κάτω από το 3%.
3: Πιο κάτω από το 3%.
2: Άρα έρχεται σήμερα ο κύριος Κλειρίδης και λέει, προσέξτε, 3 χρόνια μετά, πρέπει και με βάση το τι λέει η Τουρκία να βγούμε έξω από το κουτί της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και ρωτώ έναν άνθρωπο που είχε βασικό σύνθημα. Περνάει αυτό στην κυπριακή κοινωνία?
3: Να σας πω, έχει κτιστεί μια ολόκληρη ιδεολογία εναντίον της απόρριψης ή της άρνησης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σχιζοφρενικό, διότι ο λαός, οι Έλληνες της Κύπρου, το 2004 ουσιαστικά ψήφισαν εναντίον μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Δηλαδή το σχέδιο ΑΝΑΝ περιείχε όλα τα στοιχεία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό το οποίο συζητείται σήμερα και δεν τολμά κανείς να το πει, είναι ένα σχέδιο ΑΝΑΝ συν πλην. Δηλαδή δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Ουσιαστικά ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μετά το δημοψήφισμα του 2004, ώσαν να μην υπήρξε, να μην είχε υπάρξει ποτέ δημοψήφισμα. Δηλαδή αντί να γίνει σεβαστή η τιμιγορία του λαού και να πει ο πρόεδρος και ο κάθε μεταγενέστερος πρόεδρος, κοιτάξτε να δείτε, ο λαός το κατεψήφισε, πρέπει να αλλάξουν σημαντικά στοιχεία, πρέπει να αλλάξει η ψυχή αυτής της ιστορίας, διότι 76% δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Σήμερα συζητούμε πάνω στην ίδια βάση. Και ο πρόεδρος, συζητώντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ουσιαστικά αποδέχεται υπογείως την λογική μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία βασίζεται σε ένα δικοινοτικό συνεταιρισμό, και συζητώντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ουσιαστικά δέχεται ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι θέμα αποκατάστασης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, και μάλιστα τα μέτρα πρέπει να ξεκινούν από την Κυπριακή Δημοκρατία και να πηγαίνουν προς την τουρκική πλευρά. Αυτή είναι η φορά των μέτρων ουσιαστικά. Δηλαδή εμείς να ικανοποιήσουμε για την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των ελευθέρων περιοχών και των κατεχομένων, να ευκολύνουμε με τη διέλευση άνοιγμα φραγμάτων, να αποδώσουμε διαβατήρια σε παιδιά επίκων. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, και όμως είμαστε και εμείς συνεργοί. Και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς ως Ελλήνες Κύπροι. Και αυτό που συζητάμε σήμερα είναι τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Που να σας πω και το εξής, το οποίο πάλι είναι σχιζοφρενικό. Δηλαδή, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, τη διαπραγμάτευση. Και δεν αποκαλύπτει στον λαό που μείναμε. Εγώ πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο εγώ, έχουμε πει ότι πρέπει να αποκαλυφθούν τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη διαπραγμάτευση από τη δική μας πλευρά. Τα ξέρουν οι Τούρκοι, τα ξέρουν οι ξένοι, και δεν τα ξέρουν οι Έλληνες. ούτε Έλληνες της Κύπρου, ούτε οι Ελλαδίτες Έλληνες. Είναι αδιανόητο. Και μας λένε θα ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή από τα έγγραφα που καταθέσαμε, από τις παραχωρήσεις που έχουμε παραχωρήσει μέχρι το 2017. Και όταν τα δουν αυτά, και αυτό είναι το σχιζοφρενικό, όταν τα δουν αυτά οι Έλληνες Κύπροι, και πάλι θα αντιδράσουν, πιστεύω εγώ. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, μιλήσατε για Φερετσέ, υπάρχει έτσι μια βιτρίνα, ένας Φερετσές γύρω από αυτά τα οποία την χάνουν διαπραγμάτευση και δεν δίδεται η πραγματική εικόνα στον κόσμο. Δεν αποκαλύπτονται τα έγγραφα, δεν αποκαλύπτονται οι παραχωρήσεις, δεν αποκαλύπτεται η πλήρωση αποδοχή της εκπεριτροπής της Προεδρίας, το γεγονός ότι οι χρήστες θα έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις κατεχόμενες περιοχές, τα κατεχόμενα εδάφη, τις κατεχόμενες περιουσίες. Όταν τα δουν οι Έλληνες της Κύπρου, πιστεύω ότι θα αντιδράσουν. Αλλά δεν μπορούμε να στηριχτούμε στην αντίδραση της τελευταίας στιγμής, είτε της ηγεσίας μας, είτε των Ελλήνων. Διότι υπάρχουν και πολλοί που λένε εμπιστευόμαστε τον νυν πρόεδρο, θα αντιδράσει την τελευταία στιγμή. Μα δεν είναι ζήτημα να αντιδράσει κάποιος την τελευταία στιγμή. Πρέπει να χτίσει μια στρατηγική αποτροπής από τώρα. Διότι ο Τάσος αντέδρασε το 2004, αλλά φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Την επόμενη φορά που θα φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταφέρουμε να τραβηχτούμε. Θα μας πρόξουν και μπορεί να είναι και το τέλος. Άρα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική από τώρα και σίγουρα η στρατηγική δεν μπορεί να εδράζεται στην συζήτηση μετροοικοδόμησης εμπιστοσύνης, αφού η Τουρκία μετακινεί τον πύχη και θέτει ζήτημα δύο κρατών. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε και εμείς από τις δικές μας παραχωρήσεις.
2: Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Κλειρίδη, κύριε Κολοκασίδη, που λέει ότι την μπάσα την έχει κάνει, μου άρεσε η έκφραση του κύριου Λουκόπουλου, την μπάσα την έχει κάνει η Τουρκία. Σου λέει, εγώ δεν συζητώ πια ούτε δικοινοτική, διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, συζητώ για δύο χωριστά κράτη, άρα ο ένας από τους αντισυμβαλόμενους αυτής της ιστορίας έχει βγάλει τον εαυτό του και αυτόν που κουρτίζει το ψευδοκράτος, γιατί η Τουρκία είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν συζητάει κανείς με το ψευδοκράτος, με την Τουρκία συζητάνε όλοι. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί λένε φεύγουμε από αυτό, εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε συζητάμε επί αυτού. Πρέπει να το δούμε σε μια νέα βάση, λέτε. Μάλιστα.
3: Απολύτως. Και η νέα βάση δεν εννοώ τίποτα περίτεχνο. Η νέα βάση είναι ανθρώπινα δικαιώματα, είναι δημοκρατικά δικαιώματα, είναι το ρεύμα της εποχής. Είναι αυτό το οποίο συζητείται στο Παλαιστινιακό. Δηλαδή βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και φωνάζει Παλαιστίνη από την θάλασσα στον ποταμό. Τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Είναι απαράδεκτο να κτίζουν επικισμούς οι Ισραηλίτες στα κατεχόμενα εδάφη. Και τι λέμε στην Κύπρο? Στην Κύπρο λένε και οι Ελλαδίτες και οι Έλληνες οι οποίοι θέλουν να κλείσει το ζήτημα, οι Έλληνες της Κύπρου, μα τώρα θα τους μετακινήσουμε αυτούς, τους έπικους. Αυτό ξέρουμε, μεγάλωσαν στην Κύπρο, δεν μπορούμε να απαιτούμε την αποχώρησή τους. Και όμως οι ίδιοι άνθρωποι θα βγουν στους δρόμους και θα φωνάζουν να κλείσουν οι επικισμοί των Ισραηλιτών. Αυτά είναι τα τρελά που συμβαίνουν σήμερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στο τέλος μας μένουμε χωρίς στρατηγική.
2: Κύριε Κολοκασίδη, έχω ένα κρίσιμο ερώτημα που θέλω να το απαντήσετε και εσείς και ο κύριος Κλειρίδης. Ας υποθέσουμε ότι η φορά των πραγμάτων δεν αλλάζει και πάμε σε ένα μοντέλο, πάμε εμείς λέμε έτσι, γιατί η Τουρκία δεν λέει πάμε για την ώρα, ή θα το πει το πάμε αν της γίνει η μπροσούρα όπως τη θέλει, πλήρως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κατ' όνομα, στην ουσία να είναι τουρκική πολιτική επιβολή, τότε μπορεί να πει και πάμε. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουν οι ηγεσίες εννοώ. Πιστεύετε σοβαρά ότι θα ξαναμπούν στη βάσανο δημοψηφίσματος για να μιλήσει ο κυπριακός λαός, ή αυτή τη φορά δεν έχει? Και αυτό είναι ένα ερώτημα και προς τους δύο.
3: Να σας πω, είναι λεπτό το ζήτημα, διότι ξεκίνησαν τότε με δημοψηφίσματα θεωρώντας ότι είχα στην τσέπη τους Έλληνες Κύπριους, διότι τα δύο μεγάλα κόμματα στήριζαν αυτή την λύση και θεώρησαν ότι οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων μπορούν να παραδώσουν και τον λαό, και ο λαός αποσκύρτησε, ο λαός επαναστάτησε και το απέρριψε. Υπάρχει όμως αυτό το προηγούμενο και δεν θα είναι πολύ εύκολο να αποδεσμευτούν από αυτή την πρακτική του δημοψηφίσματος, διότι είναι και ένας τρόπος να φανεί προς τα έξω ως βιτρίνα ότι ασκείται και αυτοδιάθεση.
2: Ναι, καλά κύριε Κολοκασίδη, άμα σας έρθουν 3 αεροπλανοφόρα και 100 F-35 και σας πούν δεν έχει δημοψήφισμα, βρεθείτε, κλειστείτε σε ένα τραπέζι και τελειώνετε. Πιστεύετε ότι θα γίνει δημοψήφισμα?
3: Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχει.
2: Μισό λεπτό, κύριε Κυρίδη, τι λέτε? Μισό λεπτό, κύριε Κολοκασίδη.
3: Και τότε απειληθήκαμε.
2: Μάλιστα. Βεβαίως, αλλά ήταν πιο βελούδινη η απειλή τότε. Είχε πολύ χρήμα περισσότερο. Ελάτε, κύριε.
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, είναι ορατός και συνδέεται αυτό με αυτά που είπαμε προηγουμένως και με τον στρατηγό, τον κύριο Λουκόπουλο, αλλά και με τον από την Αμερική. Τον κύριο Καριώτη. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο, συμφωνώ επί τούτου με τον Γιώργο, όπου θα είμαστε στο χείλος του Κρεμνού, όπως προχωρούμε εννοώ, με το από εκεί που μείναμε και τα λοιπά. Θα είναι στο τραπέζι μία λύση μεταξύ των δύο κρατών και μίας χαλαρής ομοσπονδίας διζωνικής δικοινωτικής με πολιτική ισότητα, που στην πραγματικότητα οι διαφορές θα είναι πολύ λίγες. Εκεί κάτω από την πίεση του εκβιασμού, αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Αν δεν δεχτείτε τώρα αυτό το σχέδιο, θα σας αφήσουμε μόνος σας, θα είσαστε το έλεος της Τουρκίας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο εκβιασμός, ο ομός εκβιασμός, να επιβληθεί μια λύση η οποία ουσιαστικά θα είναι λύση συνομοσπονδίας. Λύση δύο κρατών. Δηλαδή θα είναι η Τουρκία κυρίαρχος στο κατεχόμενο μέρος στην Κύπρο, στο Βορρά, και επικυρίαρχος στον Νότο. Θα ελέγχει δηλαδή 100% αυτό που ονομάζουμε σήμερα Κύπρος, η οποία θα είναι πλήρως φιλανδοποιημένη πλέον και δεν θα μπορεί να είναι αυτό που είναι σήμερα. Συνεπώς, όταν πήρες αυτήν την κατρακύλα, πρέπει κάπου να σταματήσεις, διότι αν δεν σταματήσεις θα πέσεις στο κενό.
2: Κύριε Κολοκασίδη, πριν σας αποδεσμεύσω, το 2023 σας είχα ρωτήσει, θυμάμαι τότε, και περίπου είχατε απαντήσει εμφατικά ότι πιο κάτω δεν έχει, αν δεχτεί η πολιτική ηγεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία την αυτοκατάργησή της με ένα σχήμα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, όπως λέει ο κύριος Κλήρης, μπορεί να το δούμε και αυτό πιο open. Εν πάση περιπτώσει, ένα νέο κρατικό μόρφωμα πίσω δεν έχει, είπατε μετά. Τελείωσε. Είναι η ληξιαρχική πράξη του όποιου και κεκτημένου έχει αυτή η ανάπηρη, τραυματισμένη, καταπατημένη, κατεχόμενη στο ένα της τμήμα Κυπριακή Δημοκρατία. Επιμένετε?
3: Ναι, βέβαια. Να πω ότι καταρχάς το σχήμα το οποίο θα βγει στο τέλος της ημέρας θα είναι ένα σχήμα πολύ μπασταρδεμένο, δηλαδή θα υπάρχει ενότητα του λαού, θα υπάρχει διαχωρισμός σε επίπεδο λαού και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης θα είναι τέτοια τα βέτο που θα μπορούν να ασκηθούν από την τουρκική πλευρά που ουσιαστικά θα είναι η παράλυση τύπου Βοσνίας. Και στο τέλος η Τουρκία ως ο βασικός παράγων και δια της παρουσίας των επίκων θα έχει τον κυρίαρχο, αν όχι το μοναδικό λόγο, στην Κύπρο. Ναι, θα είναι το τέλος, διότι όσο και αν θελήσουν μετά οι Έλληνες να αντιδράσουν, αυτό που τους κρατά αυτή τη στιγμή είναι η πολιτιακή οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν αυτό εκλείψει και δεν έχουν πλέον πολιτική έκφραση οι Έλληνες της Κύπρου προς τα έξω, τότε θα είναι το τέλος. Δηλαδή και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε, αν έχουμε χάσει την Κυπριακή Δημοκρατία και την πολιτική μας έκφραση, θα έχουμε γίνει αυτό που είπε και ο Τάσος. Θα είμαστε μια κοινότητα σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και δε βεβαίως αυτός ο κηδεμόνας δεν θα υπάρχει. Ούτε το Ισραήλ βεβαίως θα επέμβει για χάρη μας, ούτε κανείς τρίτος.
2: Οπότε κύριε Κολοκασίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, σας ρωτώ. Όλοι όσοι είστε που έχετε μία άποψη, ανεξάρτητα αν έχετε διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αφετηρίες. Αν θεωρείτε ότι είναι οριακά τα πράγματα, γιατί δεν ενώνεστε? Γιατί δεν ενώνεται ο κύριος Κυρίδης με εσάς και δεν ξέρω ποιους άλλους στην Κύπρο? Οι Κύπροι το ξέρετε καλύτερα, δεν σας αποδείξω εγώ την εσωτερική σας πολιτική σκηνή, για όνομα του Θεού. Όμως λέω, γιατί δεν ενώνετε δυνάμεις?
3: Σε αυτό έχετε δίκιο, ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, διότι δεν φτάνει απλώς να έχεις μια πολιτική θέση. Πρέπει να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και τα πράγματα και να δημιουργήσεις ένα εύφορο κλίμα μέσα στον κόσμο. Και διαιρεμένοι δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι επιτακτική ανάγκη συντονισμού. Κοιτάξτε, ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί με τον Α τρόπο, με το Β μονοπάτι, να φτάσει σε μια βελτίωση των σημερινών συνθήκων. Δυστυχώς όμως λίγοι είμαστε, τα μέσα είναι λίγα, δεν υπάρχει εισρωή χρημάτων όπως υπάρχει για άλλες προσεγγίσεις. Οπότε συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος συντονισμός και κάποια οργάνωση της προσπάθειας, καλύτερη από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Επειδή έχονται βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με αυτό σας αποχαιρετώ. Και επειδή το κλίμα πάνω κάτω μοιάζει με το ελληνικό, εννοώ κλίμα παρακμής και αποστροφής του πολίτη προς το πολιτικό σύστημα και τις κάλπες. Φαινόμενα όνου καίστη ο αριθμός. Ψηφίζω και για χαβαλέ ή δεν ψηφίζω? Βλέπετε να εντείνεται αυτό στις εκλογές τις ερχόμενες βουλευτικές?
3: Θα σας πω, αυτό που βλέπω να συμβαίνει στις επόμενες εκλογές είναι να επισκιάζει τα πάντα η αμφισβήτηση του συστήματος.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή βλέπουμε να προκρίνονται και επιλογές τύπου Φιδία Παναγιώτου. Αντιλαμβάνεστε, αυτές δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι οι πολιτικές ραπίσματος προς το σύστημα.
2: Κάτι δηλαδή, λέει όμως ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και αν μοιάζει αυτοκτονικός ιδεασμός, κάτι θέλει να πει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
3: Απολύτως. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άλλοι, επειδή είναι κοστούμαρισμένοι και ευπρεπείς και κομψοί, αυτοί έχουν τις λύσεις. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μέσα σε όλα αυτά επισκιάζεται κάπως η κρισιμότητα του Κυπριακού και των εθνικών ζητημάτων. Προκρίνεται η αμφισβήτηση του συστήματος και αμφισβήτηση με αυτόν τον ριζοσπαστικό τρόπο, αν θέλετε, με επιλογές αυτού του τύπου που ανέφερα προηγουμένως. Αυτό είναι και καλό, αλλά ενέχει και ένα ρίσκο, διότι βάζει το Κυπριακό σε δεύτερη μοίρα. Τα εθνικά ζητήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα.
2: Και ο κατακτητής είναι μερικά χιλιόμετρα βορειότερα. Ο κατακτητής, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Όπως σωστά είπε σήμερα ο κ. Κλειρίδης, ότι είναι θέμα δύο κοινοτήτων. Όταν υπάρχει εκεί ο κατακτητής με 40.000 πλάς στρατό. Και το ξεχνάμε, σαν να μην υπάρχει. Και εσείς και εμείς εδώ που θεωρούμε ότι είστε μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοκασίδη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ. Κύριε Κλειρίδη, νομίζω ότι μπαίνουμε στο πιο ζωτικό θέμα. Συζητάμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Είπατε στην αρχή της εκπομπής. Το συνδέεται με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θέλω να μας δώσετε ένα πρώτο δείγμα και να πάμε σε διακοπή. Τι είναι όταν λέμε πια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Γιατί εσείς, εγώ και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, και ο κύριος Λουκόπουλος θα τον ξανακούσουμε, ότι εδώ στην ουσία είναι με γυρλάντες ένα άλλο τύπο σχέδιο ανάν, μάλλον παίζουμε με τις λέξεις και τις ταμπέλες, πολύ περισσότερο που η Τουρκία σου λέει δεν το θέλω. Που μάλλον θα το θέλει αν τα δώσετε όλα, έτσι.
1: Λοιπόν, διζωνική σημαίνει δύο ζώνες. Δικοινοτική σημαίνει ότι κάθε ζώνα έχει μία κοινότητα. Άρα έχουμε δύο ζώνες, δύο κοινοτήτων. Στη μεν ελληνική ζώνη είναι οι Έλληνες η πλειοψηφία και στο περιουσιακό και στο πληθυσμιακό. Στην τουρκική ζώνη οι Τούρκοι έχουν την πλειοψηφία την πληθυσμιακή και έχουν επίσης περιουσιακή πλειοψηφία. Σημαίνει ότι όποια και να είναι η έκθεση η οποία θα αποφασιστεί ότι θα αποτελεί την τουρκική ζώνη, που θα είναι πέριξ του 27%, μέσα σε αυτόν τον πλαίσιο κινήθηκαν οι χάρτες, σημαίνει ότι σε αυτόν το 27% του κυπριακού εδάφους, των βόρειων τμήμα της, οι Τούρκοι πρέπει να έχουν την πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή πάντοτε την πλειοψηφία σε αυτόν το κομμάτι είχαν οι Έλληνες, ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους.
2: Ούτε στις περιουσίες τους.
1: Ούτε στις περιουσίες τους. Και σημαίνει επίσης ότι εφόσον πρέπει να έχουν και πλειοψηφία στην περιουσία, θα ανατραπεί η σημερινή αναλογία με βάση την οποία οι ελληνοκυπριακές περιουσίες είναι της τάξης του 88% οι τουρκοκυπριακές της τάξης του 12%. Αυτό πρέπει να ανατραπεί και στην ουσία θα πρέπει να χαθούν οι ελληνοκυπριακές περιουσίες, να πάνε στους Τούρκους για να έχουν αυτή την πλειοψηφία, να έχουν αυτή δηλαδή το 88% και να παραμείνει μόνο ένα 12% στους Έλληνες Κύπριους. Οι περιουσίες αυτές, λένε, θα αποζημιωθούν ή θα ανταλλαγούν με περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Μιλούμε δηλαδή για δημιουργία δύο εθνικών ζωνών με ethnic cleansing και property cleansing, με περιουσιακό και πληθυσμιακό ξεκαθάρισμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που να επικροτεί αυτή τη λύση του εθνικού ξεκαθαρίσματος στην Κύπρο? Είναι η νομιμοποίηση της εισβολής, των αποτελεσμάτων της εισβολής και της κατοχής. Και πέραν τούτου, όπως είχα πει και προηγουμένως, αυτές οι ζώνες πρέπει να είναι ίσες. Πολιτική ισότητα.
2: Πολιτική ισότητα.
1: Των ζωνών.
2: Θα το πούμε αυτό. Πάμε σε διακοπή και μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Κλειρίδη, το διζωνική, δικοινοτική, το καταλάβαμε. Πολιτική ισότητα.
1: Η πολιτική ισότητα είναι πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο αυτών εθνικών ζωνών.
2: Άρα θα σας πω ότι είμαι πολίτης στο βόρειο, κατεχόμενο νυν, και εσείς στο νότιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι κακό να έχουμε ισότητα πολιτική?
1: Δεν αφορά τις ατομικές ελευθερίες η πολιτική ισότητα.
2: Αλλά
1: αφορά την ισότητα των ζωνών. Σημαίνει ότι εφόσον έχουμε δύο ζώνες, αυτές είναι πολιτικά ίσες. Και εφόσον έχουμε δύο ζώνες, μια τουρκική, μια ελληνική, οι δύο αυτές ζώνες σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν ζώνες. Άρα, εάν η ελληνική ζώνη έχει δικαίωμα να εκλέγει πρόεδρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αντίστοιχο δικαίωμα πρέπει να έχει και η τουρκική. Άρα μπαίνει η εκπεριτροπής προεδρία. Δεν θα έχετε δικαίωμα ψήφου ένας άνθρωπος, ένας ψήφος, για να μπορεί να βγαίνει και Τούρκος πρόεδρος. Διότι πληθυσμιακά είστε πλειοψηφία.
2: Και πώς θα γίνεται αυτό δηλαδή? Θα τελειώνει η πενταετής θητεία?
1: Κάθε δύο θητείες, ναι, Έλληνα προέδρου, η τρίτη θα είναι Τούρκου. Είτε είσαστε πλειοψηφία είτε όχι. Εκ του συντάγματος πρέπει να είναι Τούρκος.
2: Ανεξάρτητα από τα πληθυσμιακά δεδομένα των πολιτών. Αυτή τη ομοσπονδία. Αυτού του μορφώματος ομοσπονδίας.
1: Αυτό είναι η πολιτική ισότητα. Επιπρόσθετα, εφόσον είναι δύο ζώνες ίσες, θα πρέπει να συμφωνούν και οι δύο ζώνες για να περάσει οποιαδήποτε απόφαση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συνεπώς υπάρχει εδώ το τουρκικό βέτο. Δηλαδή, αν δεν συμφωνεί και η άλλη ζώνη, η τουρκική, δεν περνά τίποτα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε σήμερα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης, μάλιστα, σαν παρατηρητής.
2: Στη Γάζα.
1: Ας πούμε ότι είχαμε την ομόσπονδη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εκεί είχε δικαίωμα ο Τούρκος, κατ' επέκταση η Τουρκία, ο Ερντογάν, διότι αυτοί ελέγχουν τους Τούρκους της Κύπρου, να πει όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε να πάτε σαν παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κυπριακή Δημοκρατία.
2: Άρα βάλει βέτο.
1: Βάλει βέτο.
2: Άρα δεν θα πήγαινε.
1: Τελείως, δεν θα πήγαινε. Οποιαδήποτε απόφαση δηλαδή σημαντική, άλλο παράδειγμα, εμείς καθορίσαμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη τελευταίως με τον Λίβανο. Εκεί μπορούσε ο Τούρκος, η τουρκική ζώνη, να πει όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον καθορισμό. Διότι δεν εξυπηρετούνται παραδείγματος χάρη τα συμφέροντα της Τουρκίας.
2: Μάλιστα. Βέτο πάλι.
1: Βέτο πάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
2: Άρα στην ουσία θα μπλοκάρει όλο το σύστημα με το ένα
1: και να καταρρεύσει, και όταν καταρρεύσει, η κάθε ζώνη θα αναζητήσει διεθνώς αναγνώριση, άρα ουσιαστικά δύο κράτη. Η νομιμοποίηση της εισβολής και της κατοχής. Πού μείναμε στο Γκραν Μοντανά? Διότι τώρα η πολιτική Ελλάδος και Κύπρου καλούν την Τουρκία να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Μείναμε στο ότι δεχθήκαμε την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Ουδέποτε ρωτήθηκε ο Κυπριακός λαός.
2: Δηλαδή δύο θητείες θα είναι Ελληνοκύπριος
1: και η τρίτη Τούρκος. Εκ του συντάγματος.
2: Και τι μας κάνει να πιστεύουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής διαχρονικά 50 χρόνια. Εσάς τι σας κάνει να πιστεύετε. Θα σας πω κάτι ακραίο. Ότι όταν θα έρθει η ώρα της θητείας του Τουρκοκυπρίου Προέδρου, στηρίξετε θα την παραδώσει.
1: Να στηρίξουμε τι.
2: Λέω, δύο θητείες κάνει η Ελληνοκύπριος Πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Έρχεται η τρίτη θητεία πενταετής Τουρκοκυπρίου.
1: Μάλιστα.
2: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι όταν θα λύγει η θητεία του θα παραδώσει σε Ελληνοκύπριο.
1: Τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν ρωτήθηκε ποτέ ο Κύπριος ψηφοφόρος αν δέχεται την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Τα συμφώνησε ο κύριος Αναστασιάδης τότε στο
2: Γκραμμόντανα.
1: Δεύτερον, από εκεί που μείναμε, στο τουρκικό φέτο. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως, η πολιτική ισότητα. Που σημαίνει ουσιαστικά κατάρρευση του νέου κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης πρόσφερα σε μια συνέντευξή του, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι αν θα έχουν βέτο οι Τούρκοι σε όλα τα θέματα, δεν είναι λειτουργήσιμο το κράτος. Και αν έτσι ήταν και το σχέδιο Νανάν, είπε, εγώ θα ψήφιζα όχι. Αυτός που στήριξε το σχέδιο Νανάν. Προσέξτε. Το τρίτο είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έπικοι και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι κατέχουν τις περιουσίες μας, παράνομα. Με το σχέδιο Κουτέρες, το πλαίσιο Κουτέρες, ο χρήστης έχει πρώτο δικαίωμα. Δηλαδή, αν έχει μέσα χρήστην η περιουσία σου, αυτός έχει το πρώτο δικαίωμα να πάρει την περιουσία σου και εσύ να περιοριστείς τις αποζημιώσεις. Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε Έλληνα διαπραγματευτή πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να σφαγιάσει τα περιουσιακά δικαιώματα των Κυπρίων, που είναι ατομικά δικαιώματα. Το τέταρτο είναι ότι θα δώσουμε 40.000 διαβατήρια σε Τούρκους έπικους. Η θεωρία είναι, οι Τούρκοι λένε, έχουμε πολλούς που ήρθαν από την Ελλάδα και πήραν κυπριακή υπηκότητα. Παντρεύτηκαν στην Κύπρο, εργάζονται στην Κύπρο, άρα πρέπει να πάρουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο και ανάλογο αριθμό. Άρα 40.000 έπικους θα τους κυπροποιήσουμε, θα τους δώσουμε ευρωπαϊκά διαβατήρια. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας που εξήγησα προηγουμένως ποιον είναι και με την πολιτική ισότητα. Είναι έναν πραγματικά οδυνηρών σχέδιων, το πλαίσιο Κουτέρες, εκεί μείναμε, το οποίο αν υιοθετηθεί, και κακώς επιμένουμε να πάμε πίσω σε αυτόν, αντί να απαγκιστρωθούμε εν ώψη της τουρκικής θέσης ότι θέλουν δύο κράτη, θα οδηγηθούμε στην καταστροφή.
2: Κρατήστε το. Θέλω να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με έναν ακόμη πολιτικό της Κύπρου, γιατρός γνωστή για τον διεθνή ακτιβισμό της, όπου φτώχεια και πόνος, άλλοτε ευρωβουλευτής, την κυρία Ελένη Θεοχάρους. Κυρία Θεοχάρους, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα μάλλον, γιατί είναι περασμένες 12.
4: Καλησπέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
2: Ακούγεστε. Έχουμε κάποια προβλήματα τεχνικά, σας προειδοποιώ ότι μπορεί να πέσει η σύνδεση, οπότε πολύ γρήγορα σας ρωτώ. Εδώ ο κύριος Κλειρίδης λέει ότι αφού η Τουρκία, σας το λέω περιληπτικά, με τη λογική των δύο χωριστών κρατών, δεν δέχομαι ούτε τη διζωνική ή δικοινοτική ομοσπονδία, έχει σπάσει όλο αυτό το πνεύμα των συνομιλιών, γιατί εμείς το συνεχίζουμε. Να βγούμε έξω από το κουτί. Να πάμε σε μηδενική βάση. Όχι εκεί που σταματήσαμε. Εσείς τι λέτε, κυρία Θεοχάρους?
4: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχει επιστροφή, παρόλο που ήμουνα πάντα μέσα στη μαχητική και την διεκδυτική μεριά του λαού, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Κλειρίδης και οι άλλοι που συνομίλησαν μαζί σας προηγουμένως. Βλέπω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα από το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε. Ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον όρο Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία έχει πάψει να τον χρησιμοποιεί, ίσως γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους, χρησιμοποιώντας βασικά τον όρο το συμφωνημένο πλαίσιο, δεν ξέρω ποιοι το συμφώνησαν και πού, και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία δώσαμε τόσα χρόνια χωρίς να έχουμε πάρει το παραμικρό. Είναι γι' αυτό το λόγο

0: χτυπούσε την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όσον αφορά τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης, θα μπορούσαν να ήταν ένας ισχυρός μοχλός πίεσης προς την ηγεσία τους και κατ' επέκταση και προς την Άγκυρα, τους έχουμε δώσει όλα τα αγαθά τα οποία απολαμβάνουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν έχουν κάτι να προσδοκούν περαιτέρω. Δηλαδή, όταν 100 τόσες, 100 ίσως και περισσότερες χιλιάδες έχουν κυπριακό διαβατήριο, κυπριακές ταυτότητες, εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, σπουδάζουν τα παιδιά τους στην Ευρώπη με τους ίδιους όρους που σπουδάζουν και τα παιδιά όλων των Ευρωπαίων πολιτών, απολαμβάνουν όλων των προνομίων που απολαμβάνει ένας Ευρωπαίος πολίτης, δεν έχουν κανένα μα κανένα λόγο να επιδιώξουν μια λύση πέρα από αυτή που τους επιβάλλει ο εκάστοτε εγκάθετος της Άγκυρας. Και είναι φεδρές, είναι αστείες τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ευρισκόμενοι στις ελεύθερες περιοχές υποστηριχτές της όποιας λύσης. Ο κύριος Κλειρίδης είπε πριν από λίγο θα έχουμε ένα ελληνικό κομμάτι. Θα διαφωνήσω, γιατί ο αφελληνισμός του λαού έχει προχωρήσει ραγδαία, το νιώθουμε καθημερινά, το βιώνουμε καθημερινά. Η προσπάθεια οικοδόμησης κυπριακής κρατικής συνείδησης και κυπριακής εθνικής συνείδησης, ταυτόχρονα με την αναγόρευση και της κυπριακής ντοπιολαλιάς, που δεν είναι διάλεκτος, είναι μια τοπική, ένας τοπικός τρόπος, ένα τοπικό ιδίωμα της εκφοράς της γλώσσας, όπως είναι η κριτική, η πυρώτικη, έτσι να την αναγάγουν σε γλώσσα. Όλα αυτά δείχνουν ότι το σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε το 2004 από τον Λόρδο Χάνι και την συμμορία του έχει φέρει αποτελέσματα, γιατί σε κάθε σημείο λήψης αποφάσεων στην Κυπριακή Πολιτεία τις θέσεις τις έχουν άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν φανατικοί υποστηριχτές του σχεδίου ΑΝΑΝ και δεν βλέπουν κανένα κακό σε αυτή την διζωνική κοινοτική ομοσπονδία. Ο κύριος Κλειρίδης σας είπε προηγουμένως τα μειονεκτήματα. Εγώ σας λέω ακόμη περισσότερο ότι με την διζωνική δικαινοτική ομοσπονδία καταπατούνται σχεδόν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού, και γι' αυτό το λόγο αν πρόκειται κάποια στιγμή, και ρίχνω βαρύτατες ευθύνες στην Αθήνα σε αυτό το σημείο, χωρίς η Λευκωσία βέβαια να αθωώνεται, αν θα ανακρούσουμε πριν να λέω, θα πρέπει να επιζητήσουμε την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς καμία εξαίρεση των θρησκευτικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, εργασιακών, περιουσιακών δικαιωμάτων του κάθε Κύπριου πολίτη, νόμιμου Κύπριου πολίτη, σε κάθε σημείο της κυπριακής γης, ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής του νέου του κράτους που θα προέλθει από αυτή την ιστορία. Σε μια τέτοια περίπτωση και με την εφαρμογή της αρχής ένας άνθρωπος, μία ψήφος, θα μπορέσουμε ναι πραγματικά να πούμε ότι θα συμβιώσουμε όπως θέλει ο καθένας. Ο καθένας είναι ό,τι του επιτρέπει η
1: πορεία. Έχετε δίκιο, αλλά κυρία Θεοχάρους, αυτό, γιατί το είπε και ο κύριος Κλειρίδης και καλά κάνετε και το λέτε αναλυτικά, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εδώ μας ερμήνευσε πριν από λίγο, τι εννοείται στις συνομιλίες περί πολιτικής ισότητας. Διότι εδώ παραβιάζει αυτό που περιγράφεται, ακόμη και τα λεγόμενα ευρωπαϊκά τέλος πάντων και εκτιμένα, τα οποία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας αλακάρτ είναι. Δηλαδή, πού το βρήκαμε αυτό? Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα ζήτημα, μία ψήφος, μία γνώμη κάθε πολίτη στην Κύπρο. Δεν λέμε αυτό εδώ με την πολιτική ισότητα, λέμε κάτι άλλο. Είτε είστε περισσότεροι είτε λιγότεροι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μα όταν λέγαμε ότι αυτή η λύση είναι ρατσιστική, είναι ένας τύπος apartheid και κανείς δεν μπορούσε, όχι κανείς, έπαψαν πια, κουράστηκε ο κόσμος, δεν μπορεί πια να τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα, να τα λέμε λίγοι. Αριστερή απελπισμένη που λέει ο Σαββόπουλος, εγώ θα έλεγα ενωτική απελπισμένη, έτσι, γιατί αυτό υποκρύπτεται και από τα λεγόμενα του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει δημοκράτες απελπισμένοι, για να τελειώνουμε και να μην παρεξηγηθούμε.

0: Σας λέω ότι αν επιμείνουμε σε αυτή τη λύση θα δημιουργήσουμε ένα κράτος apartheid χειρότερο από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής και την λύση της διζωνικής ομοσπονδίας όπως την είχε απορρίψει ο Νέλσον Μαντέλα, γιατί είχε προταθεί στον Μαντέλα, αλλά όντας εξυπνότατος και διορατικός την είχε απορρίψει από εκείνα τα χρόνια.
1: Τι λέτε κύριε Κλειρίδη σε αυτά που λέει η κυρία Θεοχάρους?
2: Πράγματι θα δημιουργηθεί έναν ρατσιστικό καθεστώς δύο ζωνών πολιτιών, ονομάστε τις όπως θέλετε, οι οποίες είναι εθνικά καθαρές. Μία τουρκική και μία ελληνική. Αυτόν το καθεστώς είναι ένα ρατσιστικό καθεστώς. Και στερεί από τους Κυπρίους τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους. Αυτά που είπαμε προηγουμένως και στο περιουσιακό και στα θέματα του ένας άνθρωπος μία ψήφος και στα θέματα της ελεύθερης εγκατάστασης και στα θέματα της ελεύθερης διακίνησης είναι ό,τι χειρότερο. Θα είναι χειρότερο από το καθεστώς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
1: Κυρία Θεοχάρους, επειδή μου λένε ότι το πρόβλημα εντείνεται και δεν θέλω να σας χάσω με άκομψο τρόπο, θέλω μια τελευταία κουβέντα από σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, η επόμενη μέρα, γιατί είναι αντιληπτό πια ότι το ελληνικό και το κυπριακό πολιτικό σύστημα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χωρίς να αλλάζουν τίποτα μία Τουρκία η οποία όχι μόνο κερδίζει, διαρκώς μετατοπίζει τα όρια και την ίδια τη συζήτηση. Τώρα μας λέει δύο χωριστά κράτη να τελειώνουμε. Δεν ξέρω αν το εννοεί για να μας ρημουλκίσει σε μία ομοσπονδία, συνομοσπονδία αλλά Τούρκα, αλλά και αυτό πάλι επιτυχία θα είναι.
0: Μα η ομοσπονδία είναι ουσιαστικά η μετατροπή του νυν ελευθέρων σε εισαγωγικά περιοχών, γιατί ξέρετε όταν δηλώνουν οι υπουργοί της παρούσης κυβέρνησης ότι δεν θα μας ρωτήσουν οι Άγγλοι από τις Βρετανικές βάσεις τι θα κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα αναμένεται να εκραγεί στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι οι ελεύθερες περιοχές είναι ένας όρος υποαίρεση, είναι περιοριστικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, με την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία οι ελεύθερες περιοχές θα μετατραπούν σε ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας και θα είναι ζήτημα χρόνου να απορροφηθούν και να εξαφανιστεί ο γηγενής πληθυσμός από χιλιετιών γηγενής πληθυσμός, όπως έγινε με την Ήμβρο και με την Δένεδο και από άλλους ελληνικούς τόπους. Γι' αυτό ό,τι και να πούμε και όσα εναλλακτικά σχέδια και αν προτείνουμε εμείς που νιώθουμε, έχουμε αυτή την αγωνία, δεν πρόκειται να εισακουστούμε. Ελπίζω να γίνει δημοψήφισμα. Κάπου άκουσα λίγο την εκπομπή σας από την τηλεόραση, τέθηκε και το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ να νομιμοποιήσω με την ανοχή μου μία λύση που δεν θα περάσει με δημοψήφισμα από τον λαό και τότε ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσουμε στο λαό τι προνοεί αυτό το νέο σχέδιο που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ξέρετε, είναι πολύ πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα τώρα από το σχέδιο Ανάν. Όχι ότι θα έπρεπε να είχαμε δεχθεί το σχέδιο Ανάν, για όνομα του Θεού, τότε είχαμε υποστεί φοβερούς προπυλακισμούς εξαιτίας της τάσης που τηρήσαμε και της μαχητικότητας με την οποία το πολεμήσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο χειρότερα, γιατί η Τουρκία έχει εδραιώσει την θέση της σαν μια υπερδύναμη. Η Ελλάδα ακολουθεί μια φοβική πολιτική που δεν την έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε στις δηλώσεις, στις υποκλήσεις, στους εναγκαλισμούς, στα φιλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Το ίδιο και από τη δικιά μας τη μεριά. Και έχουμε και μια δουλική συμπεριφορά απέναντι στον παρανοϊκό που κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετεξελιχθεί αυτό σε ένα νέο Χίτλερ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι και απίθανο να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που δήλωσε ο Λόρδος Χάνι ότι το σχέδιο θα σας το φέρνω και θα σας το ξαναφέρνω μέχρι που να το δεχτείτε.
1: Μια χαρά το είπατε και μιας και το θέσατε, πείτε μου μονολεκτικά και να σας καληνυχτήσω. Το υπενυχτήκατε. Κοιτάξτε, υπάρχει και το πρότυπο του Ντιέγκο Γκαρσία στα πλαίσια της αποαπικιοποίησης ακόμη και στον 21ο αιώνα. Και ρωτώ, δεν ήρθε η ώρα η κυπριακή πολιτική ηγεσία να θέσει θέμα και για τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες σε αντίθεση με τη Σούδα, που παρότι έχει ουσιαστικό ρόλο εδώ ο αμερικανικός παράγοντας, εκεί είναι και εδαφικές βάσεις, έτσι, οι βρετανικές. Δεν ήρθε η ώρα να τεθεί το θέμα. Είπατε, Λόρδος Χάνεϊ, αν σηκώσει το χαλί, πάντα μια βρετανική επίνευση υπάρχει.
0: Ναι, θα σας υπενθυμίσω ότι όποιον Κύπριο πολιτικό και αν ερωτήσεις από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή επάνω στο τρένο και το οδηγούν, θα σου πει, μα θα ανοίξουμε αυτή, παίρνουν μια ρίση που είχε πει ο Μακαρίτης, ο Γλάφκος, ο Κληρίδης, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ανοίξουμε τώρα δεύτερο μέτωπο εναντίον της Αγγλίας, εναντίον της Βρετανίας. Πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή η Βρετανία μπορεί να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι ο κάθε ένας από όσους κυβέρνησαν την Κυπριακή Πολιτεία είχε κατά κάποιο τρόπο την έγκριση και της Βρετανίας, γιατί αν δεν την έχεις δεν μπορείς να εκλεγείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου αυτό τον ακροβατισμό, αλλά εγώ τον νιώθω έντονα και θα πρέπει να τον πω.
1: Θα χαρώ να σας δω στο Ηράκλειο, κυρία Θεοχάρους, να μιλήσουμε και για τα άλλα ανοιχτά ζητήματα της ανθρωπότητας. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Κληρίδη, μένετε, πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Στο σημείο αυτό, κύριε Κληρίδη, πέραν του κυρίου Λουκόπουλου, θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας και να καλημερίσω τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και διδάσκων ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συγγραφέας, πολυγραφότατος και δικός μας πατριώτης, θειακός, πρέπει να το πω αυτό, άρα ένας κριτικός στην Κύπρο. Ο κύριος Λουκόπουλος είναι κοντά μας, βεβαίως, και θα ξεκινήσω από τον κύριο Ανδρουλιδάκη. Γιατί ο κύριος Ανδρουλιδάκης μιλάει για τα κυκλικά μεγάλα τραύματα του ελληνισμού. Και κύριε Ανδρουλιδάκη, ζείτε στην Κύπρο, παρότι εστιακός, πρέπει να το πω αυτό. Θέλω να μου πείτε, δεν ξέρω πόσο μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, ποια είναι η αίσθηση που έχετε σήμερα εσείς ως Έλληνας, ζώντας στην Κύπρο, γύρω από το αυτό που είπε ο κύριος Λουκόπουλος, το είπε και ο κύριος Κλήδης πολύ σωστά, που θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τον ελληνισμό, που είναι το κυπριακό, αν θέλετε και με οφεμελιστικούς όρους στρατηγικού βάθους. Ο Νταβούτογλου είχε πει και Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στο νησί, θα έπρεπε να τον έχουμε φεύρει. Φανταστείτε λοιπόν ένα αρχέτυπο ελληνισμού πάνω στο νησί και κάνουμε προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει. Κύριε Ανδρουλιδάκη.
3: Ναι, ναι.
1: Μας ακούσατε?
3: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούτε. Ωραία.
3: Δεν σας.
1: Να αποκατασταθεί. Παιδιά, μιλάω τόση ώρα και το κοντρόλ δεν μου λέει ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
3: Ναι, μιλάω στον εαυτό. Ακούω τώρα. Σας ναι. Ακούω, κύριε Σαχίνη.
1: Ωραία. Λέω, θέλω να μου πείτε, ως ένας θειακός Έλληνας που ζει στην Κύπρο, πώς ερμηνεύεται αυτό που είπε ο κύριος Λουκόπουλος, ότι ενώ κανονικά το κυπριακό θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα με όρους στρατηγικού βάθους για τον ελληνισμό, σας θυμίζω ότι ο Νταβούτογλου είπε ένας Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στην Κύπρο θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει, και τι εισπράττεται από την κυπριακή κοινωνία με βάση αυτά που έχετε πει για τα μεγάλα συλλογικά τραύματα.
3: Ναι, παρότι ακούω δύο φορές τον ήχο, νομίζω ότι κατάλαβα την ερώτηση. Χρειάζεται να το δούμε λίγο έτσι, όπως το λέτε και εσείς, με όρους συλλογικού τραύματος. Και αυτό το οποίο μάλλον δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελλαδική και την κυπριακή κοινωνία επίσης, είναι τι συνέβη το 1974 με όρους συλλογικού τραύματος. Και αυτό που συνέβη είναι ότι ο κυπριακός ελληνισμός εγκαταλείφθηκε. Κρατάω τη λέξη που είπε ο κύριος Λουκόπουλος περί εγκατάλειψης, για να το συνδυάσω και με αυτό που είπε ο κύριος Κληρίδης για την ψυχολογική ερμηνεία που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι, δεν είναι ψυχολογικοποίηση, είναι ψυχοπολιτική. Δύο ψυχοπολιτική, αν θέλετε. Οπότε λοιπόν το 1974 έχουμε τον κυπριακό ελληνισμό να εγκαταλείπεται και αυτό διαμορφώνει και για το κυπριακό συλλογικό αλλά και για το ελληνικό συλλογικό ένα τραύμα ανυπεράσπιστου. Το τραύμα ανυπεράσπιστου μπορεί να γεννήσει ως εκ τούτου δύο φαινομενικά αντίθετες κατευθύνσεις, στάσεις. Η μία είναι η προσκόλληση προς την ασφάλεια σε βάρος της ελευθερίας και το άλλο, η άλλη στάση είναι εντελώς αντίστροφη, είναι η διεκδίκηση της ελευθερίας ακόμα και με το πλήρες ρίσκο της ασφάλειας, δηλαδή με έναν αυτοκτονικό τρόπο. Αυτό όμως που έχει συμβεί στο ελληνικό συλλογικό είναι ότι η ανάγκη για ασφάλεια μετά το 1974 και μετά το πρόταγμα του «Η Κύπρος κείται μακράν», που είναι η κανονικοποίηση του ανυπεράσπιστου, αυτό που έχει συμβεί λοιπόν είναι ότι η ανάγκη για ασφάλεια έχει γίνει υπερτροφική και αυτό αποτελεί κατά την άποψή μου μια πραγματικά οντολογική μεταστροφή του ιδρυτικού προτάγματος του ελληνικού συλλογικού. Θα μπορούσα να το πω λίγο έτσι πικρά, είναι σαν να έχουμε πάρει τον εθνικό ύμνο και εκείνη τη φράση, τη στροφή που λέει «απ' τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά», κάναμε τη συνέχεια και σαν πρώτα υποταγμένη «χαίρε ο χαίρε ασφαλιά». Δηλαδή, τι έχει συμβεί? Έχουμε πια εκπαιδευτεί από το κυρίαρχο σύστημα να εχωρούμε διαρκώς βαθμούς ελευθερίας για να εξασφαλίζουμε ένα κάποιο βαθμό ασφάλειας. Αυτό, έτσι όπως το περιγράφω, είναι η ιδρυτική πράξη της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μας έπεισαν ότι η ιδρυτική πράξη της μεταπολίτευσης είναι η απελευθέρωση από τη Χούντα. Αυτό είναι ψευδές. Η ιδρυτική πράξη της μεταπολίτευσης είναι η ασφάλεια, η προτεραιοποίηση της ασφάλειας με τίμημα την εγκατάλειψη του κυπριακού ελληνισμού, δηλαδή η αποδοχή του ανυπεράσπιστου ως κανονικότητα πλέον. Και εδώ, για να ψάχνουμε λίγο και μια λύση, η ψυχοθεραπευτική, αν την πω, η πολιτική ορίμανση, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό πεδίο, δεν είναι να διαλέξει κανείς την ασφάλεια ή την ελευθερία. Είναι να ξαναχτιστεί εμπιστοσύνη, ώστε και οι δύο ανάγκες να μπορούν να συνυπάρχουν. Γιατί? Γιατί πραγματική ελευθερία χωρίς βασική ασφάλεια γίνεται άγχος και ασφάλεια χωρίς ελευθερία γίνεται φυλακή ή υπαρξιακός θάνατος. Αυτό είναι αυτό στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό συλλογικό σήμερα. Σε μια ασφάλεια με όλο και μικρότερους βαθμούς ελευθερίας που αποθεώνει την ασφάλεια χάνοντας κομμάτια ελευθερίας και το τελικό αποτέλεσμα είναι να χάνει κανείς και την ασφάλεια και την ελευθερία βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι είναι υπαρξιακός θάνατος. Τώρα, θα μπορούσα να δω την πρόταση της ΔΔΟ, της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας, κάτω από αυτό το πρίσμα, όπως το συζητάμε τώρα, όπου χρειάζεται να σκεφτούμε ποιο είναι το βαθύ συλλογικό τραύμα που φέρει η κυπριακή κοινωνία. Πόλεμος, εκτοπισμός, απώλεια, αγνοούμενος, βία, διχοτόμηση. Οπότε τέτοιες εμπειρίες δεν επηρεάζουν μονάχα την πολιτική σκέψη και εδώ έρχεται αυτό που λέω, η ανάγκη να συνυπολογίζουμε στην εξίσωσή μας και την ψυχοπολιτική. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας επηρεασμός της αίσθησης ασφάλειας, της εμπιστοσύνης επίσης, αλλά και της συλλογικής ταυτότητας. Και σε αυτό το πλαίσιο, η όποια πρόταση, είτε είναι η διζωνική είτε όποια άλλη πρόταση, δεν βιώνεται από το συλλογικό ψυχισμό ως απλά μια θεσμική λύση. Αλλά λειτουργώντας στο συμβολικό πεδίο, προκαλεί έναν διχασμό. Όπως κάθε τραύμα έτσι προκαλεί έναν διχασμό. Από τη μια πλευρά είναι προτείνεται ως ένα σύμβολο επανένωσης και άρα υπέρβασης του τραύματος και από την άλλη μεριά είναι μια νομιμοποίηση, ο κίνδυνος μιας νομιμοποίησης και απώλειας της αδικίας. Και οι δύο στάσεις αυτές είναι πολύ ψυχικά κατανοητές. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ακούγεστε πολύ okay. Καλά.
3: Τώρα, αυτό που θα πρότεινα σαν διέξοδο από αυτό το πράγμα είναι η επεξεργασία του τραύματος. Το οποίο γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο διχασμός. Γιατί στην πραγματικότητα το τραύμα, το συλλογικό τραύμα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, έχει μείνει ανεπεξέργαστο. Έχει μείνει σε μια φάση πιο πριν. Δεν έχει καν αναγνωριστεί το τραύμα. Μέσα από μια συλλογική αφήγηση, ώστε να διαμορφώσει μια νέα συλλογική συνείδηση που θα μπορεί να συμπεριλάβει και την ασφάλεια και την ελευθερία ως υπαρξιακά προαπαιτούμενα και τα δύο μαζί δηλαδή. Οπότε αν θέλετε να το κάνω λίγο πιο αναλυτικά, τι θα σήμαινε δηλαδή επεξεργασία του τραύματος, είναι πριν απ' όλα να πούμε ότι η επεξεργασία του συλλογικού τραύματος είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση. Όχι απαραίτητα χρονικά, να το σκεφτεί κανείς έτσι, δηλαδή πρώτα θεραπεία και μετά πολιτική, αλλά ουσιαστικά με την έννοια ότι χωρίς κάποια μορφή επεξεργασίας του συλλογικού τραύματος, αυτού δηλαδή που μας έχει συμβεί, χωρίς επίγνωση αυτού που μας έχει συμβεί, η λύση θα είναι καταδικασμένη να είναι έθραυστη, να μην εμπεδωθεί και να αναπαράγει πάλι τις ίδιες φοβίες. Οπότε, πιο συγκεκριμένα και πρακτικά, τι σημαίνει επεξεργασία του τραύματος? Δεν σημαίνει ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να συμφωνήσουμε όλοι. Και με αυτή την έννοια θα μπορούσα να συμπεριλάβω και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Σημαίνει πρώτον να αναγνωρίσουμε την εμπειρία. Να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι εδώ έχουν συντελεστεί απώλειες, εκτοπισμοί, φόβος, βία, αδικία. Γιατί χωρίς αυτή την αναγνώριση, τελεί ο συλλογικός ψυχισμός κάτω από μια αίσθηση αόρατου πόνου και αόρατης απειλής ταυτόχρονα. Δεύτερον, και πολύ πολύ ίσως πιο σημαντικό, η δικαίωση και η θεσμική λογοδοσία. Όχι με έναν εκδικητικό τρόπο, αλλά ως αναγνώριση ευθυνών, ιστορική σαφήνεια και να υπάρχουν επίσης συμβολικές και υλικές μορφές αποκατάστασης. Αλλιώς η έλλειψη αυτής της λογοδοσίας απλώς κρατάει το τραύμα συνέχεια ανοιχτό, την πληγή να αιμορραγεί και να αναπαράγονται συνέχεια τα ίδια τραυματικά συμπτώματα. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο έχει μείνει ανεκπλήρωτο εντελώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Έτσι. Το τρίτο στοιχείο είναι, χρειαζόμαστε μια δημόσια αφήγηση και μνήμη, μια αφήγηση και ένα χώρο για μια συλλογική μνήμη και μια εκπαίδευση χωρίς διαστρεβλώσεις. Γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι ότι σκεπάζονται όλα κάτω από μια σιωπή, παρά το δεν ξεχνώ, η οποία σιωπή αυτή δεν θεραπεύει, αλλά απλώς μεταθέτει, πετάει το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Το επόμενο βήμα που θα φανταζόμουν είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Γιατί της εμπιστοσύνης είτε του ενός προς τον άλλον, είτε των Ελληνοκυπρίων προς τους Τουρκοκύπριους, είτε των Ελληνοκυπρίων του κυπριακού λαού προς τους κυπριακούς θεσμούς. Γιατί σε τραυματισμένες κοινωνίες το βασικό πλήγμα είναι ακριβώς αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε και ζητήματα όπως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα σχετικά, τα βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα επόμενο βήμα που βλέπω είναι ο μετασχηματισμός της μνήμης, το λέω. Όχι με την έννοια ότι πάμε να σβήσουμε το τραύμα, να το εξαφανίσουμε, γιατί πάντα θα είναι εκεί το τραύμα. Το θέμα είναι αν επιτρέπουμε στο τραύμα του 1974 να ορίζει τη ζωή μας σήμερα. Και αυτό συμβαίνει με έναν τρόπο. Οπότε λοιπόν ο μετασχηματισμός του τραύματος, ο μετασχηματισμός της μνήμης, είναι να μεταμορφώσουμε την πληγή σε μνήμη, το φόβο σε γνώση και, ίσως το πιο κρίσιμο, το διχασμό σε επίγνωση. Αυτή η θεραπευτική διαδικασία είναι πραγματικά μια θεραπευτική διαδικασία, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, δεν είναι ένα πολιτικό σύνθημα. Αν από την άλλη μεριά το τραύμα μείνει ανεπεξέργαστο, τότε η όποια λύση θα βιώνεται ή ως μια επιβολή, οι φόβοι θα μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, κάτι που το βλέπουμε πολύ έντονα και ψυχοθεραπευτικά στην κυπριακή κοινωνία, και η δυσπιστία θα γίνεται σταθερή και μόνιμη πολιτική στάση. Οπότε, αν αντίθετα υπάρξει επεξεργασία του τραύματος με αυτούς τους όρους που τα είπα προηγούμενα, θα αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα του κυπριακού πληθυσμού, θα μειωθεί η πρόσδεση στην ταυτότητα ως μια τελευταία μορφή άμυνας, στην όποια ταυτότητα θεωρεί ότι είχε καθένας βεβαίως, είτε την κυπριακή, είτε την ελληνοκυπριακή ταυτότητα, είτε την τουρκοκυπριακή ταυτότητα, είτε την κυπριακή ταυτότητα που επιχειρεί να αναδυθεί, ή την ευρωπαϊκή ταυτότητα που μοιάζει να είναι σαν μια τρίτη διέξοδος, είμαστε Ευρωπαίοι, και με αυτή την έννοια θα είναι δυνατή η συνύπαρξη χωρίς μια διαρκή απειλή. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Επεξεργασία του τραύματος δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όλοι συμφωνούμε για όλα. Σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ζήσουμε με τη μνήμη χωρίς αυτή να μας καθορίζει αποκλειστικά.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, επειδή θα βγω χρειάζεται... εκτός χρονικού πλαισίου, παρότι σας έχω καθυστερήσει. Συμφωνώ στην ανάπτυξη του σκεπτικού. Βάζω όμως έναν όρο. Όλο αυτό που περιγράφεται είναι πραγματικά ένας χρήσιμος οδηγός. Δεν νομίζω θα διαφωνήσω ούτε ο κύριος Κλήρης, ούτε ο κύριος Λουκόπουλος. Λείπει όμως μία παράμετρος. Είναι θέμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων όταν έχει 40.000 τουλάχιστον στρατό κατοχής. Γιατί αν είναι να τα βρουν οι Ελληνοκύπροι με τους Τουρκοκύπριους, γιατί και οι Τουρκοκύπροι υφίστανται κατά πίεση από τα στρατεύματα και τους επίκους, θα έλεγα μαζί σας. Αλλά είναι έτσι απλά.
3: Ωραία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ρυψοκινδυνεύσω να πω το εξής. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στον τουρκοκυπριακό λαό, στον ελληνοκυπριακό λαό και στον ελληνικό λαό, αν το πω έτσι αυτό το τρίπτυχο, είναι η διαρκής αίσθηση του ανυπεράσπιστου.
1: Α.
3: Αυτό είναι που κιόλας επιτείνει το τραύμα. Άρα, αν είχαμε την πολιτική βούληση ως Ελλάδα ή ως κυπριακή κυβέρνηση επίσης, ως ελλαδική ή ως κυπριακή κυβέρνηση, να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποκατάσταση του ανυπεράσπιστου, τότε θα βλέπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να γίνονται εδώ, γιατί εδώ είναι ο πυρήνας του τραύματος. Δηλαδή και ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός τελεί και αυτός κάτω από μια εγκατάλειψη, και ακόμα και ας φαίνεται ότι η μητέρα πατρίδα ασχολήθηκε μαζί τους για να τους προστατεύσει, στην πραγματικότητα εγκαταλελειμμένοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα όχι οι άρχουσες τάξεις, αλλά το προλεταριάτο, αν το δούμε και ταξικά, όπως και από τούτη τη μεριά. Άρα χρειάζεται να έχουμε στην Ελλάδα, θα πω κυρίως, γιατί από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, μια πολιτική βούληση που να θέτει την ανάγκη υπεράσπισης του ανυπεράσπιστου ως μέγιστη συλλογική, εθνική, αν θέλετε, προτεραιότητα.
1: Είστε σαφείς. Κύριε Λουκόπουλε, γιατί σας ταλαιπωρώ και εσάς. Νομίζω ότι η παράμετρος που έθεσε ο κύριος Ανδρουλιδάκης της ψυχοπολιτικής έχει αντικείμενο, δικαιώνοντας και τον κύριο Κλήρη κατά αυτόν τον τρόπο.
4: Καταρχήν δεν με ταλαιπωρήσατε, αλλά έχω πρωί-πρωί εκπομπή στο ΡΙΚ παρεμπιπτόντως και συμπτωματικά για το Ιράν, και πρέπει να δούμε κάτι. Όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορώ να κρίνω, δηλαδή από ψυχολογικής πλευράς, εμένα με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, σας το λέω τώρα, πώς είναι οι Τουρκοκύπροι ή όχι, ή τι αισθάνονται, για το λόγο το ότι το πρόβλημα δεν είναι διακοινωτικό. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα, δηλαδή, εισβολής και μια συνεχιζόμενης κατοχής. Και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνομιλεί κατ' ουσίαν όχι με έναν κοινοτικό, από την άλλη μεριά ηγέτη, αλλά με έναν εγκάθετο της Άγκυρας. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα όμως, αυτό που ενδιαφέρει είναι πως εμείς θα αποκαταστήσουμε μία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το Εθνικό Κέντρο ή αυτά τα λέγαμε παλιότερα, αλλά η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πως λοιπόν θα εμπεδωθεί, είπαμε προηγουμένως, το αίσθημα ασφάλειας, το είπε ο κ. Ανδρουλιδάκης, το αίσθημα ασφάλειας στον ελληνισμό της Κύπρου. Και φανταστείτε τι έκανε. Εγώ δεν θα σας πω ότι είναι όλα τα θέματα στρατιωτικής λύσεως και όχι. Φανταστείτε, στην τελευταία παρέλαση νομίζω ήταν αυτή, τι ενθουσιασμός επικράτησε όταν δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πέρασαν από εκεί. Ήταν μια σύντομη διέλευση και δεν ξέρω τελικά αν είχαμε πάρει και άδεια για να το κάνουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, συμφωνώ, όχι ότι δεν έχουν και αυτοί αυτά τα δικαιώματα, με ενδιαφέρει όμως πρωτίστως ο κυπριακός ελληνισμός. Και ο κυπριακός ελληνισμός όντως αισθάνεται και έχει τραυματιστεί. Το 1974 δεν ήταν μόνο αυτό που είπε ο Καραμαλής, ήταν και αυτοί οι οποίοι έκαναν την προδοσία ότι τους εγκατέλειψαν. Και μετά ήρθε και ο Καραμαλής και μετά ήρθε το πολιτικό σύστημα και κυρίως βολεύτηκε και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πίσω από αυτό το θέμα. Αν θα έχει συμπαράταξη ή όχι. Δηλαδή, ξαναλέω και κλείνω εδώ, η Ελλάδα απεμπόλησε πρώτα απ' όλα είπατε κάτι προηγουμένως για τον Νταβούτογλου. Στρατηγικά συμφέροντα τα οποία έχει, ιστορικοί οι λόγοι πάρα πολύ μεγάλοι, δεν καθοδηγούμε. Η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αλλά και το κυριότερο είναι ότι ξέχασε τις υποχρεώσεις που έχει ως εγκύτρια δύναμη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υποδώσουμε πάνω σε αυτό το οποίο υπόθηκε προηγουμένως, και σε αυτό το κομμάτι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μία ακροτελεύθερη παρατήρηση: αυτή την εκπομπή, από αυτό που ξεκίνησε, όπως ξεκίνησε ο κ. Σκλήδης, μέχρι το τελευταίο το οποίο είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θέλω να πω, πρέπει να την παρακολουθούσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Ξαναλέω ότι η ελλαδική κοινή γνώμη αγνοεί τις βασικές τυχές του Κυπριακού και αγνοεί που οθούνται τα πράγματα τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Θα σας παρακολουθήσουμε αύριο το πρωί, γιατί έρχεται και το Ιράν και από ό,τι κατάλαβα, μπες βιές, κάτι θα συμβεί. Κύριε Λυκόπουλε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
4: Καλό
1: κύριε
4: Αρμενιδάκη, σας.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή το είπατε ακροθυγώς, θα σας διαβάσω κάτι, το ξέρετε άλλωστε. Είναι η περίφημη επιστολή Σεφέρη 28 Δεκεμβρίου του 54 στο Θεοτοκά. Και λέει ο Σεφέρης, από το καλοκαίρι του 53 που πήγα στην Κύπρο, ξαναπήγα και φέτο, και προσπάθησα να προσέξω και να ειδώσω μπορούσα από πιο κοντά. Τούτο με βασανίζει. Υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 400.000 ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις πραγματικές τους ρίζες και να τις κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου. Σε αυτή τη γωνιά της γης δουλεύει μια μηχανή που κάνει τους Ρωμιούς Σπαρτούς, Κύπριους, όχι Έλληνες, που κάνει τους ανθρώπους μπαστάρδους, με την εξαγορά και την απαθλίωση των συνειδήσεων, με τις κολακίες των αδυναμιών ή των συμφερόντων. Το κυπριακό ζήτημα είναι πριν απ' όλα ζήτημα καλλιέργειας, ζήτημα κουλτούρας, με την πλατύτερη σημασία που έχει λέξει, και ονομάζει τη φυσιολογική παιδεία αυτών των ανθρώπων πολιτική προπαγάνδα. Λέει δηλαδή το βρετανικό, παρότι ο ίδιος με τη βρετανική ελίτ στο χώρο της τέχνης συνομιλούσε, ως διπλωμάτης ήξερε καλά και τον τρόπο που λειτουργούσε η βρετανική διχαστική πολιτική. Σου λέει εδώ τους βάλαν μια ταυτότητα στη συντηρητική πλειοψηφία των Κυπρίων και φτάσαμε σήμερα, με αυτό θέλω να κλείσουμε κύριε Ανδρουλιδάκη, στην Κύπρο να θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο, στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ένα τραύμα?
3: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η κερκόπορτα από την οποία μπορούν να εισχωρούν μέσα στη συλλογική ασυνείδηση, στο συλλογικό ασυνείδητο καλύτερα, αυτές οι αντιλήψεις. Και η κερκόπορτα είναι το έλλειμμα ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ασφαλείς, δεν ικανοποιείται αυτή η θεμελιακή ανάγκη, τότε κατευθύνονται με κάθε τρόπο ή, αν θέλετε, είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Αρκεί να βρουν μια σταλιά ασφάλεια, να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από αυτό το πλαίσιο και να ανακουφίσουν την τεράστια υπαρξιακή αγωνία την οποία αντιμετωπίζουν. Αν αυτή η υπαρξιακή ασφάλεια μπορεί να προσφερθεί με την αντικατάσταση της συλλογικής ταυτότητας από μια υπέρτερη, ανώτερη, καλύτερη και ασφαλέστερη, όπως είναι για παράδειγμα η Κυπριακή, η Βρετανική, η Τουρκική ή δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα προσφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και την ανάγκη για βασική ασφάλεια, αλλά και την ανάγκη για αυτοεκτίμηση επίσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο κεφαλαιόδες ζήτημα. Αν η ελληνική ταυτότητα έτσι όπως προσφέρεται σήμερα, είναι μια ταυτότητα η οποία μπορεί να προσφέρει με την υπαγωγή ενός ανθρώπου σε αυτήν, ακόμα και τη στοιχειώδη αυτοεκτίμηση ή αν προσφέρει ντροπή με όλα τούτα τα ανυπεράσπιστα που συζητούσαμε προηγουμένα. Εκεί λοιπόν είναι το κλειδί στο πώς η λύση που προσφέρουν αυτοί οι διάφοροι μηχανισμοί γίνεται ελκυστική, και γίνεται ελκυστική γιατί απουσιάζουν αυτοί οι δύο παράγοντες, η ασφάλεια και η αυτοεκτίμηση. Αυτούς τους δύο παράγοντες μπορεί να τους επηρεάσει καθοριστικά το ελλαδικό πολιτικό σύστημα μόνο αν έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Αλλά για να το κάνει αυτό, για να έχει την πολιτική βούληση, θα πρέπει να απαλλαγεί από χρόνια αισθήματα μειονεξίας, εθνικής αδυναμίας, θα πρέπει να απαλλαγεί από θεσμούς που είναι άμεσα συναρτημένοι με το δοσιλογικό καθεστώς. Σκεφτείτε, οι δοσίλογοι είναι άνθρωποι που προτεραιοποιούν στη ζωή τους την ασφάλεια, όχι την ελευθερία, και αυτοί οι άνθρωποι εγκαθίστανται στη συνέχεια στο ελληνικό αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο ως η κυρίαρχη τάξη. Και επίσης άλλο ένα στοιχείο που χρειάζεται να δει το ελλαδικό πολιτικό σύστημα, τι θα κάνει με την εμπειρία του ανυπεράσπιστου. Δηλαδή, όπως άφησε τα παιδιά στα Τέμπη ανυπεράσπιστα, με τον ίδιο τρόπο άφησε τους ανθρώπους στο Μάτι ανυπεράσπιστους και με τον ίδιο τρόπο άφησε τον κυπριακό λαό επίσης ανυπεράσπιστο. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και η ευθύνη του ελληνικού λαού, του ελληνικού συλλογικού, να έρθει και να πει: δεν θέλουμε, δεν δεχόμαστε να είμαστε άλλο ανυπεράσπιστοι.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για την εξαιρετική οπτική πινελιά που βάζετε και που είναι τόσο αναγκαία, γιατί να μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα, όλα πρέπει να στηρίζονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στον ανθρώπινο διάλογο. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, κύριε Ανδρουλιδάκη.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κλειρίδη, γιατί νομίζω ότι αυτή η πινελιά του κύριου Ανδρουλιδάκη έθεσε και μερικά που θεωρούνται ανεξήγητα αλλά εξηγήσιμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, και έρχομαι σε αυτό τώρα, έχει μία μεταστροφή προς τον αμερικανικό παράγοντα.
2: Πιστώ.
1: Θα σας πει κάποιος ότι εντάξει, αυτό δεν το κάνει και στο κενό, στο κάτω-κάτω της γραφής, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, που είναι σε παρακμή, τον πρώτο ρόλο και την πακέτα την έχει αυτή τη στιγμή η δύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της. Γιατί λοιπόν θα σας πει κάποιος είναι αρνητικό αυτό?
2: Ναι. Καταρχάς, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρέμβαση του Ανδρουλιδάκη και είχα αναφερθεί και εγώ, χωρίς να είχα υπόψη μου ότι θα έχουμε και ψυχολόγων απόψε, ρωτήθηκα για ποιο λόγο συνεχίζουμε αυτήν την κατολίσθηση όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, και είπα πρέπει να είναι ψυχολογικό το θέμα. Είναι αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας. Τώρα που έχω ακούσει και τον ψυχολόγο, η ανασφάλεια αυτή, η οποία βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα, εκεί προσκύνται Μακράνη, Ζηρίχη, Λονδίνων, και τώρα βεβαίως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντείνουν αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας, και όταν κάποιος είναι ανασφαλής, δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί με την ψύχρεμη λογική και τη σωστή ανάλυση των δεδομένων για να κάνει αυτό το οποίο είναι σωστό υπό τις περιστάσεις. Άρα υπάρχει εδώ ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά τον προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πω δύο λόγια. Ιστορικά, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Κύπρος προσήλκησε τεράστια κεφάλαια από τη Ρωσία. Τα κεφάλαια αυτά προερχόντουσαν είτε από άτομα του καθεστώτος, δηλαδή του Πούτιν, που διαμοιράστηκαν τον πλούτο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επί Γέλτσιν, όταν ιδιωτικοποιηθήκαν τα πάντα και έβρισκαν την Κύπρο σαν μια χώρα στην οποία είχαν εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, και βεβαίως σαν χώρα, σαν ορθόδοξη χώρα, και είχαμε χιλιάδες Ρώσους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην
1: Κύπρο. Παρική ολόκληρη στη Λεμεσόγεια.
2: Στη Λεμεσόγεια, παραδείγματος. Ναι. Και βεβαίως είχαμε και τους αντιπουτινικούς, δηλαδή αυτούς που ήταν εναντίον του καθεστώτος, οι οποίοι είχαν λεφτά τα οποία κάπου έπρεπε να τοποθετήσουν. Και αισθάνθηκαν όλοι στην Κύπρο, είχαν την απαραίτητη ασφάλεια για τον σκοπό αυτό. Σαν αποτέλεσμα συσσωρεύτηκε ένας τεράστιος πλούτος στις κυπριακές τράπεζες. Υπολογίστηκε σε κάποια φάση ότι ήταν της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων καταθέσεις. Και βεβαίως η κυπριακή οικονομία ζούσε στη βάση αυτού του πλούτου. Διότι όταν οι τράπεζες έχουν τόσα λεφτά, μπορούν να δίνουν και δάνεια. Και να κινείται η οικονομία, βεβαίως. Αυτόν κατέρευσε το 2012, όταν είχαμε την τραπεζική κρίση.
1: Η πρώτη που είχατε
5: και στα ATM τα capital.
2: Ναι. Έτσι. Το λοιπόν. Και οδήγησε βεβαίως σταδιακά στο κλείσιμο μιας τράπεζας και στην απώλεια τεραστίων κεφαλαίων από καταθέτες. Ήταν ολοκληρωτικό το κούρεμα. Ιστέ την άλλη τράπεζα, την Τράπεζα Κύπρου, ήταν μερικών το κούρεμα. Υπήρξε δηλαδή μια επίθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στη Γερμανία, εναντίον αυτού του καθεστώτος, από την Αγγλία και βεβαίως από την Αμερική. Και στη συνέχεια βεβαίως στην πορεία είχαμε τις διάφορες...
5: Καλά το λέτε, κυρία Μέρκελ, σας είχε τότε χαρακτηρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως το φορολογικό ελτοράντο της ρωσικής ολιγαρχίας, καλά το λέτε.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Το λοιπόν, και άρχισε αυτός ο πόλεμος εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είχαμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα sanctions, και βεβαίως έκλεισαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία και λογιστικά γραφεία, τα οποία διαχειριζόντουσαν εταιρείες οι οποίες στήριζαν το καθεστώς του Πούτιν. Υπήρξε ένα πλήγμα στον τομέα των υπηρεσιών, από το οποίο πλήγμα ουδέποτε ανέκαψε η Κύπρος. Όμως το τι πέτυχαν είναι να εξαφανίσουν των ρωσικών παράγοντων από την Κύπρο. Ενώ δηλαδή στηριζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό η Κύπρος των ρωσικών αυτών παράγοντων, τα τελευταία χρόνια είδαμε να εξαφανίζεται αυτός ο παράγον. Και από το 2023, που ανέλαβε τα ενία της Προεδρίας ο κ. Χριστοδουλίδης, είδαμε μια καθαρή μετατόπιση προς την Δύση, δηλαδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία. Το λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι πρώτον ο πρόεδρος του Λουδής είπε ότι θα καλέσω εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μας συμβουλεύσουν πώς θα διαχειριζόμεθα τα θέματα που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος. Και ήρθαν όντως κλιμάκια, το έπραξαν. Δεύτερον, προχώρησε σε μια εντατικοποίηση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο στρατιωτικό τομέα, συνεργασία, το οποίο οδήγησε και στην άρση του εμπάρκο κάποιου είδους εξοπλισμών και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Συνεργασία γενικότερα, ακόμα και πέρσι που είχαμε τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσόν, τις καταστροφικές, ήρθε κλιμάκιο από την Αμερική για να εντοπίσουν τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών. Και βλέπουμε επίσης, βλέπουμε μάλλον την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών να πηγαίνει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην ΠΑΦΟ. Μια απότομη αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως μια σύσφιξη περαιτέρω των σχέσεων με το Ισραήλ. Είναι γεγονός ότι σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών είναι άριστες, θα έλεγα, και με το Ισραήλ. Κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε, διότι όπως είπα οικονομικά η Κύπρος στηριζόταν στα ρωσικά κεφάλαια. Αυτό έπαψε. Τώρα το θέμα είναι, και βλέπουμε τώρα μάλιστα τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να λέει ότι θα συμμετέχουμε σαν παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Εμείς τι πήραμε σαν αντάλλαγμα και σαν αποτέλεσμα αυτής της νέας πολιτικής? Εμείς εννοώ η Κύπρος, ιδιαίτερα στο εθνικό μας θέμα. Θα ανέμενε κανείς ότι μετά αυτήν την μεταστροφή θα έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν την επιρροή τους προς την Τουρκία για να μην επιμένει παραδείγματος χάρη στη λύση των δύο κρατών ή να κάτσει στο διάλογο, να διαπραγματευτεί. Κάθε άλλο. Το μόνο το οποίο εξασφαλίσαμε είναι μία δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα, το οποίο όπως εξηγήσαμε στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής είναι μία τουρκογενής λύση ουσιαστικά νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων της κατοχής. Τίποτα άλλο. Το ίδιο παράλληλα βλέπουμε και στις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, έχει γίνει αναφορά και στην την Αμερικανίδα πρέσβυραν εδώ στην Ελλάδα και τις επαφές που έχει και πώς οι σοσιαλιτέ την έχουν ψηλά, πολύ ψηλά. Τι πήρε
5: και εδώ πάει σε αγώνες πάντως, όπως και η συνάδελφός της στην Κύπρο, έτσι.
2: Τι πήρε η Ελλάδα από αυτήν την σχέση? Φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν πήρε τίποτα, διότι η Τουρκία όχι μόνο δεν ανέρεσε την πολιτική της διχοτόμησης του Αιγαίου, την γαλάζιον πατρίδα, την ναύτεξ, το καλώδιο, το δεν θα κάνετε τίποτε σε Αιγαίων και Ανατολική Μεσόγειο να δεν συγκατατεθώ και εγώ, αλλά σκουπίστηκαν όλα κάτω από το χαλί. Και έχουμε μια στασιμότητα, η οποία στασιμότητα είναι υπέρ της πολιτικής των ΗΠΑ να μην υπάρχει όξυνση μεταξύ δύο νατοϊκών χωρών.
5: Ωραία.
2: Αυτό είναι
5: για τους Αμερικανούς.
2: Για τους Αμερικανούς.
5: Ναι, ναι.
2: Αυτό. Αλλά από την άλλη αποθρασύνεται η Τουρκία, όπως έχω πει. Διότι αυτή η πολιτική του εξευμενισμού με τις ευλογίες των ΗΠΑ κάθε άλλο παρά βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσης και ούτω καθεξής. Το ίδιο και στην Κύπρο, στη λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, ναι μεν η μεταστροφή αυτή επευλήθη εκ των πραγμάτων και ιστορικά, όπως προσπάθησα να εξηγήσω, εν συντομία, αλλά δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Και ο λόγος που δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα, και καταλήγω, είναι διότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο δεν υπάρχει διεκδικητική πολιτική. Δεν διεκδικούμε σαν Ελλάδα και Κύπρος απαράγραπτα δικαιώματα. Εγώ το είχα ζήσει αυτόν πρώτο χέρι όταν αποχώρησα από το Εθνικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004, όταν επρόκειτο να εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι δηλαδή εντάξιμη χώρα και αν πληρούσαν τα κριτήρια της Κοπεχάγης για δημοκρατία κτλ. Είχαμε ξεκινήσει στο Εθνικό Συμβούλιο τότε με τη γραμμή ότι με την τουρκική κατοχή δεν μπορεί να είναι εντάξιμη καν χώρα. Άρα θα έπρεπε ουσιαστικά να αποκλειστεί η Τουρκία εν όσο υπήρχε η τουρκική κατοχή. Αυτή ήταν και η πολιτική του αρχικά του Τάσου Παπαδόπουλου και του Ιακώβου τότε Υπουργού Εξωτερικών. Με την πάροδο του χρόνου αυτόν διευρώθη πλήρως. Και ποια ήταν η μόνη προϋπόθεση την οποία έθεσε το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου για να αναγνωρίσει την υποβολή ένταξης? Ήταν να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι το οποίο ήταν εκ των ον ουκάνευ, αφού η Κύπρος ήταν ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάιο.
5: Ούτε αυτό όμως κάνει.
2: Ούτε αυτό δεν το έκανε καν, διότι θεωρήσανε κλειπούς. Το λοιπόν. Άρα η έλλειψη της διεκδικητικής πολιτικής σε βασικά θέματα, αυτό είναι ένα παράδειγμα, δεν βοηθά. Όσο καλές και να είναι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν λέω ότι κακώς έγινε η μεταστροφή αυτή, αλλά όσο καλές και να είναι, αν δεν διεκδικήσεις και αν δεν βάλεις πάνω στο τραπέζι τα απαράγραπτα δικαιώματα σου από τα οποία δεν μπορείς να αποστείς, δεν πρόκειται να πετύχεις οτιδήποτε. Και όταν έρθει η ώρα εκείνη που είπαμε ότι μπορεί να έρθει ο Τραμπ και να ενεργήσει σαν επιδιαιτητής, στο τραπέζι θα είναι όλες οι υποχωρήσεις σου. Άρα δεν μπορείς να ξεφύγεις πλέον σε αυτό το στάδιο. Είναι too late. Άρα θα πρέπει να δεχτείς αυτά τα οποία δέχτηκες και θα είναι το τέλος σου.
5: Κύριε Κλειρίδη, επειδή αντιλαμβάνομαι όμως από την άλλη, γιατί έχετε μια κόσμο αντίληψη, ότι δεν αγνοείτε τους όρους που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον, που δεν είναι οι καλύτεροι, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς απορρίπτετε εξ ολοκληρού την Ομοσπονδία ή το μοντέλο διζωνικής?
2: Το μοντέλο.
5: Το μοντέλο.
2: Το μοντέλο. Διότι δεν μιλούμε για Ομοσπονδία βασικά στην Κύπρο. Μιλούμε για έναν ιδιότυπο μοντέλο της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας που δεν υπάρχει πουθενά στην Ιφίλη. Δεν μιλούμε δηλαδή για μια ομοσπονδία τύπου Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι οι πολιτείες ίσες και υπάρχει ελεύθερη
5: διακίνηση. Πιστεύετε, συγγνώμη, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Δεν είμαι κατά της ομοσπονδίας, μιλάω για το συγκεκριμένο μοντέλο. πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι αν τους ακούσετε όλοι, πλην Λακεδαιμονίων, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μιλούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Δεν αντιλαμβάνονται αυτό που λέτε, δεν το ξέρουν, δεν το έχουν διαβάσει, ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Πώς υποστηρίζουν όλοι μαζί αναφανδόν κάτι που δεν υπάρχει αλλού?
2: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό είναι
5: δεν το ξέρω.
2: Όχι.
5: Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό είναι μέσα στις πρόνοιες μιας βιώσιμης λύσης.
2: Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Και πολύ σωστά το είπε. Και αν ρωτήσετε, εγώ σας προκαλώ, τους πολιτικούς αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή τη λύση, να σας εξηγήσουν ποιον είναι το περιεχόμενο αυτός της λύσης, δεν θα σας απαντήσω. Δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου. Θυμούμε όταν ήταν το σχέδιο ΝΑΝΑΝ, ήρθε μία υπουργός από τον Σιμίτη, τότε ήταν πριν την αλλαγή της κυβέρνησης με τον Καραμαλή, για να προωθήσει το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Και μεταξύ άλλων με κάλεσαν στο Χίλτον για να κουβεντιάσουμε το θέμα, γιατί εγώ ήμουν ένας από τους πρωταγωνιστές.
5: Ποια υπουργός θυμίστε?
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου.
5: Μάλιστα.
2: Το, λοιπόν, και ήθελε να με πείσει για το σχέδιο ΝΑΝΑΝ. Την άφησα. Μου μιλούσε, μου έλεγε.
5: Με τα επιχείρηματά τη.
2: Το κύριο επιχείρημα είναι ότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθούν όλα αυτά και σιγά σιγά θα καταργηθούν, έως αν οι Τούρκοι να είναι Ελβετοί. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, τη ρώτησα, κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε διαβάσει το σχέδιο? Μου λέει, το έχω διαβάσει από εφημερίδες, από δημοσιεύματα. Δεν είναι έτσι. Το σχέδιο αυτό έχει μία βασική συμφωνία που είναι περίπου 100 σελίδες, η πρώτη, και μετά έχει άλλες 30.000 σελίδες. Πώς μπορεί να προωθείτε ένα σχέδιο για το οποίο δεν έχετε ήδη αντίληψη, δεν το έχετε μελετήσει, δεν το έχετε διαβάσει εις βάθος? Και τις εξήγησα εγώ ποιες ήταν οι βασικές πρόνοιες αυτού του σχεδίου. Και έφυγε βεβαίως. Το, λοιπόν, πιστεύω ότι στην Ελλάδα, και σας συγχαίρω για αυτήν την εκπομπή, γιατί θα συμβάλλει στη γνώση του κυπριακού προβλήματος και του τι είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και πού βαδίζομαι.
5: Πείτε μου, κύριε Κληρίδη, συμμετείχατε στην ομάδα του κυπριακού του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αναστασιάδη.
2: Μάλιστα.
5: Εσείς γιατί παραιτηθήκατε το 2014?
2: Θα σας πω. Ο κύριος Αναστασιάδης με κάλεσε να συμμετάσχω στην ομάδα. Στο προεδρικό. Και του είπα... έχω διαφορετική άποψη, που είναι γνωστή, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα της ζωνικής δικαιοδοτικής ομοσπονδίας, και δεν νομίζω να μπορώ να έχω οποιαδήποτε συνεισφορά, και εκείνος μου είπε, όχι, μα είναι για αυτό που σε θέλω. Ακριβώς για τη διαφορετικότητα της άποψης, για να μην κάνουμε λάθη στο λοιπόν. Εντάξει, είχα βάλει έναν όρο τότε και του είχα πει ότι δεν θα ήθελα μέσα σε αυτήν τη διαπραγματευτική ομάδα να προεδρεύσει αυτής ο κύριος Μαρκίδης, δεδομένου ότι εγώ είχα συγκρουστεί, παρόλο την καλή μου σχέση και φιλία και εκτίμηση για τον Αλέκο Μαρκίδη, είχα συγκρουστεί μαζί του την περίοδο του σχεδίου ΝΑΝ. Ο κύριος Μαρκίδης ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του σχεδίου, μαζί με τον Φίτερ των Ελβετών και τον Λόρδο Χάνι, και προωθούσε το σχέδιο. Και σε πλήστες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις που είχαμε, είχα συγκρουστεί μαζί του και δεν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να λειτουργήσω σε μια ομάδα κάτω από την δική του προεδρία. Και ο κύριος Αναστασιάδης μου είπε: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει πρόεδρος, θα υπάρχει ένας συντονιστής που ήταν ο κύριος Μαυρογιάννης τότε. Απεχώρησα γιατί.
5: Μετέπειτα υποψήφιος. Ναι,
2: μετέπειτα υποψήφιος. Ναι, ναι. Διεφώνησα και απεχώρησα για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι χωρίς να μου το πει έβαλε πρόεδρο τον κύριο Μαρκίδη.
5: Και μάλιστα τον κύριο Μαρκίδη, ναι.
2: Μάλιστα, ναι.
5: Με τον οποίο εσείς είπατε ότι το σέβομαι θετικό, αλλά διαφωνώ.
2: Προϋπόθεση, σας είναι χουανόν. Και ο δεύτερος όμως και ο βασικός λόγος είναι ότι διεπίστωσα, έγινε τον προσπάθεια τότε να γίνει μια κοινή διακήρυξη μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη και Ερόγλου, ο πρόεδρος, ψευδοπρόεδρος του Τουρκοκυπρίων τότε, ο εγκάθετος της Άγκυρας, η οποία είχε δύο τροτά. Το πρώτο ήταν ότι άφηνε το σπόρο των δύο κρατών στο θέμα της κυριαρχίας. Η διατύπωση ήταν τόσο περίπλοκη που εύκολα μπορούσε να παρερμηνευτεί ότι ουσιαστικά μιλούσαμε για δύο κυριαρχίες. Αλλά Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι για να εγκριθεί το προτινόμενο, προτινόμενη κοινή δήλωση, γίνονται διάφορες διαπραγματεύσεις και παρατήρησα ότι υπήρχε το ερώτημα εκ μέρους του Προέδρου κάθε φορά, αυτό το κείμενο που δώσαμε τώρα το έχουν εγκρίνει οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Αυτή ήταν η παρατήρηση που
5: τι
2: γινόταν.
5: Λέτε.
2: Ναι. Το λοιπόν, δηλαδή έπρεπε ό,τι πρόταση έφευγε από κοντά μας να περάσει μέσα από την πρεσβεία των Εγγλέζων και των Αμερικάνων. Να εγκριθεί. Και μετά να πάει στους Τούρκους. Από τότε κατάλαβα ότι το παιχνίδι στο Κυπριακό το χάσαμε λόγω εμπλοκής των διπλωματών οι οποίοι έχουν άλλους προτεραιότητες και άλλες τακτικές. Το Κυπριακό δεν είναι θέμα διπλωματίας. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Είναι εξόχως πολιτικών, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου κτλ. Δεν είναι θέμα διπλωματίας. Αυτή η διπλωματία μας έφαγε. Διότι μέσα από αυτήν τη διπλωματία κάναμε διαχρονικά όλες τις μονομορίες παραχωρήσεις χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Και είναι αυτό που είπε και ο καθηγητής, ίσως το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο έχουν οι Κύπροι λόγω των ιστορικών δεδομένων που τους οδηγούσε να κάνουν αυτές τις παραχωρήσεις ελπίζοντας ότι θα βρουν μπροστά τους μια Τουρκία συγκαταβατική.
5: Έχω μια τελευταία ερώτηση που μπορεί να σας φανεί συνήθως τη φιλόγια το τέλος και παγίδα. Θέλω να σας την κάνω. Είναι υποθετική βέβαια και ως πολιτικός μπορεί να μου πείτε μετά εάν. Ωστόσο θα σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι ο σημερινός πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, κάνει μια διαπραγμάτευση με στόχο μια λύση που θα διασφαλίζει όλες τις ελευθερίες που θέσατε, απαλλάσσοντας την Κύπρο από την τουρκική παρουσία, αλλά δεν τάσετε εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θα το δεχτείτε, θα το στηρίξετε. Είναι... Σας βάζω και την προϋπόθεση να φύγουν και οι Τούρκοι, έτσι.
2: Είναι, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, terms in contradiction. Δεν υπάρχει περίπτωση η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία να μην παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα. Διότι, όπως εξήγησα, εδράζεται πάνω στον εθνικό διαχωρισμό. Από τη στιγμή που μπαίνει ο όρος ότι έχουμε δύο ζώνες δικοινοτικές, δύο κοινοτικές ζώνες με πλειοψηφίες Ελλήνων και Τούρκων, αντίστοιχα, αυτό είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, ξεκινάς από μια αφετηρία που δεν μπορεί να πεις ότι θα βρω μια λύση δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι μέσα σε αυτήν τη λύση υπάρχει το στοιχείο, είναι εγγενές της άρνησης πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
5: Νέα τρίπλα σας κάνω. Η Τουρκία λέει δύο κράτη. Ναι. Μπορεί να μην το εννοεί ή και να το εννοεί στην τελική, αλλά λέει δύο κράτη. Αναρωτιέμαι, αυτοί που λένε όχι σε ένα μοντέλο δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, εσείς είπατε εγώ η ομοσπονδία είναι άλλο πράγμα, το συζητώ, ναι. Μήπως όμως και οι οπαδοί του όχι, όχι στη διζωνική δικοινοτική, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους από την ανάποδη ένα μοντέλο της δεκαετίας της προηγούμενης που είχε ακουστεί, της λεγόμενης διπλής ένωσης, χωριστό κράτος εσείς, ένωση εμείς με την Ελλάδα.
2: Λοιπόν,
5: και τι απαντάτε, τρίπλα
2: να
5: είναι,
2: εξηγήσω,
5: αλλά σας το λέω ευθέως.
2: Να εξηγήσω τι εννοεί η Τουρκία όταν μιλάει για δύο κράτη. Δεν εννοεί ότι το κάθε κράτος θα είναι ανεξάρτητο και θα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή πηγαίνετε εσείς απ' εδώ, θα πάμε εμείς απ' εκεί, χτίζουμε έναν τοίχο στη μέση, κάντε ό,τι θέλετε εσείς, να κάνουμε και ό,τι θέλουμε εμείς. Άρα θέλετε να κάνετε ένωση, κάντε. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία όταν λέει δύο κράτη, θέλει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, θέλει μετά να γίνει μια συνομοσπονδία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του νέου αναγνωριστέντος διεθνώς κράτους, θα υπάρχει μια συνομόσπονδη κυβέρνηση μαζί με την εκπεριτροπής προεδρία και μαζί με τα τουρκικά βέτο. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο κράτη τα οποία θα ελέγχονται και τα δύο απόλυτα από την Άγκυρα. Αυτή είναι η εισήγηση.
5: Ωραία. Αντίστροφα τώρα. Αν αύριο εμφανιστεί πολιτικός και πει δεν πάει άλλο, το διζωνική δικοινοτική δεν οδηγεί πουθενά,
1: χτίζουμε ένα τείχος, ας κάνουν ό,τι θέλουν από πάνω, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε από κάτω, δεν βαριέσαι 52 χρόνια, είναι μια πραγματικότητα. Τι απαντάτε?
2: Δεν το δέχεται η Τουρκία αυτό.
1: Εσείς θα το δεχόσασταν?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Διότι σημαίνει ότι ελληνικό χέρι θα βάλει την υπογραφή του στον ακριβώς

0: Άγγελους πολιτικούς, οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν και καταλαβαίνουν τον Κυπριακό, αλλά δεν ξέρουν, και ευελπιστώ τουλάχιστον ότι μέσα από αυτήν τη συζήτηση μας θα έχουν αντιληφθεί έστω λίγο περισσότερο τι είναι το Κυπριακό πρόβλημα και τι είναι η Τουρκία που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
1: Θερμά σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όπως ξεκινήσαμε, η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη. Η μνήμη που δεν πρέπει να σβήνει και η μνήμη που πρέπει να τροφοδοτεί σκέψεις. Με αυτό τον τρόπο θα κλείσουμε απόψε, αφού μιλάμε για μνήμη, τροφή για σκέψη δηλαδή, ό,τι ακολουθεί, χωρίς άλλο σχόλιο, για την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ.

0: έχει εμπλακεί σε σοβαρό κροχαίο και δεν ακοπίνεται.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μία ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Μία βραδιά που αξίζει να ζήσεις. Στις 5 Μαΐου και ώρα 6.30 μετά μεσημβρία στο Θέατρο Παλά στην Αθήνα. Ο δάσκαλος της Ήμβρου. Μία συγκινητική μουσικοθεατρική παράσταση υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφηγείται η Μαρία Καβογιάννη. Τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αμφιλοχίας. Γιατί η τέχνη μπορεί να γίνει προσφορά. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη των σχολείων της Ήβρου. 5 Μαΐου. Παλάς. Να είστε εκεί. Προπόληση more.com. Εκδοτήρια Θέατρο Παλάς.
4: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Γιατί το χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα. Ένα σκανδαλώδες έγκλημα. Ένα τέλειο μυστικό. Και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κούκλα, Γιάννη Φούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν all-star θείασο 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο χώρο. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα. Αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα. Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Zaralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Εδώ τον έχω τον προφήτη απέναντι. Φιλάκια Ζάρα, είμαι η Λάουρα Κοβέση. Ήρθα να σας πω, μην βλέπετε, μην εμπιστεύεστε τα κανάλια των ολιγαρχών. Να βλέπετε για να μαθαίνετε τι συμβαίνει τα κανάλια των κωμικών. Επίσης, στα πλαίσια της δουλειάς μου δεν μου επιτρέπεται να απαντήσω σε πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι πολιτικό πρόσωπο, να μην σας τα χρωστάω, η Σοφία η Βούλτεψη και ο Άδωνης Γεωργίου.